Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όπως και να το κάνουμε, η Παρασκευή είναι η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Και όταν είμαστε στο καλοκαιράκι, τελειώνει Ιούνιος, είναι ακόμα καλύτερη. Θα λέω ονόματα και όπως γίνεται στα γήπεδα που φωνάζουν από κάτω όλε, θα λέτε εσείς Bloom. Δηλαδή, ετοιμαζόμαστε για βουτιές. Θάνος Μπούπας, Bloom. Ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη, Bloom. Μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, Bloom. Επιμέλεια ταχυτικά. Βαγγέλης Περίς, Bloom, Bloom, είναι πιο βαρύς. Και μια που είμαστε σε τέτοια διάθεση, διάθεση παραθυναλός, όπως λέγανε και οι παλιοί, λέω να ασχοληθούμε με ένα μεγάλο θέμα, με ένα ζήτημα που απασχολεί τους πάντες. Για το μαγιό του Γιώργου Λιάγκα. Το μαγιό του Γιώργου Λιάγκα, ναι. Δεν βρήκαμε καλύτερο τρόπο να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή.
3: Εμένα ο γιος μου παίζει πόλο, ο μεγάλος μου γιος. Και φοράνε μαγιό στο πόλο και οι κολυμβητές φοράνε μαγιό αυτά που λέμε τα...
4: Τυρόπιτες.
3: Μπράβο, όχι τα...
4: Μπικίνι.
3: Εγώ λοιπόν πολλές φορές χειμώνα πάω και κολυμπάω στη θάλασσα. Κολυμπάω στη θάλασσα. Εκείνη τη μέρα λοιπόν κολύμπαγα με το γιο μου. Ο γιος μου φόραγε, τότε έπαιζε ακόμα στη Βουλιαγμένη, όχι στο Παναθηναϊκό. Ένα μαγιό στη Βουλιαγμένη, στο αθλητικό Γιαννάκης. Και εμένα ο φίλος μου ο Λάκης Αντωνιάδης, που ήταν τότε έφορος στην εθνική ομάδα, μου είχε κάνει δώρο ένα μαγιό της εθνικής ομάδας. Πόλο. Ωραίο.
4: Είσαι
3: λοιπόν,
4: φαν.
3: Το μαγιό της εθνικής ομάδας Πόλο είχε πάνω μια σημαία. Την ελληνική σημαία, δεν θα γίνει την τσουγκάντα, από της εθνικής. Το φόρεσα για να κολυμπήσω. Και κάποιοι ανεγκέφαλοι, ηλίθιοι, βλάκες, λένε είναι ντροπή, φόρεσε στα απόκρυφά του σημεία την ελληνική σημαία, άρα εκεί τη γράφει. Πόσο βλάξ μπορείς να είσαι όταν το σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή, οι αθλητές, θα μου πεις εσύ αθλητής είσαι, όχι. Οι αθλητές που φοράνε την ελληνική σημαία τη γράφουν στα γαμνά τους, προφανώς και όχι. Θα μου πεις εσύ αθλητές, όχι. Αλλά πολλοί άνθρωποι, δηλαδή, την ομάδα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, τη φοράνε μόνο ποδοσφαιριστές. Δεν τη φοράνε όσοι πάνε στο γήπεδο και χαίρονται με την, εθνική, με την ελληνική σημαία. Τη φανέλα της ελληνικής ομάδας μπάσκετ. Δεν τη φοράνε και άνθρωποι που είναι και με κοιλιές και μη γυμνασμένοι. Τη φοράνε, απαγορεύεται.
5: Όλοι.
3: Δεν είναι ωραίο να φοράς μια μπλούζα της εθνικής. Έτσι κι εγώ που μου αρέσει το κολύμπι, φόρεσα ένα μαγιό της εθνικής. Να απολογηθώ και γι' αυτό. Τόσο ηλίθι είστε. Θέλετε να με πλήξετε και με πλήτετε με ηλιθιότητες. Το είδα σε μια εκπομπή υψηλής τηλεθέασης. Ότι εγώ λέει δεν σέβομαι την ελληνική σημαία επειδή φόρεσα το μαγιό της εθνικής. Άρα λέει κοιτάξτε, μα όλοι το φοράνε. Αυτό είναι το μαγιό της εθνικής. Τι θα κάνουμε. Επειδή το φόρεσα εγώ να βάλω μονοτική ταινία στην ελληνική σημαία. Για να μην παρεξηγηθείτε, επειδή και εγώ έχω γενετικά όργανα όπως έχουν και άλλοι που το φοράνε και το τιμούνε. Προφανώς περισσότερο από μένα. Δηλαδή πόσο βλακεία δένουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό τώρα είδα κατά τύχη την ελληνική σημαία και λέω απαγορεύεται κάποιος να φοράει ένα μπλουζάκι με ελληνική σημαία. Όχι, ωραίο είναι.
5: Ωραίο. Είναι ωραίο.
3: Λοιπόν,
5: γιατί να απαγορεύεται.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ήταν πολύ σύντομος πρέπει να πούμε ο Γιώργος Λιάγκας που μας είπε αυτή την ωραία ιστορία. Για το μαγιό το καταλάβατε έτσι. Φορούσε ένα μαγιό που είχε την ελληνική σημαία. Θα μπορούσε να το πει σε μισό λεπτό και λιγότερο. Αλλά πώς θα βγει ο χρόνος. Εμείς σας μετράμε όμως βουτιές, μπάνια και παγωτά. Και παγωτά. Να τόσο παγωτατζής είναι εδώ.

0: Τρέχουν τα παιδιά, τα αθώα παιδιά, αυτές οι ψυχούλες, να πάρουν το παγωτάκι τους, να δροσιστούν. Και κάποιοι άνθρωποι, και αυτοί θα επιθυμούσαν ένα παγωτό χωνάκι, έστω με μία μπάλα κρέμα. Αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν υπάρχουν τα ανάλογα χρήματα. Ένας από αυτούς είναι βουλευτής. Ο κύριος Κυριαζίδης. Τι δύσκολα. Με το ζόρι τα βγάζει.
1: Η αποζημίωση είναι 5.000.
2: Ναι.
1: Όπως και σε όλα τα κόμματα και έτσι και σε εμάς, ένα χιλιάρικο κρατάει, ας το, έτσι, το κόμμα.
2: Τέσσερα λοιπόν.
1: Τέσσερα χιλιάρικο. Άρα εγώ έχω τώρα γραφείο πολιτικό στη Δράμα, έτσι.
2: Ναι.
1: Νίκια. Ρεύματα.
2: Αυτό δεν είναι, το καλύπτει η Ελληνική Βουλή.
1: Το μόνο που έχουμε εδώ στην Αθήνα.
2: Ναι. Δεν καλύπτει τη Δράμα.
1: Δεν καλύπτει τη Δράμα, έτσι.
2: Άρα η νίκη ο γραφείο και πάλι ως.
1: Ρεύματα.
2: Ρεύμα.
1: Έτσι για να συνδεθούμε θέρμα σε όλα αυτά. Το χιλιάρικο υπό την έννοια αυτή έχει φύγει. Πάμε στο τριχίλιαρο. Τώρα βάλτε βεζίνες.
2: Ναι.
1: Έτσι, βεζίνες.
3: Δεν μπορείτε τώρα να.
2: Κύριε Χουρδάκη, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ, κύριε Χουρδάκη, μην το κάνετε αυτό.
1: Πάω και έρχομαι από Δράμα Θεσσαλονίκη.
2: Αφήστε να ολοκληρώσει. Κύριε Κυριαζίδη,
3: βεζίνες τώρα.
2: Κύριε Χουρδάκη, αφήστε τον να ολοκληρώσει, σας παρακαλώ.
1: Είμαι εδώ, με καταλαβαίνετε.
3: Δημιουργείτε μια στρεβλή.
2: Πείτε ό,τι θέλετε μετά, αφήστε να το τελειώσει, έχει σημασία. Δεν βλέπει κάθε μέρα βουλευτή να σου λέει ειλικρινώ, ζω με αυτά τα χρήματα και θέλω να.
3: Ειλικρινώ, βάλτε και μισό ερωτηματικό.
2: Ναι, αφήστε να το πει όμω, σας παρακαλώ.
3: Για τις βενζίνες, κύριε Κυριαζίδη.
1: Μα πάω Δράμα Θεσσαλονίκη για να ταξιδέψω.
3: Σας δίνει βουλή, αποζημίωση για τη μετακίνηση. Σας δίνει.
1: Για ποια μετακίνηση, για τις βενζίνες.
3: Ναι.
1: Όχι βέβαια.
3: Για ξαναδείτε το. Αν δεν παίρνετε αεροπορικά, θα πάρετε για τη βενζίνη.
1: Σοβαρολογείτε τώρα. Μετά από Θεσσαλονίκη παίρνω το αεροπλάνο. Αλλά για να πάω εδώ από Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβα.
4: Και τα οδηγορικά
1: είναι
4: 200 χιλιόμετρα. Τα είπατε βενζίνη για να πάτε 200, από Δράμα Θεσσαλονίκη για να έρθετε.
1: Εκεί πέρα 400 χιλιόμετρα τη βδομάδα.
4: Συνεχίζετε τα έξοδα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Συνεχίστε, έχουμε φτάσει στα 3 και κατεβαίνουμε προς τα κάτω.
1: Ναι, ζω στην Αθήνα, έτσι. Δεν θα πρέπει να. Φαγητό δεν θα πρέπει να φάω, δεν πρέπει να δω να έχω μια. Πώς θα πούμε, αν είμαι στη Δράμα, ότι η οικογένειά μου.
2: Σας μένω στο τέλος του μήνα, κύριε Κυριαζίδη.
1: Σας λέω, μου μένει κάνα 1.800.
0: Δεν βγαίνει η μάνα μου, δεν βγαίνει. Ας τους συμπαρασταθούμε όλοι μαζί. Πάμε παιδιά. Να ζήσει η φτωχολογιά. Όπα.
5: Ρίχνω τα δίχτυα δίπλα στην ακρογιαλιά.
0: Αψαράς ο κύριος. Πολύ παραπάνω οικονόμας εσύ. Μόνο από τους λαγοκέφαλους, έτσι και τους βγάλεις και τους πουλήσεις, έχεις οικονομήσει τα διπλά από τον βουλευτή.

0: αναστολή. Μια μουδιά ρε παιδιά τώρα. Όλοι αυτό δεν σκεφτόμαστε. Μια μουδιά τεράστια. Σαν αυτή στις Μαλδίβες. Πω, Μαλδίβες είναι Μαλβίδες. Όλα τα μπερδεύω. Είχε πάει ο Τρίφωνας. Ο Κυριαζίδης πάει Δράμα Θεσσαλονίκη. Ο Τρίφωνας Σαμαράς πάει Αθήνα Μαλδίβες. Να ζήσει φτωχολογιά.
1: Θέλω να ξαναπάω Μαλδίβες.
2: Μαλδίβες, πότε έχεις πάει στις Μαλδίβες τρίποτα?
1: Έχω πάει στις Μαλδίβες τρεις φορές. Και μετά ξαναπήγα το 19, που εκείνη τη φορά βγήκα στην παραλία και άρχισα να φωνάζω It's amazing, fantastic. Εκεί ήτανε, μαζί με τον Νίκο. Και του έλεγα, να το κάνουμε μαζί και δεν ερχότανε. Ναι. Και μετά μου έλεγε μην το βάλεις αυτό το βίντεο, είναι χαζό. Και έβαλα αυτό το βίντεο και έγινε χωμός.
2: Δεν βαριέσαι στις Μαλδίβες?
1: Την πρώτη φορά ειδικά ήθελα να κόψω τις φλέβες μου.
2: Τι κάνετε στις Μαλδίβες όλοι?
1: Τίποτα, παίζαμε τις κουμπάρες. Χτυπάγαμε παλαμάκια. Ευτυχώς ήρθε η Νατάσα μετά και έκανε τα γενέθλιά της και είχε λίγο μια περιπέτεια. Ναι. Είχαμε περάσει έτσι την πρώτη φορά.
2: Ναι, αλλά...
1: Τη δεύτερη φορά, όχι, τη δεύτερη φορά πήγαμε ζευγάρια.
2: Α.
1: Εγώ με την κοπέλα μου και ο Νίκος με την κοπέλα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρω τώρα γιατί γελάνε, τέλος πάντων. Μετά ξαναπήγανε στο Μπαλί χωρίς να είναι ζευγάρια. Τα βρίσκεις εκεί, στο Μπαλί.

0: Μπαλί.
1: Λοιπόν, άκουγα σου τώρα. Είσαι στα μέρη του Μπαλί, θάλασσα γυαλί, παραλία. Για παιδιά, μην νομίζετε ότι άμα είσαι και τίποτα σπουδαία στον Μπαλί, σιγά. Κολλάει πάνω σου. Τέλος πάντων, είσαι και ήσυχα, ωραία. Τρως ανανάδες, καμιά έννοια. Και έχετε δίπλα σου ένα ζευγάρι Έλληνες. Οι οποίοι αρχίζουν και φωνάζουνε. Γιατί έτυχε να έχεις δώσει τόσα λεφτά για να πας στα μέρη του Μπαλί και δίπλα σου ήρθε να καθίσει ο Δρυμιώτης με την Καλογεροπούλου, έλεος.
2: Αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου έχουμε 24, 25, 26, 27.
3: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
4: Όλοι στα μπλόκα τώρα.
3: Είναι 23... Το πολύ 24.
4: Όλοι στα μπλόκα τώρα
2: συμφωνώ και δεν μπορούμε να συζητήσουμε.
4: Άμα ρωτηθούν στον Γκάλο.
3: Αφού είναι η πρόθεση ψήφου, κύριε Δρυμιώτη.
2: Πού το είδατε αυτό?
3: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
2: Λάθος κάνετε.
3: Εσείς κάνετε λάθος.
5: Για να βοηθήσω και
3: τους δυο σας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μέχρι 24%.
5: Για να βοηθήσω και τους δυο σας. Για να βοηθήσω και τους δυο σας. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που στην πρόθεση ψήφου δείχνουν 21. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν 26.
3: Ο μέσος όρος λοιπόν ποιος είναι?

Μόνο. Γιατί έτσι είναι. Και η Καλογεροπούλου και ο Δρυμιώτης. Και μένουμε σε εξωτικό κλίμα. Γιατί έτσι είσαι. Πορκέ ρε σασί. Ερμάνος αλεγρία.

0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη μύτη της βενζίνας? Έχει πέσει, έχει πέσει, αλλά όχι όσο περιμέναμε. Ούτε θα πέσει όσο περιμένουμε. Συνεχίζει η βενζίνα να είναι ακριβή. Θέλει να κάνεις μια εκδρομή. Σου λέω πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή. Έτσι, θέλει να κάνεις μια εκδρομή και σκέφτεσαι και βάζεις τη βενζίνα ίσα ίσα. Υπολογίζεις. Όσο θέλω μέχρι εκεί να πάω, τόσο και βάζεις ακριβώς. Έλα όμως που δεν τα εξυπολογίζεις σωστά. Και πριν φτάσεις, σταματάει το αυτοκίνητο.
1: Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Εσύ, με τι γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου? Κάποτε, μια νεαρή, η Εμμανουέλα, που αργότερα έγινε η γερόντισσα Κασιανή, ξεκίνησε με το αυτοκίνητό της να πάει στο Μίλεση, στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου. Καθώς περνούσε τον Άγιο Στέφανο, είδε έντρομη πως η βενζίνη είχε τελειώσει σχεδόν πλήρως. Δεν είχε τη δυνατότητα να βάλει άλλη. Μην ξέροντας τι να κάνει, άρχισε να προσεύχεται να τη βοηθήσει ο Θεός μέσω του γέροντα. «Διευχών του γέροντα Πορφυρίου, Χριστέ μου, βοήθαμε», είπε και συνέχισε. Το αυτοκίνητο, πρακτικά χωρίς καθόλου καύσιμα, συνέχισε να ανεβαίνει κανονικά προς το Μίλεση, μέχρι που έφτασε έξω από την αυλή του μοναστηριού. Η νεαρή έτρεξε επάνω στο κελάκι του Αγίου ενθουσιασμένη. «Γέροντα, έφτασα ως εδώ χωρίς βενζίνη», του φώναξε. Και ξαφνικά σκοτίνιασε. «Αλλά τώρα πώς θα γυρίσω πίσω?» Ο Άγιος Πορφύριος χαμογέλασε ήρεμα. Την σταύρωσε, ευλόγησε από μακριά το όχημα, της έδωσε ένα σφουγγάρι που είχε πρόχειρο και της είπε: «Τώρα τρέξε κάτω να σκουπίσεις το αυτοκίνητο». Εκείνη δεν κατάλαβε, αλλά πήρε το σφουγγάρι και κατέβηκε στο αυτοκίνητο. Πήγε γύρω-γύρω για να ελέγξει τι έπρεπε να σκουπίσει. Και τότε είδε το απίστευτο. Η τάπα των καυσίμων ήταν ανοιχτή και από μέσα ανάβλιζε βενζίνη.
0: Η άλλη πάει και κάνει βενζινάδικο. Άρε πρωτοψάλτη, πάρε ένα σφουγγάρι να κάνεις τη δουλειά σου.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ξέρω ότι κάνεις φέτος το καλοκαίρι ηλιοθεραπεία. Επί την ευκαιρία, επειδή σε παρακολουθώ, ανέβασε λίγο το δίχτυ προστασίας. Είναι χαμηλό. Τέτοια ώρα θα πρέπει να προστατευτείς ακόμη περισσότερο. Και καθώς εσύ αναπάβεσαι και πίνεις το παραπεδάκι σου, θες κάτι να πεις. Ο δίπλα είναι ακατάδεκτος ή μιλάει άλλη γλώσσα. Πάρε μας τηλέφωνο 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ή στείλε ένα μήνυμα. onair@alfaradio989.gr. Ή στείλε ένα μήνυμα στο Viber 6947-989-989. Τι φοράνε φέτος, για δες τι φοράνε. Δίπλα τι, ποια είναι η μόδα στα μαγιό. Α, δεν ξέρεις τέτοια. Εντάξει. Να σου πω τώρα, υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν το περιμένεις, που ξέρει τα πάντα για τη μόδα. Είναι ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Γιατί ο Σωτήρης Καλυβάτσης τα ξέρει τα πάντα για τη μόδα? Γιατί όταν ήταν νεαρός, πού δούλευε? Φαντάζεσαι διάφορες δουλειές ότι έκανε? Όχι, δούλευε σε οίκο μόδας, αδερφέ.
2: Ο Σωτήρης έχει περάσει από διάφορα στάδια στην καριέρα του. Ένα από αυτό ήταν ότι έχει δουλέψει και σε οίκο μόδας.
3: Ναι. Αυτό έκανε μεγάλη έρευνα.
2: Ναι, απλά, εκεί δούλεψε σαν μοντέλο ή είχε βάλει ανταγωνισμό για να τρομάξει?
3: 12 χρονών ήμουν, παιδάκι μου. Έκανα τις εξωτερικές δουλειές. Ναι. Αλλά δεν πόσες να ήταν οι εξωτερικές δουλειές.
2: Κάτσε, οίκο μόδας μπαίνανε μέσα μοντέλα, τι.
3: Καλή συνέχεια, ήμουνα.
2: Για λέγε.
3: Μέσα στα μπούτια και στα αυτά. Ξεντυνότανε, σερνόμουν εκεί πέρα όλη την ώρα.
2: Και ήσουν μικρός και τσιμπάγανε και τέτοια.
3: Ναι, καλά.
2: Για πες, περνάγανε και διάσημα μοντέλα της εποχής.
3: Θα σε γελάσω. Δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη ήταν. Ήταν πολύ ωραία τα κορίτσια.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν ήταν διάσημα.
2: Κορίνα Τσοπέι και τέτοια. Δεν ξέρει ονόματα, τίποτα.
3: 12 χρονών σου.
2: Τι λες, δε φίλο. Και κάνε φωτογραφίες και τέτοια πράγματα.
3: Ντυνόταν, τις ράβαν, τις ξεράβαν, αλλάζαν, πήγαιναν. Εγώ έφερνα φαγητό, έκανα τέτοια πράγματα. Έκανα εξωτερικές δουλειές.
2: Τι λες, εσύ. Ναι. Δεν βοήθησε καθόλου στο ράψιμο σε κάτι άλλο?
3: Όχι, δεν έφτασα μέχρι εκεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αν έφτανε μέχρι εκεί δεν θα ήταν ηθοποιός, ο άνθρωπος θα ήταν μοδίστρα ή βοηθός μοδίστρας. Η βασική μοδίστρα, η Βλαχοπούλου.

0: Το επάγγελμα παλιά το λέγανε μοδίστρα. Μετά πέρασαν τα χρόνια και είχαμε μια μετονομασία. Έγινε δημιουργός μόδας. Δημιουργός μόδας είναι ο αγαπημένος μας ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος ταυτόχρονα σχολιάζει κυρίως σε θέματα μόδας ανθρώπους που υπηρετούν τη μόδα, όπως τη Δέσποινα Βανδύ και τον Λάγκη, τον Καβάλα.
1: Δεν σε κάνει, κυρία, ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Δίνομαι όπως γουστάρω να δίνομαι.
2: Καλά θα κάνει. Ο καθένας, τι είμαστε, οι επιλογές μας. Αν θέλω εγώ να ντυθώ καρνάβαλος, θα είμαι καρνάβαλος. Αλλά και πάλι αν έχω τη δυνατότητα, ακόμα ντυμένος με περίεργο τρόπο, να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του όταν τα αποφασίσει ο ίδιος.
3: Ο Λάκης Γαβαλάς πρόσφατα είπε για τη νέα του επιχειρηματική κίνηση να σχεδιάσει τα φόπλακες.
2: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κοίταξε εδώ, σαν ξεκινάς κάτι, σαν σχεδιαστή, σαν δημιουργό, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι τον εαυτό σου.
3: Δηλαδή, ο κύριος Γαβαλάς σκέφτεται τον εαυτό του ξεκινώντας να σχεδιάζει τις ταφόπλακες.
2: Σκέφτεσαι τον εαυτό σου, δηλαδή, όταν εγώ αύριο σχεδιάζω σάβανα, δεν σκεφτώ και τα δικά μου.
3: Εσείς θα κάνατε ποτέ κάτι τέτοιο?
2: Εγώ όχι, θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα κάνω a funeral suit, κοστούμια για κηδεία.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα ζάχαρη. Να στάζει ο στόμας του ζάχαρη. Sugar. Oh, honey, honey. Το γκρουπ που ακούμε ονομάζεται Archies. Ένα γκρουπ που ποτέ δεν υπήρξε. Ήταν κινούμενα σχέδια και κάποιοι τραγουδούσαν χωρίς ποτέ να δούμε τα πρόσωπά τους ή να μάθουμε τα ονόματά τους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θάνος Μπούπας. Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Τσιμίτη. Μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου. Επιμέλεια ηχητικών. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Περής. Αν έχετε καμιά ιδέα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα το καλοκαιράκι, που κάθε φορά παίρνουμε μαζί μας κάτι να διαβάσουμε. Κάνα βιβλίο, κάνα αστυνομικό. Όχι Νέσμπο, τον έχω βαρεθεί λίγο. Γιο Νέσμπο, τα ίδια και τα ίδια. Κάτι άλλο που να είναι με δράμα, να έχει περισσότερο suspense. Α, την Ιθάκη, καλή ιδέα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την Ιθάκη του Τσίπρα. Και τώρα που είναι καλοκαιράκι και μας θυμίζει εκείνη την ωραία εποχή που κάναμε δημοψηφίσματα και άλλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, λέω να θυμηθούμε τι ακριβώς είχε γίνει από τον άνθρωπο που το έχει ζήσει. Σε πρώτο πρόσωπο, πρωταγωνιστής.
3: Αγαπητές μας ακροάτριες, καλημέρα σας. Κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, την ίδια πάντοτε ώρα, ακούτε μια ιστορία ολοσυγκίνηση και πάθος, γεμάτη περιπέτειες και απρόοπτα, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μας. Πέστε και στις φίλες σας να την παρακολουθούν. Θα τη συγκινήσει και θα τη ενθουσιάσει όπως και εσάς.
4: Πικρή μικρή μου αγάπη.
5: Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Το βασάνισα όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά μου. Ήταν μια απόφαση με λογική και με ευαισθησία. Δημοκρατική ευαισθησία. Πρώτη το έμαθαν οι πιο κοντινοί μου συνεργάτες. Τους είπα ξεκάθαρα: το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά που μας ζητούσαν. Όχι γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί αυτό που ζητούσαν ήταν η ταπείνωση του λαού και η πολιτική μας εξαφάνιση. Η απόφαση δεν μου ήταν εύκολη. Δεν είμαι άνθρωπος που παίρνει βιαστικές αποφάσεις ή κάνει άλματα στο κενό. Το αντίθετο. Βασανίζω και βασανίζομαι για κάθε μου απόφαση. Ζυγίζω την κάθε κίνηση. Υπολογίζω την κάθε λεπτομέρεια. Καμιά φορά περισσότερο από όσο χρειάζεται.
2: Μετά βγήκαν οι καρχαρίες και πήγαν να μας πάνε ένα λατσού. Ρε, τι θυμηθήκαμε. Δεν είναι σαν και χτες.
6: Ήταν δειλινό, καλοκαιρινό, πίσω από το βουνό.
2: Όντως, δειλινό ήταν. Ο ήλιος είχε πάει να κρυφτεί. Όταν είδαμε στη τηλεόραση ότι έχουμε δημοψήφισμα.

0: χθες.
1: Και έγινε δημοψήφισμα και έγιναν εκλογές και δημιουργήθηκαν καινούργια κόμματα, ένα εκ των οποίων είναι του κυρίου Νατσιού. Κύριος Νατσιός, πολιτικός αρχηγός, που δεν ασχολείται με τα τρέχοντα θέματα της φτηνής πολιτικής, αλλά πηγαίνει πιο βάθος, στο βάθος των αιώνων θα μπορούσαμε να πούμε, και μας μιλάει για θέματα τα οποία τα είχαμε ξεχάσει τι ακριβώς συνέβαινε τότε, πάρα πολύ παλιά.
2: Ο Δήλα από τις Μαϊμούδες λέει ότι έχουμε κοινό πρόγονο, εμείς και οι Μαϊμούδες. Άλλο που θα ήθελα να σας πω.
3: Έχουμε κοινό πρόγονο.
2: Εμείς και...
3: Ξέρετε τι μεγάλη βλασφημία είναι αυτό.
2: Μα...
3: Εσύ γιατί δεν τετράει, ξέρετε. Γιατί αντρέξει.
2: Σας... Όλα τα έμβια όντα έχουμε ένα κοινό πρόγονο, λέει.
3: Εμείς έχουμε, αγαπητέ μου, ένα κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τους οποίους έβλεσε ο Θεός. Αυτή είναι. Αυτό πιστεύουμε.
2: Ναι,
3: και
2: okay,
3: από εκεί και πέρα εσείς δεχτείτε ότι είστε από. Δεν ξέρω.
4: Πάντως,
3: από
4: τη θεωρία της εξέλιξης, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νομίζω την αποδέχεται πλήρως την θεωρία της εξέλιξης.
2: Όχι όμως η θρησκευτική
3: κοινότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τη δέχεται.
4: Σύμφωνα.
3: Εμείς είμαστε. Τέκνα πιστά τη Ορθοδόξη
5: Εκκλησία.
4: Πάντως δεν μπορούμε να πιστεύουμε, να είμαστε εμείς τη Ορθόδοξη Εκκλησία και να πιστεύουμε και την θεωρία τη εξέλιξη.
3: Όχι, γιατί, να σα πω γιατί. Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, άλλες, η Παναγία κατάγεται και αυτή από ζώο, άρα ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία κατάγεται από ζώο. Καταλάβατε τι λέμε.
1: Εγώ πάντως κατάγομαι από τον Αδάμ. Δεν γουστάρω την Εύα. Με τα φίδια και τέτοια μακριά. Αλλά αφού είμαστε μόνο δύο, οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω σε τέτοια θέματα, είναι δύσκολο. Ας ακούσουμε ένα ελαφρό τραγούδι που σχολιάζει για τον Αδάμ και την Εύα.

0: Το θέμα είναι ότι επί εποχής πρωτοπλάστων μεγάλωνε ο πληθυσμός της Ελλάδας. Γιατί ο παράδεισος ήταν η Ελλάδα ήταν. Τι μιλούσαν, ελληνικά μιλούσαν. Ο Θεός τι τους μιλούσε, δε. Εβραϊκά, όχι, ελληνικά. Αντιθέτως τώρα η χώρα μας έχει πρόβλημα δημογραφικό. Και υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν και άνθρωποι που τα στοιχεία αυτά μας τα δίνουν να τα καταλάβουμε. Πας και ξεστραβωθούμε, αλλά τίποτα εμείς. Έχουμε τον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας, όπως ξέρετε, είναι υποψήφιος με το Βελόπουλο. Και είναι άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει. Και επειδή έχει σπουδάσει, δεν μας λέει ανοησίες, πήγα να πω. Όχι.
1: Δημογραφικό. Είμαστε 11 εκατομμύρια 2025. Μείον 2 που δεν είναι Έλληνες. Είμαστε 9 εκατομμύρια Έλληνες το 2025. Από αυτά, μείον 4 εκατομμύρια είναι μεγαλύτεροι των 55, την ηλικία μου και πάνω. Αυτοί μέχρι το 2050 έχουμε πεθάνει εμείς, αντεγιά. Οπότε, ουσιαστικά, θα είσαστε 5 εκατομμύρια το 2050. Αλλά θα έχετε κάνει και παιδάκια. Αλλά όχι πολλά. Μέχρι τότε, 1 εκατομμύριο παιδάκια. Άρα θα είσαστε 6 εκατομμύρια Έλληνες το 2050. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους? Οι υπόλοιποι, τα 2 εκατομμύρια που είχαμε εκεί πέρα, που δεν είναι Έλληνες, το 2025, με το ρυθμό που έρχονται, το 2050, θα έχουν έρθει πλέον άλλα 5 εκατομμύρια, θα είναι 7 εκατομμύρια μη Έλληνες το 2050. Θα έχουν κάνει όμως και πολλά παιδάκια, μη σου πω άλλα τόσα, αλλά έστω, πες, άλλα 5 εκατομμύρια θα τα έχουν κάνει. Άρα, συν 5 εκατομμύρια παιδάκια, μας κάνει 12 εκατομμύρια μη Έλληνες το 2050 και 6 εκατομμύρια Έλληνες. Δηλαδή το 2050 οι Έλληνες θα είναι το 33% του πληθυσμού. Θα έχουν γίνει μειονότητα άρα πολύ πιο πριν, γύρω στο 2040 θα έχουν γίνει ήδη μειονότητα. Που σημαίνει ότι ήδη από το 2035 θα έχουμε μια συγκυβέρνηση μεταξύ αριστεράς και του κόμματος του Ισλαμικού των μεταναστών. Οπότε εκεί γύρω στο 2040 θα αλλάξει το θρήσκευμα της Ελλάδας σε Ισλάμ, Σαρία, Μπούργκα, τρεις γυναίκες ο παππούς. Άρα εγώ θα έχω πεθάνει. Ξέχασα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Με χαρτί και μολύβι όλα αυτά υπολογισμένα. Όχι ανοησίες, όχι βλακίες, όχι επιπολαιότητες. Ψηφίστε λοιπόν Βελόπουλο για να μην συνεργαστεί το κόμμα της αριστεράς με το κόμμα των Ισλαμιστών σε μερικά χρονάκια. Έρχονται. Προς το παρόν, ερημώνουν τα χωριά μας.
3: Το χακαϊμό και μεράκι.
0: Όλοι φεύγουν από τα χωριά.
3: Να φύγω από το χωριουδάκι.
0: Και μένω τα γαϊδούρια μόνο. Να φύγω.

0: και φεύγεις.
1: Το ίδιο λέγανε τα δέντρα, παιδιά, στο Τζόρτζο όταν έφυγε να πάει στην Αμερική. Έφευγε για να κάνει καριέρα στο Hollywood.
0: Όλα γύρω μου κλαίγανε.
1: Κλαίγανε όλοι. Τα σκηνικά από τα θέατρα. Τα ταμεία.
0: Μου λέγανε.
1: Και έφυγε ο Στράτος, πήγε στην Αμερική και θα κάνει καριέρα. Θα κάνει καριέρα πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ασόψετε ο Kevin Spacey.
2: Θα πήγαινα να τον δω, παρόλο που είχα δασκάλα μια κολλητή του Kevin Spacey.
3: Είναι στην Κύπρο ο Kevin Spacey.
2: Ναι, πρόσεξε. Και λέω, α, να τον γνωρίσω, γιατί ήμουν στο Λος Άντζελες. Και μου λέει, μην τολμήσεις,
3: γιατί?
2: Ούτε κατά διάνοια. Θα σου την πέσει και θα σου κόψει και τις πόρτες όλες.
3: Αλήθεια. Ναι.
2: Αν εδώ γίνονται μία, στην Αμερική γίνονται επί χίλια.
3: Και τι έγινε?
2: Δεν πήγα ποτέ να τον δω. Μου λέει, άστο, εσύ δεν ταιριάζεις, είσαι straight.
3: Αθώθηκε βέβαια έτσι, Γιώργο.
2: Δεν έχει σημασία τι μου είπε η συνεργάτη του. Τώρα μπορεί να βγει ο Kevin Spacey, άμα κατηγορήσει. Και να του πω και το όνομα.
3: Ναι,
2: αλλά αυτό μου συνέβη και είναι δικιά μου εμπειρία.
3: Φαντάζομαι να δούμε τη δημοσκόπηση.
4: Κάτι πικραμένο.
2: Πήγα να τον δω. Βεβαίω. Αν μου πει με ποιο θα ήθελα να κάνω παρέα. Τον Ντάνιελ Ντέι-Λουι, αγάπη μου.
4: Με σένα ήθελα να συγκατοικήσω.
3: Αλλά τι παθαίνει
4: να κάνει μόνο παρέα.
3: Πάμε να δούμε τη
5: δημοσκόπηση. Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Δυστυχώς δεν έκατσε αυτή η συνεργασία, γιατί εντάξει, θα είχαμε επίθεση. Και έτσι δεν είχαμε άλλον Έλληνα να κάνει καριέρα στην Αμερική. Όπως έκαναν οι Andrew Sisters, αδερφές Ανδριοπούλου. Τεράστια επιτυχία. Οι οποίες βέβαια τραγούδησαν για το Ρούμι και την Coca-Cola. Τίποτα δεν είπανε για το Ούζο. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Υπήρχε μια εποχή που οι φτωχοί Έλληνες πίνανε ούζο με κοκακόλα. Ήταν πιο φτηνά από το ρούμι.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάτσε να στα πω κι εγώ για να το καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται. Εμείς ποιοι είμαστε? Ο Αλφα Ρέντιο 989, σωστά. Το Versus Travel το γνωρίζεις, το γνωρίζεις. Καλά κάνεις, αυτό λοιπόν μην το γνωρίζεις. Μιλάμε για αξιοπιστία. Συνεργαζόμαστε τώρα για να σε στείλουμε εσέναν τώρα που μας ακούς στα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας. Θα πας στο Στρασβούργο, θα πας στο Κολμάρ. Θα δεις εικόνες σαν να είναι κάρτ ποστάλ, σαν να είναι ένα παραμύθι. Θα κάνεις και μια μαγευτική κρουαζιέρα, σκέτη μαγεία στο Ρήνο. Θα δεις κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις. Όλα αυτά θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου και τι θα έχεις κάνει? Δεν θα έχεις κάνει τίποτα. Θα έχεις στείλει δηλαδή μόνο ένα μήνυμα. Θα έχεις γράψει 989 και ενώ θα γράψεις ταξίδι, θα γράψεις το ονοματεπώνυμό σου και θα το στείλεις στο 54301. Οι μέρες πλησιάζουν. Οι καιροί ούμενε τι. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, 3 του μήνα, στην εκπομπή της Αθηναίδας Νέκα και του. Τα κορίτσια προηγούνται πάντα. Και του Τάκη Χατζή. Άντε λοιπόν, μην καθυστεράς. Ποιον θα ήθελες να έχεις για ταξίδι μαζί σου? Ποιον θα ήθελες να έχεις ταξιδιώτη? Να σου πω ποιον θα ήθελα. Τον Άρη Πορτοσάλτε, βεβαίως. Και να μου λέει διάφορα θέματα πολιτικά. Γιατί αυτό θα ξέρει. Και πάνω απ' όλα να σου πω κάτι. Είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που είναι αντικειμενικοί.
2: Εγώ λοιπόν, έλα, αυτό που μπορώ να δω, ναι, και από την αντίδραση του κυρίου Ζαχαριάδη, αντιλαμβάνομαι ότι καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν έτρεξε, δεν έγινε αυτό που
3: δεν πήγε
2: το,
3: και πολύ
2: το
3: καλά
2: οποίο,
3: αυτό,
2: για το οποίο μας, φαντάζονταν ότι.
3: Θα πείτε.
2: Βεβαίως και τα πείτε.
4: Ναι.
2: Το ίδιο και από την πλευρά του κυρίου Καραχάλου, να εκφραστεί η κοινωνία η οποία δεν θέλει να εκφραστεί. Καταλήγουμε πάλι.
3: Αυτά δηλαδή, από ανενοημένα διαβήματα.
2: Σε απονενοημένα διαβήματα και είμαστε μπροστά. Θα το ξαναπώ και πιθανότατα. Και πιθανότατα θα ενοχλήσω, αλλά το κάνω σκοπίμως.
3: Κάτσε να πει ο άνθρωπος.
2: Μητσοτάκης ή χάος.
3: Αυτό. Ισχύει πάλι αυτό.
2: Προφανέστατο, μα μπροστά σας γίνεται. Δεν είμαι εγώ κάπου αλλού. Μπροστά σας. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε την πολιτική με όρους μεταφυσικής και αν δεν αντιμετωπίσουμε την πολιτική με όρους επιθυμίας, επιθυμιών, στην περίπτωση Ζαχαριάδη είναι επιθυμία. Στην περίπτωση του κυρίου Καραχάλου είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι, παιδιά, να βρούμε κάποιον. Τον καταλαβαίνω εγώ τον κύριο Καραχάλου και μια χαρά που να τα συζητήσουμε. Πάμε σε ένα από τα μπροστά τα καφενεία της πλατείας και εκεί άλλωστε και το συναντώ. Ναι. Πάμε στον Τράι να πούμε και έναν καφέ, να τα πούμε. Ή στον κύριο Στάθη στο Ντακάπο να κουβεντιάσουμε. Πάρα πολύ ωραία, αλλά πού καταλήγουμε, παιδιά, τι κάνουμε τώρα?
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τι κάνουμε τώρα, ρε Σιάρη? Ψάχνουμε να βρούμε ένα τραγούδι που να ταιριάζει. Και έχω πει ότι Πορτοσάλτε έχω βρει μερικά, δεν μπορώ να τα μεταδώσω. Πορτοφίνο έχω τελειώσει. Κάτι με πόρτο άλλο, πόρτο χέλι, αυτό έκατσε.

Συνηθίζεται να δίνουν το όνομα αγαπημένων προσώπων στις βάρκες, στα κότερα. Όχι, κότερα απαγορεύονται γιατί είναι υψηλή φορολογία. Φαντάζομαι ότι ο Πορτοσάλτε, αν είχε μία βάρκα, θα την έλεγε ο Κυριάκο. Και θα την είχε βάψει γαλάζια.

0: κάτι για την Αίγινα. Εκεί που ήταν ο Καποδίστριας.
1: Τα καραβάκια.
0: Και, που, και στον Ναύπλιο. Δεν τα λέτε αυτά.
1: Τίτρα τα λέμε.
0: Βέβαια, γιατί υπάρχει πόλεμος κατά του Καποδίστρια, αλλά και κατά του σκηνοθέτη. Ναι. Μην τα ξεχνάμε ότι γίνεται πόλεμος. Εδώ έχουν βγει κάποιοι και λένε ότι ο Καποδίστριας μας που τον είδαμε, μιλούσε με την Παναγία πολύ ωραία στην ταινία. Ήτανε, θα το πω. Βγαίνουν και λένε ότι δεν μπορώ να το πω.
2: Έχω δει μια ταινία για τον Ιωάν Καποδίστρια. Ποιος ήταν ο Ιωάν Καποδίστριας? Ιωάν Καποδίστρια γεννήθηκε στο Κορφού. Καταγωγής είναι 100% Αλβανός. Η οικογένεια του έχει έρθει από το Άργυρο Κάστρο και ακριβώς από τη Ζαγορία. Βλέπω ότι μιλάτε στα τηλεόραση, ταινίες τα λοιπά, και δεν σταματάτε να πείτε ότι είναι Έλληνας. Γεννήθηκε από καταγωγής Αλβανή. Έμαθε τα ελληνικά και τα ιταλικά πρώτα στο σχολείο. Δεν ήταν από μια πλούσια οικογένεια που φύγαν από το Άργυρο Κάστρο και πάνε σε ένα μέρος που είναι Βενετσιάν. Δεν πήγανε στην Ελλάδα. Αυτή την εποχή Τσέλχερα, Κορφού ήταν Βενετσιάν. Και ο Καποδίστριας έχει έρθει ξανά να δει τον Άργυρο Κάστρο το 1814 και ο κόσμος τον έχει δει σαν ήρωας και αυτός έχει δίνει κρίματα για να ανήκουν σχολεία στα αλβανικά.
0: Επίσης εκεί στο Αργυρό Κάστρο που ήταν, συνάντησε τον Αλμπάνο και τραγουδούσαν μαζί το ΙΟΤΕ.

0: ουρανό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, έτσι.
1: E triste dover vivere per vivere, parlare a chi non sente mai.
0: Ο οποίος για να θολώσει τα νερά ο Αλμπάνο λέει ότι είναι από την Νότια Ιταλία.
1: Sentirsi soli più che mai.
0: Σε τα μας.
1: Ma io te, cascasse il mondo, io te.
0: Είναι λέει από την Νότια Ιταλία και έχει μεγαλώσει τη Ρώμη. Μια που λέμε για τη Ρώμη, θέλω να σας ανοίξω τα μάτια σήμερα. Η Ρώμη δεν είναι το παρελθόν, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όχι. Η Ρώμη συνεχίζει να είναι επικυρίαρχος.
2: Υπάρχει μια θεωρία ότι την γη, τον κόσμο δεν τον καθοδηγούν οι Εβραίοι, οι Αμερικάνοι και το χρηματιστήριο, αλλά η Ρώμη. Υπάρχει μια, θα λέγει κανείς, θεωρία συνωμοσίας, παραμύθι, μύθος, ότι η Ρώμη δεν γκρεμίστηκε ποτέ. Η Ρώμη απλά εξελίχθηκε και είναι η πρώτη εταιρεία του κόσμου. Σκέψου λίγο, έχουν branding τον αετό, έχουν τους φορείς πράκτορες, άρα franchise, τα τσιμπούσαν από αλλού γιατί όλα κατέληγαν στο μητρικό ταμείο και με την πάροδο των χρόνων η Ρώμη έκανε τη δική της θρησκευτική πόλη, το Βατικανό, όπου όλα συγχωρούνται. Υπάρχει ασυλία. Κανείς δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Και έτσι η εξουσία αποκτά ηθική. Α, μάλλον είναι μια ιστορία.
0: Το πιάσατε? Τι να μας πει τώρα η Ρώμη? Τι να μας πει το Λονδίνο, το Παρίσι, η Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη? Μπροστά στην Αθήνα μας καμιά, μα καμιά σας δεν βγαίνει. Προφύγια σκέψη.

0: καμιά σας, καμιά σας δεν βγαίνει. Γιατί είναι πάντα γεμάτες με ρόδα υποδιέστης.
1: Όταν ήμουν μικρός και άκουγα ότι είναι γεμάτες με ρόδα υποδιέστης, νόμιζα ότι ήταν με ρόδα, μία ρόδα αυτοκινήτου. Και λέω, πού τη βάζεις στην ποδιά τη ρόδα. Όταν είσαι μικρός, κάνεις διάφορες ανοησίες σαν σκέψεις. Μετά μεγαλώνεις, οριμάζεις και μπορεί να γίνεις, ας πούμε, υπουργός οικονομικών. Και γίνεσαι υπουργός οικονομικών σαν το Βαρουφάκι και σκέφτεσαι να υπάρξει ένα εναλλακτικό νόμισμα. Ούτε δραχμές, ούτε δολάρια, ούτε ευρώ, αλλά δήμητρες. Το είχε πει, μετά είπε ότι το μετάνιωσε, αλλά επανέρχεται.
2: Κοιτάξτε, θυμάστε με το Δήμητρα, με το παράλληλο σύστημα ψηφιακών.
3: Με τα νομίσματα, με το. Ναι.
2: Όχι
3: τα νομίσματα, όχι.
2: Ήταν ένα ψηφιακό. Εξαιρετικό σύστημα, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το έχουμε. Και εμείς και οι Γάλλοι και όλοι.
3: Παραμονές εκλογών έγινε όλο αυτό, έτσι.
2: Παραμονές εκλογών έγινε η κατασυκοφάντηση μέσω της ομάδας ψέματος πάλι. Της ίδιας ομάδας, με τα παιδάκια αυτά που έχει προσλάβει η Νέα Δημοκρατία, με δελτίο παροχής υπηρεσιών για να συγκοφαντούν και να δηλητηριάζουν το δημόσιο διάλογο. Αυτό κάνουν. Το ίδιο πράγμα είχαν κάνει και τότε. Θέλανε με κάποιο τρόπο να χτυπήσουν τον Τσίπρα, ο οποίος είχε δηλώσει κάποια στιγμή ότι ναι και με το Μέρα θα πήγαινα. Και τι κάνουν, παίρνουν ένα εξαιρετικό σύστημα για το οποίο και γι' αυτό είμαστε περήφανοι και το θα δείτε. Νομίζω ότι ήδη όποιος το έχει μελετήσει έχει συνειδητοποιήσει ότι ήταν μια πολύ καλή πρόταση. Το πήραν, το κάνανε νόμισμα, που δεν ήταν νόμισμα, συνομπληρωμόνι είναι, σαν το Άιρις, μόνο που είναι δημόσιο. Φαντάζομαι να λες εσύ με πόσα Άιρις αγοράζει ένα σουβλάκι, θα ήταν γελίο αυτό. Όπως ήταν για ηλίο, λέμε πόσες δήμητες αγοράσαν ένα σουβλάκι. Δεν έχει σημασία. Αυτό κάνανε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ρε Γιάννη, συγγνώμη, αλλά δεν έλεγες ότι είναι σαν το Άιρις. Αλλά όλα αυτά έχουν χαθεί. Είναι θολά στο μυαλό μας. Ένα μας έχει μείνει. Τι βλέπουμε τον Γιάννη και λέμε γεια σου, ρε όμορφο παιδό. Και άλλα πολλά.
5: Όμορφο παιδό, για να κυλεύε το παιδό, παμπονί ρε και παραμυθάτζι.
1: Όχι παραμυθάτζι. Αλλά ας τελειώνουν επιτέλους τα παραμύθια. Ήρθε η ώρα της πραγματικότητας, της αληθινής ειδησιογραφίας.
5: Και το ψιστήρι σου φιγουρατζί.
1: Δεν το λέμε ότι είμαστε φιγουρατζίδες, δεν κάνουμε φιγούρα. Πραγματικά είναι το καλύτερο δελτίο που μπορείτε να δείτε. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Για να τα ακούσετε δηλαδή. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 99. Λίνα Κλήτου, έτοιμη. Καλά να είμαστε, τα λέμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα. Άντε γεια.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα, μιας και αυτή η δουλειά, αυτή η αγαπημένη δουλειά της δημοσιογραφίας, πώς την αγαπάμε και την αγαπάμε πολύ. Ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο, με ανθρώπους, σε κάθε γωνιά της γης και σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στη Χίο, όπου εκπέμπουμε από εδώ, έχουμε έρθει από χτες, εδώ στον Αλφα Radio 989. Ξέρετε το ραντεβού μας κάθε Σάββατο και Κυριακή, εμείς είμαστε 6 με 8, λείπει η Αγγελική Λάζου, κάνουμε το 7 με 10. Εδώ λοιπόν και σήμερα και αύριο εξ Αθηνών. Σήμερα από την αγαπημένη μας στη Χίο, λοιπόν, όπου βρεθήκαμε με αφορμή ένα εξαιρετικό συνέδριο για το οποίο θα σας πω λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, είναι η Έλλης Περοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου εξ Αθηνών είναι ο Ρέστης Παπάς. Εδώ λοιπόν να πω ότι εκπέμπουμε με την υποστήριξη του Ράδιο Αλήθεια και να είναι καλά η αγαπημένη μου Ειρήνη, η αναγνώστου, την έχω σηκώσει χάρακα. Ήρθε, με πήρε, με έφερε, μου πήρε καφέ. Τι να πω, δεν το συζητώ. Να σας πω ότι έχω ερωτευτεί τη Χίο. Πες μια καλημέρα, Ειρήνη. Έτσι, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε τεράστια για την υποστήριξη. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι ένα πανέμορφο μέρος, όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, πραγματικά να το επισκεφτείτε. Εγώ το έλεγα και νωρίτερα και το έλεγα και στους φίλους που με υποδέχτηκαν εδώ, ότι έχω και προηγούμενα, έχω και ιστορικό. Ο παππούς επί μικρασιατικής καταστροφής. Θα σε πάω τώρα πρόσφατα. Επί μικρασιατικής καταστροφής, λοιπόν, ο παππούς 9 ετών, όταν έγινε η καταστροφή και του είχαν ράψει τότε στο σακάκι λίρες για να περάσει απέναντι, μέχρι να βρει, να κόβει, μέχρι να βρει την υπόλοιπη οικογένεια και να έχει να φάει, μου μίλαγε πάντα για τη Χίο με πολύ αγάπη, νοσταλγία. 96 ετών τον χάσαμε. Από τα 9 τα κατάφερε, τα ξεπέρασε, έφτασε τα 96. Μου μίλαγε με πολύ αγάπη για το μέρος, με πολύ νοσταλγία. Είχε έρθει πολλές φορές. Εγώ δεν είχε τύχει να έρθω. Ήρθα, την αγάπησα. Αγάπησα πιο πολύ τους ανθρώπους της, μιας και έχουν ένα τρομερό τρόπο να σε υποδέχονται και να σε κάνουν μέρος αυτού του πανέμορφου νησιού. Είμαστε λοιπόν εδώ. Χθες είχαμε ένα συνέδριο που αφορά το δημογραφικό με την Εταιρεία Ελληνικής Αναπαραγωγικής Ιατρικής και την υποστήριξη του Δήμου Χίου. Θα φύγει ο Δήμαρχος πιο αργά. Σας έχω εδώ ωραία πράγματα ετοιμάσει. Θα πούμε και η επικαιρότητα, θα πούμε και τα γενικότερα. Με θέματα που φορούν λοιπόν το δημογραφικό και αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μαστίζει κάθε τοπική κοινωνία. Και την Αθήνα, αλλά και κάθε τοπική κοινωνία, με θέματα τα οποία αναπτύσσουμε, με λύσεις που προτείνουμε και που έχει ξεκινήσει αυτό το ταξίδι εδώ και πάρα πολύ καιρό με τον αγαπημένο μου τον γιατρό, τον κύριο Πάντο, που κάνουμε πολλά μαζί. Και πήγαμε και στην Ιθάκη, πήγαμε, κύριε Γιάννη, καλημέρα. Πήγαμε και σε πολλά άλλα μέρη. Τι μας ήρθε κόσμος, παίρνω να μας πεις καλημέρα. Τι, ό,τι θες, τι θες. Κάτσε απ' έξω. Μας ήρθε πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν εχθές στο ομίδιο συνεδριακό της Χίου, όπου αναπτύξαμε όλα αυτά τα θέματα. Ήρθε και ο βουλευτής ο κ. Μηταράκης, μιλήσαμε και γι' αυτό. Είπαμε τι πρέπει να κάνει η πολιτεία προκειμένου να ενισχύσει. Ήρθαν από την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ στην περιοχή και μας ενημέρωσαν και το τι γίνεται με τη Χίο. Βρέθηκα επίσης και στο Ίδρυμα Τσάκος, θα σας πω και λεπτομέρειες και γι' αυτό, στην πορεία της εκπομπής, γιατί την τεράστια ευεργεσία την οποία κάνουν εδώ στο νησί. Πήγα στα μαστιχοχώρια, πήγα στα μεστά. Έχω να σας πω. Δηλαδή έκατσα λίγες ώρες, αλλά νομίζω, αγαπητέ μου Γιάννη, ότι πραγματικά τα μεστά και αυτές οι τηγανίτες, οι αλμυρές τηγανίτες, οι αλμυροί λουκουμάδες, που μου λένε θα φας λουκουμάδες με σοκολάτα χθες. Λέω, έχετε τίποτα αλμυρό, γιατί είναι και πρωί που έφτασα στις 10. Μου λέει, έχουμε αλμυρούς λουκουμάδες. Λέω, τι είναι αυτοί οι αλμυροί λουκουμάδες. Μου λέει, είναι αλμυροί λουκουμάδες με κρέμα φέτας, μπέικον και ντομάτα.
2: Σούμα δεν ήπια.
0: Όχι, σούμα δεν ήπια. Εγώ πίνω κάτι αναψυκτικά συνήθως. Αλλά τους είπα, θα κάνουμε franchise στην Αθήνα με τους αλμυρούς λουκουμάδες. Δεν το συζητώ. Μοναδική. Έχω λοιπόν να σας πω πάρα πολλά. Είδα το μαγικό νέκταρ αυτό που βγάζετε, τη μαστίχα και όλη τη διαδικασία με την παραγωγή της. Με φορτώσανε και εμένα εκατομμύριο πράγματα να τα πάρω στην Αθήνα. Πήρα μέλι μαζί με μαστίχα. Αυτό το ζήτησε η μαμά. Εντάξει, τι να πω. Νομίζω ότι όχι μόνο θα ξανάρθω, θα ξανάρχομαι. Σε αυτό το πανέμορφο νησί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε όλοι μαζί μας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όπως είπαμε, μέχρι και τις 10. Θα πάμε σε μουσικές ανάσες. Σιγά σιγά βάζουμε και τα τραγουδάκια και θα είμαστε εδώ μαζί για να συζητήσουμε όλα τα πολύ όμορφα με την βοήθεια, όπως είπαμε, και την υποστήριξη του Ράδιο Αλήθεια. Αλφα Radio 989. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Μέρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ήταν καταπληκτικό. Είδα πράγματα που έχουν να κάνουν. Όπως την οδοντόπαστα μαστίχας.
1: Ναι.
0: Δεν την τρώω αυτήν.
1: Όχι.
0: Μόνο πλένεις δόντι.
1: Η μαστίχα Χίου έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Το έχεις αντιληφθεί αυτό
0: στις
1: δύο μέρες που είσαι εδώ. Η προτεραιότητα όμως
0: και δεν
1: είναι
0: έχω κλείσει,
1: η μηνή
0: και δεν έχω κλείσει ακόμα
1: μαστίχας.
0: Τη μέρα, ούτε μία.
1: Οπότε ουσιαστικά σχεδιάζονται και χρησιμοποιείται η μαστίχα κατά κύριο λόγο σε προϊόντα στοματικής υγιεινής και συμπληρώματα διατροφής. Γιατί η μαστίχα έχει και επίσημα ισχυρισμούς υγείας.
0: Βοηθάει πάρα πολύ στο γαστρεντερικό, έτσι δεν είναι?
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο γαστρεντερικό. Είναι μια ολιστική λύση για ένα υγιές γαστρεντερικό σύστημα που ξεκινάει από τη στοματική κοιλότητα και καταλήγει στο έντερο.
0: Υπάρχουν έρευνες όπου το επιβεβαιώνουν.
1: Υπάρχουν έρευνες. Η μαστίχα δεν έχει εμφανίσει τοξικότητες και σε μεγάλη κατανάλωση. Μία μικρή ποσότητα μαστίχας μπορεί να σου έχει πάρα πολλά ωφέλη, οπότε τη χαρακτηρίζουμε και την ελληνική υπερτροφή. Επίσημα έχει αναγνωριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ως παραδοσιακό φάρμακο φυτικής προέλευσης, με ενδείξεις για τη συμπτωματική θεραπεία δερματικών φλεγμονών και δυσπεπτικών προβλημάτων, αλλά και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων αναγνωρίζει ότι η μαστίχα Χίου συμβάλλει σε ένα υγιές γαστρεντερικό σύστημα και έχει ευεργετική δράση στη στοματική υγιεινή.
0: Πες μου σε παρακαλώ, πώς γίνεται να αυτό το πανέμορφο προϊόν να βγαίνει μόνο στοιχείο? Γιατί βγαίνει μόνο εδώ, γιατί σας επέλεξε εδώ και έχετε εδώ δηλαδή? Και όχι αλλού.
2: Συγγνώμη, όχι στοιχείο.
0: Στη νότια Χίο, μάλιστα.
1: Είναι ο συνδυασμός των κάποιων χαρακτηριστικών. Είναι ουσιαστικά το μικροκλίμα της περιοχής, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, αλλά και η καλή καλλιεργητική πρακτική που περνάει από γενιά σε γενιά. Ένα δέντρο περιποιείται από 5 γενιές μαστιχοπαραγωγών. Και αυτό το ίδιο δέντρο προφανώς και δίνει μαστίχα σε 5 γενιές.
0: Είναι φοβερό αν το σκεφτείς, γιατί περικλεί πάρα πολλά πράγματα αυτό. Περικλεί την παράδοση, περικλεί αυτό το από γενιά σε γενιά που μας περιγράφεις. Που έβλεπα στο μουσείο χθες, γιατί εγώ δεν είχα δει τη διαδικασία. Πώς χαράζεται το δέντρο, πώς βγαίνει αυτό το δάκρυ, πώς τη συνέχεια καθαρίζεται. Δεν ήξερα ότι το καθαρίζεται. Νόμιζα ότι μπαίνει σε κάποιο μηχάνημα. Δεν το έχω φανταστεί ότι είναι τέτοια διαδικασία. Γι' αυτό και είναι και συγκεκριμένες οι ποσότητες. Γιατί λέω, παιδιά, αυτό το προϊόν πρέπει να βγει από τον κόσμο. Και μου λένε, άμα μας το ζητήσουν, πώς θα φτάσουμε στο σημείο να το εξάγουμε τόσο πολύ. Είναι και μια limited edition, γιατί είναι και συγκεκριμένη η πρακτική της προς το παρόν.
1: Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν. Είναι μια φυσική ρητίνη που παράγεται από το μαστιχόδεντρο Pistacia lentiscus Varchia. Ευδοκιμεί αποκλειστικά και μόνο στη Νότια Χίο, στα μαστιχοχώρια μας.
0: Βόρεια Χίο δεν έχετε προσπαθήσει. Έχετε προσπαθήσει, αλλά δεν τα έχετε καταφέρει, νομίζω.
1: Προσπάθειες έχουν γίνει πάρα πολλές.
2: Έχει παντού σκήνους.
0: Ναι.
2: Άμα λέμε παντού.
0: Αλλά δεν
1: στην
0: μαστίχα.
1: Άγρια του μορφή φύγεται σε όλη τη Μεσόγειο. Ναι. Αλλά αυτό το πολύτιμο δάκρυ, μόνο στη Νότια Χίο. Όπως είπατε, είναι μια ιδιαίτερη χειρονακτική εργασία και γι' αυτό και η καλλιέργειά της έχει συμπεριληφθεί στην λίστα της Άλλης Αντιπροσωπευτικής Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη χειρονακτική εργασία.
0: Κάθε δέντρο πόσο μπορεί να βγάλει, αν το γνωρίζεις?
1: Κατά μέσο όρο, ένα καλό δέντρο δίνει περίπου 200 γραμμάρια μαστίχα το χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε.
2: Ναι. Ένα καλό, σου είπε.
0: Ένα καλό.
1: Ναι. Γιατί κάποια μπορεί να δώσουν και λίγο παραπάνω, αλλά ο μέσος όρος είναι γενικά αυτό. Είναι στα 200 γραμμάρια.
0: Υπάρχει λοιπόν εφαρμογή, όπως είπαμε, σε βρόσιμη μορφή, στην τσίχλα πια, η οποία είναι πασίγνωστη, μαστίχα.
1: Ναι.
2: Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, αποδεδειγμένα καταπολεμά το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού.
1: Ναι, σύμφωνα με μιλέτες, ναι.
0: Αλήθεια.
2: Βεβαίως.
0: Φέρετε μου μαστίχα. Πού είναι οι μαστίχες και δεν έχω πάει? Η έλμα λοιπόν, η οποία είναι εξαιρετική και πολύ ωραία γεύση.
1: Ναι.
0: Επίσης να το πω και αυτό. Έτσι να τιμήσουμε και να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Είναι σε προϊόντα, όπως είπαμε, βρόσιμα. Πού αλλού βρίσκουμε? Πήρα μέλι, με κεράσανε μέλι με μαστίχα Χίου χθες. Να το πω, το μεταφέρω στο αεροπλάνο, να ξέρετε.
2: Αντιλιακό να πάρεις.
0: Αντιλιακό με μαστίχα.
1: Ναι, δερμοκαλλυντικά, αντιλιακά, κρέμες για την περιποίηση του δέρματος, για την ανάπλαση του δέρματος μετά από μικρές πληγές εγκάβματα. Γιατί η μαστίχα έχει επουλωτική και αναπλαστική δράση, εκτός από αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή.
0: Ναι.
1: Οπότε πλέον στο κέντρο έρευνα

0: μαστίχας, παράγονται και συμπληρώματα διατροφής, αλλά και προϊόντα στοματικής υγιεινής και δερμοκαλλυντικά. Είτε είναι κρέμες προσώπου, είτε είναι κρέμες σώματος, είτε είναι αντιλιακά.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής που μας είπες, για εξηγήσα το μας και αυτό λοιπόν. Παίζει όλο, μπορούμε και να τα προμηθευτούμε. Επίσης να πω ότι μπορούμε στα μαστίχα σοπ να τα βρούμε παντού, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, γιατί όλα τα λέμε, αλλά πρέπει εμείς που είμαστε στην Αθήνα, δεν έχουμε στοιχείο να μπορέσουμε και να τα προμηθευτούμε. Τα συμπληρώματα διατροφής λοιπόν, τα οποία ενισχύουν όλο το κομμάτι και το γαστρεντερολογικό, αλλά νομίζω ότι έχουν και άλλες ιδιότητες. Βοηθούν και σε άλλα.
0: Γενικά, η ενσωμάτωση της μαστίχας χείου στην καθημερινότητά μας, σε οποιαδήποτε μορφή, μόνο καλό μπορεί να μας κάνει.
1: Λοιπόν, Μέρη, μην εδώ, μην φύγεις, πάμε σε διάλειμμα. Τι είναι αυτό, αχ, υποβρύχιο. Καλέ, δεν το πιστεύω. Δεν θα φεύγω. Δεν θα φύγω αύριο, αλλάξω την πτήση. Εδώ θα μείνω. Λοιπόν, μου φαίνεται και υποβρύχιο εδώ να δοκιμάσω. Με παγωμένο νερό νιώθω σαν να είμαι 7 ετών και να μου έχει φέρει η γιαγιά μου να φάω μπαστίχα με παγωμένο νερό στο μπαλκόνι. Αυτό θυμήθηκα τώρα. Και έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Breakfast at Star.
6: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
5: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Να πω ότι εκπέμπουμε από τυχείο. Έχουμε μαζί μας την παρέα μας την υπεύθυνη του κέντρου έρευνας Μαστίχας, την αγαπητή μου κυρία Μέρη Γιαννακάκη, ιδιαίτερα επικοινωνιακή και ιδιαίτερα κοινωνική και ιδιαίτερα από τους εξαίρετους επιστήμονες που έχουμε στην Ελλάδα. Όπου, αν δεν ήταν το κέντρο έρευνας Μαστίχας, δεν θα ήταν στοιχείο. Θα έπρεπε για να συνεχίσει τη δουλειά της, αυτή την εξαιρετική που κάνει, ήταν να βρεθεί στην Αθήνα, θα πάει στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν και κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να έρχονται μεγάλα μυαλά στον τόπο μας.
1: Εντάξει, υπερβάλλεται λίγο.
0: Άσε να υπερβάλλουμε εμείς, δεν πειράζει.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να δουλεύουμε πάνω στο αντικείμενο που σπουδάσαμε από τον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσοι θέλαμε να γυρίσουμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ιδρύθηκε το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας και μπορούμε από εδώ να βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας στο επιστημονικό κομμάτι γύρω από τη Μαστίχα.
0: Ποιο είναι το μέλλον της Μαστίχας, τι περιμένουμε, τι ονειρευόμαστε, τι θέλουμε να δούμε?
1: Είναι πολλά υποσχόμενο, δηλαδή πρέπει και η Μαστίχα κάποια στιγμή να πάρει την αναγνώριση που της αξίζει, γιατί είναι πραγματικά ένας μοναδικός θησαυρός που έχει πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία μας, και θεωρούμε ότι και με το κέντρο έρευνας θα πολλαπλασιαστεί η προστιθέμενη αξία της Μαστίχας προς όφελος πάντα των μαστιχοπαραγωγών, γιατί το κέντρο έρευνας θα προσφέρει και τη βοήθειά του και στον καλλιεργητή και στον μαστιχοπαραγωγό και στο συνεταιρισμό της Μαστίχας προφανώς, αλλά και στη βιομηχανία που θέλει να επενδύσει στη Μαστίχα.
0: Πώς είναι η μαστιχοπαραγωγή?
1: Είναι περίπου 5.000 αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι όλοι στην Ένωση? Πες μας και λιγάκι και δύο πράγματα γι' αυτό.
1: Ναι, είναι ο συνεταιρισμός της Μαστίχας, mm-hmm. η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, mm-hmm. που προστατεύει τη Μαστίχα και τους μαστιχοκαλλιεργητές προφανώς. Οι εγγεγραμμένοι μαστιχοκαλλιεργητές είναι περίπου 5.000. Ουσιαστικά παράγουν τη Μαστίχα, την παραδίδουν στην Ένωση και η Ένωση την αγοράζει απευθείας από εκείνους.
0: Μάστε,
1: και αξιοποιείται.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και επανερχόμαστε με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα για την πανέμορφη τυχείο μας.

0: Ποια είναι η ωραιότερη παραλία για σένα της, της Χίου εδώ? Πού πας εσύ, πού με την οικογένεια, τι αγαπάς πιο
1: καλά,
0: πολύ?
1: Καλά, οι παραλίες στα νότια είναι άπαιχτες.
0: Μα δεν έχω, δεν προλαβα να τις δω, την επόμενη φορά.
1: Αγαπημένη οικογενειακή δική μας είναι η Αυλωνιά στα Μεστά.
0: Ναι.
1: Και τα Σαλάγωνα στους Ολύμπους.
0: Την τιμητική τους, ε. Πώς λέγεται η άλλη?
1: Σαλάγωνα στους Ολύμπους.
0: Είναι οργανωμένοι, είναι, πώς είναι, γιατί εγώ θέλω και ξαπλώστα,
1: ναι,
0: πονάω.
1: Είναι οργανωμένα,
0: πονάει, μπορείς, πεσούλα,
1: μπορείς
0: μεσούλα,
1: να βάλεις και τα δικά σου πράγματα, αλλά είναι,
0: είναι
1: οργανωμένα.
0: Οργανωμένοι. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να κάτσεις δηλαδή, πολύ ωραία. Εγώ αυτό που είδα στην ερχόμενη στοιχείο, τώρα κλείνω 24 ώρο, να ξέρεις, τώρα κλείνω 24 ώρο, είναι ότι έχετε τη δυνατότητα πραγματικά μέσα και από τη μαστίχα, μέσα και από την ναυτιλία, μέσα και από πάρα πολλά πράγματα. Θα έρθει σε λιγάκι και η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων να μιλήσουμε και για το κομμάτι του τουρισμού. Είναι ένας προορισμός ο οποίος αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτείς και να γευτείς και τη μαστίχα. Επίσης να πω ότι τώρα το έμαθα. Στέφανο, που δεν ήξερες για τη μαστίχα ότι έχει και λικέρ. Ναι, το ήξερα, αλλά ότι έχει βγει και ποτό με μαστίχα, το οποίο είναι τύπου βότκα, τύπου βαρύ, τύπου.
1: Είναι dry ποτό. Είναι dry ποτό.
0: Μεθά
1: ναι.
0: Δηλαδή.
1: Μεθά. Με όλα μεθά.
0: Ναι, άμα πιει ένα κιλό λικέρ. Εγώ δεν πίνω και καθόλου. Εγώ μεθάω και με την πορτοκαλάδα. Αλλά λέμε
1: το πίνει τον ίδιο τρόπο που θα έπινε μία βότκα, ένα τζιν.
0: Το συνδυάζει και με άλλα. Δηλαδή φτιάχνει κοκτέιλ και διάφορα.
1: Μπορεί να φτιάξει κοκτέιλ, μπορεί να το πιει σε σκέτο με πάγο, μπορεί να το πιει με λεμόνι.
0: Κατάλαβες,
1: είναι πολύ ωραία.
0: Άρα θα πίνουν
2: πόσο και... ενόπνευμα μέρη.
1: 40% αυτό. Είναι dry.
2: Κανονική βότκα.
1: Ναι.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Θα σου λέει ο άλλος, γιατί πίνεις, βέβαια, παιδί μου, θα λες και να το κάνω για το στομάχι μου. Μου κάνει καλό. Έχει ευεργετικές ιδιότητες.
2: Θα κάνει και αυτό.
0: Θα λες, έχει ευεργετικές ιδιότητες, κατάλαβες. Δεν είναι ότι πίνω και μέθησα. Αυτό φαντάζομαι ότι φαίνεται και στα αλκοτέστ και λοιπά, αφού έχει τόσο τα 100.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Ναι, καλέ, είναι καλό.
0: Τονικό ντράι.
1: Ναι, ναι.
2: Απόσταξη δηλαδή.
1: Είναι 100% απόσταγμα μαστίχας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το δοκιμάσετε. Μπορείτε και στην προκυμαία να το πείτε.
0: Ωραία, θα πάω μετά το βράδυ που φύγω. Μπαίνοντας στο αεροπλάνο, θα πάω να δοκιμάσω το απόσταγμα το συγκεκριμένο. Δεν πίνω που δεν πίνω, θα κουρούμπελο θα φύγω από εδώ πέρα. Να σας πω, με στο φαγητό.
1: Ναι.
0: Σε πιο αλμυρή βερσιόν. Α, μου κεράσανε και κάτι λουκούμια επίσης να πω. Τα φάγα όλα. Όλα τα λουκούμια.
2: Τα λουκούμια είναι γλυκά.
0: Ναι, τα όλα αυτά εγώ γιατί είμαι του αλμυρού. Πού συνδυάζεται, πού μπορεί να το βάλει στο φαγητό τη μαστίχα? Έφαγα και το τυρί σας. Έχει και μια σχέση το μαστέλο με το.
1: Έχετε. Με τη μαστίχα, όχι.
0: Γιατί το έφαγα το τυρί. Πολύ ωραίο και το τυρί. Πάρα πολύ ωραίο το τυρί. Μου άρεσε πάρα πολύ. Η μαστίχα λοιπόν μπαίνει και σε.
1: Αλμυρές συνταγές. Είναι φανταστικός ο συνδυασμός της μαστίχας με το ελαιόλαδο.
0: Δηλαδή.
2: Αρωματισμένο
1: ελαιόλαδο με μαστίχα Χίου και μετά απογειώνει όσπρια, σαλάτες.
0: Α, δεν το είχα.
2: Θα πάρει ελαιόλαδο.
1: Τα γεύματα.
0: Θα βάλω
2: μαστίχα και θα το βάλει στη σαλάτα.
1: Μπορείς να το βρεις και έτοιμο.
0: Ναι. Α, υπάρχει έτοιμο.
2: Βεβαίως.
1: Το έχουμε.
0: Τι να πω.
1: Υπάρχει αρωματικό αλάτι με σφινόκαρπο.
0: Αλάτι με μαστίχα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
0: Που αυτό δεν το πήρα. Ωραίο. Αυτό είναι το πιο βασικό, αυτό έπρεπε να πάρω.
1: Ναι.
2: Κυκλοφορεί ψωμί με μαστίχα. Κυκλοφορεί καφές με μαστίχα. Κυκλοφορεί. Καλά, σοκολάτες εντάξει, με μαστίχα είναι στα γλυκά.
1: Στα αλμυρά μπορείς να βρεις.
0: Όχι, και τα γλυκά σάλτσα, που είδα αυτά ήδη.
1: Πικάντικη σάλτσα ντομάτα, σάλιμα μελιτζάνας με μαστίχα. Είναι πάρα πολύ ωραίοι συνδυασμοί που μπορείς να τους δοκιμάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Πόσους κωδικούς έχει το μαστίχα σοπ?
1: Προϊόντα παραγωγής είναι πάνω από 100 προϊόντα που παράγονται στην εγκατάσταση της καλυμασιάς που έχει να κάνει με τρόφιμα.
2: Πάνω από 100 σου λέει.
0: Παιδιά, δεν θέλω να φύγω με φωτιά.
1: Παράγονται στην καλυμασιά.
0: Και δεν μπορώ να τα βάλω και στο αεροπλάνο. Τι να κάνω, θα πάω τα φακελάκια τα οποία τα μεταφέρω έτσι κι αλλιώς.
1: Και μετά προφανώς είναι τα προϊόντα που παράγονται στο κέντρο έρευνας και τα προϊόντα που παράγονται στις εγκαταστάσεις ενός μαστιχοπαραγωγού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε διάλειμμα. Και μπράβο σας, θα το πω, θα το ξαναλέω. Αυτή η χώρα, αν καταλάβουμε τι δίνει. Αυτό το έδαφος εδώ τι δίνει, θα πρέπει να το σεβαστούμε ακόμα περισσότερο. Εδώ το σέβονται απόλυτα, το αγαπάνε και το προσέχουν. Λέω για τα υπόλοιπα τα μέρη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Σοβαροί άνθρωποι και σοβαροί δημοσιογράφοι δεν τρώνε όταν κάνουν εκπομπή. Αλλά τι να κάνω εδώ που μου φαίνεται η μαστίχα και με έχουν κεράσει και δεν μπορώ. Είμαι και άνθρωπο, είμαι και λιχούδα. Είμαι και λιχούδα. Τι να κάνω. Μοναδικό. Μοναδικό. Ξαναλέω, να έρθετε να επισκεφτείτε την πανέμορφη Τυχείο. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί και πιο πολύ με στεναχωρεί. Που το ίδιο έπαθα και με την Ιθάκη. Πήγα στην Ιθάκη, την αγάπησα. Δηλαδή, μοναδικό μέρος. Με στεναχωρεί το ότι δεν έχουμε γυρίσει την Ελλάδα ακόμα περισσότερο όπως θα έπρεπε. Και πάμε και σε κάποια μέρη που. Εντάξει, είναι τα κλασικά που μας αρέσουν πάρα πολύ και που τα αγαπάμε. Εγώ με τη Σαντορίνη έχω ιδιαίτερη αγάπη έτσι κι αλλιώς. Και δουλειές και φίλους και οικογένεια κάτω που έχουμε χτίσει στη Σαντορίνη. Αλλά υπάρχουν τόσοι προορισμοί σε αυτή τη μοναδική τη χώρα. Θα το λέω και το ξαναλέω, που ξεκινάνε από το πιο μικρό χωριό μέχρι το πιο όμορφο νησί και το ανάποδο. Αξίζει να την γυρίσετε και να την επισκεφτείτε. Έχουμε ένα δώρο που εντάξει, θα το ξαναπώ, θα γίνω κουραστική. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε αντιληφθεί. Τι δώρο είναι αυτό το οποίο μας έχει δώσει η φύση και μας έκανε να γεννηθούμε πάνω σε αυτό το πανέμορφο μέρος. Σύζυγος ποδοσφαιριστή πέθανε σώζοντας ζωντανά την κόρη τους από το σεισμό, βλέπω εδώ στη Βενεζουέλα. Γιατί έρχονται και αυτές οι ειδήσεις που βγαίνουν τώρα, που θυσιάστηκε για να σώσει την κόρη της. Κάλυψε με το σώμα της τη στιγμή της κατάρρευσης το μωράκι, το παιδάκι, το οποίο κατάφερε να σωθεί. Για τον ανίποτο πόνο μιλάει ο πατέρας και για όλα αυτά. Γιατί ξέρετε, αυτά είναι έτσι μέσα στη ζωή. Απ' τη μία βλέπουμε τις ευχάριστες και τις όμορφες στιγμές. Απ' την άλλη βλέπουμε τον πόνο, το τι συμβαίνει, την θλίψη, τις τραγωδίες που γίνεται ανά τον κόσμο. Πορτοκαλί είναι ο συναγερμός για πυρκαγιές σήμερα. Στο επίπεδο 4 είναι η Αττική, η Πελοπόννησος και η Εύβοια είναι Κυχείος. Έτσι, είπαμε και εδώ. Η πυροσβεστική λοιπόν απευθύνει έκκληση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που να μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Βλέπετε πώς είναι τα πράγματα, βλέπετε πώς είναι ο καιρός. Δεν νομίζω ότι είναι η μέρα για να πάει κάποιος να κάψει χόρτα, για παράδειγμα, ή να πετάξει το τσιγάρο του έξω από το παράθυρο. Δηλαδή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε το θέμα της άγνοιας, το οποίο δεν υπάρχει πια τόσο ενημέρωση που προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, η αφέλεια και η επιπολαιότητα δεν θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει όταν μιλάμε για τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πορτοκαλί είναι οι περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου. Πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σας παρακαλώ, για να μην θρηνήσουμε και πανέμορφες περιοχές και επίσης ανθρώπους και θύματα. Λέει εδώ πέρα, για να ξέρετε, δεν είναι μόνο τα χόρτα τα ξερά. Κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, και αυτό, μη σας έτσι ξαφνικά να κόψετε το κλαδί, δεν είναι ανάγκη να γίνει σήμερα. Δεν θα πέσει, τόσο καιρό δεν έπεσε. Ας μην το κόψουμε με τους πινθήρες σε επίπεδο 4, λέω εγώ τώρα. Συσκευές συγκόλησης, να μην πάτε να κάνετε μπάρμπεκιου επίσης σήμερα στην παραλία. Δεν είναι καλή ημέρα. Φυσάει. Θα φύγει το μπιφτέκι, θα πάει απέναντι. Δεν θα φάτε και καλά, θα περάσετε και καλά. Το κάπνισμα μελισσών, επίσης μη σας έρθει τώρα να την καπνίσετε τη μέλισσα σήμερα. Δηλαδή είναι και κρίμα. Λυπηθείτε και τη μέλισσα από τη μία. Η ρήψη αναμένων τσιγάρων, αυτό με διαολίζει. Δεν μπορώ αυτό να το δω. Δεν μπορώ να το δω ακόμα και στην συγκρού. Βλέπω, πετάει απ' έξω άλλο το τσιγάρο. Το βλέπω. Είμαι από πίσω. Γι' αυτό δεν οδηγώ, να ξέρεις. Ένας λόγος που δεν οδηγώ, Ειρήνη, είναι αυτός. Θα ήμουν κάθε μέρα στο αυτόφορο. Κάποια θα τα έκανα κι εγώ κατά λάθος. Γιατί επειδή μιλάω πολύ, όπως έχεις αντιληφθεί, μπορεί να πάταγα και κανέναν άνθρωπο κατά λάθος. Επειδή λοιπόν θέλω να μην είμαι κινητή κίνδυνος, προσπαθώ να το διαφυλάτω. Αλλά και σαν συνοδηγός ή δίπλα σε ένα ταξί, κάτι που βλέπω να πετάνε τα τσιγάρα έτσι απ' έξω, τις κάπνες και αυτά, τις κάφτες και αυτά, αυτό αν είσαι στο Λαγονίσι, είναι πιθανό να πιες φωτιά. Στη συγκρού δεν θα πιάσει ακόμα, γιατί δεν έχει μείνει και κανένα δέντρο. Αλλά μην το κάνουμε. Λοιπόν, σταματάω να γκρινιάζω. Θα πάμε σε τραγούδι και θα επανέλθουμε, μιας και έχουμε να πούμε πάρα πάρα πάρα πολλά ακόμα. Μέχρι τις 10 είμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Γιατί είναι όπως είναι και τα τηλεοπτικά ζευγάρια. Είσαστε κι εσείς ραδιοφωνικό ζευγάρι, Ειρήνη.
1: 8 με 9. Εδώ και 29 χρόνια.
0: Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? 29. Ξεκινήσαμε έτσι, δεν είναι ποτέ σιγά.
1: 32.
0: 32 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εδώ το θα πιάσω άλλη συζήτηση. Πώς κατάει ένας γάμος 32 χρόνια?
1: Με φροντίδα.
0: Υποχωρήσεις
1: αμοιβές. Άμα δεν θες να υποχωρήσεις, μην μείνεις με άλλον άνθρωπο. Κάτσε μόνος σου.
0: Και 32 χρόνια πρέπει να έχεις και πολύ αγάπη και σεβασμό, φυσικά, γιατί τον είδα, είναι εξαιρετικός ο σύζυγος, αλλά και η Ειρήνη ακόμα πιο εξαιρετική. Αλλά μάλλον υπάρχει και αυτή η σύμπνοια, το να θες το ίδιο πράγμα, τα ίδια πράγματα.
1: Εντάξει. Συνηθίζεις πια ο ένας τον άλλον και καταλαβαίνεις πριν μιλήσει ο ένας τι θέλει ο άλλος.
0: Ναι. Και καταλαβαίνεις πότε δεν πρέπει να μιλήσει, μάλλον.
1: Ναι, και εγώ και εκείνος.
0: Πιο πολύ νομίζω. Ο Γιάννης, νομίζω ότι έχει εδώ γυναίκα με πολύ προσωπικότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 989. Έχουμε την πολύ χαρά και τιμή και καλή διάθεση να εκπέμπουμε από την πανέμορφη Τυχείο και να μας υποστηρίζει το ράδιο Αλήθεια. Ωραίος τίτλος επίσης.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Του Γιάννη, βέβαια.
0: Ο Γιάννης εδώ μόνο αλήθειες που λέει. Εδώ μόνο αλήθειες.
1: Ο Γιάννης από μικρός θέλει να γίνει δημοσιογράφος. Τον καιρό βέβαια που εκείνος τελείωσε το εξατάξιο τότε γυμνάσιο, δεν υπήρχε σχολές δημοσιογραφίας, ούτε καν ιδιωτικές. Οπότε τελείωσε κάτι άλλο, αλλά δεν έκανε ποτέ το κάτι άλλο. Έκανε την αγάπη.
0: Γιάννη, έλα μέσα να σου κάνω συνέντευξη. Τι ήταν το κάτι άλλο που τελείωσε?
1: Οδοντοτεχνίτης.
0: Ναι, δεν ταιριάζει. Πονάει το δόντι. Πονάει δόντι, βγάζει δόντι που λέμε και εδώ. Πονάει το δοντάκι μας και στη δημοσιογραφία πολλές φορές, γιατί πρέπει να χειριστούμε πράγματα ακριβώς όπως πρέπει. Άλλο αν τα καταφέρνουμε κάποιες φορές και κάποιες.
1: Μπορεί να έχει βέβαια παραπάνω χρήματα αν συνέχιζε αυτό το επάγγελμα.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαια.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Έκανε αυτό που ήθελε.
0: Αυτό που αγαπάς πρέπει να κάνεις, και στο έλεγα και νωρίτερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα.
1: Και με πολύ τρέλα, έτσι. Γιατί φαντάσου τώρα σε ένα νησί να ανοίξεις αρχικά εφημερίδα, μετά ραδιόφωνο, μετά τηλεόραση. Ήταν τα ραδιόφωνα.
0: Είναι καναλάρχης δηλαδή. Είναι παράγοντας.
1: Τα πρώτα στο. Ιδιωτικά στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Φοβερό.
1: Η εφημερίδα το 87, το ραδιόφωνο το 88, η τηλεόραση το 90.
0: Πάρα πολλά χρόνια πριν. Γιατί δεν, ναι, πραγματικά από τα πρώτα που ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι. Ήταν το Μέγκα και μετά εμείς.
0: Ωραία. Αυτό είναι καλό. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, βρισκόμαστε σε ιστορικό τόπο. Εδώ είμαστε και εκπέμπουμε στον Αλφαρέντιο 989 και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Να πούμε λοιπόν επίσης ότι θα είμαστε. Μετά θα πάω και στις Συνούσες. Αύριο έχω να σας κάνω ρεπορτάζ για το τι είδα στις Συνούσες. Και μάλιστα μου είπανε, κάτσε Βρέλη να σε πάμε και στο Τσεσμέ. Αλλά δεν, τι να προκάμω, έχω να κάνω και δουλειές κι εγώ. Άλλη φορά, όταν θα ξανάρθω. Φυσάει λίγο, θα φτάσουμε στις Συνούσες. Δεν θα βγω στο Τσεσμέ απευθείας.
1: Όχι, θα απολαγκάμε.
0: Θα πάμε με ένα θαλάσσιο ταξί, μου είπανε.
1: Βεβαίως, μια χαρά θα πάτε. Θα κουνηθείτε λίγο, αλλά.
0: Καλά, κουνημένοι είμαστε και γεννητής, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Όπως που να το καταλάβεις, θα έχετε φτάσει.
0: Είναι κοντά. Και, ναι, ναι. Και είναι και μαγικό μέρος επίσης. Θα δω και τον Δήμαρχο να περιμένει, Δανίλη.
1: Τον εφοπλιστό.
0: Α, ωραία, εκεί θα πάω. Και θα πάω να αναπτυχθώ κι εγώ, όπως καταλαβαίνετε, με πάρα πολλούς τρόπους. Λοιπόν, επίσης να πω ότι αυτό μου είπανε χθες. Γιατί τους λέω, παιδιά, με τον τουρισμό πώς θα πάτε? Μου λέει, κοίτα να δεις, επειδή μας ενδιαφέρει η ναυτιλία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κομμάτι της μαστίχας, ο τουρισμός είναι σε δεύτερη φάση. Υποδεχόμαστε Έλληνες του εξωτερικού χιώτες που έρχονται, υποδεχόμαστε εσωτερικό τουρισμό. Έχει τη σημασία του και το ενδιαφέρον του. Να το, για τουρισμό μίλαγα, ήρθε η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων. Καλά, δεν βλέπω. Γιατί
1: η κυρία Μίτση Παϊδούση, βέβαια.
0: Καλώς την. Ελάτε μέσα, ελάτε, για τουρισμό μιλάμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε διάλειμμα. Τραγούδι, τι να βάλουμε απ' όλα μέχρι να την υποδεχθούμε? Τι επιμένει?
1: Έχεις ακόμη ένα λεπτό.
0: Έχω ακόμα ένα λεπτό. Τι είναι ένα λεπτό? Εγώ μπορώ να μιλάω τουλάχιστον 4 ώρες. Ασταμάτητα, χωρίς διακοπή. Αλφα Radio 989, λοιπόν. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Ορέστης Παπάς. Συζητάμε, σχολιάζουμε, μιλάμε, βλέπουμε διάφορα. Τι είναι αυτό, μου ήρθε και δώρο. Θα πάρω και δώρο. Όχι άλλα γλυκά. Έχω φάει τα πάντα από χθες. Μαστίχα.
2: Και μανταρίνι.
0: Μανταρίνι θα φάω γιατί μου το είπανε. Ότι λέει είναι ιδιαίτερα μυρωδάτο.
1: Μα είναι το χιώτικο μανταρίνι.
0: Γεια σας και χαρά σας. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ διέτηση είναι όλα αυτά. 8 κιλά θα γυρίσω πίσω. Καθίστε, αγαπητοί μου, εξαιρετικά. Ποιο είναι το μανταρίνι, το στρογγυλό?
2: Ναι.
0: Καλά. Να ζηλέψετε.
2: Έχει το αλλεργικό μου και είμαι χάλια.
0: Να ζηλέψει μια χαρά είστε. Τέλεια. Γυαλίζει λίγο. Είναι λίγο το ματάκι εγώ, αλλά είναι από τη συγκίνηση που μας είδατε.
2: Έτσι,
0: λοιπόν, το στρογγυλό είναι το μανταρίνι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
0: Για να φάω και το μανταρίνι, ναι. Καταλαβαίνετε. Πάμε.
3: Α Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επέστρεψε, θα λένε 7 κιλά περισσότερο. Δεν επέστρεψε απλά. Να φάτε μανταρίνι χιωτικό, θα πείτε κατέβηκε ο Θεός. Έχουμε λοιπόν εδώ μαζί μας την αγαπητή κυρία Μίτση Παϊδούση, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Τι είναι αυτό το μανταρίνι? Μου το είπαν ότι είναι αρωματικό και υπέροχο, αλλά τι μανταρίνι χιωτικό είναι αυτό?
1: Είναι από τα σπεροειδή μας του κάμπου.
0: Πω, πω.
1: Είναι το μοναδικό μανταρίνι. Αυτό το μανταρίνι δεν υπάρχει πουθενά.
0: Μα ούτε η μαστίκα υπάρχει πουθενά, ούτε το μανταρίνι. Τι, δηλαδή όλα τα έχετε εδώ, δεν υπάρχουν πουθενά. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Μόνο στοιχείο υπάρχει αυτό το μανταρίνι.
0: Και πώς λέγεται, έχει συγκεκριμένη ονομασία?
1: Χιωτικό μανταρίνι.
0: Ναι, δεν το ξέρεις, αυτό δεν υπάρχει. Μοναδικό.
1: Χιωτικό μανταρίνι, το οποίο είναι μοναδικό με το άρωμά του.
0: Παιδιά, το
2: έχει, έχει κουκούτσια.
1: Και έχει κουκούτσια. Mm.
0: Δεν είναι σαν το άλλο, πώς το λένε, το... που είναι χωρίς κουκούτσια, πώς είναι.
1: Που σε πολλούς δεν αρέσει, γιατί έχει κουκούτσια.
0: Ναι. Δεν πειράζει, άμα το μυρίσετε θα καταλάβετε, γιατί ξέρεις επίσης
2: πώς... Τα κλιμεντίνια λες.
0: Κλιμεντίν,
2: μπράβο.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσουν, τα τρώω. Αλλά πραγματικά εντάξει, εδώ τρώω στο μανταρίνι και καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μανταρίνι. Την κλιμεντίνη τρώω στην κλιμεντίνη και νομίζω ότι μπορεί να φας και χαρτί. Δεν μπορεί, καταλαβαίνεις, να ξέρετε, στην Αθήνα. Τι τρώμε.
1: Και εδώ τα έχουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, κυρία Παϊδούση μου, αγαπημένη μου Μίτση, το Μίτση μου είπε ότι βγαίνει από το πλουμί, πότε γιορτάζει?
1: Δεν γιορτάζω. Είναι των Αγίων Πάντων. Ναι. Δεν γιορτάζω. Είναι χιώτικο όνομα, το οποίο το είχε η γιαγιά μου και το κληρονόμησα και εγώ.
0: Μικρά ασιατική καταγωγή.
1: Η γιαγιά μου ήταν, ναι, ήταν από τη Μικρά Ασία.
0: Και εγώ, και η δική μου. Έβλεπα λοιπόν, το είπα και με το που κατέβηκα. Αρχικά είδα μια εξαιρετική ποιότητα ανθρώπων και στον τομέα και της φιλοξενίας και της υποδοχής και σε όλα. Το δεύτερο που είδα ότι ήταν πεντακάθαρο το νησί. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έχετε κάποια θέματα. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ τι είδα, λέω. Αν εσείς βλέπετε άλλα σημεία, εγώ αυτά που είδα ήταν όλα πεντακάθαρα. Τρίτον, επειδή επισκέφτηκα και το ίδρυμα Τσάκος και τη Μαστίχα, το κέντρο έρευνας Μαστίχας και όλα τα υπόλοιπα, τους είπα με τον τουρισμό πώς θα πάμε. Γιατί είσαστε νησί, πανέμορφο, και μου είπαν ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε επιλέξει να έχουμε έναν τουρισμό τον οποίο να είναι πιο.
1: Ποιοτικό.
0: Ναι.
1: Ποιοτικό.
0: Και μπράβο σας.
1: Όποιος επιλέξει μπράβο να έρθει στοιχείο, είναι επιλογή του.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί γνωρίζω τον πολιτισμό, την ιστορία και θα έρθει γι' αυτό το λόγο στοιχείο. Είναι ο πολιτισμός μας πλούσιος, έχουμε την ιστορία, έχουμε τα μουσεία μας, έχουμε τα μεσονικά χωριά μας, έχουμε μέρη UNESCO, έτσι όπως είναι ο Ανάβατος, είναι η Νέα Μονή, είναι ο Κάμπος, είναι ο Ταξία, έχουμε...
0: Τα μεστά που όλα βαθιά είδα.
1: Τα μεστά που είναι ο ταξιάρχης εκεί, ο μοναδικός.
0: Υπέροχο μέρος.
1: Υπέροχο.
0: Σαν να είσαι σε μεσαιωνικό χωριό, ναι. Σαν να είσαι στη Μάλτα. Δηλαδή, περπάταγα τα καλντερίμια και έλεγα, μα πού βρίσκομαι, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το μέρος, και αυτό το μέρος μάλιστα, στην πανέμορφη τη χώρα μας και να μην αντιλαμβανόμαστε σε πόσο όμορφη χώρα. Το λέω από χθες.
1: Στο πυργί πήγατε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Με ταξιστά?
0: Όχι.
1: Το μοναδικό είναι η Ολύμπη, είναι η Βέσα, όλα αυτά τα χωριουδάκια.
0: Η Ολύμπη είναι μοναδικό. Ναι. Το πυργί πώς είναι, ταξιστά τι είναι δηλαδή?
1: Ταξιστά είναι μια τεχνική η οποία είναι. Τι είναι τώρα, είναι.
2: Βάζουν το σοβά και ναι, μετά κάνουν γεωμετρικά σχήματα, το ξύνουνε.
1: Το ξύνουν.
2: Το άσπρο και φαίνεται από κάτω ο μαύρος σοβάς, οπότε γίνονται σχέδια ασπρόμαυρα.
0: Και είναι σε όλο το νησί, σε όλο το χωριό.
1: Είναι μοναδικό και αυτό.
0: Γιατί το είδα και στα μεστά, το κάνετε αυτό και είναι μοναδικό επίσης σαν φαινόμενο στην περιοχή. Είναι ένα ολόκληρο χωριό το οποίο δεν είναι, παιδί μου, αυτά που βλέπουμε σε διάφορα άλλα μέρη, να είναι ασύμετρο, να είναι διαφορετικά κτισμένο. Έχει μία.
2: Ναι, ήταν, γι' αυτό τα λένε μεσαιωνικά χωριά. Ήταν τα χωριά κάστρα, δηλαδή γύρω.
0: Για τους πειρατές.
2: Ακριβώς. Ναι. Λόγω της Μαστίχας δεχόταν επιθέσεις των πειρατών.
0: Ερχόντουσαν.
2: Φυσικά.
0: Το ξέρανε.
2: Ναι. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς είναι έτσι χτισμένα. Οπότε τα εξωτερικά σπίτια ήταν χωρίς παράθυρα, χωρίς τείχος. Ήταν το τείχος μάλλον της περιοχής. Και τα προστάτευε. Γι' αυτό το λόγο είναι χτισμένα με αυτόν τον τρόπο. Mm.
0: Και με τα μικρότερα παράθυρα και με τα όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Και τα μαστιχόδεντρα, δεν ξέρω αν τα είδατε, που είναι μόνο εκεί. Το χώμα εκεί που είναι μόνο σε αυτό το σημείο.
0: Τα είδα και μου έκανε και εντύπωση και αυτό τους έλεγα, ότι πώς γίνεται να υπάρχει μόνο εκεί. Για ποιο λόγο? Όχι, είναι το μικροκλίμα, η παράδοση, όλος ο τρόπος καλλιέργειας και συγκομιδής και όλα αυτά. Τι τουρισμό έχετε συνήθως όταν επιλέγουν ένα?
1: Εμείς έχουμε ποιοτικό τουρισμό. Δηλαδή, περισσότεροι είναι οικογένειες, είναι άνθρωποι, διαβασμένοι άνθρωποι, θα έλεγα, που έρχονται και θα κάτσουν και μία εβδομάδα και δύο εβδομάδες για να δουν τα μουσεία μας, για να δουν το.
0: Χθες, σε διακόπτω, συγγνώμη, χθες που ήμασταν εκεί στα μεστά, ήταν ένας κύριος, ο οποίος είχε έρθει από την Αργεντινή Και μάλιστα με την οικογένειά του κλπ. Και μας είπε ότι εγώ έχω έρθει γιατί μου αρέσει και ήθελα να τη δω τη Χίο. Θα μείνω 15 μέρες. Όλο το κόνσεπτ. Οπότε αυτός ο άνθρωπος αντιλαμβάνομαι ότι αφήνει και ένα οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Σωστά. Το οποίο είναι και αυτό το οποίο χρειάζεται. Χωρίς να κάνει εντός και εκτός αγωγικών, συγγνώμη για τη λέξη φύρα. Καλώς τον, καλώς ήρθατε. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το νησί και δεν του δημιουργεί τα οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει σε άλλες περιοχές.
1: Ακριβώς. Έχουμε τις παραλίες. Είναι παρθένες παραλίες. Και έχεις επιλογές. Θα πας σε οργανωμένες παραλίες, θα πας σε μια. Οικογενειακό, θα πας με την ομπρέλα σου. Είναι και βόρεια. Είναι και η περιοχή βόρεια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει καθόλου. Που είναι η Βολισσός, είναι το Πιτιός, είναι το Άγιο Γάλας. Ανάβατο οπωσδήποτε να πάτε, Νέα Μονή. Τα Καρδάμιλα, όλες αυτές τις περιοχές, δηλαδή το κάθε μέρος, το κάθε χωριό, η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιστορία. Δεν είναι κάτι που επαναλαμβάνεται.
0: Έχει τιμές για όλα τα βαλάντια. Είναι για μια οικογένεια η οποία μπορεί να θέλει να έρθει, μπορεί να βρει.
1: Έχει
0: οικονομικά
1: επιλογές ο καθένας αναλόγως το τι ζητάει. Mm-hmm. Μπορεί να βρει από το φτηνό μέχρι και το ακριβό. Mm-hmm. Εντάξει, αναλόγως το τι παροχές θέλει ο καθένας, μπορεί να βρει. Τα πάντα.
0: Έχετε αεροπορικός, έχετε και ακτοπλοϊκός.
1: Έχουμε στοιχείο. Αεροπορικός και έχουμε. Ναι. Αυτό βέβαια που θέλουμε και ζητάμε χρόνια είναι τα δρομολόγια. Εκτός ότι ναι, οι τιμές είναι στα ύψη και τα δρομολόγια, τα ακτοπλοϊκά θέλουμε να αλλάξουν λίγο οι ώρες γιατί έρχονται ξημερώματα. Και είναι λίγο δύσκολο και για τους τουρίστες και εμείς. Πολλές φορές ερχόμαστε σε δύσκολη θέση όταν έχεις μια οικογένεια.
0: Ναι, και
1: πρέπει και περιμένει. Έτσι, πολλές φορές, αν μπορούμε, τους εξυπηρετούμε κιόλας.
0: Και ώστε να μένουν και κάποιες και λίγο παραπάνω για να μην χάνουν και το.
1: Έτσι, ναι, ναι, γιατί είναι, ναι, είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε ευθύς αμέσως εδώ στον Αλφαρέντιο 989.

0: Μαζευτήκαμε. Ξεκίνησαμε, μαζευόμαστε. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον πολύ αγαπητό μου φίλο, εξαίρετο βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλώς μας ήρθατε κι εσείς.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Σας βλέπω. Καλώς σας βρήκα.
1: Ξυπνήσαμε πρωί.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ξυπνήσατε το πρωί, αλλά μου έχετε έρθει όλη την ίδια ώρα εντωμεταξύ. Και τώρα μεταξύ 9 με 10 θα έχουν όλοι όσους έχουν καλέσει.
1: Θα αποκαλύψω ότι σε όλους έλεγε θες, έλατε σε 9.
2: Είναι πάντως πρωινό τύπο, μπορώ να επιβεβαιώσω.
0: Καλέ, όχι μόνο αυτό. Τον αγαπώ και αγαπώ ιδιαίτερως και τη σύζυγό του και το ξέρει την κυρία Μηταράκη, την κυρία Δουίδα. Τι κάνει το κορίτσι μου, δεν είναι εδώ.
1: Είναι μια χαρά με την οικογένειά σου.
0: Πολύ ωραία. Να μου τη φιλήσετε όταν τη δείτε. Και επίσης έχουμε και τον αγαπητό μου, τον κύριο Γύρη Γιαμά. Γιαμά. Τι ωραίο
2: Γιαμά.
0: Γιαμά. Ναι, γιατί μου λέει, του λέω πώς λέγεται, μου λέει για μας. Για ποιους λέω, για μας μου λέει. Για μας το επώνυμο λέω, το κατάλαβα, καλώς ήρθατε.
3: Για μας, για εσάς, για όλους σας, καλημέρα σας.
0: Και για τους τρίτεκνους κυρίως.
3: Φυσικά.
0: Ωραία, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, κύριε Μηταράκη, πότε θα γίνουν εκλογές? Είναι πραγματικά.
1: Νομίζω ότι το μόνο θέμα που δεν απασχολεί σήμερα εδώ την Ομίγυρη, που έχει έρθει για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο το οποίο έγινε χθες. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αναφερθεί από τις 7 το πρωί.
0: Θα το κάνουμε τώρα σε λίγο που έχει έρθει και ο κ. Πάντος που να παίξω, αλλά σε λίγο περισσότερο. Πιο αναλυτικά.
1: Πάντως το δημογραφικό είναι μια τεράστιο θέμα, αλλά να πω το εξής. Υπάρχουν 4 μεγάλες τεκτονικές μεταβολές στη δυτική κοινωνία. Το σοβαρεύω για ένα λεπτό. Η πρώτη σοβαρή μεταβολή είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν τις χειρονακτικές δουλειές που κάναν οι παππούδες μας. Η δεύτερη μεγάλη μεταβολή είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να ζήσουν στην επαρχία, σε μικρά χωριά απομακρυσμένα, θέλουν να ζήσουν εκεί που υπάρχει περισσότερη ζωή και περισσότερη ένταση. Και αυτό, όπως υπόθηκε από έναν ομιλητή χτες, το βιώνουμε ακόμα και στη Χίο. Ο μισός πληθυσμός του νησιού έχει έρθει στο αστικό κέντρο της χώρας. Η τρίτη μεταβολή είναι ότι οι άνθρωποι επιλέγουν, παρότι είμαστε πλουσιότεροι από ό,τι ήταν οι παππούδες μας, να έχουν λιγότερα παιδιά.
0: Να.
1: Είναι μια κοινωνική επιλογή. Και όπως ορθά είπε ένας ομιλητής τεστ, τα κίνητρα από μόνο τους δεν αλλάζουν κοινωνικές καταβολές. Το τέταρτο, το αισιόδοξο, γιατί υπάρχει ένα αισιόδοξο, ζούμε περισσότερο. Και δεν μιλάω περισσότερο από άποψη του μέσου προσδόκιμου ηλικίας, αλλά ένας 50 ή ένας 60 πριν 2 γενιές θεωρείται ο υπερήλικας για να αποσυρθεί στο σπίτι.
0: Τώρα ξαναπαντρεύεται και κάνει παιδί.
1: Τώρα ζει τη ζωή του. Αλλά αυτό έχει και μια επίπτωση στο δημογραφικό που υπόθηκε επίσης χθες από ένα ομιλητή, ότι πολλά ζευγάρια που αρχίσαν να δουλεύουν στα 18 πριν 50 χρόνια, παντρευόντουσαν στα 22 και κάναν παιδιά στα 24. Τώρα τελειώνουν σπουδές στα 25, αρχίζουν να δουλεύουν στα 26, παντρεύονται στα 35 και προσπαθούν να κάνουν παιδιά στα 40.
0: Σωστά.
1: Και αυτό προφανώς έχει μια επίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και θα κλείσω με αυτό γιατί έχουμε και πολλούς εξαιρετικούς συνομιλητές
0: εδώ στο τραπέζι. Έχουμε και τους τρίτεκνους που θα μας πούν ακριβώς το τι συμβαίνει.
1: Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες. Mm-hmm. Υπάρχουν καταρχήν οικονομικά επιδόματα για τη γέννηση παιδιών. Υπάρχουν αφορολόγητα για τους τρίτεκνους, για τους πολύτεκνους, αρκετά σημαντικά. Υπάρχουν προγράμματα στήριξης της οικογένειας από τους μεγαλύτερους ανθρώπους με το βοήθεια στο σπίτι, τώρα νεότερους με τον ταντάδε στη γειτονιά. Mm-hmm. Είναι πρωτοποριακά προγράμματα που δεν τα έχουν πολλές χώρες. Για τη στήριξη επαρχίας είναι πλέον αφορολόγητο το ένφια σε αυτούς που μένουν εκτός αστικών ιστών. Στα νησιά του Αιγαίου υπάρχει επιστροφή του νησιωτικού ΦΠΑ, 30% λιγότερο δηλαδή, κατά συνέπεια 7% περίπου λιγότερο κόστος διαβίωσης για τους κατοίκους και το μεταφορικό ισοδύναμο. Πάρα πολλές χώρες στον κόσμο έχουν δώσει κίνητρα. Μέχρι στιγμής πάντως μεταστροφή του δημογραφικού από τα κίνητρα, να είμαι ειλικρινής, γιατί είμαι πολύ επιφυλακτικός, είναι δύσκολο να πεις σε ένα νέο παιδί σήμερα σήκω φύγε από τη χώρα και πήγαινε και ζήσε σε ένα χωριό με 100 κατοίκους και το βράδυ το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να πας, αν έχει καφενείο, με άλλους 3, αν δεν έχει σπίτι τηλεόραση.
0: Και εντάξει, το καλοκαίρι που μπορεί να υπάρχει και περισσότερο
1: το χειμώνα, το καλοκαίρι
0: είναι
1: υπάρχει μια ζωή.
0: Εντελώς.
1: Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχω δίπλα μου μια από τις πιο πετυχημένους ξενοδόχους του νησιού μας, ότι η τουριστική ανάπτυξη επιτρέπει στη δημιουργία θέσεων εργασίας εκτός αστικού ιστού. Ο κάμπος, ας πούμε, της Χίου που παλιά μεσουρανούσε με τα μανταρίνια, που πλέον δεν τα μαζεύουμε. Αν δεν υπήρχαν 5-10 προσπάθειες ανθρώπων να δημιουργήσουν πάρα πολύ αξιόλογα καταλήματα σε μια πολύ ιστορική περιοχή, η οποία προσελκύει τουρισμό και όχι μόνο το καλοκαίρι. Η Χίος, δεν ξέρω αν το υπόθηκε πριν, έχει την τύχη τα τελευταία χρόνια να έχει 12-μήνο τουρισμό. Mm. Γεμίζει η χώρα τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο από αφήξεις από τη γειτονική μας χώρα.
0: Ναι, ισχύει στη... και η Παϊδούση. Είδα και πάρα πολλούς τουρίστες από την Τουρκία.
1: Χάρη στη Visa Express, mm-hmm. που έχει θεσμοθετηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, έχει διευκολυνθεί η έλευση πολιτών από την Τουρκία, οι οποίοι βρίσκουν τη χώρα μας φτηνή για ψώνια. Έρχονται και ψωνίζουν στο ελληνικό σούπερ μάρκετ γιατί το θεωρούν σαφώς φθηνότερο από το τουρκικό και φεύγουν με σακούλες.
0: Ναι, βέβαια τώρα μην βιάσω τη συζήτηση για τις τιμές του σούπερ μάρκετ, γιατί αυτό θα στεναχωρήσω κόσμο.
4: Έρχονται αυθημερών, έρχονται το πρωί και φεύγουν το βράδυ γεμάτα τα αυτοκίνητά τους με ψώνια.
0: Είδα, ξέρετε.
4: Εκτός από τα τοπικά προϊόντα, έτσι, γιατί ψωνίζουν και τα τοπικά προϊόντα, σούπερ μάρκετ, τα πάντα.
0: Αυτό που είπε ο κ. Μηταράκης, που είναι πάρα πολύ σωστό σχετικά με το 12-μηνο τουρισμό, το οποίο έχουμε τις δυνατότητες ολόκληρη χώρα. Εγώ έχω γυρίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και μαζί με τον κύριο Πάντο που κάνουμε τις ημερίδες για το δημογραφικό, αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολλά που έχουν πάρει σε πάρα πολλά μέρη με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που κάνουμε. Έχω δει μέρη μοναδικά. Έχουμε την πολύ αυτή την ευλογία να ζούμε σε αυτή τη χώρα, κύριε Μηταράκη. Αν καταφέρουμε λοιπόν και δώσουμε κίνητρο, όπως είπατε, στους νέους, κάποιο κινητό λίγο να απομακρύνουμε το δικό μου, φταίει. Κάποιο κινητό να απομακρύνουμε για να μην κάνει, γιατί κάνει παρεμβολές. Αν καταφέρουμε να δώσουμε κινητά, θα τα καταφέρουν. Ξέρετε, υπάρχει το πρόβλημα της στέγης. Το οποίο υπάρχει και στην Αθήνα, υπάρχει και στην επαρχία, ακόμα περισσότερο στην Αθήνα. Όλο αυτό το οποίο ένα νέο ζευγάρι, το λέγαμε και χθες, ένα νέο ζευγάρι δύσκολα μπορεί να επιβιώσει. Εκεί πρέπει να δώσετε, νομίζω, ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Κοιτάξτε, είχαμε ένα θέμα στα νησιά, το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο είχε μια θετική διάσταση και μια αρνητική. Στοιχείο πρέπει να έχουν δημιουργηθεί πάνω από 1.000 επιχειρήσεις Airbnb τα τελευταία χρόνια.
4: Είναι ανεπίσημα, είναι 3.000 περίπου.
1: Ναι.
4: 3.000 έχουμε φτάσει.
1: Έχει προσθεθεί, λέω.
2: Στα επίσημα είναι 920.
4: 900, στα ανεπίσημα είναι 3.000. Όλα μαζί είναι 3.000.
1: Αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη αύξηση εσόδων στη μέση χιώτικη οικογένεια. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι χιλιάδες αφίξεις που έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο από την Τουρκία, που ξοδεύουν αρκετά εκατομμύρια κάθε Σαββατοκύριακο, δεν πάνε σε έναν που έχει ένα ξενοδοχείο 10.000 δωματίων. Πάνε σε χιλιάδες επιχειρηματίες που έχουν ένα δωμάτιο, δύο δωμάτια, μία ταβέρνα, ένα μαγαζάκι. Αυτή είναι η θετική διάσταση. Η αρνητική διάσταση είναι ότι αυτός που έχει ένα διαμερισματάκι στην πόλη, το οποίο μικρούλι, το οποίο παλιά τον νίκιαζε 300 ευρώ το μήνα, 12 μήνες, 3.600.
0: Σε ένα φοιτητή, σε ένα δημόσιο υπάλληλο.
1: 3.600. Ναι. Σου λέει, αν το βγάλω 100 ευρώ την νύχτα, 40 νύχτες το χρόνο να το δώσω, εγώ τα λεφτά μου τα έβγαλα. Και δεν θα το δώσω 40, θα το δώσω 60.
0: Και θα το έχω και για παραπάνω καιρό που θα τον νοικιάσω.
1: Και θα το έχω και άδειο να μην αυθύνεται λιγότερο.
0: Σωστά.
1: Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και γι' αυτό έρχεται το νέο χωροταξικό του τουρισμού, mm-hmm. να δημιουργήσει περιορισμούς στην ανάπτυξη του Airbnb. Εγώ θεωρώ, και ίσως αυτό είναι, διαφωνώ με κάποιους από άλλα κόμματα, η Golden Visa έκανε καλό στην εργατική.
0: Συμφωνώ.
1: Η Golden Visa.
0: Συμφωνώ μαζί σας για την Golden Visa.
1: Και στην οποία βέβαια δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί είμαι ο υφυπουργός που θεσμοθέτησε το 2013.
0: Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ μαζί.
1: Η οποία Golden Visa έφερε περίπου 8 δις στην Ελλάδα. Η Golden Visa δημιούργησε και πολλά διαμερίσματα για ενοικίαση. Mm-hmm. Γιατί ερχόντουσαν επενδυτές από το εξωτερικό, αγοράζαν και τα νοικιάζανε. Το Airbnb είχε πολλά καλά και πολλά κακά. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή πώς το αντιμετωπίζουμε. Πάντως, στοιχείο, νομίζω θα συμφωνήσει και η Παϊδούς μαζί μου, ότι τα έσοδα του τουρισμού διαμοιράζονται. Διαμοιράζονται σε πολλούς. Αλλά αυτό που τώρα απαιτεί να γίνει στοιχείο και είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης φάσης, είναι, καθώς το νέο αεροδρόμιο της Χίου ολοκληρώνεται το 2027, ήδη από πέρυσι λειτουργεί το νέο κτίριο, από του χρόνου θα έχουμε τον πλήρη διάδρομο με την επέκταση και πλέον θα μπορέσει και η Χίος να μπει στο χάρτη, το τσάρτερ ξανά. Στις παλιότερες δεκαετίες είχαμε τσάρτερ. Υπό διαφορετικές συνθήκες. Τώρα να ξαναμπούμε σε αυτό το χάρτη, απαιτεί διαφορετικού τύπου επενδύσεις τουριστικού προϊόντος από το προϊόν που έχουμε, που απευθύνεται στη βραχυχρόνια μονοήμερη ή διήμερη παραμονή στο αστικό ιστό, για να φέρεις τουρισμό από το εξωτερικό, το οποίο θέλουν να μείνουν μια εβδομάδα ή 10 μέρες και να κάνουν πιο κλασικό μεσογειακό τουρισμό. Ναι. Απαιτεί και αυτό από μας και αναβάθμιση προϊόντος και νέες επενδύσεις.
0: Ωραία, κύριε Παϊδούση, για να πάω και στον κύριο Γιαμά, γιατί θέλω να προλάβουμε να μιλήσουμε όλοι. χρειάζεται, είπαμε ότι ηχείως αυτό που αντιλήφθηκα και εγώ είναι ένα νησί το οποίο πραγματικά είναι ποιοτικού τουρισμού. Το αντιλαμβάνομαι. Έρχονται και το προσέχουν λόγω και της ποιότητας των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Χρειάζεται να γίνει, πιστεύετε, και κάτι επικοινωνιακά ακόμα μεγαλύτερο προκειμένου να προσελκύσει και άλλους τουρίστες από το εξωτερικό, ή είμαστε εντάξει όπως είμαστε και πορευόμαστε?
4: Αυτό θέλω να πω, γιατί το είχαμε συζητήσει και πριν. Ηχείως μας είναι ένα ιδιαίτερο νησί, μοναδικό νησί. Και πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο πρέπει να το προβάλλουμε. Δηλαδή πηγαίνουμε εξωτερικό και πολλοί δεν ξέρουν, όχι εξωτερικό, και στην Ελλάδα, ναι. Τώρα είδατε, ήρθατε εσείς για πρώτη φορά και μου λέτε δεν περίμενα αυτό το
0: έτσι. Αγάπησα, και όχι έχουν μόνο σας το είπα, και τους ανθρώπους.
4: Έχουν έρθει πολλοί,
0: πιο πολλοί ακόμα.
4: Και Έλληνες και από το εξωτερικό, και έχουν μείνει, και γιατί δεν το έχουμε προβάλει, δεν το έχουμε προωθήσει. Πρέπει αυτό κάτι να γίνει για να μπορέσουμε να διαφημίσουμε, να προωθήσουμε το νησί μας. Να βγει προς τα έξω.
0: Να σε εκθέσεις πρέπει, μεγάλες.
4: Πρέπει, ναι. Εκτός από τις εκθέσεις, πρέπει κάτι δυνατό να κάνουμε για να μπορέσουμε να το προβάλλουμε προς τα έξω.
0: Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίξαμε και αυτή τη συζήτηση. Κυρία Γιαμά, πόσα παιδάκια έχετε?
3: Τρεις κόρες.
0: Τρεις κόρες και τη σύζυγο, τέσσερις γυναίκες.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Είσαστε λοιπόν πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκτων Οικογενειών της Χίου και αντιδήμαρχος παιδικής Μέρινας, γιατί βέβαια, δεν είσαστε εσείς ο αντιδήμαρχος παιδικής Μέρινας, ποιος θα ήταν? Τι είναι αυτά τα οποία ζείτε και βλέπετε λοιπόν? Μέσα και τρία παιδιά, τρία κορίτσια. Είσαστε σε έναν ευλογημένο τόπο, αλλά δεν είναι και εύκολα τα πράγματα όπως αντιλαμβάνομαι.
3: Δεν είναι εύκολα, έχουν όμως τη δική τους ομορφιά. Και να ξεκινήσουμε θετικά και να κλείνουμε πάντα θετικά, ότι η οικογένεια έχει μια άλλη χαρά που δεν την έχει ένα σπίτι, με ένα μικρό σπίτι, ένα κάπως άδειο σπίτι, να το πω. Δηλαδή έχουμε τη χαρά και το προνόμιο κάποιοι να χαιρόμαστε ένα γεμάτο σπίτι, ένα τρελό σπίτι.
0: Παιδικές φωνές.
3: Ακριβώς, με τα θετικά του και τα αρνητικά του, αλλά κυρίως κρατάμε τα θετικά. Τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει γενικά η κυβέρνηση, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά θετικά μέτρα. Σίγουρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Έχει ασχοληθεί η κυβέρνηση.
3: Φυσικά. Θα έπρεπε βέβαια αυτά τα μέτρα όλα να έχουν γίνει πριν από 20 και 30 χρόνια. Και δεν το ρίχνω, δεν το λέω κομματικά σε αυτή την κυβέρνηση, κρατικά, για να έχουμε αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Γιατί ένα μέτρο που θα πάρουμε αυτή τη στιγμή θα έχει απόδοση στην επόμενη γενιά, δηλαδή μετά από 20-30 χρόνια.
0: Ποιο είναι αυτό το μέτρο όμως το οποίο εσείς θα ζητούσατε το να γίνει άμεσα, αύριο το πρωί? Και ας γίνει μετά, όποτε γίνει, τέλος πάντων.
3: Σίγουρα δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά εάν επικεντρωθούμε όχι σε οριζόντια μέτρα, αλλά σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν μεγάλη οικογένεια. Αυτοί είναι εκείνοι που θα δώσουν το κίνητρο, την όθηση, και όχι αν κάποιος θέλει να κάνει ένα παιδί και του δώσει εσύ ένα κίνητρο για το ένα παιδί, ό,τι και να του δώσει, εκείνος θα μείνει στο ένα παιδί. Οπότε σε κάποιον ο οποίος επιθυμεί να κάνει την οικογένεια παραπάνω, εκεί είναι εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε. Τα κύρια προβλήματα, δύο: εργασία, κατοικία.
0: Αυτό που είπαμε και στην αρχή.
3: Σε αυτά τα δύο, εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, δεν θα πω τι, κοινωνικές εργασίες, σταθερότητα στην κατοικία, άδειες γονικές, υπάρχουν κάποια μέτρα, σίγουρα όχι ένα, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε σε πολλά, ούτως ώστε να δοθεί αυτό το κίνητρο σε όσους επιθυμούν.
0: Επειδή φαντάζομαι συνήθως και εδώ στη Χίο, αλλά και γενικώς, στις περισσότερες περιπτώσεις εργάζονται και οι δύο γονείς. Έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση αυτή τη δράση με τις δαντάδες. Αλλά φαντάζομαι ότι αν κάποιος έχει και τρία παιδιά, εδώ το ένα και θα δυσκολευτείς. Τα τρία παιδιά, και να μην έχεις παππούδες ή γιαγιάδες να το υποστηρίξουν, ή να έχουν άλλες, να λείπουν, να είναι στο χωριό, οτιδήποτε. Και εκεί φαντάζομαι ότι πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη μέρνα.

0: Το δημογραφικό.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω γιατί πρέπει να αρχίσω την καθημερινή, το καθημερινό πρόγραμμα.
0: Ωραία, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, αγαπητέ μου κύριε Μηταράκη. Να ξέρετε ότι θα ανταμώνουμε αλλού, αλλά θα ξανανταμώσουμε και είναι δική μου η ευθύνη το να το οργανώσω αυτό.
1: Τώρα που ανακαλύψετε τυχείο, σας περιμένουμε πιο συστηματικά.
0: Με ανακάλυψε και αυτή, αυτό είναι το πρόβλημα, να ξέρετε. Λοιπόν, άντε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη, ένα όμορφο καλοκαίρι. Άμα κάνετε εκλογές τον Οκτώβριο, θα μου χαλάσετε το συνέδριο. Αυτό έχω να σας πω.
1: Δεν έχω τέτοια αίσθηση.
0: Εντάξει, και εγώ αυτό εύχομαι. Λοιπόν, σας φιλώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Είμαστε στοιχείο. Μιας και χθες είχαμε μία, ακόμα μία μάλιστα, ημερίδα ανά την Ελλάδα που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου με θεματικό, κεντρικό θέμα το δημογραφικό. Και το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, και ήδη όπως είδατε έχουμε ξεκινήσει και το συζητάμε και με τον αγαπητό κύριο Γιαμά για τους τρίτεκνους και γενικότερα με τα κίνητρα. Ξέρετε, το δημογραφικό δεν είναι μόνο θεματικό πρόβλημα. Έχει πάρα πολλά τα οποία τα βλέπουμε, τα αναλύουμε και τα συζητάμε. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτά όλα με τον αγαπητό μου, τον εκλεκτό μου φίλο και έναν από τους καλύτερους γιατρούς. Δεν μπορώ να πω καλύτερος, γιατί θα πει ότι δεν είμαι αντικειμενική και είμαι υποκειμενική, τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, με ευθύρα γυναικολόγο. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν γι' αυτό, γιατί, και πάω στο διάλειμμα. Όταν μου είπε ο γιατρός για την άμμη και την εξέταση, πήγα κι εγώ να κάνω εξέταση στα 17 μου, όχι στα 40 και εντάξει τώρα γιατρέ, θα δούμε και την ηλικία. Και κατάλαβα ότι πρέπει λίγο να βιαστώ, και του έχω πάει και του έχω μπαστακωθεί. Καταλάβατε λοιπόν. Πάμε διάλειμμα.

0: κλίμα και επανερχόμαστε να συζητήσουμε για το πολύ αυτό σημαντικό θέμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Για πες μας, κύριε Γιαμά, αυτό που είπες πριν από λίγο εκτός αέρα.
1: Προσπαθούμε όλοι να κάνουμε καινούρια σχολεία και καινούριους παιδικούς σταθμούς και προχωράμε πραγματικά σε αυτό το οποίο ζητάει η κοινωνία. Αλλά μία διαπίστωση είναι ότι σε 10 χρόνια από σήμερα δεν ξέρω πόσα από αυτά τα κτίρια θα είναι αναγκαία. Πρέπει να δώσουμε αυτά τα κίνητρα λοιπόν, ούτως ώστε να κρατήσουμε γεμάτα τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς και όχι μόνο να ζητάμε να κάνουμε περισσότερες τέτοιες δομές. Αυτό είναι μία διαπίστωση που. Μακάρι να βγω λάθος, αλλά με αυτό που ζούμε σήμερα, ναι, σε 10 χρόνια θα υπάρχει πολύ μεγάλο κενό θέσεων σε σχολεία και σε παιδικούς σταθμούς, αντίθετο από σήμερα που σκίζονται όλοι να βρουν μια θέση.
2: Και μπορώ να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Πρέπει να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στοιχείο. Πρέπει να κρατήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε και με ποιο τρόπο να ανοίξουν θέσεις καινούριες εργασίες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την νεολαία στοιχείο.
0: Λοιπόν, κύριε Πάντο μου, αγαπητέ μου γιατρέ, πόσες ημερίδες έχεις κάνει σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο γυρνάς για το δημογραφικό και με την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής έχει πάρει πάνω του αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη να ενημερώνει τον κόσμο και πραγματικά το βλέπω κι εγώ ότι. Όπου και να πηγαίνουμε, που έχουμε πάει και σε πολλά μέρη και μαζί, βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει όλα αυτά τα οποία τους περιγράφεις, τα επιστημονικά δεδομένα αρχικά. Για πες μας δύο λόγια.
3: Ναι, είναι αλήθεια ότι ως επιστημονική εταιρεία μαζί με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχουμε επισκεφτεί τώρα τουλάχιστον 40 δήμους την προηγούμενη εβδομάδα στην Καλλιθέα, σήμερα εδώ, χτες και σήμερα. Το Σεπτέμβριο θα πάμε στα Φάρσαλα και μετά στην Άρτα επάνω. Τον Οκτώβριο, όπου μας καλούν οι Δήμοι, για να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε για αυτό το φλέγον ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά πιο σύνθετο. Φαίνεται ότι είναι μια στάση ζωής. Μια στάση ζωής ότι θα αποκτήσω το παιδί όποτε αποφασίσω, όποτε θελήσω, αφού βέβαια εκπληρώσω όλα τα υπόλοιπα που έχω ως προτεραιότητα. Αυτή η στάση ζωής όμως πηγάζει από ένα και μοναδικό θέμα. Ότι υπάρχει μια τέλεια άγνοια όσον αφορά τα όρια της φύσης στην αναπαραγωγή. Όπως στην εκδήλωση της Ιθάκης, πριν από ένα μήνα, είπε ένας υπουργός ότι φαίνεται ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο η απόκτηση παιδιού με το ευκατάστατος. Δηλαδή, όσο πιο ευκατάστατος κάποιος, τόσο λιγότερα παιδιά αποκτά. Και αυτό βέβαια δεν είναι παράλογο, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί για να γίνει κάποιος ευκατάστατος, περνάνε κάποια χρόνια. Συνήθως έτσι μετά τα 45 χρόνια του, όχι πριν. Βέβαια, το να μην έχεις το όραμα να γίνεις ευκατάστατος, όπως γίνεται στην Αιθιοπία αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι δεν έχεις κάποιες προτεραιότητες στο να αποκτήσεις πλούτο. Ξέρεις ότι θα είσαι σε αυτό το επίπεδο που θα είσαι και γι' αυτό ο μέσος αριθμός παιδιών στην Αιθιοπία είναι 4,2 παιδιά ανά οικογένεια. Εδώ όμως, για να γίνεις ευκατάστατος, όπως είπα, θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Η φύση έχει κάποια όρια. Τα όρια αυτά λένε ότι και οι κανόνες ότι μέχρι την ηλικία των 35 το 95% του οθηγικού αποθέματος σε μια γυναίκα έχει ήδη χαθεί.
0: Το είπε την άλλη φορά, συγγνώμη, σε διακόπτω. Το είπε την άλλη φορά που είχαμε ξανακάνει εκπομπή πριν από αρκετό καιρό και το βάλαμε το απόσπασμα στο διαδίκτυο. Και πρέπει να έχουμε 500.000 προβολές. Τι είπε λοιπόν ο αγαπητός κύριος Πάντος? Ότι το 95% του οθηγικού αποθέματος μια γυναίκα χάνεται μέχρι την ηλικία των 35 ετών, το έχει χάσει ήδη.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι αν είσαι 37-38 δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Σημαίνει ότι χάνεις ένα τεράστιο ποσοστό από την οθηκική σου επάρκεια.
3: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, σκεφτείτε πόσο δύσκολο θα είναι μετά να μπορέσεις να καταφέρεις να κάνεις τον νέο σπαματικότητα να μεγαλώσεις την οικογένειά σου. Το λέω γιατί εντυπωσιαζόμαστε, γιατί δεν το αντιλαμβανόμαστε.
3: Ακριβώς. Και το οθηκικό απόθεμα σημαίνει ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο αδειάζουν οι οθήκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι γόνιμοι, αλλά είναι ένα καμπανάκι. Ένα καμπανάκι ότι πάρε μέτρα νωρίς για να διαφυλάξεις τη γονιμότητά σου, να την προστατέψεις ή εφόσον έχεις το σύντροφό σου να αποκτήσεις παιδί έστω και μία ώρα αρχίτερα. Η αντίληψη όμως των γυναικών στην κοινωνία μας, γιατί αυτό το διαπιστώθηκε από μία έρευνα που έγινε από την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, όπου η MRB έκανε μία δημοσκοπική έρευνα για να δούμε τις αντιλήψεις. Φαίνεται ότι 80% των γυναικών θεωρούν ότι όσο έχουν κύκλο, περίοδο, είναι και γόνιμες. Ότι μόνο μία στις 10 αντιλαμβάνεται ότι η γονιμότητα μειώνεται μετά τα 35 και η πλειοψηφία θεωρούν ότι η γονιμότητα μειώνεται μετά τα 46. Κάτι το οποίο είναι τελείως αναλυθές.
0: Και να πούμε και το εξής επίσης και σε αυτό, γιατί και εγώ στον ίδιο μύθο έπεσα. Ότι δεν αντιλαμβανόμαστε, μπορεί να έχουμε, όπως είπαμε, κύκλο εμείς οι γυναίκες, μπορεί να έχουμε οάρια που λέμε, είναι η ποιότητα αυτών που οδηγούν σε μια επιτυχημένη κοίηση και σε μια ολοκληρωμένη εγκυμοσύνη. Αυτά είναι το πιο σημαντικό.
4: Και η ποιότητα, συγγνώμη που παρεμβαίνω, είναι και για τους άντρες.
3: Και για τους άντρες, βεβαίως. Υπάρχει και λανθασμένη αντίληψη και για τους άντρες. Η έρευνα συμπερίλαβε και άντρες, βέβαια, να δούμε τις αντιλήψεις των ανδρών, και όπου θεωρούν ότι η γονιμότητα μειώνεται μετά τα 56, ενώ στην πράξη μειώνεται μετά τα 40. Οπότε είναι σύνθετο το πρόβλημα.
0: Και υπάρχει, δημιουργεί όμως, και προβλήματα επίσης στην ποιότητα και στα χρωμοσώματα η ηλικία του άντρα.
3: Μετά την ηλικία των 40 στις γυναίκες και μετά την ηλικία των 45 στους άντρες, οι μεταλλάξεις, οι γενετικές βλάβες στο γενετικό υλικό αυξάνονται κατακόρυφα. Η κοινωνία μας έχει αλλάξει και έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και μάλιστα έχει αλλάξει μέσα σε μια γενιά. Εγώ θυμάμαι το 1990, όταν μάλιστα επέστρεψα από Αυστραλία τότε και ξεκίνησα ως γιατρός πλέον να σκότω την προσπάθειά μου να βοηθήσω τα υπογόνιμα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί. Είχα μια εγκυμοσύνη τότε σε 46 ετών γυναίκα. Ήταν πρωτοσέλιδη είδηση στην Καθημερινή. Wow, 46 χρονών σε γυναίκα. Έγκυος γυναίκα 46 ετών. Σήμερα είναι η μέση ηλικία. Σήμερα δεν αποτελεί είδηση. Και όχι μόνο δεν αποτελεί είδηση, μια 46 σήμερα, 35 χρόνια μετά, θα αισθανθεί και προσβεβλημένη, αν της πούμε ότι είναι μεγάλη, διότι θεωρεί τον εαυτό της απόλυτα γόνιμη. Το ίδιο είναι και για τους άντρες. Βλέπουν οι άντρες, οι 50, για παράδειγμα, μια 40 γυναίκα, 45 δίπλα τους, σύζυγο, σύντροφο, δραστήρια, δυναμική, όμορφη, κατά τα άλλα τη θεωρεί και γόνιμη, και στην πράξη δεν είναι έτσι. Και όταν βέβαια το συνειδητοποιούν και θέλουν να αποφασίσουν ένα παιδί, βρίσκουν δυσκολίες που ενδεχομένως να μην υπήρχε κανένας λόγος να αντιμετωπίσουν αν είχαν πάρει απόφαση νωρίτερα, και απ' την άλλη άντε να κάνουν και ένα παιδί. Ενώ για να διατηρήσουμε τον πληθυσμό θέλουμε 2,2 παιδιά ανά οικογένεια. Και όλα αυτά συνδέονται με την προσπάθεια του κάθε ενός να γίνει ευκατάστατος. Ο υπουργός είχε απόλυτα δίκιο. Μόνο που εκεί θα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία να ενημερώσει. Να ενημερώσει πού? Στα σχολεία, για παράδειγμα. Όπου υπάρχει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα λύκεια. Έτσι, δεν υπάρχει καμία μνήμα όμως για την φυσιολογία της γονιμότητας. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σημαίνει μη μείνει έγκυος, για να μην κάνει έκτρωση μια κοπέλα. Φυσιολογία σημαίνει να ξέρεις τα όρια της φύσης για να διαφυλάξεις τη γονιμότητά σου έγκαιρα. Και μάλιστα σε μια κοπέλα η οποία θέλει να γίνει γιατρός, θέλει να γίνει, ξέρω, καριέρα, δικηγόρος, θέλει τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά και όλα αυτά που καθυστερούν την απόφασή της για να αποκτήσει παιδί, και φτάνει στην ηλικία του 40 και λέει τώρα είμαι έτοιμη.
0: Θα τακτοποιήσει, ας πάω.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι ήδη αργά. Το φόβο μου επίσης.
3: Είναι ήδη αργά. Υπάρχει και αυτό το θέμα ανέβρεση συντρόφου, γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία στις ημέρες μας και γι' αυτό υπάρχουν βέβαια και τα οικονομικά. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν. Αλλά μπροστά στα οικονομικά, έτσι, η γνώση όσον αφορά τους περιορισμούς που θέτει η φύση, έτσι, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Και αυτό αποδείχτηκε σε μια έρευνα που έγινε στην Πορτογαλία, όπου εκεί εντάχθηκε η ΆΜΗ, ο δείκτης γονιμότητας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Φάνηκε ότι 8 στις 10 γυναίκες παίρνουν απόφαση, αλλάζουν αναπαραγωγική τους απόφαση αμέσως την επόμενη μέρα.
0: Εγώ το έκανα αυτό.
3: Αφού συνειδητοποιούν την ΆΜΗ.
0: Μου λέει, πήγαινε να κάνει μια ΆΜΗ να δούμε επιτέλους τι γίνεται, μου λέει ο γιατρός. Πήγατε, λέμε, του λέω τώρα γιατί έχει χαμηλώσει η ΆΜΗ. Πρέπει να πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Πάμε, γιατί θα πω και άλλα τα υπόλοιπα τα προσωπικά μου και καλύτερα να διακόψω. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε τώρα στον Αλφαέντιο 989.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εγώ το είπα και στην αρχή αυτής της εκπομπής, εδώ στον Αλφαρέντιο 989, μιας και εκπέμπουμε από την Πανέμορφη την Χίο, με αφορμή το συνέδριο που κάνουμε για το δημογραφικό. Χθες λοιπόν που μιλάγαμε με τον πολύ καλό μου φίλο, τον Γιάννη Ρεβίθη, που μας ήρθε και μας βοήθησε πάρα πολύ και μας στήριξε πάρα πολύ στο να γίνει αυτό το συνέδριο, του είπα πολύ ωραία είναι όλα αυτά που λέμε για την οικογένεια και να μεγαλώσει η οικογένεια και να κάνουν περισσότερα παιδιά. Και για πού θα βρουν σπίτι, Γιάννη μου? Πού θα βρουν σπίτι να μείνω και τι ενίκιο, άμα παίρνει ένας ένα χιλιάρικο και ένα χιλιάρικο άλλος, με 2.000 μισθό στο ταμείο το κοινό, και να κάνουν το σπίτι 700 για να μείνουν αυτοί και δύο παιδιά, πώς θα βρουν σπίτι για να πάνε να κάνουν οικογένεια?
1: Καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα, καλημέρα Χίος. Καλή ακροαματικότητα.
0: Έχουμε.
1: Πιστεύω ότι η ημερίδα που έγινε χτες, υπό την επίβλεψη θα έλεγα του εξαίρετου γιατρού κύριου Πάντου, είχε μεγάλη απήχηση. Ήταν, παρότι κάτσαμε 4 ώρες, αγαπητέ κύριε
0: Πάντο,
1: δεν έφευγε κανείς, διότι ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ακούσει, και πιστεύω ότι πρέπει να επαναληφθεί όχι μόνο στη Χίο αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Είναι,
0: το κάνουμε ήδη, εσύ δεν έχεις έρθει σ' άλλα
1: μέρη. Ναι, θα είμαι δίπλα σας και θα είμαι και αρρωγός σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και βέβαια από τις αλήθειες που ακούσαμε, η μεγαλύτερη αλήθεια που αφορά και το δημογραφικό είναι ότι η νέα οικογένεια, ένα θέμα που φοβάται θα έλεγε κάποιος να προχωρήσει, είναι η κατοικία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή αλλά και στην Ελλάδα είναι το στεγαστικό. Πρώτη φορά είδαμε απεργία πορεία στο κέντρο της Ισπανίας, στη Μαδρίτη. Ο κόσμος διαμετρείται για φτηνή στέγη. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει άμεσα από την κυβέρνηση, να υπάρχουν άμεσα μέτρα ώστε να υπάρξει κοινωνική αντιπαροχή και μέρημνα για φθηνή κατοικία.
0: Μια οικογένεια γιαγιαμά με 3 παιδιά. 2 παιδιά, αλλά εγώ λέω τα 3 μια συσκέψατε τον τρίτεκνον. Πόσο εύκολο. Εντάξει, εσείς είσαστε στοιχείο, ντόπιο. Μπορεί να είχατε το σπίτι ή να το έχετε κληρονομήσει. Ναι. Σκεφτείτε μια οικογένεια με 3 παιδιά, πόσο δύσκολο είναι να βρει ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Ή σε κάποιο άλλο σημείο.
2: Τον τελευταίο καιρό, ειδικά με την αύξηση των ενοικίων, όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ κοστοβόρο. Είναι ένα τεράστιο αντικίνητρο για να δημιουργήσω άλλο οικογένεια. Και το έχω ακούσει και από πολλούς φίλους και εδώ στη Χίο, δυστυχώς, ότι δεν πάω σε παραπάνω παιδί γιατί θα πρέπει να αλλάξω σπίτι. Με αυτό το σπίτι το οποίο έχω, μπορώ με το 1, maximum 2 παιδιά. Εδώ να πούμε λίγο γενικά του στρατού, γιατί έχω μιλήσει και με, με τους εδώ αξιωματούχους, ταξιάρχους, τα τελευταία χρόνια, να βοηθήσουν λίγο στη δημιουργία ενός παιδικού σταθμού στη Χίο, να βοηθήσουν στη δημιουργία μεγάλων στρατιωτικών κατοικιών. Γιατί πολύ σωστά βγαίνει ο στρατός και διαφημίζει ότι παρέχουμε σπίτια. Τα σπίτια τα οποία παρέχουν είναι για ένα ζευγάρι. Μία οικογένεια στρατιωτικών δεν μπορεί να ζήσει αυτή τη στιγμή. Ο διευθυντής του στρατιωτικού παιδικού σταθμού εδώ στη Χίο, που δυστυχώς παίρνει μόνο από 2,5 ετών και άνω, ενώ θα έπρεπε να παίρνει και τα μικρότερα, είναι πολύτεκνος. Έχει 4 ή 5 παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορεί να μείνει σε ένα σπίτι που προσφέρει δωρεάν ο στρατός. Δεν έχει τη δυνατότητα. Οπότε και ο ίδιος ο στρατός, το ίδιο το κράτος, θα πρέπει να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα όχι με όλες τις κατοικίες, αλλά να προβλέψει και αυτές τις οικογένειες.
0: Αυτό λοιπόν που βλέπω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το πρόβλημα του δημογραφικού, κύριε Πάντο, είναι πολύπλευρο. Δηλαδή είναι το θέμα της, το θέμα το επιστημονικό, της γονιμότητας, της άγνοιας που δεν ξέρουμε τόσο πολλά πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι το θέμα το οικονομικό, είναι το θέμα το κοινωνικό, είναι το θέμα της καριέρας, είναι το θέμα που αφορά την επιλογή συντρόφου, γιατί δεν είναι κάνω παιδί. Εγώ επειδή έχω δοκιμάσει τη διαδικασία του γάμου, ανεπιτυχώς κάποιες φορές, δεν είναι πάντα βρίσκεις τον άνθρωπό σου που τελικά, εντάξει, καλός ή κακός.
1: Δεν θα ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου.
0: Ναι, και για όχι μόνο το υπόλοιπο της ζωής σου, του να τον επιλέξεις για πατέρα του παιδιού σου.
1: Συμφωνώ.
0: Το οποίο είναι η πιο σημαντική δέσμευση που μπορεί να έχεις με έναν άνθρωπο. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά επίσης. Που και το ανάποδο φυσικά και ο άντρας για να βρει. Και εκεί βλέπουμε, έχουμε δει το τι συμβαίνει και έκτροπα τα τελευταία χρόνια. Τι θα έπρεπε να γίνει, γιατί θέλω να υποδεχθώ και στην παρέα μας και το Δήμαρχο Χίου που να παίξω θα πάρει τη θέση σας, κύριε Γιαμά. Τι θα έπρεπε να γίνει, θέλω να μου πείτε μια γνώμη και οι τρεις, πάνω σε αυτό το θέμα, το πολύπλευρο λοιπόν και το συγκεκριμένο.
3: Από τη δικιά μου την πλευρά πιστεύω ότι λόγω και του συνεδρίου, με αφετηρία του συνέδριου στην Ιθάκη, δημιουργήθηκε το Ithaca Demographic Forum, το οποίο σκοπό έχει να επαναλάβει αυτές τις ενέργειες και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, να αποτελέσει και μια πλατφόρμα να μιμηθούν και οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, αλλά κράτη, διότι στην Ιθάκη είχαν μαζευτεί και 27 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν σε αυτή τη μερίδα, σε αυτό το συνέδριο, υπό την αιγίδα της Προεδρεύουσας Κύπρου. Και βέβαια σε αυτό το Ithaca Forum συμπεριλαμβάνουμε όλους αυτούς τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν στο να αντιμετωπιστεί αυτό το μείζον θέμα. Μεταξύ των οποίων και η στέγαση, έτσι με την παρουσία του κ. Ρεφίτη. Ναι. Από την άλλη, βέβαια, θα είναι και επιστήμονες, ο επιστημονικός φορέας, πολιτικοί, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, διότι το πρόβλημα είναι σύνθετο, πράγματι. Πηγάζει όμως, κατά την άποψή μου, έτσι, κυρίως από την Άρνια, και μετά έρχονται πάνω εκεί και δομείται όλο αυτό το αφήγημα ότι μπορώ να αποκτήσω παιδί όποτε αποφασίσω, όποτε θα γίνω ευκατάστατος μετά τα 45. Και εκεί βέβαια έχουν και όλες οι υπόλοιπες δυσκολίες, ανέβρεση συντρόφου, τη στέγαση, τα οικονομικά, έτσι, που όλα μαζί συνθέτουν, έτσι, και βοηθούν στο να συνεχίζει αυτή η δημογραφική κατάρρευση και η υπογεννητικότητα που θα πράγματι θα μας φέρει σε μια πολύ δύσκολη θέση τα επόμενα χρόνια ως κράτος.
0: Κύριε Δεβίθη μου,
1: θα συμφωνήσω με τον κύριο Πάντο, αλλά όλα αυτά τα συνέδρια και όλες αυτές οι ημερίδες
0: σε γλωσσοτών.
1: Ναι. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αλλά και αυτών των ημερίδων πρέπει να τα ακούει και η κυβέρνηση. Δηλαδή να έχετε άριστη σχέση με την πολιτεία.
0: Να πω κάτι εδώ όμως για να πω και τα θετικά. Να το πω αν μου επιτρέπετε. Πριν από λίγο καιρό, μιλώντας με τον κύριο Πάντο, συζητώντας για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το δημογραφικό, μου λέει, επειδή υπάρχει και αυτό στη χώρα μας πια, υπάρχει δυνατότητα του να επιλέξει μια γυναίκα να γίνει μητέρα με δότη. Πριν από λίγο λοιπόν καιρό, μιλήσαμε με τον κύριο Πάντο και μου λέει, βρε παιδί μου, όταν είχε γίνει με αφορμή και το θέμα που είχε προκύψει με το δότη από το εξωτερικό, μου λέει, κοίτα να δεις, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση από την ερμηνεία της νομοθετικής ρύθμισης από την αρχή αναπαραγωγής που δεν επιτρεπότανε ο γνωστός δότης. Μου το είπε λοιπόν ο κύριος Πάντος, επικοινώνησα με το Υπουργείο Υγείας με αφορμή με προτροπή του κύριου Πάντου, με τον Υπουργό. Μου κάνει εντύπωση και το λέω θετικά. Άλλαξε μέσα σε ένα δίμηνο και να το πούμε, να πούμε και τα εύσημα αμέσως να το καταλάβανε. Αλλά και αυτό ήταν θέμα άγνοιας. Δηλαδή δεν το γνωρίζανε και αυτό είναι επίσης.
3: Ακριβώς. Η σχέση με την κυβέρνηση, με την πολιτεία, υπάρχει πολύ καλή σχέση. Και μάλιστα η κυβέρνηση ακούει κιόλας. Διότι στην πρόταση ότι να μπει άμεσο εθνικό σύστημα υγείας, ήδη τον υιοθέτησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Την εξήγηλε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 24. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι δεν έχει εφαρμοστεί. Φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσχέρεια στο να εφαρμόζουμε αυτά που λέμε. Καλό είναι η κυβέρνηση έτσι να παίρνει πιο γρήγορα και άμεσα τα μέτρα.
0: Συγγνώμη λοιπόν, σε διέκοψα, Γιάννη μου.
1: Και δεν έχω ακούσει από ούτε την αντιπολίτευση αλλά ούτε και από την κυβέρνηση το θέμα το δημογραφικό. Είναι τρομερό. Χτες εγώ εντυπωσιάστηκα τα οποία αυτά δεν τα είχαμε ακούσει. Δηλαδή 50% υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Αυτό είναι εξωπραγματικό και δεν ξέρω τώρα αν μασώνουν ή δεν μασώνουν οι ροές από το εξωτερικό και εκεί τα balance είναι διαφορετικά.
0: Και αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Έτσι, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά πρέπει η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση να πάρουν άμεση θέση και όλοι τους τα προγράμματα που πρέπει εσείς να μεριμνήσετε, όλοι οι φορείς που ασχολείστε με το δημογραφικό, να μεριμνήσετε ώστε από τα πρώτα τα οποία θα ανακοινωθούν στις εκλογές να είναι το δημογραφικό.
0: Και ποια είναι η θέση
1: πολύ,
0: του
1: πολύ
0: κάθε
1: σημαντικό.
3: Ακριβώς. Και,
1: και να τους φέρετε από κοντά, να τους φέρετε σε ένα πάλι συζητήσεων, δηλαδή προεκλογών. Να ηγηθείτε σε ένα πάνελ συζητήσεων με τους αρμόδιους φορείς και όλους τους αρμόδιους των κομμάτων. Να δούμε τις θέσεις τους.
0: Ωραία, λοιπόν, κύριε Γιαμά, πες μου και σε ένα σχόλιο για να πάμε σε διάλειμμα.
2: Πιο ενεργό κράτος, πιο ενεργοί πολίτες είναι το βασικό για να αλλάξει πολλά πράγματα. Μην τα συζητάμε μόνο από την πολιτεία. Σίγουρα η πολιτεία πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει και εμείς να ενεργοποιηθούμε. Να σκεφτούμε τι είναι αυτό το οποίο με συγκεκριμένα βήματα θα μας βοηθήσει. Να κλείσω μόνο με ένα πράγμα. Βεβαίως. Όσο υπάρχουν παιδιά, υπάρχει ελπίδα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό να το έχουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας. Είναι το μέλλον μας.
0: Να πω εδώ, πριν πάμε σε διάλειμμα, μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα γνωρίτερα ή σε τραγούδι για να αλλάξουμε τα κόζα που λέμε και στο χωριό μου. Να πω κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να το πω, γιατί είμαι γυναίκα. Πρέπει να είναι και η συνειδητή επιλογή, ναι, η απόφαση ενός παιδιού. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι κάνουμε παιδιά και τα κάνουμε και δεν καταλαβαίνουμε τι να κάνουμε.
1: Επίσης, ποιοι υιοθετούν, πώς υιοθετούν.
0: Επίσης πολύ σημαντικό.
1: Και επίσης, να μην μένουν παιδάκια χωρίς.
0: Έτσι, ή να περνάνε και πολλές φορές δύσκολες στιγμές. Κύριε Γιαμά, εδώ θα είμαι. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, στην παρέα μας ήρθε και ο Δήμαρχος Χίου. Τι να κάνει, τον πρόλαβα και τον με μέσα στο ένα εκατομμύριο θέματα που πρέπει να τρέξει με το Δήμο. Πρόλαβε να έρθει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μαλαφή. Ο Γιάννης ο Μαλαφής, λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας συζητώντας για τα θέματα τα οποία αναλύουμε εδώ με αφορμή το δημογραφικό. Αλλά κατέβηκα χθες από το αεροπλάνο. Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά. Έχω και το μάτι το δημοσιογραφικό που κοιτάω και βλέπω μέσα στο στραβό να ξέρει δήμαρχε. Δεν δίνει ένα σκουπίδι. Αυτό έχω να πω. Δεν συζητάω για το πανέμορφο το μέρος, τους πολύ καλούς ανθρώπους, τη φιλοξενία, όλα αυτά. Μπράβο θα πω για το επίπεδο καθαριότητας. Δεν ξέρω τι σου λένε οι υπόλοιποι. Εγώ που έχω πάει σε πολλά άλλα μέρη, αυτό που είδα είναι άξιο προς συγχαρητηρίων.
1: Ακούστε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Καλά, φυσικά.
1: Και σε αυτό το τομέα υπάρχουν πάντα πολλά περιθώρια να γίνεις ακόμα καλύτερος, ειδικά τις εποχές τις δύσκολες της full season που ο κόσμος τριπλασιάζεται στο νησί. Είναι δύσκολα, καταπονούνται οι άνθρωποι της καθαριότητας, γενικώς η διαχείριση στο θέμα των απορριμμάτων είναι δύσκολη. Είναι το πιο δύσκολο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει κάποιος και ποτέ δεν είσαι ευχαριστημένος.
0: Να πω εδώ επίσης ότι εγώ, επειδή δεν είχα ξανά έρθει στοιχείο, είναι ένας ευλογημένος τόπος και αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτεί κάποιος που μας ακούει, μιας και θα δει ομορφιές μοναδικές που δεν θα τις βρει σε άλλα μέρη της χώρας μας. Πώς πάτε φέτος, πώς πάει η τουριστική σεζόν?
1: Καλά πάει. Mm-hmm. Άρχισε καλά το Μάιο. Είχαμε ένα πολύ καλό Μάιο με γεμάτη την πόλη σχεδόν και αρκετά από τα καταλήματα τα περιφερειακά. Δεν είχαμε καλή πλήρωση στα πολύ περιφερειακά.
0: Okay.
1: Τώρα αυτό θα αρχίσει να
0: ανεβαίνει.
1: Γίνεται αναστροφή, να ανεβαίνει.
0: Ο πόλεμος
1: πιστεύω
0: έχει επηρεάσει.
1: Ο πόλεμος έχει επηρεάσει καταρχήν τους πάντες και τα πάντα, ειδικά πάνω στην τιμή των καυσίμων. Μόνο από το Δήμο μπορώ να σας πω ότι θα είναι συν 500.000 τα καύσιμα από αυτά που ήταν κάθε χρόνο.
0: Φοβερό.
1: Και αυτό επηρεάζει όλο τον κόσμο.
0: Τι είναι αυτό το οποίο ονειρεύεστε, κύριε Μαλαφή μου, για τυχείο?
1: Ονειρεύομαι, και το έχω ζήσει κιόλας παλιά που ήμουν δήμαρχος στην Αμανή, ονειρεύομαι πολύ περισσότερους μήνες σεζόν. Mm-hmm. Με να είναι ο κόσμος που έρχεται Ιούλιο-Αύγουστο να είναι σκορπισμένος μέσα στους μήνες αριστερά και δεξιά, να μπορεί να εξυπηρετηθεί, να μπορεί να πάει στα μνημεία που πρέπει να πάει να δει, γιατί ξέρετε, έρχονται πολλοί και με το pressing αυτό του Ιουλίου και του Αυγούστου δεν πάνε τελικά στις φοβερές αυτές ομορφιές της Χίου, αλλά τη βγάζουν είτε μέσα στην πόλη μόνο, είτε γύρω από την πόλη.
0: Όχι, πρέπει να πάνε στα μεστά αρχικά που πήγα.
1: Πρέπει να πάνε σε όλη τη Χίο.
0: Αλλά εγώ είπα γύρω από τα είδα.
1: Πολύ μεγάλο νησί Χίος. Πρέπει να μπορέσουν να γυρίσουν όλη τη Χίο και να δουν τουλάχιστον 30-40 μνημεία που πραγματικά αξίζει τον κόπο
0: μνημεία.
1: Και που είναι και
0: πολλά.
1: Μοναδικά. Πολύ περισσότερα είναι, αλλά σας λέω τουλάχιστον 30-40 μνημεία που είναι και μοναδικά.
0: Μου έκανε ένα παράπονο η κυρία Παϊδούση στην αρχή, πρώτος ένας ξενοδόχων Χίου, σχετικά με τις ώρες που έρχονται τα δρομολόγια τακτοπλοϊκά. Μιας και υπάρχει πιθανόν να χρειάζεται να μείνει λίγο παραπάνω, να μην βολεύει τις οικογένειες κλπ. Να το πούμε και αυτό, μπας και μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Με το αεροπλάνο που εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, κοιμήθηκα με το αεροπλάνο, έφτασα σε 40 λεπτά. Αλλά χρειάζεται να το πούμε και αυτό. Νομίζω, γιατί τη είπα ότι θα το πω και ενώπιον του Δημάρχου, να το διορθώσουμε όσο μπορείτε. Και αυτό δεν εξαρτάται από εσάς μόνο, αλλά να το πούμε και εμείς αυτό για να μπορέσουμε.
1: Ακούστε, όλα τα νησιά δεν είναι ευχαριστημένα τη στιγμή που το ίδιο πλοίο πηγαίνει. Δεν γίνεται να είναι όλα ευχαριστημένα
0: Σωστό.
1: Την ίδια ώρα που προσεγγίζει το πλοίο στο λιμάνι. Καλό θα ήταν να γινόταν μια εναλλαγή όσον αφορά τις προσεγγίσεις, έτσι ώστε αυτό να μην έχεις πάντα.
0: Και μετά πάει η Μυτιλίνη, μου λέει εδώ.
1: Ακριβώς. Να μην έχεις πάντα αυτές τις ώρες προσέγγιση, αλλά να γίνεται μία εναλλαγή.
0: Yeah. Λοιπόν, χθες ήμασταν, γνωριστήκαμε με αφορμή που είχατε και την αιγίδα του Δημοχείου και ευχαριστούμε. Με αφορμή την, ξέρετε, αυτή η μερίδα που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και είχα τη χαρά να συντονίζω μαζί με τον κύριο Μαρή. Κύριο Μαρή Ίδωλο. Δεν τον ήξερα.
2: Άνκορμαν.
0: Μορφή. Τον θέλω δηλαδή συμπαρουσιαστή σε σοου, πώς το λένε, μουσικής, όχι ενημερωτικό.
2: Θα καθόμαστε άλλες 2 ώρες άμα τον
0: αφήσω. Άνετα. Και αυτός και εμένα. Μέχρι τώρα θα κάνουμε ημερίδα. Αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που αφορά το δημογραφικό, δημαρχέ μου, πες μου ένα σχόλιο και εσύ, γιατί σιγά σιγά κλείνουμε.
1: Ακούστε, ήταν καταπληκτική καταρχήν η εκδήλωση. Επιστημονικά πολύ δυνατή. Και σαν γιατρός έχω τύχει σε πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις που είναι και για το κοινό, πάρα πολύ δυνατή, πολλά level πάνω. Ακούστε, αν και ηχείος δεν είναι μέσα στους υψηλούς δείχτες διακινδύνευσης, είναι στη μεσαία κλίμακα προς τη μικρή, πρέπει να ζουμάρουμε αυτό και το ΙΤΑ, η τοπική, η ΚΕΔΕ δηλαδή, αυτή τη μελέτη που είχε κάνει το 24, δεν έχει ζουμάρει στο ότι όλος αυτός ο κόσμος που φαίνεται να κρατάει σταθερή τύχη, την πόλη δηλαδή, έχει φύγει από την περιφέρεια. Από την περιφέρεια της Χίου, από τα χωριά, έχει ραγεί εντελώς ο κοινωνικός ιστός. Δεν υπάρχουν νέα άτομα, δεν υπάρχει πλέον πρωτογενής τομέας που αυτό στήριζε και το νησί. Αυτός ο πρωτογενής τομέας στήριζε το νησί. Και αυτό είναι η μεγάλη απειλή, ότι δεν υπάρχει το μεγάλης διακινδύνευσης ή μεσαίας ή μικρής. Είναι το πού υπάρχει πρόβλημα στο κάθε νησί, μεγάλο ή μικρό, για να γίνουν ειδικές πολιτικές εκεί, να κρατηθεί και να ξαναγίνει αυτός ο κοινωνικός ιστός, αν μπορεί βεβαίως να ξαναγίνει. Γιατί αν το αφήσεις θα ερημώσει εντελώς, μια πλήρη ερήμωση, και θα μείνει ηχείως με τα 2 περιαστικά κομμάτια της και τίποτα άλλο. Αυτό είναι κακό για όλα.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, υποψιάζομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα. Να ξέρετε ότι έχετε ακόμα έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά αγάπησε πολυτυχία και θα είμαι δίπλα σας οτιδήποτε χρειάζεστε από άποψη επικοινωνιακή, από τη δική μας την πλευρά. Θα πάω πρώτα στον κύριο Ρεβίθη να μου πει ένα τελευταίο σχόλιο και μετά, κλείνοντας με τον κύριο Πάντο, θα μιλήσουμε για την κρυοκατάψυξη οαρίων, που είναι το πιο σημαντικό που μας είπε και εδώ η Ειρήνη. Για πες μου, Γιάννη μου.
3: Καταρχάς, η καταγωγή μου είναι από τη Χίο, πατέρας μου από τη Χίο. Εγώ βέβαια δεν μεγάλωσα, ερχόμουν παραθεριστικά. Το αγαπώ το νησί και γι' αυτό συναισθηματικά έχω δημιουργήσει ένα γραφείο κτηματομιστικό.
0: Εξαιρετική Ευαγγελία.
3: Που εδώ
0: μορφή.
3: Και 3 χρόνια με μια καταπληκτική συνεργάτη. Και το στοίχημα είναι ότι οι επενδύσεις με την ολοκλήρωση του αεροδρομίου και όχι μόνο, μαρίνα κτλ., είναι σίγουρο ότι θα εκτοξεύσει, αν θέλετε, τις επενδύσεις. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος κάνει μια σπουδαία δουλειά. Βέβαια, πρέπει να τα ακούσει αυτό, κύριε Δήμαρχε, ότι η είσοδο της πόλης, δηλαδή όταν έρχεται κάποιος από το εξωτερικό, ναι, πρέπει να αλλάξει. Και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο του Δημάρχου. Ναι. Είναι της περιφέρειας, είναι των φορέων, είναι του επιμελητηρίου, είναι της κυβέρνησης, των κατοίκων. Ναι. Λοιπόν, πρέπει και το κυκλοφοριακό, αλλά και η είσοδο της πόλης να αλλάξει. Mm-hmm. Πηγαίνεις απέναντι παράλια σε κάποια λυσιά και βλέπεις από το Τελωνείο και όλες τις διαδικασίες. Εκεί βρισκόμαστε λίγα χρόνια πίσω. Αλλά αυτό πιστεύω ότι θα αλλάξει. Πιστεύω ότι θα αλλάξει. Βέβαια, η Χίο έχει ένα άριστα κυκλοφοριακό. Έχει πολύ καλούς δρόμους. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλούς δρόμους. Πρέπει να τα επισκεφθεί σίγουρα ο επισκέπτης όλα τα μέρη. Και βέβαια, αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι η αστιφιλία δεν έχει γίνει σε όλο το μεγαλείο της, όπως στην Αθήνα, το 55% βρίσκεται στην Αττική. Αυτό το βλέπουμε και στα νησιά και στις μεγαλύτερες πόλεις. Δηλαδή, ο κόσμος πια βρίσκει δουλειά στην πρωτεύουσα ή στις κομοπόλεις. Γι' αυτό βλέπουμε να ερημώνει η περιφέρεια, να ερημώνουν τα χωριά και να έχουμε έλευση κατοίκων περισσότερο στις κομοπόλεις. Αυτό γίνεται και στη Χίο. Βέβαια, η Χίο προχωράει, θα τη βοηθήσουμε όλοι. Συγχαρητήρια και στο Δήμαρχο και στους φορείς, αλλά θέλει περισσότερο έργο.
0: Το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, το είπαμε και εδώ θα είμαστε και εμείς να βοηθήσουμε. Λοιπόν, κύριε Πάντο, μια κοπέλα που μας ακούει τώρα και είναι 30, συνομιλική μου, και είναι 30 κάτι. Πρέπει να πάει να κάνει κατάψυξη οαρίων. Και την έχει βρει σύντροφο, δεν θέλει τώρα, δεν την ενδιαφέρει, ούτε εμένα με ενδιαφέρει στα 30.
2: Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά και ως ελληνική εταιρεία αναπαραγωγικής ιατρικής θέλω να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Χιού, γιατί και για τη φιλοξενία από τη μία, αλλά και για την προσπάθεια να αναδείξει αυτή την ημερίδα και το συνέδριο προς όφελος των πολιτών. Και βέβαια, εγώ θα έλεγα για την κοπέλα που θέλει για κατάψυξη ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει πρώτα απ' όλα μία άμυ με ένα δίχτυ γονιμότητας για να ευαισθητοποιηθεί, για να καταλάβει τι γίνεται με τη φύση. Και βέβαια, εφόσον δεν είναι στην άμυση, στις άμυσες προτεραιότητες να αποκτήσει παιδί, τότε μπορεί να διαφυλάξει τη γονιμότητά της, να καταψύξει, να κρυοσυντηρήσει ο Άρη. Αυτό πρέπει να γίνει όμως, καλό είναι να γίνει σε ηλικίες κάτω των 35 ετών. Όχι ότι μία 38 δεν μπορεί, μία 40 δεν μπορεί, μπορεί και αυτή, αλλά θα χρειαστεί πολύ περισσότερο ο Άρη σαν αριθμό για να μπορέσει να έχει πετύχει κάποια καλή πιθανότητα επιτυχίας αργότερα στη ζωή της, ενώ άνω των 20-30 ωραίων.
0: Να πω λοιπόν εδώ κλείνοντας, αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ειρήνη που είναι εδώ μαζί μας, την κυρία Αναγνώστου, με την υποστήριξη του ραδιοφώνου, του Ράδιο Αλήθεια, και το σύζυγό της, το Γιάννη, πώς είναι το επώνυμο?
4: Τζούμας.
0: Συγγνώμη Γιάννη, συγγνώμη, αλλά η Ειρήνη μου έκλεψε την καρδιά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας υποστήριξε σήμερα και εκπέμψαμε πρώτη φορά και όχι τελευταία για την αποτυχία, την πανέμορφη. Θα ξανάρθουμε οπωσδήποτε. Να πω το εξής, αν μου επιτρέπεις, γιατί πριν κλείσω, ότι και μια κοπέλα που μας ακούει και είναι 40, 45 και 50. Γιατί επίσημα μέχρι ποια ηλικία μπορεί να κάνει παιδί μια γυναίκα?
2: Μέχρι τα 54.
0: Μέχρι τα 54.
2: Αλλά αυτό είναι νομικό όριο.
0: Νομικό. Ναι, κάτσε, άλλο θέλω να πω.
2: Άλλο θέλω να πω.
0: Υπάρχει πάντα ελπίδα. Έτσι, να κλείσουμε έτσι. Υπάρχει ελπίδα σε οποιαδήποτε ηλικία, ειδικά αν είναι ο γιατρός υπεύθυνος, όπως είναι ο κύριος Πάντος, και προτείνει αυτά τα οποία πρέπει να ακούσει. Θα ακούσει και τα σκληρά, θα ακούσει και τα. Σημασία έχει ότι θα ακούσει με ειλικρίνεια τι πρέπει να γίνει για το καλό της και για το καλό της υγείας της. Ακολουθεί, αγαπητή μου Βασιλική Γιούτσου, την περιμένω στοιχείο, τώρα θα ξανάρθω. Και Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Πέρασα καταπληκτικά. Παμινούσες.
2: Ναι,
0: Παμινούσες, να τις δούμε. Αύριο δυστυχώς θα είμαι στο ραδιοθάλαμο του Αλφα Radio 989. Ευτυχώς που θα είμαστε στο αγαπημένο ραδιόφωνο Αλφα Radio 989, 7 με 10 το πρωί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, καλημέρα.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε αβαθή ύδατα κοντά στο λιμάνι της Μήλου προσάρεξε το επιβατικό χηματαγωγόπλοιο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν υπό συνθήκες βόρειων ανέμων έντασης 5 με εξυποφόρ παρουσίασε ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση. Το σκάφος αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε ενδελεχής επιθεώρηση για τα αίτια του blackout και νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλα του πλοίου, το οποίο παραμένει προσδεδεμένο στο λιμάνι. Εξάλλου, με απόφαση του Λιμεναρχείου Μήλου, απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διαπίστωση των αιτιών που οδήγησαν στην απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και την προσάραξη. Διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό. Τροχαίο δυστύχημα το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός ενός φορτηγού που κινείται στην Εγνατία Οδό στο ύψος Καβάλας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής και εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατροπεί και ο ίδιος να χάσει τη ζωή του. Η κίνηση στο σημείο γίνεται με τεμποδίων, καθώς το όχημα μετέφερε οικοδομικά υλικά τα οποία σκόρπισαν στο δρόμο. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και λίμνη Κουμουνδούρου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται σήμερα περιφέρειες και δήμοι εξαιτίας των πολύ δυνατών ανέμων, καθώς είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα και οργή για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Τουλάχιστον 920 είναι καταγεγραμμένοι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Στη Λαγουάιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους ορούς ερείπιων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων, απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, με το σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγήσα ζώνη, αφού πρόσφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή 2 πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι πορτογαλικής καταγωγής, 2 Βραζιλιάνοι, 1 Ιταλοβενεζουελάνος και 2 Κινέζοι είναι μεταξύ των νεκρών. Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει το θάνατο 5 πολιτών της. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν πως επιτέθηκαν χθες στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα Ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριο οχήματος σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βλήμα έπληξε την περιοχή γύρω από λίμενο Βραχίωνα στο Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, και ότι οι Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις απάντησαν πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως σε απάντηση το ναυτικό τους έπληξε τις τοποθεσίες όπου ο τρομοκρατικός στρατός των ΗΠΑ, όπως ανέφερε, σταθμεύει στην περιοχή και προειδοποίησαν ότι αν υπάρξουν και άλλες επιθέσεις των ΗΠΑ θα υπάρξει μεγαλύτερη απάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε στα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός δίνει στο Ιράν τον έλεγχο στην κυκλοφορία των πλοίων στο στενό, ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν συντονισμό ασφαλούς διέλευσης και υποστήριξη σε εμπορικά πλοία που έρχονται από το στενό. Σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες συμφωνία για το τέλος των εχθροπραξιών, με την οργάνωση Χεζμπολάχ πάντως να δηλώνει πως δεν θα συνεργαστεί. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με ισχυρούς βοριάδες τοπικά και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα υπηρετικά τμήματα της χώρας θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια Αρινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με ανέμους βορειοανατολικούς 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά και 8, με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Έλα, καλημέρες, πώς είστε?
1: Λοιπόν, σήμερα...
2: Έλεγε ένα τραγούδι ο Πλούταρχος.
1: Ποιο?
2: Με το φυσάει.
1: Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
2: Το σπασμένο μου το τζάμι.
1: Ναι, τώρα τελευταία το
2: μπορείς έχει. Λίγο να το βρεις. Δεν μπορούσα να έρθω, με έπαιρνε ο αέρας.
1: Πλούταρχο και φυσάει από το σπασμένο.
3: Και ένα
1: ναι. Ναι.
2: Έχω ακούσει πολύ χειρότερα τις πρωινές, πολύ πρωινές
1: ώρες
2: στο ραδιόφωνο του Αλφα. Πολύ πιο βαριά μουσική έχω ακούσει.
1: Σπόντες, γερές.
2: Βέβαια.
1: Αυτό.
2: Γιατί,
1: είμαστε
2: δηλαδή,
1: μια οικογένεια εδώ στον Αλφα και αυτό βγαίνεται προς τα έξω.
2: Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι, τι επιτυχία έκανε, πόσα τραπέζια σπάσανε, πόσα λουλούδια πετάχτηκαν, γι' αυτό το φυσάει.
1: Ναι, και όχι μόνο τζάμι, ήταν το τζάμι σπασμένο, γι' αυτό το λέω.
2: Τι, πάντως, πολύ επικίνδυνος ο καιρός, δεν μπορούσα να κλείσω την πόρτα του αυτοκινήτου, δεν μπορούσα να έρθω μέσα, με έπαιρνε ο αέρας.
1: Καλά, είναι και τα κιλά σου λίγα.
2: Ποια, είχα και την τσάντα.
1: Εμένα γιατί δεν με έχει κουνήσει ποτέ αέρας, δηλαδή. Εννιάρη να κάνει.
2: Προχωράς.
1: Μόλος.
2: Προχωράς εσύ κανονικά. Προχωράς εσύ κανονικά.
1: Τσιμεντοκολόνα.
2: Δεν παραπέεις.
1: Τσιμεντοενέσεις τίποτα. Ακούνητος. Τι είναι παραπέω.
2: Σοβαρά δεν σε παίρνει δηλαδή πίσω, μπρος,
1: ποτέ
2: δεξιά,
1: δεν
2: αριστερά.
1: Πάρει τίποτα. Ανεμοθύελα. Έχω πετύχει στο Ιράκ στον πόλεμο ανεμοθύελα.
2: Ναι.
1: Όρθιος, κύριος.
2: Μπράβο.
1: Μόνο το μαντιλάκι είχα για να μην μου
2: το βρήκε στο τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου.
1: Α, νόμιζα ανεμοθύελα. Έχει τραγούδι ανεμοθύελα.
2: Ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Δεν διαφωνώ. Ναι, ρε, αλλά τώρα ξέρει, 10 η ώρα άλλο φτιάχνει ελληνικό καφέ.
2: 10 η ώρα εγώ βλέπω ότι ετοιμάζονται να φύγουν. Σε πέρασα από 3 βεζινάδικα και στα 3 βεζινάδικα υπήρχαν μεγάλες σουρές που σημαίνει ότι πολλοί έχουν ξυπνήσει και φεύγουν. Ή πηγαίνουν στις δουλειές τους ή φεύγουν για Σαββατοκύριακο και πολύ καλά κάνουν.
1: Ναι, και Σαββατοκύριακο και παραπάνω. Έλα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, παιδιά. Γεια σου, Μαράκι μας, καλημέρα από καρδιάς. Γεια σου, Παναγιωτάκι μας, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Πάντα καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας, παιδάκια μου. Γεια σου, Γιώργη. Η μέρα ξεκινάει όμορφα όταν ακούω τους αγαπημένους μου φίλους και συναδέλφους. Καλημέρα, Σπύρο Άρχοντα και Ανούλα μου, γλυκιά πριγκίπισσα. Ανούλα μου, γλυκιά, λέει εδώ, βράχος εγώ, ό,τι χρειαστείς δίπλα. Αυτά είναι. Γεια σου, Σάκη μου, γλυκέ. Γεια σου, Γιώργη. Καλημέρα, βρε στο τζάμι, ένα πουλί χτυπάει. Μαρινέλα.
2: Α, ναι, βέβαια. Εννοείται, ωραίο κι αυτό.
1: Μαχαίρι, έχεις γιαφλέβες μετά?
2: Όχι, μια χαρά είναι το τραγούδι.
1: Γεια σου, Τζόνι, το νου σου στο τιμόνι. Σε έπαιρνε ο αέρας γιατί δεν τρως κρεατάκι, λέει, γι' αυτό. Καλημέρα, παιδάκια, γι' αυτό. Είναι θέμα πρωτεΐνης.
2: Καλά, έχω
1: τι
2: όγκο
1: κάνεις? Α, Κωνσταντίνος, ωραία φωτογραφία.
2: Ναι.
1: Να το, δεν στο είπα. Φοβερή ελληνικάρα διπλή.
2: Τι μας λες ότι κοιμάται ο κόσμος?
1: Δεν κοιμάται, έξω.
2: Ο κόσμος και είναι έτοιμος να
1: πού
2: ακούσει.
1: Πού είσαι, ρε Κώστα, με στα πεύκα τα ωραία.
2: Είναι έτοιμος να ακούσει τον Γιάννη Πλούταρχο ο κόσμος.
1: Καλά σου κάνει. Ευτυχώς που μπερδεύτηκες. Να είσαι καλά, δηλαδή. Ζητάς καθόλου. Θέλει άλλη.

0: κάνει.
1: Αυτό δεν λέει.
0: Μα τον ήσαν
1: την ναι, μετά τι λέει.
2: Μετά μουσική να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, εσύ. Να μην πούνε και αυτοί τι φταίνε. Να πάρουν κανένα φράγκο.
1: Εντάξει,
2: το συμπάντα είχε.
1: Πέρασε και αυτό πολύ μεγάλε δόξε. Θέλω να σου πω ότι όταν πρωτοξεκίνησα στο Star, είχα καλύψει, όταν ήταν στην εποχή του lifestyle, είχα καλύψει μία από τι γέννε τη γυναίκα του. Είχα πάει στο μεευτήριο και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση που σκάγανε τα αυτοκίνητα για να φορτώνουν τα αρκουδάκια. Πολύ ευγενικός και ο κύριος Πλούταρχος τότε και
2: από
1: η σύζυγός του από τα δώρα βέβαια. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και αναρωτιόμουν τότε σαν παιδούλα.
2: Τι είχε κάνει αγόρι, ήταν ο γιος του, την πρώτα ή η κόρη.
1: Πόσα αυτοκίνητα θα σκάνε με αρκουδάκια.
2: Αρκουδάκια.
1: Δεν έσκασε ποτέ τίποτα.
2: Δεν έχει. Ορίστε, Γιώργη, εξομολογείται τον έρωτα του Σπύρου. Είμαι ερωτευμένος μαζί του. Πες το, λέει, αν τολμάς. Γιώργη, καταλαβαίνω. Δήμος, καλημέρα, παρεάκι. Καλό Σαββατοκύριακο. Ξέρουμε πότε μπαίνουν τα 150 ευρώ ανά παιδί. Και να μπουν, θα βγουν. Θα το μάθω, θα σου πω
1: γιατί
2: αύριο.
1: Γιατί το λες αυτό.
2: Γιατί?
1: Είναι το, το μέτρο που είχαν ανακοινώσει πρόσφατα ότι θα στηρίξουν τις οικογένειες.
2: Θα το μάθουμε, θα σας πούμε, παιδιά. Είναι σημαντικό αυτό. Θα το μάθουμε. Γεια σου, Κωστάκη μου. Κι άλλη διπλή καφεδάρα εδώ πέρα. Βγάλτε το τασάκι στην άκρη. Δεν θέλω τσιγάρα, δεν θέλω τσιγάρα. Θέλω να προσέχετε, σας παρακαλώ πολύ. Καλημέρα, παιδιά, λέει η Κατερίνα. Ω, από τον κόλπο της Γέρας στη Μυτιλίνη. Τι ωραία εικόνα. Μπράβο, ρε παιδιά, στείλτε καμιά εικόνα, μας ταξιδέψετε και εμάς. Γεια σου, Κωστάκη, αγαπημένε, αυτό είσαι. Διώξε τη χοντρή, λέει. Μια χοντρή, αδερφέ. Τρομάζουμε να πάρει κανένα γραμμάριο. Ο Πλούταρχος έπαθε φουρέιρα. Γεια σου, Νικολάκη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κυρία Άννα. Καλημέρα, κύριε Σπύρο. Ευγενέστατος πάντα ο Νίκος μας. Και ωραία φωτογραφία με το jet ski, έτοιμος ο Νίκος να σαλπάρει. Αυτός είσαι, φίλε. Γεια σου, Στεφανάκο, καλημέρα. Τι τραγούδια είναι αυτά πρωί-πρωί, θα κόψουμε, βλέπεις. Πέστα! Πέστα, Στέφανε, να μην
1: ζήτα
2: τα λέω
1: μια παραγγελία.
2: Ναι,
1: πολύ θα μου
2: τώρα
1: άρεσε αυτό να λέμε ρίξτε τις παραγγελιές σας και εμείς θα τις παίξουμε.
2: Είναι λίγο ραδιόφωνο το 80 αυτό. Γιατί έλεγε αυτό, εδώ βγαίνει.
1: Για την κούλα. Κούλα μ' ακούς.
2: Ναι, αυτό.
1: Παράτα τον Κυριακό.
2: Αυτό έτσι
1: δεν λέω όλη τη φράση, τη θυμάμαι.
2: Όχι.
1: Φοβερό Στάθης Ψάλτης.
2: Αλλά Σταμάτης Γαρδέλης. Πόσα ραδιόφωνα τότε έζησαν και μεγαλούργησαν με τις παραγγελίες, με τα τηλέφωνα.
1: Εγώ πού να θυμάμαι, δεν είχα γεννηθεί. Εσύ τα πες μας.
2: Δεν τα έχεις διαβάσει.
1: Για ποιο πράγμα.
2: Δεν ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα αυτό εκεί πέρα. Είναι σε κάτι τύπους που λένε, μιλάνε ας πούμε και παρασύρεται. Είναι μεγάλη παρέα, αντρόγινα κυρίως. Και παρασύρονται και μιλάνε και λέει, ρε εσύ τότε θυμάστε ένα μαγαζί, ένα strip show που είχε ανοίξει. Και παρασύρεται. Και λέει, ναι, τότε αυτό που ήταν έτσι.
1: Και μαζεύονται επειδή είναι δίπλα η σύζυγή.
2: Πού το ξέρεις εσύ αυτό, Γιώργο. Πού το ξέρεις. Το είχα διαβάσει, μωρέ αυτό. Είχαν πει μια φορά, γιατί δίπλα έφτιαγε ο Νίκος, ο φίλος μου, ο πολιτικός, ο μηχανικός, ένα σούπερ μάρκετ.
1: Δεν είχε πάει ποτέ αυτός.
2: Όχι, το έχει χτίσει στο μεταξύ.
1: Δεν είχε πάει ποτέ. Ναι. Πώς αντέχουν αυτά τα μαγαζιά και πώς γεμίζουν.
2: Ένα θεός ξέρει.
1: Ναι,
2: και
1: αυτό.
2: Που δεν δουλεύουν και πολύ, μόνο το βράδυ, για λίγες ώρες. Δεν είναι πολλές οι ώρες εδώ.
1: Για πόσες ώρες δουλεύουν.
2: Πού να ξέρω, δεν έχω διαβάσει. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Αλφα Ρέντιο, παιδιά, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Σήμερα ποιον έχουμε μαζί στον ήχο, Θάνος Μπούμπας.
1: Πήγες μεγάλες τέτοιες. Πήγες να πεις κάτι για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς τότε. Τι πήγες να πεις και σε διέκοψα. Μου λες θυμάσαι τότε.
2: Ναι, ότι έπαιρναν, είχε το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο τηλέφωνο το σήκωνε ο παραγωγός.
1: Ναι, γεια
2: σας. Τα και πάτα. Από πού παίρνετε και αυτά.
1: Σηκώνω από το τηλέφωνο.
2: Ναι,
1: γεια σας.
2: Γεια σας. Φώναζαν τότε στο τηλέφωνο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παίρνουμε από. Ξέρω εγώ που θέλει.
1: Από τα Φάρσαλα.
2: Από τα Φάρσαλα, μας ακούτε.
1: Πολύ καλά, εσείς.
2: Και θέλω το τάδε, έλεγε. Τώρα αυτό όμως για να το ψάξει ο άλλος, έπρεπε τα να ψάξει δίσκους. Δεν ήταν playlist μέσα και παίζει.
1: Σωστά.
2: Και έπρεπε. Μισό λεπτό. Μάλιστα.
3: Πάλι καλά που δεν δούλευα τότε.
2: Και σου έλεγε ότι ο τάδε δίσκος το 8.
1: Θέλω, ας πούμε, Βασίλη Καρά, το τηλεφώνησέ μου αφιερωμένο στην Ανούλα.
2: Μπράβο, καλά, τα έχει ζήσει
1: από
2: αυτά.
1: Ούτε που. Πού να τα θυμάμαι, μωρέ.
2: Δεν σου αφιερώνανε σε ένα τραγούδι.
1: Και μετά έβγαινε ο ραδιοφωνικός παραγωγός και έλεγε: λοιπόν, ο Κωστάκης από τα Φάρσαλα αφιερώνει στην Ανούλα από τα Γιαννιτσά το τηλεφώνησέ μου. Κάπως έτσι πήγαινε.
2: Ναι.
1: Μπράβο στα παιδιά. Ξέρω εγώ, και έδινε και μια ευχή. Σωστά.
2: Και δεν είχε τότε εκεί διαδίκτυο για να στείλουν μηνύματα και όλα αυτά. Όλα ήταν τηλεφωνικά.
1: Πω, όλα με τον τριν-τριν, ε.
2: Ναι.
1: Και έκανε και τον ήχο.
2: Και
1: το
2: εκεί
1: τηλέφωνο.
2: Το φοβερό ποιο ήταν, ότι αν έπαιρνε η Άννα πίσω.
1: Α, καταλάβαινε η Άννα,
2: ναι,
1: ότι, ότι την κάλεσε ο Κωστάκης από τα Φάρσαλα.
2: Αυτό και έλεγε και εγώ αυτό εκεί πέρα. Και αν δεν είχαν γνωριστεί, ο παραγωγός τότε με έναν τρόπο τους γνώριζε. Γιατί τους έλεγε στο τηλέφωνο, μπορώ να δώσω το τηλέφωνό σου στο τέτοιο.
1: Ναι, α, γινόντουσαν δηλαδή συνοικέσια μέσω ραδιοφώνου.
2: Εκεί ξεκίνησε και ο, που λέγανε ο Γιώργος με το κόκκινο Fiat. Γιατί έλεγε ο Γιώργος με το κόκκινο Fiat αφιερώνει στη Μαρία που χτες ήταν εκεί. Για να καταλάβει ποιος ήταν αυτό και ξαναπέρναγε από
1: πάρα εκεί. Πολύ ρομαντικό μου ακούγεται. Εσύ έπαιρνες τηλέφωνο.
2: Δεν είχα κόκκινο Fiat. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς θα
1: πήρες την αρέστα. Ποτέ τηλέφωνο.
2: Είχα
1: να
2: πάρει
1: πεις.
2: Τηλέφωνο. Εγώ άκουγα τα παιδιά της νύχτας. Ήτανε
1: και?
2: Αργά με τον... Πώς τον λέγανε ρε παιδιά. Ήταν ένας φοβερός ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορούσα βράδυ να σηκωθώ τώρα γρακά, γρακά, γρακά, να κάνεις το τηλέφωνο. Γιατί ήταν με το καντράν.
1: Σε παίρνανε και χαμπάρι.
2: Στο μεταξύ, εμείς είχαμε ένα εξελιγμένο τηλέφωνο, το οποίο όταν έπαιρνε

0: Να πάρει τηλέφωνο, α πούμε, και να πει: έλα, να σου πω τι μου συμβαίνει.
1: Ναι. Ο Γιώργος, ας πούμε, τώρα εδώ πέρα που στέλνει, λέει: παιδιά, σας παρακαλώ, ό,τι θέλετε, μπείτε, λέει, μόνο για τους λαγοκέφαλους, μην ξεκινήσετε.
0: Ναι.
1: Γιατί πήρα, λέει, τσίγκινο μαγιό και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πλέον όλα καλά.
0: Οι λαγοκέφαλοι είναι σε εξέλιξη ο πανελλήνιος διαγωνισμός, έχουμε πει, από τη Ρόδο που ξεκίνησε.
1: Αν νόμιζα για τσίγκινο βρακάκι, όχι, για λαγοκέφαλο.
0: Έχουν στόχο να τους εξοντώσουν, να τους περιορίσουν.
1: 5,40 το κιλό.
0: Τι?
1: Άμα πιάσει ένα λαγοκέφαλο 2 κιλά, παίρνει 10,80.
0: Ρε σύ.
1: Αποζημιώνεται.
0: Δεν βγαίνουμε να πιάσουμε
1: τίποτα,
0: κανένα λαγοκέφαλο.
1: Δεν αυτό που δεν είναι αυτό.
0: Μπορεί και με απλό τέτοιο αγκιστρί, πώς το λένε.
1: Είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι ανοιχτά μέσα.
0: Καλάμι, συγγνώμη,
1: ναι,
0: καλάμι. Μπορεί.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο ανοιχτά τώρα. Δύσκολο. Πρέπει να πα σε σημείο που είναι η λαγοκέφαλη για να τσιμπήσει. Και θέλει και ειδικό δόλωμα. Ναι. Θέλει βάρκα, ας πούμε, να πας λίγο πιο μέσα, να ρίξεις τα δίχτυα, να βγάλεις, ας πούμε, 100 κομμάτια, γιατί εκεί πέρα θα πάρεις ένα 300, ένα 400, μπορεί να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Καλή φάση.
1: Mm.
0: Μπράβο. Ναι, θα φανεί αυτό αν έχει αποτελεσματικότητα σε καμιά εβδομάδα.
1: Τώρα σίγουρα θα βγουν οι 40 έξω, γιατί είναι πολλά λεφτά τώρα.
0: Εντάξει.
1: Εδώ. Δεν είναι θέμα. Γεια σου, Μανολάκη.
0: Καλημέρα.
1: Φοβερή φωτογραφία. Φοβερή.
0: Το βρήκες αυτό το γατούλι.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία. Ο γάτος,
0: καλέ,
1: τέλειος.
0: Εδώ πολλά είναι τα γατάκια. Τώρα τα γέννησαν αυτά.
1: Μελέτη,
0: πολύ μικρού για
1: φαίνονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Πού είναι, από πού είναι αυτό που μας στέλνεις.
1: Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε.
0: Μαγαζί, ναι.
1: Γράφει. Βασίλης. Ο Βασίλης, ωραία φωτογραφία με ρομποτάκι. Κάπως έτσι παίρνει ο άνεμος την Άννα. Αυτό πάντως δεν έπεσε από τον αέρα. Ένα ρομποτάκι που πέφτει. Είναι έτσι την παίρνει.
0: Άμα
1: τη
0: δείτε,
1: όταν βγαίνει
0: λέει,
1: από το αυτοκίνητο, είναι όλα τα λεφτά. Αγκαλίτσα, στέλνει ο Κώστας. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα. Μ' αρέσει που έχετε το πολύ κέφι και όρεξη και στέλνετε μηνύματα. Ο Δήμος εδώ στέλνει πολύ ωραία φωτογραφία. Μένουμε, λέει, κάτω από το Αττικό Άλσος.
0: Ναι.
1: Κάτσε να το δούμε γιατί έχει. Και στο πολύγωνο. Αν πιάσει φωτιά, θα καούμε και θα καεί όλο το Άλσος. Ένας μεγάλος πνεύμονας. Τεράστιος, με θέατρο και πολλούς χώρους για τα παιδιά μας. Δεν έχει καθαριστεί τίποτα και στέλνουμε φώτο και βίντεο. Τους έχουμε πάρει πάνω από 10 τηλέφωνα. Λοιπόν, Δήμο, θα το
0: αυτό
1: δώσω
0: όπως
1: είναι στο
0: δελτίο.
1: Όπως είναι. Κάτσε που είπες, μισό λεπτάκι. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Σήμερα φυσάει ο Θεός με το Θεό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εντάξει. Οπότε πρέπει να, έχουμε πάρα πολύ, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Να το φτιάξουμε.
0: Τι έκανες, γιατί έφυγες από το Viber?
1: Έλα, άνοιξε
0: τώρα
1: πάλι τις φωτογραφίες, γιατί τις έκλεισα. Ο Αϊτός, ο Αϊτός του Ολύμπου. Τον έχουμε τσακίσει σήμερα το Θάνο.
0: Γιατί?
1: Ζήτα καλύτερα. Του βάζουμε άλλα, εκεί πέρα του κλείνουμε τα μηνύματα. Τα μηνύματα άνοιξε. Που λες, παιδιά, προσοχή πολύ σήμερα. Είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό, να έχετε το νου σας. Και εκτός αυτού, να ας πούμε αυτό τώρα που λέω ο Δήμος, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μα οι φωτογραφίες είναι απελπιστικές. Απελπιστικές. Γύρισε με πίσω, το πατάω, δεν κλείνει, έκλεισε. Λοιπόν, απελπιστικές και τα βίντεο που έχει στείλει ο άνθρωπος. Παιδιά, δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Και όπως το λέει, είναι στην καρδιά του πολυγόνου. Θα πάμε να το κάνουμε ρεπορτάζ, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και γυρνάμε. Δύο λεπτάκια. Παιδιά, διαβάστε τα μηνύματά σας που είναι πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.

0: Λα, κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σταματιάδου πρότεινε να πάει για ψάρεμα λαγοκέφαλο, να ρίχνουμε, λέει, επειδή είναι επικίνδυνα και χαλάνε, λέει, τα δίχτυα και όλα αυτά, να τους ρίχνουμε υπνοτικά. Ναι, ρε μάγκα.
1: Μαζί με την τροφή. Εγώ
0: ναι,
1: θα έβαζα κάποια υπνοτικά.
0: Και τέσσερα λαξοτανίλ μέσα. Άμα τα γράψει ο γιατρός, είναι οκ.
1: Θα έβαζα κάποια υπνοτικά φάρμακα. Γιατί ο Θάνος λέει ότι είναι κανίβαλοι και τρώνε και τους ίδιους τους. Του
0: λαγοκέφαλου.
1: Τους φίλους, ας πούμε.
0: Ναι. Φίλε, μη με φας. Είπε ο λαγοκέφαλος.
1: Γιατί? Θα είχε. Όχι, όχι, θα είχε αποτελεσματικότητα.
0: Δεν μπορώ να στο απαντήσω.
1: Θα είχε αποτελεσματικότητα.
0: Γιατί, φίλε λαγοκέφαλε, τρως το φίλο σου.
1: Δεν το.
0: Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν είναι σωστό. Είσαστε ίδια ψάρια. Μεγαλώσατε δίπλα.
1: Άρα και το έχουν σκεφτεί οι ψαράδες μας.
0: Α, οι λαγοκέφαλοι, νόμιζα ότι είπες.
1: Ναι, να ρίξουν. Να ρίξουν μερικά υπνοτικά. Άμα πνίξετε.
2: Άμα πάει που κολυμπάνε και μείνουν.
0: Ναι, και αυτό. Άμα πιει νερό, άλλο που κολυμπάει, εκεί που έχει ρίξει τα υπνοτικά.
1: Πιείρε, τι λέτε, ρε, θα με κάψετε πρωί-πρωί.
0: Εσύ, εμείς θα σε κάψουμε. Ή εσύ που έχει έρθει εδώ πέρα με πλούταργο που φυσάει από τα τζάμια, που λες να ρίξουν υπνοτικά στη θάλασσα για του λαγοκέφαλου. Είναι ο κολυμβητής. Ο
1: κολυμβητής.
0: Μα θα διαλυθεί το υπνοτικό. Θα είναι ο κολυμβητής και πίνει νερό.
1: Α, θα διαλυθεί.
0: Α,
1: αχ, γιατί το χάλασα. Το χάπι διαλύεται στο νερό.
2: Άμα είναι αναβράζοντα.
0: Ναι, μην ρίξεις αναβράζοντα. Ρίξεις τα αλλιώς εσύ.
1: Έτσι καημένους τους λαγοκέφαλους. Να σου πω κάτι, εγώ απ' την άλλη τα λυπάμαι τα ψαράκια αυτά. Και αυτά έχουν δικαίωμα να ζήσουν. Μας έκανε φωτογραφία με λαγοκέφαλους ψάρεμα. Δεν το πιστεύω.
0: Με την επικήρυξη λαγοκέφαλων βλέπω νέο σκάνδαλο, λέει ο Αντώνης. Να ψαρεύονται σε τρίκαλα, καρπενήσι και φλόρινα. Καλά, λέει, όπως το ροπεκεπέ. Τώρα θα δείτε τι θα γίνει, έτσι.
1: Σωστός. Σκάνδαλο λαγοκέφαλος. Ωραίο ακούγεται σαν φάκελος.
0: Ο Αντώνης λέει, παιδιά, τώρα που λέτε για, για τα ραδιόφωνα τα παλιότερα, είχα μπερδέψει, λέει, γιατί τότε προφανώς έπαιρνε τηλέφωνο να αφιερώσει τη Μαρία, στη Βασιλική κλπ. Και λέει, είχα πάρει σε ραδιόφωνο και από κεκτημένη ταχύτητα ζήτησα προβατίνα και χωριάτικη και πατάτες. Εντάξει, τι να κάνεις. Και εγώ χτες που έκλεινα κάποιες συνεντεύξεις, είχα πάρει κάποιους ανθρώπους που... και όχι, και μετά πήρα και λέω, ναι, Βενεζουέλα εκεί. Και μου λέει, τι Βενεζουέλα, καλή θέα. Και τι έπαιρνα για Βενεζουέλα, εγώ έψαχνα τους ανθρώπους από το σεισμό. Λέω, χίλια συγγνώμη, πήρα λάθος. Τον παπά έψαχνα, αλλά δεν ήτανε.
1: Τι πάθανε και οι άνθρωποι που πηγαίνανε στη Μήλο και στη Σούδα.
0: Κόλλησε το πλοίο.
1: Ναι,
0: εντάξει, ευτυχώς δεν είναι.
1: 1246 επιβάτες. Ευτυχώς είναι όλοι καλά.
0: Εντάξει, όλα καλά. Μια χαρά, το ξεκόλλησε.
1: Προσάραξε ένα πλοίο.
0: Πάντως έχει παρασύρει κόσμο εδώ πέρα, γιατί βλέπω, ορίστε, σου αφιερώνουν βίκυμο σχολείου. Θα κλείσω
1: τα μάτια.
0: Ειδικά με τα υπνοτικά είναι το μόνο σίγουρο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Καλημέρα στην ωραία παρέα του Σαββατοκύριακου. Γεια σου, αν και με τα υπνοτικά δεν είμαστε δυνατοί. Γεια σου, Ρεστάμο. Καλημέρα, παιδιά, καλώ σου. Που αέτοιμη Άννα για παραπέντε θα φτάσει στο Λίβανο. Το μόνο σίγουρο. Για ντρόουν θα την περάσουν εκεί πέρα. Μην το συζητάτε. Καλημέρα, Ανούλα, από το Βαρκάρι στον Αχαίροντα. Σε περιμένω μέχρι την άκρη του κόσμου. Στη Λιανέ, γεια σου, φίλε. Θέλω να πάρω τηλ να πω ότι θα μα πάρει ο αέρας και θα πετάξουμε. Ειδικά στο νησί σα, φίλε. Στην Πάρο, δεν είναι ο Στυλιανό. Στην Άνδρο, συγγνώμη, ναι. Έχετε πολύ νησί. Γεια σα, παιδάκια. Γεια σου, Χριστινάκη μου, γλυκό. Σπύρο μα και Άννα μα, καλημέρα. Κώστα Μιλωνά, μπράβο, ρε εσύ.
1: Ναι. Χριστίνα, ο κύριο Μιλωνά, ναι.
0: Και η Ελεάνα Παγουρά, τα παιδιά τη νύχτα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εκπομπή του. Εξαιρετική. Ήταν 12-3, κάτι τέτοιο. Και εγώ το ραδιοφωνάκι και άκουγα. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Ρενέλη, με τι καταπληκτικέ φωτογραφίε που είναι. Καλημέρε, δροσερέ παιδιά από Επίδαυρο. Θαυμάσια νερά. Νέλη, σε ζηλεύουμε, βούτα και για μα.
1: Και το φεστιβάλ.
0: Δημάκο, χίλια ευχαριστούμε για τι φωτογραφίε και το βίντεο. Θα το δούμε άμεσα, φίλε. Θα στείλουμε σίγουρα για ρεπορτάζ εκεί. Είναι απίστευτο αυτό που λε. Και παιδιά, έχει σημασία να στέλνετε τι φωτογραφίε και να μα λέτε τι προβλήματα έχετε, γιατί εμείς μπορούμε να τα προωθήσουμε και στην τηλεόραση και να μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ, να είμαστε όσο το δυνατόν δίπλα σας.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι. Μετά λέμε, καήκαμε. Άμα ένα άλσο είναι αγαθάριστο. Άμα έχεις 2-3 βουνά από σκουπίδια και δεν τα έχει μαζέψει κανείς. Μα και οι άνθρωποι εδώ σου λέει, πήραμε 10 τηλέφωνα. Γιατί δεν πήγανε. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα, μια και το έστειλε αυτό ο Δήμος και σήμερα φυσάει και είμαστε όλοι σε πορτοκαλί συναγερμό και όλοι οι πυροσβέστες, αστυνομικοί, 1000 πολίτες, όλοι είμαστε με τα μάτια ανοιχτά, μην δούμε πουθενά καπνό και καλό. τρώμε ζωντανή. Ωραία, τελείωσε, δεν τελείωσε η
1: διορία.
0: Είχε διορία, πόσο έδωσαν ακόμα?
1: Είχαν δώσει παράταση.
0: Έχουν δώσει και άλλοι. Την Τρίτη είπαν θα πέσουν τα πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Που πέσανε πρόστιμα εδώ πέρα. Ποιο Δήμο είναι εδώ? Πήρε πρόστιμο. Γιατί δεν πήγαν αφού έχουν πάρει 10 τηλέφωνα οι άνθρωποι? Τι γίνεται, εσένα όμω.
1: Μπορεί
0: άμα
1: να λέει
0: δεν το
1: ότι δεν έχει.
0: Μπορεί να τη φά.
1: Και μπορεί να λέει ότι δεν έχει πρόστιμο. Προσωπικό ή ότι δεν έχει μηχανήματα.
0: Και τι με νοιάζει εμένα? Και εγώ δεν έχω λεφτά να καθαρίσω το δικό μου. Δεν έχω λεφτά να το καθαρίσω. Να μου το καθαρίσετε εσεί. Δεν γίνεται. Σου λέω άμα δεν το καθαρίσει θα πληρώσει. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και διασταθμά. Έτσι και μετά. Απ' την άλλη μεριά, όταν συλλαμβάνουμε και τον άλλο που έβαλε φωτιά κατά λάθος, γιατί δεν είχε μυαλό και με τέτοιο αέρα πήγε να καπνίσει τα μελίσια.
1: Ή πήγε να κάνει.
0: Μπράβο, έχεις πολύ δίκιο. Και καλά του κάνουμε και τον βάζουμε μέσα, γιατί ήσαν εγκέφαλος. Και είναι
1: τα σκουπίδια, ας πούμε, ακριβώς, μια άκυρη μέρα.
0: Τα κλαριά και όλα αυτά.
1: Ναι, αυτά, τα φύλλα. Ναι,
0: μπράβο. Όταν λοιπόν κάνεις τέτοια πράγματα και την πληρώνεις, εδώ πέρα, σε αυτή την ιστορία του πολυγόνου που λέει. Που είναι ακαθάριστο όλο.
1: Είναι γιατί χάλια η
0: άμα πιάσει μια φωτιά, ποιο θα πάει φυλακή? Κανείς. Τίποτα. Έπιασε φωτιά. Ω, έγινε ένα τέτοιο. Εκεί είναι που φορτώνει ο κόσμος και εκεί είναι μετά που ακούει και τα άλλα τα απίστευτα και τρελαίνεται. Άκουγα τώρα το πρωί κάτι πολιτικούς που λέγανε «Γεια σου, Ολγάκη μας, καλημέρα. Γεια σου, Λευτεράκο. Να σε καλά, καλημέρα, παιδιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας». Άκουγα τους πολιτικούς το πρωί. Γιατί τους το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας εχθές τα παιδιά, τα καινούργια εδώ πέρα που έχουν κάνει τη σκιώδη κυβέρνηση στην Ελλάς. Όπου βγήκε και νέα δημοσκόπηση. Θα σας την πούμε, γιατί θα έχουμε και τον διευθυντή της GPO σε λίγο, γιατί θα σας πούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα και τι βγαίνει. Τους έλεγε δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτό το δουλειά, δουλειά, δουλειά μου φέρνει πάρα πολλά γέλια. Θα σας πω γιατί. Όχι μόνο γιατί το είπαν τώρα, αλλά γιατί το ακούω από όλους τους υπουργούς όταν γίνεται η ορκομοσία και πηγαίνουν στα υπουργεία και λέει δουλειά, δουλειά, δουλειά μόνο. Αυτό το λένε όλοι. Λες και ο υπόλοιπος κόσμος για να ζήσει ξύνεται, ξύνεται, ξύνεται. Δεν πάει κάθε πρωί δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και επίσης το εκπληκτικό, ας πούμε, που το έχω πει και σε πολιτικούς, πάει ο άλλος, βγαίνει υπουργός και πάει λέει στο Υπουργείο, πήγε ο κύριος Λάμπρου σήμερα στις 7. Σοπαρε, γιατί ο Θάνος Μπούμπας που είχε εκπομπή να κάνει στο ραδιόφωνο, τι ώρα πήγε που η εκπομπή ξεκίνησε 7. 7 παρά 20. Ο άλλος τι ώρα πήγε, 6. Ο άλλος τι ώρα, 5. Και να σας πω και κάτι. Ο υπουργός σε πόση ώρα πήγε από το σπίτι του στην υπηρεσία του, με τις δύο μηχανές μπροστά και το υπηρεσιακό αυτοκίνητο? Σε 20 λεπτά, σε ένα τέταρτο. Ο άλλος που θα περάσει τον Κηφισό σε πόσες ώρες θα πάει? Δηλαδή αυτό το δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Τα ακούει ο κόσμος και γελάνε γενικά.
1: Πολύ όμως είναι το 7.
0: Τι?
1: Είναι πολύ νωρίς το 7.
0: Το κάνουν την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα που θα μπουν οι. Γιατί κάθεται και μέχρι αργά το βράδυ. Δεν είναι έτσι. Είναι αργά, έχουν και πολύ στο
1: εγώ
0: μεταξύ.
1: Άμα ήμουν υπουργός.
0: Πάνε και στη Βουλή πάρα πολύ. Συζητάγαμε με τους συναδέλφους την άλλη φορά και μας λέγανε ότι φωνάζεις από τη μία μεριά της Βουλής στην άλλη και σε ακούει με έκο. Άδειο όλο. Συζητάνε, δεν συζητάνε. Όποιος να είναι. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Εγώ αν ήμουν υπουργός πάντως κατά τις 11 θα πήγαινα.
0: Ναι, μετά το Πιλάτες.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Πρώτα γυμναστική, καφέ για να έχεις καθαρό μυαλό και μετά θα έπιανα δουλειά. Εσύ τι ώρα θα πήγαινες άμα ήσουν υπουργός?
0: Δουλειά, δουλειά, δουλειά. 7 εγώ συνέχεια.
1: 7.
0: Βέβαια. Τι, μην το συζητάς, το χάσω.
1: Εσύ Θάνο θα πήγαινες. 9 θα πήγαινες.
0: Καλά κάνεις.
1: Α, πήγω. Εγώ δηλαδή είμαι πιο φυσιολογική από τους τρεις σας.
0: Το θέμα, μου γράφει εδώ ο Αργύρης όμως, το θέμα είναι, λέει, δείχνει τι που πάνε οι υπουργοί. Το θέμα,
1: τι λέει, κάνουνε.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Γράφει οι υπάλληλοι, λέει, τι ώρα πάνε. Γιατί οι υπάλληλοι, κάποιοι, όχι όλοι, έτσι. Κάποιοι, τώρα μην τους πάρουμε κιόλας, ρε Αργύρη, κάποιοι λέει που πιάνουν δουλειά στις 7.
1: Που χτυπάνε στις 7.30.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, γίνεται ένας τέτοιος
1: χαμός. Και όχι τέλος μόνο πάνε τι ώρα πάνε, αλλά και το τι ώρα φεύγουν.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρει πάντως αν είσαι εκεί πέρα.
1: Και τι κάνουν όσο είναι.
0: Με ενδιαφέρει όταν είσαι εκεί να κάνεις πολύ καλή δουλειά όσο μπορείς περισσότερο. Γιατί τι να το κάνεις το άλλο? Άμα πάω 7 η ώρα και πίνω καφέδες και κάνω κεράνο, αλλά είμαι 7 και δεν δουλεύω ή δεν είμαι παραγωγικός σε κάτι. Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό. Τέλος πάντων, γεια σου, Εφάκη μας. Είμαστε η ωραιότερη. Α, είσαστε η ωραιότερη παρέα του πρωινού του Σαββατοκύριακου. Να είστε πάντα καλά, μας φτιάχνετε τη μέρα. Γεια σου, Εφάκη. Να είσαι καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, Εφη, μάλλον. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, παιδιά από Αχαίροντα. Κάνω zipline ετών 68 Βασιλική. Έλαρηση! Πολύ δυνατή!
1: Δικιά μου η Βασιλική.
0: Αυτή είναι, ναι, είναι στα ματιά του σε λίγα χρόνια, ναι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ό,τι θέλεις κάνει, Άννα. Ό,τι. Δεν μασάει τίποτα. Πάει σε όλα. Μόνο στα θαλάσσια τα σπόρα έχει κάτι συστήματα, στα άλλα είναι πάρα πολύ καλή. Αυτή δεν τη βλέπεις.
1: Αυτό είναι που με σταματάει από το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Γιατί αν ήξερα να κολυμπάω πολύ καλά, μπορεί και να το τολμούσα. Να πάω έτσι για την εμπειρία με ένα ψαρά, να δω πώς είναι να ψαρεύεις λαγοκέφαλο.
0: Καταρχάς πρέπει να φύγεις πρωί. 5 ώρα ξυπνάνε οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, δεν με πειράζει. Αυτό εμπειρία. Μια φορά.
0: Θα μπεις... Α, μπράβο, μια φορά θα πάω. Σωστά, διάξανα. Πάμε. Ό,τι πιάσαμε. Σιγά τώρα δεν το κάνουμε και επάγγελμα. Τα άλλες για τη βάρκα μου θα πεις εσύ και μπαίνεις μέσα και αυτό.
1: Έχω μπει για ρεπορτάζ. Πολύ ωραία. Και βράδυ μαζί τους. Αργά τη νύχτα, βέβαια. Μου ανάψανε και τα φώτα και είχαν κάνει πολύ ειδηλιακό σκηνικό. Στη βαρκούλα. Τέλεια ήταν.
0: Τι πήγε, τι ρεπορτάζ πήγε,
1: σε νησί ήμουνα, δεν θυμάμαι σε ποιο νησί.
0: Πρώτα σιγά
1: και έκανα ρεπορτάζ. Όχι. Έκανα ρεπορτάζ και ήταν και χειμώνα και είχε και πάρα πολύ κρύο και υγρασία. Είχα κάνει για τη δύσκολη ζωή των ψαράδων, την καθημερινότητά του. Οπότε κάναμε νυχτερινό γύρισμα.
0: Καλή. Μια απορία, λέει ο Πάνος. Η υποχρέωση για καθαρισμό οικοπαίδων και η δήλωση στην πλατφόρμα ισχύει μόνο για του ιδιώτε. Γιατί στα μεγάλα εργοτάξια και σε μεγάλε επενδύσει όπω το ελληνικό, τα χόρτα σε αρκετά σημεία φαίνονται να έχουν φτάσει στο ύψο. Τους. Εκεί δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, έλεγχοι και πρόστιμα ή η πλατφόρμα και οι κανόνες λειτουργούν μόνο για τον απλό πολίτη. Αυτό δεν λέω πριν.
1: Έχει
0: για το συγκεκριμένο
1: άλσος
0: που είπαμε τώρα ο άνθρωπος που μας έστειλε αυτές τις εικόνες, αν ισχύουν. Τι γίνεται,
1: και κάνει,
0: τι συμβαίνει.
1: Ποιος
0: είναι υπεύθυνος, πέρασε από εκεί κάποιος, κάτσε γιατί εδώ πέρα. Έχει πάρει τηλέφωνο. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι
1: εκεί...
0: και ο Πάνος έχει πάρει τηλέφωνο για αυτό το σημείο και ο Βασίλης έχει πάρει για ένα άλλο σημείο και ο Σπύρος έχει πάρει για ένα άλλο σημείο. Πήγε κανείς εκεί να πει, τι γίνεται εδώ, ρε, ποιος είναι, αρχαιολογική υπηρεσία. Δήμος Λάμπρου. Κυρία, εδώ για το καθαρίστε, μέσα.
1: Ναι, και πώς στο ελληνικό που γίνονται τόσα πράγματα εκεί πέρα και κτίρια και αυτά και επενδύσεις, μου κάνει εντύπωση που το έχουν αφήσει έτσι.
0: Αυτός λέω. Γεια σου, Εφάκη, γεια σου, Βασιλική. Καλημέρα, Εγκλαντίνα, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Πάμε σε διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Έχουμε δημοσκόπηση από GPO που δείχνει στο 29,4% τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ανεβασμένη.
0: Ναι, ένα ακόμα κάτι. ΣΥΡΙΖΑ 1,2.
1: Πάνω.
0: Από 1,3. ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, τι πάνω. 1,2.
1: Α, ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, ναι. Μπερδεύτηκα γιατί μου ήρθε στο μυαλό ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Όχι.
1: Και ξέρω ότι είναι δεύτερος ο Αλέξης.
0: 11,5.
1: Ναι.
0: Ελληνική Λύση 9,2. Πιο πάνω από το 8,9. Το Πασόκ έχει πτώσει από το 12,4.
1: Ναι.
0: ΚΚΕ9, μικρή άνοδος. Η Νίκη 1,1. Η Πλεύση Ελευθερία στο 4,3 και αυτή με μικρή πτώση. Η Φωνή Λογική στο 2,6 της κυρίας Λατινοπούλου. Το Μέρα 25 παλεύει στο 2,9, είναι συνέχεια εκεί. Το Ελλάς τώρα του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 16,3, ανεβασμένο 1,2. Η Ελπίδα για Δημοκρατία της Καριστιανού είναι πεσμένο στο 7,8. Θα τα έχουμε όλα αναλυτικά με τον επικεφαλής της GPO που θα τον έχουμε κοντά μας, τον Αντώνη, τον Παπαργύρη. Όμως θα πάμε σε διάλειμμα και θα γυρίσουμε με μια πολύ ωραία και αισιόδοξη νότα με ένα παιδί το οποίο έσκησε στις πανελλαδικές και θέλουμε λίγο έτσι να μοιραστούμε λίγο τα όνειρά του,
1: τη
0: να δούμε πώς
1: του.
0: Τα κατάφερε και να του πούμε και εμείς συγχαρητήρια, ρε παιδιά. Έτσι να πάμε λίγο όμορφα και μετά θα πάμε και στα πολιτικά και σε όλα τα άλλα. Και θα πούμε και για τους σεισμούς και για όλα αυτά που μας βρήκαν αυτή τη βδομάδα.
1: Να ανοίξει δρόμο και ωραίο παράδειγμα για άλλα παιδιά που έρχονται. Βεβαίως.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφαρέντο 98,9. Ψάχνουμε τους αγαπημένους μας φοιτητές. Ήταν ένα ωραίο δίδυμο. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε το Γιάννη και την Άννα Παπαϊκονόμου. Είναι στη Ρόδο τα παιδιά. Και οι δύο αδέρφια. Αρίστευσαν και οι δυο, μίλησα χτες μαζί τους. Έχουν κάποιο πρόβλημα με το κινητό και δεν πιάνει εύκολα. Θα τους βρούμε όμως. Παιδιά, γράψανε τέλεια. Άμα σας λέω τέλεια, τέλεια.
1: Δίδυμα
0: τα δύο
1: είναι.
0: Παιδιά. Είναι δίδυμα. Mm. Λοιπόν, και η Άννα πάει για ιατρική.
1: Ναι.
0: Και ο Γιάννης θα πάει για μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλουν τώρα. Εντάξει. Αυτό θέλουν ουσιαστικά. Αλλά διαβάζω εδώ ότι η φυσική ανεβάζει τις θεατρικές και τις πολυτεχνικές σχολές. Πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι στο πρώτο και το τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, καθώς οι επιδόσεις των υποψηφίων λέει κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρσι. Αλλά ουσιαστικά η φυσική είναι που τους τσάκισε. Γενικά είχαν δύσκολα μαθήματα.
1: Θα μας τα πει τώρα, την έχουμε, την Ανούλα. Έλα. Έχουμε μαζί μας την Άννα. Άννα Παπαϊκονόμου.
0: Γεια σου, Άννα μας.
2: Γεια σας.
0: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
1: Πολλά συγχαρητήρια, κορίτσι μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και σε σένα και για τον αδερφό σου.
2: Ευχαριστούμε.
0: Για πες μας λίγο, πόσο γράψατε?
1: Α, εγώ αλλιώς θα το ξεκινούσα.
0: Περίμενε.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, εγώ έγραψα 19.310 μόρια και ο αδερφός μου 19.373.
0: Με άριστα τις 20.000, έτσι.
2: Ναι.
1: Άννα μου, 4 μαθήματα έδωσε, σωστά?
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, πες μας λίγο τις βαθμολογίες. Ήταν όλα 20 και ένα 19?
2: Όχι, ήταν σχεδόν. Την έκθεση έγραψα 17 και 7.
1: Ναι.
2: Την βιολογία 19 και 1.
1: Ναι.
2: Την χημεία 19 και 8. Πω. Και στη φυσική 20.
1: Εντάξει, τώρα για να πάρεις τη φυσική 20.
0: Σε τρία τρίμηνα. Στο Λύκειο, σε τρία τρίμηνα 20 δεν έβιαζα φυσική.
1: Δεν πειράζει. Άννα.
2: Τα φετινά θέματα ήταν πιο εύκολα από άλλες χρονιές, η αλήθεια.
1: Στη φυσική, ναι. Γι' αυτό και θα ανέβουν οι βάσεις σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Ναι.
0: Τι θες να γίνεις τώρα που μεγάλωσες?
1: Περίμενε, μωρέ, την βάση ακόμη στο τι θες να γίνει. Ιατρική πας, έτσι.
2: Λογικά, ναι. Αλλιώς θα πάω στη φαρμακευτική. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα 100%.
1: Α, αμφιταλαντεύεσαι δηλαδή ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Σου αρέσουν και τα δύο?
2: Ναι, γιατί είναι και η μαμά μου φαρμακοποιός.
1: Ήταν ένα...
0: Κάνε τα κονέ σου. Ήταν για να πάρεις ένα... τα υπνοτικά που
1: όνειρο, σταμάτα μωρέ. Ανουλά, ήταν ένα όνειρο το οποίο το είχες από κοριτσάκι αυτό, ή ήσουν από τα παιδιά που γύρω στην πρώτη Δευτέρα Λυκείου αποφάσισες και έτσι μάρσαρες τις μηχανές και ήσουν από παλιά, από το δημοτικό καλή μαθήτρια?
2: Όχι, ήμουνα πάντοτε καλή μαθήτρια. Δεν ήμουνα... Ναι, ήμουνα πάντα στους άριστους, δηλαδή.
1: Το έκανες αυτό γιατί είχες τους γονείς πάνω από το κεφάλι ή γιατί μόνη σου σου άρεσε όλη αυτή η διαδικασία, σου άρεσε το διάβασμα και είχες αυτό το στόχο και σκοπό?
2: Δεν μου άρεσε και ποτέ το διάβασμα, αλλά ούτε και οι γονείς μου ήταν πολύ πιεστικοί. Απλώς μου έμαθαν από μικρή ότι πρέπει να διαβάζω, να θέτω στόχους, να είμαι μια καλή μαθήτρια. Αλλά δεν ήταν πιεστική σε αυτό.
1: Στερήθηκες πράγματα, τώρα δηλαδή την τελευταία ειδικά χρονιά που είναι πιο πιεστικά τα πράγματα. Αναγκάστηκες να χάσεις πράγματα, να χάσεις ας πούμε γεγονότα αυτό το χρόνο?
2: Πιστεύω πως όχι. Δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο έβγαινα με την παρέα μου. Δεν έχασα, έχασα ελάχιστα πράγματα. Δεν στερήθηκα δηλαδή όλη μου τη χρονιά για να γράψω.
0: Πώς οργανώνεται όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Δηλαδή πόσες ώρες διαβάζατε? Και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνεις στην τρίτη λυκείου? Είναι σημαντικό αυτό να το ακούσουν και γονείς και παιδιά? Ή θέλει ένα προγραμματάκι σιγά σιγά για να μην μαζευτούν όλα στο τέλος? Γιατί δεν ξέρω αν μπορείς ξαφνικά. Είπε ότι ήταν καλή μαθήτρια.
1: Ναι, ότι ήμουν άριστη από το δημοτικό, ας πούμε. Έπαιρνα πολύ καλούς βαθμούς και διάβαζα επιμελώς. Βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερος προγραμματισμός Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Σωστά, Άννα μου?
2: Ναι, σωστά. Κυρίως την Τρίτη. Στη Δευτέρα ήμουν αρκετά χαλαρή γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμα ότι πλησιάζουμε στις Πανελλήνιες. Αλλά την αρχή της Τρίτης Λυκείου έκανα ένα σχηματικό διάβασμα. Και φροντίζω, το κυριότερο είναι να μην φροντίζω να μην αφήνω κενά.
1: Μπράβο. Να σε ρωτήσω, Άννα, είχες άγχος όταν πήγες να δώσεις το πρώτο μάθημα, που δεν ξέρεις και από τη διαδικασία. Ναι, μεν μας βάζουν οι καθηγητές, έτσι μας δίνουν πρόχειρα τεστ, μας βάζουν σε ένα mood το τι θα δούμε, αλλά είναι αλλιώς να ζεις τη διαδικασία. Είχες άγχος όταν πήρες τα πρώτα θέματα, ας πούμε, στο πρώτο μάθημα.
2: Η αλήθεια είναι πως όχι. Γιατί όχι, πιο πολύ άγχος είχα να γράψω, ξέρω εγώ, τα διαγωνίσματα στο φροντιστήριο παρά στις Πανελλήνιες.
1: Τρομερό. Και όταν τελείωνες τη διαδικασία, ήξερες ότι, ας πούμε, στη φυσική, για παράδειγμα, έλεγες, βγήκα στη φυσική, ότι έγραψες 20, ότι είμαι άριστη, τέλος, τα έγραψα όλα.
2: Ναι, το ήξερα, ναι.
1: Το ήξερες, είδες, Σπυρό.
2: Είχα κάποιες.
0: Και ο Γιάννης το ίδιο, αλλά... ο αδερφός σου,
2: ναι,
0: που είσαστε διδυμάκια.
2: Ναι, είμαστε και δύο, νομίζω, στο ίδιο, την ίδια σκέψη έχουμε.
0: Τώρα πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και ο Γιάννης δηλαδή, τι σκεφτόσαστε, να μείνετε στο νησί, να φύγετε?
1: Όχι, θα πάνε σε άλλη πόλη σίγουρα, αλλά το θέμα είναι αν θα πάτε στην ίδια πόλη, Άννα μου, με τον αδερφό.
2: Σίγουρα θα πρέπει να πάμε στην ίδια πόλη. Τώρα είμαστε, ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει αν θα πάμε στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα.
1: Πάντως μαζί για να τα βγάλετε και πέρα, να είναι και πιο καλά για τους γονείς σας.
0: Δεν μου λες, είπες ότι δεν είχες άγχος. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πώς κατάφερες να αντιμετωπίσεις την πίεση? Γιατί όλοι συζητάμε για την πίεση των Πανελληνίων. Και πολλά παιδιά δεν θέλουν να δώσουν γιατί δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την πράγματι ασφικτική πίεση των Πανελληνίων. Πώς καταφέρατε και τα δύο αδέρφια να το ξεπεράσετε αυτό?
1: Υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι είναι καλοί,
0: βέβαια,
1: αλλά όταν πάνε στη διαδικασία αυτοί κάτι παθαίνουν, ένα blackout.
0: Εγώ.
1: Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και δεν γράφουν.
0: Εγώ.
1: Εσύ, δεν νομίζω. Για πες μας, ρε Άννα, μήπως έτσι μας ακούσουν και γονείς και παιδιά που έρχονται πίσω από σένα, για το πώς αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση τελικά. Υπάρχει μυστικό?
2: Δεν είναι ότι δεν είχα άγχος, είχα απλά. Δεν είχα ένα συνεχόμενο άγχος, με έπιανε κάποιες μέρες, άλλες ήμουν πολύ χαλαρή. Και απλά τις τελευταίες μέρες πριν γράψω, είχα πει στον εαυτό μου, τα ξέρεις όλα, δεν μπορούν να σου βάλουν κάποιο θέμα που δεν μπορείς να γράψεις. Οπότε πήγαινε χωρίς άγχος, γιατί ξέρω ότι άμα με πιάσει άγχος δεν θα πανικοβλήσω και δεν θα γράψω.
0: Οι γονείς τι ρόλο πρέπει να παίξουν δίπλα σε ένα παιδί που δίνει πανελλαδικές? Και γενικότερα στην περίοδο
1: πρέπει να είναι.
0: Ναι, που είναι στο λύκειο και που αρχίζουν τα πράγματα και αγριεύουν, δυσκολεύουν.
2: Εντάξει, να είναι υποστηρικτικοί, να ενδιαφέρονται για το πώς θα πάει το παιδί την πρόοδο του, αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι πιεστικοί, να τους ελέγχουν συνέχεια, γιατί είναι κάτι που κάνει το παιδί από μόνο του. Είναι μια δική του διαδικασία.
0: Οι γονείς έχουν άγχος και το μεταφέρουν αυτό σε εσάς?
2: Σίγουρα και πιο πολύ από τα παιδιά.
0: Για πες μου, περίμενε. Για πες, ρε Άννα, τώρα άγχος της μαμάς και του μπαμπά που δεν το καταλάβαιναν οι άνθρωποι, γιατί σίγουρα δεν θέλανε να σας μεταφέρουν άγχος. Αντιθέτως, σας έχουν μεγαλώσει έτσι ώστε να δίνετε το καλύτερό σας σε αυτό και μάλιστα να έχετε και ένα φοβερό αποτέλεσμα. Αλλά για πες στιγμές που οι γονείς είχαν πιο πολύ άγχος από σένα.
2: Οι στιγμές αυτές ήταν κυρίως αφού έβγαινα από το μάθημα και από τις Πανελλήνιες και έλεγα στους γονείς μου ότι τα έχω πάει καλά, έχω γράψει άριστα. Και μου λέγανε, μην είσαι τόσο σίγουρη, ποτέ δεν ξέρεις. Είχανε το άγχος ότι μπορεί να έχω χάσει κάτι και να μην το ξέρω. Και...
0: Όταν είδαν τους βαθμούς, τι έκαναν?
2: Δεν ήμουν μπροστά, η αλήθεια, της το είπα τηλεφωνικά.
0: Υπήρε η μαμά κανένα φάρμακο από το φαρμακείο ή ήταν εντάξει ψύχρεμη?
2: Όχι, ψύχρεμη με ακούστηκε. Εντάξει.
1: Αναφροντιστήρια.
2: Περιμέναμε ότι θα πάμε καλά, όχι τόσο καλά, αλλά ξέραμε ότι έχουμε πάει καλά.
1: Φροντιστήρια κάνατε?
2: Ναι, εννοείται.
1: Πόσα χρόνια?
2: Ξεκινήσαμε στην πρώτη λυκείου και από δευτέρα λυκείου ξεκινήσαμε προετοιμασία για Πανελλήνιες.
0: Είναι, Άννα, είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό και για τους γονείς να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε αυτές τις μεγάλες ανάγκες που έχετε στα φροντιστήριά σας?
2: Ναι, είναι σίγουρα, γιατί δεν είναι και ευθύνα τα περισσότερα φροντιστήρια, οπότε... αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα, γιατί από το σχολείο και μόνο είναι πολύ δύσκολο να γράψεις κάποιες καλά στις Πανελλήνιες και χρειάζεται
0: Το είχατε.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω
0: περίμενε,
1: κάτι.
0: Το είχατε
1: άλλο
0: στο πίσω μέρος του μυαλού σας και εσύ και ο Γιάννης, γιατί είσαστε δύο παιδιά συνειδητοποιημένα ότι πρέπει και εμείς να περάσουμε γιατί και οι γονείς μας δώσανε τόσα λεφτά.
2: Ναι, σίγουρα. Αυτό ήταν από τους κυρίους μου φόβους, άμα δεν περάσω.
1: Άννα, μπορεί ένα παιδί χωρίς φροντιστήριο να πιάσει αυτούς τους βαθμούς?
2: Σίγουρα υπάρχουν παιδιά που μπορούν να το κάνουν και χωρίς φροντιστήριο, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί εξαρτώνται βασικά και οι καθηγητές του σχολείου. Το σχολείο μου στην Κρεμαστή είχε πολύ καλούς καθηγητές και πιστεύω ότι ένα παιδί χωρίς φροντιστήρια θα μπορούσε να γράψει όχι τόσο καλά, γιατί δεν μπορούν οι καθηγητές του σχολείου να εμβαθύνουν τόσο στα μαθήματα όσο μπορεί ένας καθηγητής στο φροντιστήριο, αλλά με καλούς καθηγητές στο σχολείο μπορούν αρκετά παιδιά να γράψουν έναν καλό βαθμό.
1: Υπήρχαν συμμαθητές.
0: Ναι. Μου λες λίγο τι λείπει από το σχολείο. Τι δεν γίνεται καλά στο σχολείο τόσα χρόνια από τότε που ήμουν εγώ που δίναμε πανελλαδικές μέχρι τώρα που δίνετε εσείς. Εσένα δική σου άποψη. Τι δεν γίνεται στο σχολείο και που γίνεται στα φροντιστήρια? Και γιατί δεν γίνεται στο σχολείο? Εσείς που είστε και πιο μικρή κοινωνία και το συζητάτε με τους δασκάλους σας.
2: Ναι, στο σχολείο μου βασικά δεν υπήρχε κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα το κύριο είναι ότι είναι πολύ μεγάλος ο όγκος της ύλης και ο χρόνος που έχουν οι καθηγητές του σχολείου να το εγκαλύψουν δεν είναι και πολύ μεγάλος, γιατί σταματάμε και πιο νωρίς στο σχολείο, κάνουμε απουσίες, δεν είναι οι ώρες.
1: Γιορτές, αργίες,
2: ναι,
1: διακοπές.
2: Και πιο πολλά άτομα μέσα στο τμήμα.
1: Υπήρχαν συμμαθητές σου που δεν τα πήγαν έτσι πολύ καλά και στεναχωρήθηκες για αυτούς?
2: Ναι, αλλά ξέρω ότι όλοι μου οι φίλοι και οι συμμαθητές έχουν λαμπρό μέλλον και μπορούν να το πετύχουν κι αλλιώς. Οπότε δεν ανησυχώ για αυτούς.
0: Πες μου έτσι κάτι τελευταίο τώρα. Αν γίνεις γιατρός, ξέρεις ότι τα πράγματα που στο ευχόμαστε, εμείς σου ευχόμαστε να γίνεις ό,τι θέλεις εσύ. Εντάξει. Και να έχεις και για πάρα πολλά χρόνια δίπλα.
1: Πρόσεξε
0: τους...
1: το μηχανογραφικό, Ανούλα μου. Γιατί από τη στιγμή που είσαι και σου αρέσει και η φαρμακευτική και η ιατρική, πρόσεξε αυτό που θα βάλεις πρώτο, γιατί εκεί θα περάσεις. Στην πρώτη σου σχολή.
2: Ναι.
1: Με αυτό το βαθμό. Ναι, στο λέω εγώ. Και πάρε μας μετά τηλέφωνο να μας πεις όταν θα ανακοινωθούν. Να δεις, πρόσεχε.
0: Αν πας ιατρική, εντάξει, ξέρεις ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ότι θα πρέπει να πας σε νησιά, θα πρέπει να πας σε νοσοκομεία που θα είναι υποστελεχωμένα. Αντέχεις
1: αν
0: κάτι
1: μείνεις
0: τέτοιο.
1: Αν στην Ελλάδα.
0: Αμέσως, εσύ εδώ θα μείνει τέτοιο παιδί. Για να μην τα αφήσουμε. Για πες.
2: Αυτό που είπατε, δεν ξέρω αν θα μείνω στην Ελλάδα, γιατί είναι δύσκολο στην Ελλάδα να τελειώσεις. Παίρνει πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή θα τελειώσω τη σχολή και πιστεύω ότι για μεταπτυχιακά θα βγω στο εξωτερικό.
1: Κατάλαβες, σωστά. Σπύρο.
0: Λοιπόν, γλυκιά μας Άννα.
1: Άννα, θέλω να
0: φιλιά
1: δώσεις
0: στο Γιάννη.
1: Συγχαρητήρια πολλά στους γονείς σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είναι καλά.
1: Και καλή επιτυχία και καλή τύχη στα όνειρά σας.
0: Και αν
1: να
0: μας
1: έχετε
0: άκουγε
1: υγεία.
0: Η μαμά σου νωρίτερα, δεν ξέρω, η Άννα θέλει να κάνει ψάρι μας λαγοκέφαλους με υπνοτικά.
1: Φάρμακα.
0: Οπότε μάλλον θα μας βοηθήσει η μαμά σου κάπου.
1: Και έχει και πολλούς λαγοκέφαλους εκεί κάτω από τη Ρόδο. Βέβαια,
0: άρα
1: από εκεί ξεκίνησε ο διαγωνισμός.
0: Έχουμε και την άκρη στο φαρμακείο. Πώς τη λένε τη μαμά?
2: Εύη τη λένε.
0: Στην κυρία Εύη. Και πού το έχετε το φαρμακείο, Άννα μου?
2: Ορίστε.
0: Πού το έχετε το φαρμακείο, στο κέντρο?
2: Όχι, στο Παραδείσι.
0: Στο είμαστε. Παραδείσι θα πας εσύ και με τέσσερα υπνοτικά και στο Παραδείσι θα το δεις μια και καλή. Ανούλα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία, σε ευχαριστούμε
0: καλή
1: πολύ, κορίτσι μου.
2: Ευχαριστούμε.
0: Είσαι φαρμακόγλωσσα, τρομερή. Λέω εγώ το παιδί θα κάτσει εδώ, θα μείνει εδώ και αυτά. Όχι, λες εξωτερικά, ορίστε, θα πάει το παιδί εξωτερικό. Άστο εδώ πέρα τέτοια μαθήτρια και αυτή και το Γιάννη. Άστο να χαρούμε και. Με τα υπνοτικά σήμερα. Περίμενα να πούμε δύο μηνύματα και θα φύγεις να πας στο break. Συγχαρητήρια, σας άρεσε η κοπέλα βέβαια, ήταν καταπληκτικό το παιδί. Συγχαρητήρια βεβαίως στη μαθήτρια, αλλά έχει λεφτά να σπουδάσει τα υπόλοιπα 5 χρόνια. Εμείς οι συνταξιούχοι θα πληρώσουμε. Αυτό έλεγε το καημένο, ότι ό,τι μπορούν οι γονείς της. Σωστά. Συγκροτημένη προσωπικότητα, λέει ο Γιώργος. Ο Σάκης μας έφτιαξε φωτογραφία φοβερή με τα πάντα. Και Σαραντάκος και εμένα και Άννα, όλοι.
1: Κανέβη Instagram αυτό, Σάκη.
0: Ναι, φοβερή.
1: Με
0: όλοι για λαγοκέφαλο. Γεια σου, Κωστάκη.
1: Ήθελα πολλά πράγματα να το ρωτήσω το παιδί, αλλά πρέπει να πάμε. Μας πιέζει ο χρόνος. Ήθελα να τη ρωτήσω πώς ανασχολείται με τα social.
0: Ο Πάνος λέει: ο ανιψιός μου περνάει ιατρική Αλεξανδρούπολη και οι γονείς του υπολογίσαν τα έξοδα της μετακινήσης. για την Αλεξανδρούπολη και τελικά θα το γράψουν ιατρικοί σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.
1: Πολύ ωραίο θέμα αυτό για να το αναδείξουμε. Γιατί θα γίνει αυτό, λέει... γιατί κάτσαν τα βάλανε κάτω, είδαν ότι τα ενίκια στην Αλεξανδρούπολη αυτό. Είναι 5, 6 και 7 κατοστάρικα. Διόρθωσε με πάνω αν κάνω λάθος. Υπολογίσανε τα μεταφορικά για να πάει κάποιος εδώ από Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη. Τα αεροπορικά είναι ακριβά, θες τουλάχιστον 150 ευρώ στην καλύτερη πήγαινε έλα.
0: Ναι.
1: Αν δεν μπορείς να τολμήσεις οδικός να πας, γιατί και τα διόδια είναι πάρα πολλά και οι βενζίνες πολλές. Οπότε δεν θέλει και ένα 500-600 το μήνα για να μπορέσει το παιδί πέρα από το ενίκιο να ζήσει εκεί πέρα.
0: Ας πάει στο πανεπιστήμιο λοιπόν,
1: για τα φαγητά του. Τι?
0: Ας πάει στο πανεπιστήμιο που είναι στην Αθήνα και είναι αναγνωρισμένο και είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Θα τους βγει λιγότερο.
0: Βέβαια θα τους βγει λιγότερο. Ο Γιώργος λέει ότι ο Γιώργος ο Δήμας εδώ, φίλος μου καλός, βάρκα έχει έτοιμη. Όποτε θες για λαγοκέφαλο είναι έτοιμος να σαλπάρει για σένα.
1: Σαν εμπειρία θα ήθελα πολύ να το ζήσω και να δω από κοντά
0: το
1: αυτό
0: λαγοκέφαλο.
1: Το υπέροχο, όμορφο, περίεργο. Α, είναι λίγο άσχημο, αλλά είναι γλυκό ψαράκι. Είναι ιδιαίτερο.
0: Το υπέροχο, θαυμάσιο, περίεργο που είναι λίγο άσχημο, αλλά είναι γλυκό ψαράκι. Break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
6: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό. Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
1: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
7: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
1: Τα λόγια είναι φτωχά.
8: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
9: Αλήθειες με τη Ζήνα.
1: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
9: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ. .gr, κάθετος Fiber. Μεγάλο θέμα αυτό, γιατί βλέπω τα μηνύματα εδώ πέρα. Λέει και ο δικός μου, λέει ο βαφτιστήρας, σπουδάζει, λέει, στην Κύπρο και πάει πάρα πολύ καλά στην οδοντιατρική. Πέρασε όλα τα μαθήματα και πάρα πολλά παιδιά δεν δώσανε καν πανελλαδικές.
2: Και να πάνε κατευθείαν.
1: Θα σου πω τι σκέφτηκαν, γιατί το συζητούσα με έναν μπαμπά που είχε αντίστοιχο θέμα. Σου λέει, εγώ θέλω ένα πολύ μεγάλο ποσό για να κάνω φροντιστήρια. 2 χρόνια, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου.
2: Ναι.
1: Τα κρατάω όλα αυτά τα λεφτά.
2: Ναι.
1: Το παιδί είχε τις δυνατότητες να περάσει εύκολα τις 2 τάξεις αυτές. Μάζεψε λοιπόν από εκεί ένα 30 κοντά, γιατί είναι ένα 15 ουσιαστικά τη φορά. Και ο άνθρωπος. Και μετά σου λέει, αν περνούσες στη Θεσσαλονίκη, και είναι Αθηναία έτσι, αν περνούσες στη Θεσσαλονίκη, αν περνούσες στην Πάτρα, αν περνούσες στην Κρήτη, αν περνούσες σε κάποιο άλλο νησί, δεν θα ήθελα σίγουρα και 1-1,5 χιλιάρικο το μήνα. Μαζί με τον Νίκη. Μη σου πω και παραπάνω. Γιατί σε κάποια νησιά που είναι και πολύ έντονο το κομμάτι του τουρισμού, χρειάζονται και περισσότερα χρήματα για το ενίκιο.
2: Και?
1: Άρα σου λέει, αυτά τα χρήματα που χρειαζόμουν κάθε μέρα.
2: Το στείλει
1: σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από το κράτος, το οποίο έχει πτυχίο ακριβώς εισάξιο με το αντίστοιχο πτυχίο του Πανεπιστημίου του Ελληνικού. Και σου λέει, θα πάει εδώ, θα είναι το παιδί και στην Αθήνα, θα πηγαίνω, έρχεται εδώ. Και όλα καλά, όλα τέλεια, κανένα πρόβλημα. Και θα μου έρθουν τα ίδια λεφτά, μη σου πω, μου είπε, και πολύ λιγότερα, και θα έχω και το παιδί δίπλα μου, γιατί θα χρειάζεται να πηγαίνω έρχεται.
2: Γι' αυτό θα έπρεπε να δώσουν κάποια κίνητρα.
1: Θα έπρεπε να
2: σκύψουν πάνω σε αυτό το.
1: Και να μπαίνουν μέσα κόσμο, όχι να κάνουν εμεί ρεπορτάζ ότι είναι κλεισμένο το δωμάτιο στη φοιτητική εστία τη Πάτρα 85 χρόνια από κάτι κατσαπλιάδε και από κάτι άλλου κατσαπλιάδε, η εστία του ζωγράφου που μέσα έχουμε, βρήκαμε. Φίλους τρομοκρατών, τρομοκράτες, φωνιάδες, χειροβομβίδες, έχουμε βρει μαχαίρια, όπλα, πιστόλια και δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει μέσα και τις έχουν καβατζώσει. Έχουνε καβατζώσει τις φοιτητικές εστίες κάποιοι. Αν είναι δυνατόν. Και καθόμαστε και κάνουμε κουβέντες τώρα.
2: Και επίσης θα έπρεπε ένα μέτρο, νομίζω, δεν ξέρω εάν συμφωνείς με αυτό, να δίνονται σημαντικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων στις πόλεις, οι οποίοι βάζουν μέσα στα σπίτια φοιτητές.
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Δηλαδή να τους
1: τα
2: νοικιάζουν με πολύ χαμηλό ενίκιο και να έχουν κάποια κίνητρα σε αυτό, φορολογικά. Ξέρω εγώ, κάτι να μπορούσαν κάπως να τους ενισχύσουν.
1: Βάζεις ένα φοιτητή μέσα, θα έχεις ένα πλαφόν. Για να το βοηθήσει και το φοιτητή.
2: Ναι, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, 200 ευρώ.
1: 300, 400,
2: ένα συμβολικό ποσό.
1: Όχι, ένα συμβολικό, ένα ποσό τέτοιο και δεν θα πληρώνει ένφια.
2: Ναι.
1: Και δεν θα πληρώνει φόρο.
2: Ναι.
1: Θα είναι δικά σου αυτά, αλλά θα φαίνονται τα λεφτά όμως. Έτσι, όχι 400 χέρι. Θα φαίνονται ότι σου δίνει 400 ευρώ και δεν θα πληρώνει φόρο. Θα είναι αφορολόγητα αυτά. Αλλά δεν θέλουμε. Και ο άλλος σου λέει, αφού δεν θέλετε, γιατί να το δώσω στο φοιτητή. Θα το δώσω στον άλλον, του πάρω 800 και ό,τι γίνει. Ή αν έρθει ο φοιτητής, θα το τσακίσω.
2: Θα πάρω πολλά χρήματα.
1: Μετά,
2: γιατί είναι ψηλά τα ενίκια και στην περιφέρεια. Δεν είναι μόνο Αθήνα.
1: Για να μην πω για τις γελιότητες που κάναμε ρεπορτάζ και αντιμετωπίσαμε με διαφόρους τύπους να πετάνε έξω δασκάλες και φοιτητές γιατί θέλανε να τον νοικιάσουν για τουριστική περίοδο και να γίνεται χαμός.
2: Αυτό ισχύει σε αρκετά νησιά, ειδικά στα πιο έτσι κοσμοπολίτικα νησιά.
1: Και μόνο στα κοσμοπολίτικα και στα άλλα.
2: Κυρίως σε αυτά που πετούσαν έξω, όπως λέει ο Σπύρος, δασκάλους και γιατρούς. Δηλαδή ερχόταν ο Ιούνιος και τους λέγανε, σας ευχαριστούμε κύριε πολύ, βγαίνετε τώρα και μας έρχεστε από Οκτώβριο.
1: Εγώ
2: αν
1: δεν
2: θέλετε.
1: Μπορώ να καταλάβω πώς αυτές οι κοινωνίες δεν έχουν στήσει χώρους για τους δασκάλους.
2: Τα νησιά μας.
1: Ναι, για τους δασκάλους και τους γιατρούς. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να σε κάνουν καλάρεση. Αν δεν είναι αυτοί, θα πεθάνεις. Ή ο δάσκαλος έρχεται να σου μάθει γράμματα
2: στο παιδί.
1: Αυτό. Και εσύ τον πετάς έξω.
3: Γι' αυτό πεθαίνουμε δημογραφικά.
1: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό πεθαίνουμε δημογραφικά.
1: Γιατί όχι μόνο έτσι, και γιατί είμαστε και ένας αμόρφωτος. Όχι αμόρφωτος, απαίδευτος λαός. Όταν πετάς έξω το δάσκαλο και το γιατρό, τι να σου πω. Πάμε.
2: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα μας πει τώρα η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και επανερχόμαστε.
0: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σαββατοκύριακο με ισχυρούς βοριάδες και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών διανύει η χώρα. Πριν από λίγο εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση παραλία πελασγίας του Δήμου Στυλίδας εντός γεωργικών εκτάσεων, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, 10 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και οι υδροφόρες των Δήμων. Το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή εικόνα της εξέλιξης της φωτιάς. Στην περιοχή πάντως πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται σήμερα περιφέρειες και Δήμοι. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοιας, Κύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, και στη λεωφόρου Κηφισού, δυσκολίες στο ρεύμα προς Λαμία, ανατμήματα από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Φιλαδελφία. Τροχαίο δυστύχημα το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός ενός φορτηγού που κινείται στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καβάλας, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής και εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και ο ίδιος να χάσει τη ζωή του. Η κίνηση στο σημείο γίνεται με τεμποδίων, καθώς το όχημα μετέφερε οικοδομικά υλικά τα οποία σκορπίστηκαν στο δρόμο. Απέπλευσε πριν από λίγο από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό της Σούδα Χανιών το επιβατικό χηματαγωγόπλοιο Κίσαμος, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές έπειτα από την πρωινή προσάραξή του σε αβαθή. Η άδεια απόπλου χορηγήθηκε ύστερα από εντελεχή επιθεώρηση του πλοίου και τη διαπίστωση της αξιοπλοείας του από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση των αιτιών του blackout κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφελα του πλοίου. Το Κίσαμος εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα, είχε αποφλέψει από τη Μήλο μεταφέροντας 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, όταν υπό συνθήκες βόρειων ανέμων, έντασης 5 με 6 μποφόρ, παρουσίασε ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να προσαράξει σε αβαθή περιοχή. Αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν από τον διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα και οργή των πολιτών για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Τουλάχιστον 920 είναι καταγεγραμμένοι νεκροί, περισσότερα από 50.000 οι αγνοούμενοι. Κάτοικοι και εθελοντές απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό, προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυφους στα ερείπια. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, με το σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης να βρίσκεται ήδη στα πρόθυρα κατάρρευσης. Ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν ότι επιτέθηκαν χθες στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα Ιρανικού με επανδρωμένο εναέριο οχήματος σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βλήμα έπληξε την περιοχή γύρω από λιμενοβραχίωνα στο Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, και ότι οι Ιρανικές δυνάμεις, ναυτικές δυνάμεις, απάντησαν πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως σε απάντηση το ναυτικό τους έπληξε τοποθεσίες όπου ο στρατός των ΗΠΑ σταθμεύει στην περιοχή και προειδοποίησαν ότι αν υπάρξουν και άλλες επιθέσεις θα υπάρξει και μεγαλύτερη απάντηση. Από την πλευρά τους, Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν συντονισμό ασφαλούς διέλευσης και υποστήριξη σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες συμφωνία για το τέλος των εχθροπραξιών, με την οργάνωση Χεζμπολάχ πάντως να δηλώνει πως δεν θα συνεργαστεί. Και ο καιρό σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με ισχυρού βοριάδε, τοπικά και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά τμήματα τη χώρα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρε νεφώσει και στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικέ βροχέ, με μονωμένε καταιγίδε το πρωί σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία. Και στην Αττική σήμερα γενικά έθριο καιρό, με ανέμου βόρειο-ανατολικού 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά και 8, και τη θερμοκρασία έω 34 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφουν ραδιόφωνο Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου.

0: Λοιπόν, Αλβαρέντιο 98,9, Ανασταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούμπα σήμερα στον ήχο. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τη νέα δημοσκόπηση, παιδιά, που έχει η GPO και η εφημερίδα Παραπολιτικά, με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 29,4% στην εκτίμηση ψήφου, ενισχύοντας τη θέση του κατά μία ποσοστιαία μονάδα, παρακαλώ. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι με 33%, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η εμπιστοσύνη στον Ελλήνα.
1: Ναι,
0: για τη θέση του Πρωθυπουργού. Ακολουθεί με 24,9 Αλέξης Τσίπρας, 15,5 Μαρία Καριστιανού, 14,9 Ανδρουλάκης. Τώρα, στη δημοσκόπηση ανωδικά κινείται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σίγουρα στη δεύτερη θέση πλέον. Το Πασόκ πέφτει σιγά σιγά. Σε πορεία καθοδική είναι η Μαρία Καριστιανού, ενώ ανεβαίνει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.
1: Έχω λοιπόν, πολλές ερωτήσεις από GPO. Το...
0: Ο κύριος Παπαργύρης είναι εδώ, Αντώνης. Καλημέρα,
1: από τον
0: φίλε μας.
1: Αντώνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Αφού τα είπατε όλα.
0: Όχι, αυτά δεν είναι τίποτα τα νουμεράκια. Το πίσω είναι.
1: Να ρωτήσω
0: που
1: λίγο.
0: Εσύ.
1: Να ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Πότε έγινε η έρευνα? Έγινε πριν το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο ή μετά?
2: Κατά τη διάρκεια ήταν αυτή. Α, 22 με 24 έτρεξε η έρευνα μέσα στην εβδομάδα.
1: Α, τώρα είναι δηλαδή πολύ πολύ φρέσκο. Και το δείγμα?
2: Είναι 1000 άτομα, πάνω ένα δικό σου πληθυσμός. Τώρα, λίγο μια διόρθωση να κάνω σε αυτό που είπε ο Σπύρος.
1: Ναι.
2: Η ερώτηση δεν είναι για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης για τον καθένα ξεχωριστά.
0: Α, ωραία.
1: Α,
2: έτσι, για μεθοδολογικά λόγου να το διευκρινίσουμε. Γι' αυτό δεν υπάρχει απάντηση ο κανένας που βλέπουμε συνήθως σε αυτή την ερώτηση.
0: Να σου πω, τι βλέπεις εσύ από αυτή τη δημοσκόπηση? Δώσε μας τα συμπεράσματα.
1: Το πίσω, τα συμπεράσματα, ναι.
0: Ένα-ένα τα κόμματα. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία και όποιο δεύτερο, τρίτο, αλλά τι βλέπεις για τον καθένα?
2: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρό πλέον ότι η κινητικότητα που έχει εμφανίσει στο τελευταίο διάστημα αποδίδει σε κάποιο βαθμό. Υπάρχει μια συσπήρωση των δυνάμεων της. Έχει μειωθεί το ποσοστό όσων σε προηγούμενες μετρήσεις είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δηλώνουν αναποφάσιστη. Και επίσης αυτό το οποίο φαίνεται να ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση είναι μια εισρωή που παρατηρείται από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, η πρώτη σκέψη που κάνει κανείς είναι ότι μάλλον η υπόθεση του κ. Τσίπρα έχει ενεργοποιήσει ένα κομμάτι κεντρών, κεντρογενών ψηφοφόρων, οι οποίοι είχαν ψηφίσει Μητσοτάκη το 23. Σκεφτόταν εξαιτίας όλων αυτών που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια να πάνε προς το ΠΑΣΟΚ. Τώρα φαίνεται ότι ενεργοποιούνται κάποια αντανακλαστικά και ίσως επιστρέψουν πάλι στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κρατάμε όμως το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε ποσοστό ευρωεκλογών. Αυτό είναι το νούμερο της επί της ουσίας.
1: Άρα βοήθησαν.
2: Είναι η λογική της επιρροή.
1: Βοήθησαν, όπως είπες, και οι πολιτικές ακαδημίες και η εγρήγορση και η κινητικότητα και η ανακοίνωση των υποψηφίων. Σωστά.
2: Ναι, φαίνεται ότι λειτουργούν. Και τέλος πάντων δεν υπάρχει κάποιο πολύ επιβαρυντικό γεγονός που να έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα που να προκαλεί έτσι μια φορά στην κυβέρνηση.
0: Ωραία.
2: Τώρα, την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου που αναφέρατε, από ό,τι φαίνεται δεν έχει έτσι καταγραφεί.
1: Επιρροή. Δεν έχει, ναι.
2: Κάτι σημαντικό.
1: Για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Λίγο στη δεύτερη θέση που φαίνεται να σταθεροποιεί η Ελλάδα του κ. Τσίπρα με ανωδικές τάσεις. Είναι 1,3% πάνω από την προηγούμενη μέτρηση που έχει γίνει στις αρχές του μήνα. Ο κ. Τσίπρας σίγουρα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε αποδρομή, είναι μόλις το 1,1%, και αυτός είναι σταθεροποιημένος, όπως είπα. Φαίνεται να έχει ένα μικρό πρόβλημα με δεξαμενές, δεν υπάρχουν πάρα πολλές δεξαμενές. Έχει μεγαλύτερη πλέον διείδηση στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, αλλά θα πρέπει να πιέσει και άλλους ψηφοφόρους κομμάτων, όπως αυτά της Πλεύσης Ελευθερίας και του Μέρα 25, που φαίνεται να έχει αντοχές. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σε καθοδική πορεία. Mm-hmm. Ο κύριος Βαρουφάκης φαίνεται ότι συγκροτεί ένα διαφορετικό ακροατήριο, στο οποίο δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη φάση.
1: Είναι στάνταρ. Σωστά.
0: Είναι λίγο μασίφα αυτό εκεί στο 2-9-2-8. Ναι.
1: Καριστιανού, Αντώνη, Μαρία Καριστιανού.
2: Πριν πάω στην κυρία Καριστιανού, που έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να πω και να θυμίσω ότι τα ποσοστά που βλέπουμε για τον κύριο Τσίπρα δεν είναι πρωτόγνωρα. Είναι ποσοστά ανθρώπων με τα οποία έφυγε επί της ουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτό το ποσοστό τον έχουν ψηφίσει. Mm-hmm. Έχουν κάνει ήδη μια φορά την επιλογή. Το ζήτημα για τον κύριο Τσίπρα τώρα είναι να μπορέσει να διεισδύσει και σε άλλους χώρους και να ανακτήσει ένα
1: κομμάτι. Να μειώσει το κοινό. Το κενό μπορεί να μειωθεί, υπάρχει τέτοια δυναμική, είναι λιγότερο από, είναι περισσότερο μάλλον από 10 μονάδες.
2: Κοίταξε να δεις, αν παρατηρήσεις λίγο τις αναλύσεις, τις συσχετήσεις που υπάρχουν, αυτά τα οποία ονομάζονται ποιοτικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι ποιοτικά βέβαια, είναι συσχετήσεις, υπάρχουν περιθώρια για τον κύριο Τσίπρα, ξαναλέω, είναι ένας πολιτικός αρχηγός που έφυγε με 17 και είχε πάρει και 20 και μεγαλύτερα ποσοστά. Επομένως υπάρχει ένα κοινό το οποίο έχει στρέψει την προσοχή του προς τον κύριο Τσίπρα και προς το εγχείρημά του. Το βασικό του μέλημα είναι να καταστεί καταρχήν αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, να σχηματοποιηθεί δηλαδή αυτό το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, το οποίο φαίνεται να το καταφέρνει σε πρώτη φάση. Θα δούμε κατά πόσο όμως αυτό
0: από
2: το πράγμα.
0: Από πού μαζεύει ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Σου είπα, κυρίως είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που και των τελευταίων εθνικών και των ευρωεκλογών.
0: Παίρνει από ΠΑΣΟΚ.
2: Έχει αρχίσει να έχει μια μικρή ιστορία από ΠΑΣΟΚ. Ξαναλέω όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο κ. Τσίπρας.
0: Ποιο είναι?
2: Είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι οι διαρροές που έχει προς τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, για την κυρία Χαριστιανού, είναι λίγο απότομη η πτώση.
0: Είναι μεγάλη, δεν είναι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πόσο την είχες δώσει στην αρχή?
2: 9,2 ήταν στην πρώτη της καταγραφή, στην πρόθεση ψήφου, τώρα είναι στο 6,9. Είναι μια πτώση 2,3 μονάδων σε διάστημα περίπου 20 ημερών. Δεν έχουν καταγραφεί απόλυτα όλες αυτές οι κινήσεις που έγιναν χθες και προχθές με τις αποχωρήσεις τελεχών. Φαίνεται ότι υπάρχουν δομικά ζητήματα στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Καταρχήν η ίδια έχει επιλέξει να απέχει από την έκθεση. Δεν εκτίθεται δηλαδή τόσο πολύ στα μέσα ενημέρωση, όμως δεν επικοινωνεί και τη θέση της.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Αυτό αρχίζει και δημιουργεί έτσι ένα κενό.
1: Προβληματισμό, κενό.
2: Και από εκεί και πέρα, να μην ξεχνάμε ότι είναι άλλο πράγμα η έκφραση συμπάθειας, η συμπαράσταση, η
1: αλληλεγγύης.
2: Από το να καταλήγεις σε εμπιστοσύνη σε ένα πολιτικό κόμμα. Είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, γιατί η κυρία Χαριστιανού μέσω των εκπροσώπων της και η ίδια έχει πει ότι εγώ δεν πάω ούτε για δεύτερη ούτε για τρίτη θέση. Πάω για πρώτη θέση. Όταν πας για πρώτη θέση και ο άλλος θέλει κάποιον να τον κυβερνήσει, πρέπει να βγαίνεις και μπροστά, πρέπει να βλέπεις και τι γίνεται. Και δεν
2: όχι,
0: ξέρω...
2: πρέπει να βγαίνεις μπροστά, πρέπει να
1: είσαι
2: συνεχώς μπροστά.
1: Συνεχώς μπροστά.
2: Να αναλύσεις, ειδικά από την που είσαι και καινούριο κόμμα και δεν υπάρχει κάποια βάση. Είναι, ξαναλέω, είναι άλλο πράγμα, είναι δύσκολο πράγμα η οργή, η απογοήτευση να μετατραπεί σε ρεαλιστικό πολιτικό σχέδιο. Ειδικά σε ένα κόμμα σαν τη κυρία Χαριστιανού, το οποίο δεν έχει κάποια βάση, είναι καθαρά έτσι, προσωπική. Η έναρξη αυτού του εγχειρήματος απουσιάζει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Το είχαμε επισημάνει από την αρχή ότι θα το βρει μπροστά της αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει θέση για πολιτική, για διάφορα ζητήματα. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι θα επανεξετάσει.
0: Αυτό βοήθησε, φαίνεται, τον κύριο Βελόπουλο. Πάντως, γράφει και ο Σάκης εδώ, μήπως βοήθησε τον Βελόπουλο.
2: Ο κ. Βελόπουλος είχε καταγράψει μια μικρή πτώση. Φαίνεται ότι ξαναπαίρνει πάλι πίσω τα ποσοστά του. Είναι στο 8,2, το οποίο στην εκτίμηση τον πάει στο 9,2. Είναι μαζί με το ΚΟΕ σταθεροποιημένα εκεί στην τέταρτη-πέμπτη θέση. Έχουν ένα δικό του ακροατήριο. Ο κ. Βελόπουλος έχει όντως ένα πυρήνα ψηφοφόρων που φαίνεται να τον ακολουθεί εδώ και αρκετά χρόνια πλέον. Και τέλος πάντων, ο κ. Βελόπουλος αντίθετα, πήγε Γαρσίνο, δεν κρύβεται. Το αντίθετο. Παρουσιάζεται σε κάθε ευκαιρία, προσπαθεί να παρουσιάσει τις θέσεις.
0: Ποιους βλέπεις να έχουν πέσει πάρα πολύ?
2: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας, βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Είναι τώρα στο 3,8, έχει πτώσει πάλι σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Δυσκολεύεται να συγκρατήσει τις δυνάμεις της. Έχει διαρροές και προς την κυρία Χαριστιανού, αλλά και προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος τι κάνει αυτή τη στιγμή? Προσφέρει κυβερνητική λύση. Δηλαδή, λέει στους ψηφοφόρους αριστεράς ότι εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν θέλω να είμαι ένα κόμμα διαμαρτυρίας.

0: προηγούμενη που λέει ότι θέλω να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός, είναι μεν μειοψηφικό, αλλά είναι όλο της Νέας Δημοκρατίας. Και συγκροτεί ένα σκληρό πυρήνα.
1: Ναι, αυτό φαίνεται.
0: Αυτό είναι το πλεονέκτημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Ότι ναι, μεν είναι μειοψηφικές οι απόψεις που επιθυμούν να συνεχίσει η ίδια ή θέλουν να ξανακερδίσει, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερες από όλων των υπόλοιπων κομμάτων που δεν καταφέρουν να δημιουργήσουν ακόμα ρεύματα πλειοψηφικά. Θα το δούμε στις επόμενες μετρήσεις.
1: Αντώνη, ακούγαμε πολλά και για τον κύριο Σαμαρά και αν θα κάνει όχι κόμμα.
0: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς τώρα υπάρχει στη μέτρηση ως δυνητική ψήφος, όπως μετρούσαμε τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Βρίσκεται σε ένα ποσοστό πολύ και αρκετά πιθανής ψήφου στο 9,2%. Είναι ανεβασμένο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση αντίστοιχη που είχαμε κάνει τον Απρίλιο.
2: Πόσο το βγάζεις?
0: 9,2, είναι 2,7 το πολύ και το αρκετά, μαζί με το αρκετά πάει στο 9,2. Mm. Έχουμε όμως το πρόσφατο παράδειγμα ότι τον Τσίπρα και Καριστιανού που μας λέει ότι σπανίως είναι δύσκολο αυτό να αποτυπωθεί και σαν και πρόθεση ψήφου. Ναι. Δηλαδή δεν παίρνεις όλη τη δεξαμενή.
2: Ο κύριος Σαμαράς αν κάνει κόμμα, από πού θα κόψει?
0: Κυρίως στην Δημοκρατία, εκείνοι οι βασικές ιστορές του κυρίου Σαμαρά και αυτό είναι και που προσπαθούν να αποφύγουν στην κυβέρνηση. Δηλαδή, μπορεί η επιρροή του κυρίου Σαμαρά να είναι μικρότερη από αυτή η δυνητική
2: της κυρίας. Το θέμα είναι όπου θα το πάρει όλο αυτόν τον κόσμο όμως.
0: Η Νέα Δημοκρατία όμως από εκεί θα...
2: Γιατί και πέντε να πάρει ο Σαμαράς, άμα το πάρει όλο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, δεν θα πάρει όλο το κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Θα έχουν πρόβλημα και άλλα κόμματα.
1: Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να μας πεις λίγο για τις έρευνες. Όταν κάνετε τις έρευνες που τηλεφωνικά γίνεται, σωστά, η μέτρηση.
0: Το 70% πλέον γίνεται τηλεφωνικά και το 30% γίνεται online, σε πάνελ.
1: Α, πώς αντιδρά ο κόσμος? Πώς είναι, σε τι μούντι είναι, σε τι ψυχολογία είναι?
0: Ποικιλοτρόπους. Και δεν είναι ακόμα σε προεκλογικού σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε, ο κόσμος τώρα είναι εκπαιδευμένος πλέον στις δημοσκοπήσεις, γίνονται εδώ και χρόνια. Εντάξει, απαντά, όποιος θέλει να απαντήσει, ένα ποσοστό σημαντικό τέλος πάντων, υπάρχει μια απόκριση. Πάντως όλοι σίγουρα δεν είναι σε προεκλογικό μούντι σε καμία περίπτωση. Παρόλα όσα ακούγονται τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή βασική.
2: Πάντως έτσι όπως τα βλέπουμε θα έχουμε δεύτερες και τρίτες εκλογές άμα δεν αλλάξουν και άμα τις συνεργαστούν. Γιατί για τους βλέπουμε όλους να θέλουν πρωτιές. Δεν λέει κανείς θα συνεργαστούμε, θα το δούμε.
0: Σου ξαναλέω, έχουμε πλέον και την εμπειρία, την ιστορική. Είναι πολύ διαφορετικές οι συμπεριφορές οι εκλογικές όταν πραγματικά ξεκινάει μια προεκλογική περίοδος. Εκεί αρχίζουν και τοποθετούνται διαφορετικά οι πολίτες και εκεί τίθενται και τα διλήμματα. Το οποίο φαίνεται, θα δούμε αν θα επικρατήσει τελικά αυτό το δίλημα του σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Και ποιος μπορεί να είναι εκφραστής της σταθερότητας, που προς το παρόν βλέπω ότι μόνο η κυβέρνηση διεκδικεί αυτό το ρόλο, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον αφήνουν όλοι στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Και ποιος μπορεί να γίνει πλειοψηφικός εκφραστής της πολιτικής αλλαγής.
2: Για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια. Να περάσεις ωραία. Γεια, γεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε

0: πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφαρέντε 98,9, ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούμπα στον ήχο σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί. Μέχρι και τέλος Ιουλίου θα είμαστε μαζί και μετά με το καλό το Σεπτέμβριο.
2: Έχουμε πάλι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κοίτα, τι συμβαίνει, ρε Σπύρο? Συμφωνίες, ακούμε συμφωνίες τελικά.
1: Είπαν οι Αμερικανοί ότι εμπόδισαν ένα πλοίο Ιρανοί να περάσει και ότι χτύπησαν ένα πλοίο και ως αντίπεινα οι Αμερικανοί βομβάρδισαν κάποιες περιοχές του Ιράν κοντά στα παράλια εκεί στα Ορμούς.
2: Ναι, αλλά μας είπαν χθες ότι υπεγράφει συμφωνία στην Ουάσιγκτον, ναι, Ισραήλ, Λιβάνου, δηλαδή και γινόντουσαν αυτά.
1: Κάτσε, μην τα μπερδεύεις, τι σχέση ο Ισραήλ με Λιβάνου, ναι, τώρα. Και μετά οι Ιρανοί ανταπέδωσαν, ναι, λένε, ναι, ότι ανταπέδωσαν χτυπώντας, λέει, αμερικανικούς στόχους. Βγήκε ο Τράμπ και είπε ότι αν μας χτυπήσουν, ναι, ή αν μας έχουν χτυπήσει, θα σας το πούμε. Άρα μπορεί οι Ιρανοί απλώς να το είπαν για να το πούν αυτό. Υπάρχει μια ανάφλεξη τέλος πάντων σε αυτό το κομμάτι. Έχουν πέσει υπογραφές. Θα υπάρχουν τέτοια ζητήματα.
2: Δεν μου διάβαζα ότι απομάκρυναν ναυτικούς πάλι από τα στενά του Ορμούς. Δεν ισχύει αυτό?
1: Ναι. Απ' την άλλη μεριά, Ισραήλ και Λίβανος έχουν υπογράψει μια εκεχηρία, η οποία μπορεί να σπάσει ανά πάση στιγμή. Το ότι υπογράφει δεν σημαίνει ότι τελειώνει έτσι. Εντάξει, θα υπάρχουν κάποιες κόντρες, μα χτυπήσατε εσείς, σας χτυπάμε και εμείς. Το θέμα είναι να προχωρήσει όλο αυτό για να δούμε πού θα πάει και να μην έχουμε νέα κύρια ανάφλεξη. Γιατί μην ξεχνάς ότι και όσο συζητούσαν, υπήρχαν οι βομβαρδισμοί και τα χτυπήματα δεξιά-αριστερά. Οπότε εντάξει, την άλλη. Γεια σας, κυρία Όλγα μας, γεια σου, Ρενάτα μας, καλημέρα στη Βασιλική, στη Δήμητρα, στον Κωνσταντίνο. Κατά τη γνώμη μου, λέει, αν μπει ο Σαμαράς, θα χάσει Νέα Δημοκρατία κόσμο όπως και ο κύριος Βελόπουλος, καθώς και το Πασόκ. Όπου Πασόκ, αν φύγει Ανδρουλάκης και γίνει ο Δούκας αρχηγός, μόνο τότε θα πάρει πάλι πάνω. Τι να σου πω, έχουν επιλέξει το Πασόκ πάντως τι θα γίνει. Έβλεπα τώρα και τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα. Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι. Στους 1.000 οι νεκροί και όσο περνάνε οι μέρες, οι νεκροί θα είναι περισσότεροι. Το φοβερό εδώ είναι ότι οι αγνοούμενοι σε 2 μέρες θα μετατραπούν σε νεκρούς. Γιατί μιλούσα με ανθρώπους στη ΣΕΜΑΚ, οι οποίοι μπαίνουν στις στους σεισμούς μέσα και ξέρουν και τι γίνεται. Μου λέγανε το εξής: σε ένα σεισμό οι εγκλωβισμένοι έχουν κατά μέσο όρο πιθανότητα επιβίωσης 4 μέρες. Μετά τις 4 μέρες, λόγω της έλλειψης νερού, δημιουργούνται διάφορες επιπλοκές στο σώμα και από την αφυδάτωση ο άνθρωπος φεύγει.
2: Έχουμε δει βέβαια και κάτι θαύματα, ειδικά αυτό, στην Τουρκία θυμάμαι, σύμφωνο, να βγαίνουν μετά από 10 μέρες.
1: Μπράβο, είναι αυτό που είπες. Κάποια θαύματα. Mm. Μιλάμε τώρα για τη συντριπτική πλειοψηφία. Mm. Αν από τους 50.000 που αγνοούνται, ναι, σώσεις, σωθούνε και 10 άνθρωποι, 15 μετά από 5, 6, 7, 20,
2: ναι,
1: 100 σου
2: μικρά
1: λέω εγώ.
2: Θαύματα,
1: Μικρά θαύματα, αλλά έχεις χάσει 50.000 ανθρώπους. Και το πρόβλημα είναι, γιατί τους ρωτούσα, καλά ρε παιδιά, εσείς πώς και δεν ξεκινήσετε να πάτε στη Βενεζουέλα? Μου λέγανε πρώτον είναι ένα πάρα πολύ μακρινό ταξίδι, γιατί χρειάζεται 30 ώρες για να πας.
2: Ναι.
1: Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να φύγει από εδώ σε 130, έπρεπε να βρούμε αεροδρόμιο εκεί να προσγειωθεί, που δεν ήταν εύκολο, γιατί το αεροδρόμιο της έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Άρα, αν πήγαινε σε άλλο αεροδρόμιο και μετά από εκεί ξεκινούσαν, γιατί έχουμε τα δικά μας οχήματα, πρέπει να πάμε εκεί με τα μηχανήματά μας και όλα αυτά, οι ομάδες μας με τα σκυλιά μας και όλα αυτά.
2: Θα φτάνανε πολύ αργά.
1: Θα φτάνανε πολύ αργά και έτσι η βοήθειά τους δεν θα ήταν ουσιαστική, αφού στις 4 μέρες ουσιαστικά είναι το deadline το λεγόμενο. Θα μου πεις ότι κάποιοι μπορεί να επιβιώσουν παραπάνω. Και τι γίνεται τώρα στη Βενεζουέλα? Ποιοι τους βοηθούν? Πήγαν οι Αμερικανοί.
2: 15.000 διασώστες.
1: Ναι, έχουν πάει από Αργεντινή, έχουν πάει από Μεξικό, έχουν πάει από Βραζιλία, γιατί εκεί πήγαν και ο δικός, είναι κατά σύνορά τους γύρω-γύρω, προσπαθούν να τους βοηθήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχουν πάει πολύ σοβαρές ομάδες και πολύ έμπειροι άνθρωποι. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα? Αυτός ο σεισμός έχει το χαρακτηριστικό, όπως λένε οι ειδικοί στις καταρρεύσεις, είναι η κατάρρευση της τηγανίτας, του pancake. Δηλαδή έχεις δει πως βάζουμε τις τηγανίτες τη μία πάνω στην άλλη, ναι, που τη βγάζεις τσακ, τσακ, τσακ, ναι, τσακ, τσακ. Ναι. Όλες οι πολυκατοικίες, αν έχεις δει, έχουν πέσει ο ένας όροφος πάνω στον άλλο. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν έχει πέσει το πλάι. έτσι ώστε να μπορέσεις να μπεις από τα παράθυρα από εκείνα τα σημεία και να βρεις ανθρώπους. Έχει πέσει ο ένας όροφος πάνω στον άλλο. Μια 20-όροφη πολυκατοικία, όταν έχει πέσει έτσι, σκεφτείτε το σαν ένα σάντουιτς, ας πούμε. Έχει πέσει το ένα πάνω στο άλλο. Είναι αδύνατο να βρεις ανθρώπους μέσα εκεί. Για να τους βρεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους βοηθήσεις, ακόμα και αν δεν έχουν χάσει τη ζωή τους, πρέπει να σηκώσεις τις τεράστιες, τις μεντένιες πλάκες.
2: Συμφωνούμε. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Πώς θα γίνει αυτό όταν αυτή η χώρα, παιδιά, που θα μπορούσε, που είναι η τρίτη πιο πλούσια χώρα σε κοιτάσματα πετρελαίου, δεν έχει, είναι τόσο φτωχή που δεν έχουν μπολντόζες, δεν έχουν γερανούς, δεν έχουν σκαπτικά μηχανήματα, δεν έχουν κρουστικά μηχανήματα τεράστια, αυτά που λέμε τα λεγόμενα σφυριά, για να χτυπήσουν τις τσιμεντένιες κολόνες, να τις σπάσουν και μετά να έρθουν οι μονάδες των ΕΜΑΚ, οι αντίστοιχες, και να μπουν μέσα. Δεν μπορούν λοιπόν να κάνουν αυτό. Μου λέγανε ότι οι πυροσβέστες δένουν με σκοινιά τις τα τυχεία του τσιμέντου.
2: Για να τα απομακρύνουν.
1: Και μαζεύονται 50 στη μια μεριά, 50 στην άλλη, και οπ, τραβάνε το τσιμέντο.
2: Λες
1: και δηλαδή καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Και εδώ βλέπεις πόσο σημαντικό ρόλο σε αυτή τη δολοφονία παίξανε και οι Αμερικανοί, που τους κλείσανε τις κάνουλες και τους βάλανε 1,002 οικονομικά προβλήματα, και πόσο κακό ρόλο έπαιξαν και οι δικές τους ηγεσίες με το Μαδούρο, ο οποίος σε μια τόσο πλούσια χώρα δεν είχε μεριμνήσει και αυτός και οι υπόλοιποι δικοί του να έχουν αυτά τα μηχανήματα και αυτές τις μονάδες για να μπορέσουν να σώσουν τους ανθρώπους σε αυτό που τους συνέβη. Γιατί και στην Τουρκία συνέβη κάτι αντίστοιχο, αλλά σπεύσανε 1,002 μονάδες και βοηθήσανε και σώσανε πολλούς ανθρώπους τις πρώτες ώρες, που ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Και κάτι άλλο που έχει σημασία. Γιατί ρώταγα σεισμολόγο, του λέω πώς γίνανε και πέσανε όλα. Μου λέει, άκου να δεις.
2: Ήτανε χάλια τα κτίρια τους.
1: Ήτανε μια χαρά. Ήτανε καλά τα κτίρια τους.
2: Ήταν βέβαια και πολύ δυνατός ο σεισμός και κράτησε.
1: 7-1-7-5, διπλός.
2: Και κράτησε συνολικά περίπου 40 δεύτερα.
1: Πόσο να αντέξεις. Βέβαια εδώ πέσαν τεράστιες γειτονιές με 20-όροφα κτίρια, που δεν ξέρουμε αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις σε ένα τέτοιο κτίριο. Θα σου πω, δεν ξέρεις πόσο αντέχει το τσιμέντο. Που λέμε, θα σου πω εγώ γιατί συζητήσαμε σεισμολόγο. Στα σχολεία. Πόσα χρόνια είναι το σχολείο που πήγαινε, Ρεθάνο? Πήγαινε και ο μπαμπάς στο σχολείο αυτό. Ας πούμε, το σχολείο που πήγαινα εγώ είναι πάνω από 50 χρόνια, 70.
2: Ναι, ναι.
1: Αν αυτό το τσιμέντο αντέχει 50, 60, 70 χρόνια το πολύ, μετά πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για να μπορέσει να σταθεί το κτίριο. Κατάλαβες. Αυτοί τώρα στα 20 όροφα κτίρια και στα 30 όροφα κτίρια που είχαν, με τη φτώχεια που είχαν και αυτό που τους έδερνε, πραγματικά μπορούσαν να στηρίξουν κάτι τέτοιο? Και πάλι καλά που έπεσαν μόνο τόσα με τα 7,1 και 7,5.
2: Οι σεισμολόγοι τι σου λέγανε αυτό?
1: Μου λέγανε ένα αυτό, ότι δεν ξέραμε πόσο είχαν φροντίσει τα κτίρια τους, πρώτον. Δεύτερον, ήταν πάρα πολύ δυνατός σεισμός. Τρίτον και πιο σημαντικό, υπάρχουν ζώνες, και εκεί υπήρχε μια ζώνη που απαγορευόταν να χτίσουν. Αλλά χτίσανε. Όπως επίσης και κάτι άλλο το οποίο δεν το ήξερα, παιδιά, και το μοιράζομαι τώρα μαζί σας. Στην Τουρκία, που έγινε ο μεγάλος σεισμός στα 6,8 και ισοπεδώθηκαν, είχαμε πόσους νεκρούς?
2: Πολλούς.
1: 150-500.000, δεν
2: θυμάμαι τον ακριβή αριθμό.
1: Θα τον γκουγκλάρω και θα σας πω. Η ζώνη όπου έπεσαν οι πολυκατοικίες ήταν ζώνη απαγορευμένης δόμησης. Δηλαδή οι σεισμολόγοι είχαν πει ότι εδώ
2: δεν θα χτίσετε.
1: Και αυτοί χτίσανε. Και χτίσανε και όπως θέλανε.
2: Και είχαν μπλέξει τότε και το σόι του Ερντογάν, το γαμπρό του που είχε κάτι επιχειρήσεις, καλά θυμάμαι.
1: Ναι, και είχαν πει και βάλανε τότε στη φυλακή ορισμένους πολιτικούς, μηχανικούς και αρχιτέκτονες, γιατί λέει δεν χτίσατε σωστά τις κολόνες. Και ρώταγα τους δικούς μας σεισμολόγους και τους λέω τι έγινε εκεί, δεν τα είχαν χτίσει καλά? Και μου λέει τι δεν είχαν χτίσει καλά, ρε. Οι ζώνες αυτές ήταν απαγορευμένες ζώνες. Δεν επιτρεπόταν να χτίσουν, γιατί σε οποιοδήποτε σεισμό θα πέφτανε. Και ξέραμε ότι θα γίνει. Αν γίνει ένας μεγάλος σεισμός, ξέραμε ότι θα γίνει. Και στην Ελλάδα έχουμε τέτοιες ζώνες. Γιατί μου λέει πολλές φορές, ακούς τον Κυρμανόλη, τον Κυρτάδε, να λέει εμένα δεν με αφήνουν να χτίσω και έχω φιλέτο εκεί πέρα. Όντως είναι φιλέτο, μου λέει. Αλλά είναι σεισμογενής περιοχή. Και δεν γίνεται. Εντάξει.
2: Τι ζουν πάντως οι άνθρωποι, τι φρίκη, Θεέ μου. Και για, φυσικά για τις ψυχές που φύγανε, αλλά και για αυτούς που μένουν πίσω, που λες ότι έχουν να αντιμετωπίσουν οι συνθήκες εκεί. Σκέψου τώρα μια πόλη ολόκληρη, τέλος πάντων πόλη ολόκληρη ισοπεδωμένη στο Καράκας, η μεγαλύτερη ζημιά δεν έγινε?
1: 53.000 νεκρούς,
2: ναι,
1: είχε η Τουρκία το 23.
2: Πόσους?
1: 53.000 νεκρούς. Γιατί εδώ πέρα με τους 50.000 αγνοούμενους πόσο θα έχεις?
2: Είχε 53.000 η Τουρκία τότε.
1: Ναι, 53.000 νεκρούς. Όπου εκεί είχαν καταφέρει και τους είχαν βγάλει πολύ γρήγορα. Δηλαδή βγάζανε νεκρούς συνέχεια. Και γιατί είχαν και τη δυνατότητα να αποσύρουν τα χαλάσματα και όλα αυτά. Και βέβαια και οι Τούρκοι, δυστυχώς, μετά από την τέταρτη, πέμπτη μέρα, για να μην πεθάνουν όλοι από λοιμό, γιατί μετά τα πτώματα
2: άρχισαν
1: να μαζεύουν μαζί με τα
2: τσιμέντα,
1: συντρίμια, δυστυχώς, και τους ανθρώπους που είχαν χάσει τη ζωή τους. Δεν έχεις άλλη λύση. Και το φοβερό χτες που μιλούσα, ας πούμε, με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι γίνεται εκεί και μου δίναν το deadline, γιατί χτες το βράδυ μου λέει, κοίταξε να δεις, στις 11 η ώρα το βράδυ, Ελλάδος, είναι οι 48 ώρες. Αυτοί έχουν, σας είπα, 96, δηλαδή 4 μέρες. Άμα περάσει το deadline αυτό, μετά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ψάχνεις ψήλους στάχυρα. Και πρέπει πλέον οι άνθρωποι δυστυχώς μπαίνουν στη διαδικασία της επιλογής. Δηλαδή, επιλέγει που θα πάει. Υπήρχαν πολυκατοικίες, παιδιά, που είχαν πέσει και ακούγαν μέσα φωνές ανθρώπων. Αλλά δεν ήταν δυνατόν να φτάσουν. Πήγαιναν λοιπόν στο σημείο, στην πολυκατοικία που υπήρχε μια φωνή και μπορούσαν με κάποιο τρόπο να την προσεγγίσουν. Ή βλέπαν έναν άνθρωπο τραυματία, να βοηθήσουμε αυτόν, έτσι ώστε να σώσουμε αυτούς που μπορούμε. Ξέρανε δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί σε σημεία, αλλά δεν επιχειρούσαν γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα. Και αυτό που με συγκλώνησε
2: και
1: αφάνταστα.
2: Άλλη, είδαμε κάτι εικόνες με ένα μωράκι, ας πούμε, που βγάλανε μέσα.
1: Γεννήθηκε αυτό μέσα στα συντρίμια. Από τη μαμά του ήταν έγκυος. Και το άλλο που το βγάλανε μέσα από τα συντρίμια. Το τρομερό, από τύχη σκάει ένα δοκάρι από πάνω του και σταματάει τα συντρίμια. Δίπλα του είναι τα άλλα δύο του αδέρφια. Και είναι νεκρά τα δύο αδέρφια και γλιτώνει το παιδάκι αυτό. Και το βγάλαν από τύχη.
2: Σοκαριστικά πράγματα.
1: Έτσι είναι, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα στην κυρία Όλγα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Πανούλη. Γεια σου, Δημητρούλα. Τι λέει, καλά να προσευχόμαστε να μην γίνει κανένα τέτοιο σεισμός 7 ρίχτερ στην Ελλάδα. Εδώ με τα 5,5 ρίχτερ και είχαν πέσει τόσα κτίρια το 99. Και ξέρετε τι γίνεται, δεν είναι. Μην κοιτάτε μόνο την Αθήνα. Ξέρετε ότι φοβούνται περισσότερο σεισμολόγοι. Στα λέω τώρα γιατί είχα κουβέντες έντονες μαζί τους. Φοβούνται περισσότερο τις περιοχές που έχουν τα πέτρινα, τα πετρόχτιστα τα σπίτια, τα παλιά της μαμάς, της γιαγιάς, τα ωραία τα πέτρινα, τα θαυμάσια, αυτά φοβούνται.
2: Που έχουμε
1: ότι
2: πολλά.
1: Μπορεί να φύγουν μπαμ, με ένα 5,5 6 ρίχτερ. Πάμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε Αλφαρέντε 98,9. Πες για το πάρτι. Είδα, έβλεπα παντού εικόνες, φωτογραφίες με την κυρία Οικονομάκου και το σύζυγο. Τι παντρεύτηκαν είναι.
1: Α, γιατί γίνονται και ωραία
0: pre-game
1: πράγματα. Ναι, καλέ, το γιορτάζουν. Έχουν κάνει ήδη ένα γάμο εδώ.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Έχουν
0: και τώρα
1: κάνει
0: τι
1: νομίζω ένα θρησκευτικό σε κλειστό, ναι, κύκλο. Και τώρα έχουν πάει στην Πάρο για να γιορτάσουν με παπά και με κουμπάρο και με φίλους και με δεν ξέρω εγώ τι.
0: Αχα.
1: Πολύ ωραίο. Και κάνουν πάρτι κόντρα στο πάρτι. Στην παραλία, αυτό, εκείνο. Και σήμερα έχει ένα πιο μεγάλο. Μάζεψαν φίλους γνωστούς και celebrities.
0: Το είδα γιατί έβλεπα, λέει, η Φέη Σκορδά είχε πάει μετά το τέλος της εκπομπής που ολοκληρώθηκε τώρα.
1: Άστα.
0: Ατυχέστατο αυτό. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια.
1: Για το κόψιμο.
0: Ναι, γιατί είχα στεναχωρηθεί και με το μποτζόρνο. Όχι το μποτζόρνο, το breakfast, το δικό μας που κόπηκε. Και από το Star και έλεγα εντάξει, τουλάχιστον να μην υπάρξει μια δεύτερη εκπομπή.
1: Θα γίνουν
0: που να
1: και
0: άλλες
1: αλλαγές.
0: Ναι, θα γίνουν και άλλες αλλαγές από ό,τι φαίνεται. Δυστυχώς τηλεόραση συρρυκνώνεται, φεύγει η διαφημιστική πίτα και εφόσον φεύγει η διαφημιστική πίτα, δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα. Αυτοί ανεβάσανε και πολύ ωραία βίντεο πάντως στο διαδίκτυο. Εμένα μου αρέσαν τα βιντεάκια, τους είχαν πάρα πολύ κέφι τα παιδιά και τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά από κάτω γίνεται
1: πάρτι
0: πανηγύρι
1: γίνεται
0: μεγάλο. Έχει ζήλια πολύ, κακία.
1: Αυτό
0: διάβασα πολύ.
1: Είναι.
0: Ξέρω, χαμός τώρα εντάξει. Ένα μην είναι άμα εσύ δεν έχεις να πας δύο μέρες διακοπές γιατί έχουν ακριβήνει τα πάντα. Και ο άλλος ανοίγει τις Ντόμ Περινιόν, Ντόμ Περινιόν, σαμπάνιες. Δεν ξέρω αν ήταν τον Περινιόν.
1: Να σου πω, μπορείς να μας βρεις το κομμάτι.
0: Το φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπι.
1: Όχι, όχι, αυτό που λέει η μάτια μου, εγώ για σένα έχω.
0: Άμα το γουγκλάρεις, το βγάλει.
1: Αυτό χορεύουν, έχει γίνει viral.
0: Α, ναι.
1: Το χορεύουν οι άνθρωποι, διασκεδάζουν εκεί, φιλιούνται, αγκαλιάζονται.
0: Ωραία.
1: Και μπαίνουν. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Καλά. Τίποτα δεν μας κάνει εντύπωση, αλλά λέμε εκατοντάδες σχόλια από κάτω και πάρα πολλά από αυτά αρνητικά. Και λέω, ρε παιδί μου, ποιος νους, ποια μυαλά μπαίνουν στη διαδικασία, ναι, να πάρουν το κινητό, να δουν ένα βίντεο, ας πούμε, χαράς, ενθουσιασμού, αγάπης και να μπουν από κάτω και να αρχίσουν τα αρνητικά σχόλια.
0: Πάρα πολύ, θα σου πω εγώ χιλιάδες τώρα.
1: Την είπαν, την είπαν γιατί παντρεύεται δεύτερη φορά. Ποιος είναι αυτός, πώς είναι αυτός, αν είναι άντρας ή αν δεν είναι, ποιοι είναι οι καλεσμένοι.
0: Άμα ήταν καλεσμένοι στο πάρτι θα το γράφανε. Αυτοί που γράφανε, άμα ήταν καλεσμένοι στο πάρτι θα τα γράφανε.
1: Πολύ κακία, ρε παιδάκι μου.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι όμως.
1: Ποιο?
0: Γιατί, ρε παιδί μου, κοίταξε, είναι λογικό.
1: Για μένα είναι μόνο για να πατάς καρδούλες αυτό το πράγμα. Το οποιοδήποτε, είτε λέγεται Αθηνά Οικονομάκου, είτε λέγεται Αθηνά Περιστεράκου. Μία άγνωστη που δεν ασχολείται, ας πούμε, με τη showbiz. Βλέπεις ένα ωραίο βίντεο, γιατί να μπεις στη διαδικασία και να βγάλεις τέτοια χόλη.
0: Γιατί ο άλλος δεν έχει να ζήσει, δεν έχει να περάσει καλά, ζηλεύει που ο άλλος περνάει τόσο καλά. Σου λέει πως την ευχή αυτή βρήκανε τόσα λεφτά και κάνουν τέτοια
1: αυτό
0: πάρτι. Ρε παιδί μου,
1: ποια είναι αυτή?
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Μην πας μακριά. Αυτό το ποτό που πίνουνε, αυτό το μπουκάλι έχει 200 ναι ευρώ και εγώ δεν έχω 200 ευρώ να βγάλω το μήνα. Εγώ προχτές, παιδιά,
1: να
0: είδα κάτι.
1: Δεν λέει να τους ψάξει.
0: Ναι, αυτό.
1: Τι είναι αυτή?
0: Γιατί
1: influencer?
0: Είσαι εσύ influencer και πουλάς τόσα και εγώ φορολογούμε από πάνω μέχρι κάτω και εσύ γιατί. Μπορεί να φορολογείται η
1: ναι
0: γυναίκα, έτσι προς Θεού,
1: ναι,
0: δεν λέω.
1: Εννοείται.
0: Και ο άλλος άνθρωπος, έτσι, και να πληρώνουν χιλιαδιό κι αυτοί. Δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Και
0: δεν θέλουμε γενικά
1: εσύ
0: να περνάμε καλά.
1: Και πού είναι
0: αν
1: τα
0: σκεφτείς
1: παιδιά σου τα δύο, δηλαδή απίστευτα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πολύ σκληρά μερικά από αυτά.
0: Θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος περνάει αρκετά ζόρικα και πιεσμένα. Και βγαίνει αυτή η κακία γιατί είμαστε. Γιατί δεν περνάμε εμείς πολύ καλά.
1: Καλέ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει. Τώρα τελευταία που ανεβάζω κάτι βίντεο για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Στο Facebook. Δεν φαντάζεσαι τι βρίσιμο. Υπάρχουν και αρκετοί χρήστες που θα σχολιάσουν. Ξέρεις όντως για το ρεπορτάζ ή ξέρω εγώ για το κόμμα ή για την κυρία Καριστιανού κάτι. Αλλά και πολλά υβριστικά μηνύματα. Και αναρωτιέμαι. Δηλαδή,
0: εντάξει, και το πολιτικό. Okay, την πολιτική τη δέχομαι, ρε εσύ.
1: Πρόσεξε.
0: Λογική είναι.
1: Κάνουν προσωπικές επιθέσεις, όχι στην ίδια. Σε εμένα. Αυτό είναι φοβερό. Τι συμβαίνει,
0: ναι,
1: θάνομο?
0: Ναι, γιατί εσύ το έγραψες, γιατί αυτό, γιατί το ένα το άλλο.
1: Ναι.
0: Εμένα, παιδί μου,
1: χωρίς να με ξέρουν.
0: Βγαίνω προχθές να πω κάτι για το. Βγήκα να πω για το Ιράν. Πριν από 15 μέρες, για να δεις τώρα και πώς ξεχνάνε κιόλας. Και γράφει ένας τύπος ο οποίος έχει και ένα site,
1: ναι,
0: τότε, που έχει ένα site για τα αμυντικά και όλα αυτά, και τι είναι αυτά που λες και πώς είναι, τα οποία πράγματα, αυτά που έλεγα εγώ, και το είπα κιόλας, τα έλεγαν οι Αμερικανοί οι ίδιοι. Δηλαδή δεν είδα ότι πήγα εγώ και έκανα μια ανάλυση. Είπα ότι οι άνθρωποι λένε ότι θα κάνουν αυτό, οι Ιρανοί λένε ότι θα κάνουν εκείνο και οι Τρίτοι λένε ότι θα κάνουν αυτό. Και βγαίνει αυτό και λέει.
1: Στοχοποίησε εσένα όμως, ότι εσύ τα λες αυτά.
0: Ανέβηκε ρε παιδί μου απάνω και έγραψε αυτά.
1: Ναι.
0: Και ήταν αυτό ο τύπο, ο οποίο. Αυτό έβαζε και υποψήφιο μια περίοδο πριν από χρόνια
1: ναι.
0: σε Δήμο. Και τότε θυμάμαι που με έπαιρνε 1000 τηλέφωνο και μου έλεγε τι καλός που είσαι και πόσο γλυκός και να σου κάνω μια δήλωση και θέλω μια συνέντευξη και τώρα και τ' άλλο. Και μετά στο inbox είπα να του γράψω, να του πω ρε φίλε εγώ είμαι που με παρακαλούσες τότε για αυτό που λες ότι δεν και ότι αυτό που έχω γράψει είναι έτσι. Αλλά λέω τώρα τι να ασχοληθώ και ήταν ένα ρε παιδί μου ένα σχόλιο το οποίο λες και δεν το προσέχουνε αλλά γενικά υπάρχει μια... Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μια κακία, υπάρχει και μια ζήλια. Και ξέρεις κάτι, τους καταλαβαίνω τους περισσότερους.
1: Και εγώ πολλές φορές, θα σου πω κάτι τώρα. Κοίταξε, νομίζω όλοι μας το παθαίνουμε. Αλλά, και εγώ πολλές φορές, δηλαδή θα δω, ξέρω εγώ.
0: Υπάρχει και η είδηση, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Τι?
0: Υπάρχει και η είδηση, δεν μας ενδιαφέρει. Και λέω τώρα αυτό για ποιο λόγο. Να σου πω, διαβάζω εδώ. Θα σου πω, εμένα η είδηση δεν με ενδιαφέρει. Μαρία Σολομού, έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες, έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα. Δεν με ενδιαφέρει. Το είδα γιατί άνοιξα μια σελίδα εδώ πέρα και την έχουν εδώ.
1: Εντάξει, ωραία, δεν πρόκειται, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί όμως να μπεις, μπες λίγο να δεις, στη συνείδηση αυτή,
0: ναι.
1: κοίτα πόσα είναι τα σχόλια. 153 Πού? Σχόλια, το βλέπεις. 153.
0: Ναι.
1: Μπες λίγο εδώ να δεις σαν παράδειγμα. Για να δούνε και οι ακροατές μας, κατάλαβες, για να ακούσουνε. Κατέβα κάτω. Κατέβα
0: εδώ
1: και άλλο μιλά, κάτω.
0: Εδώ γιατί δεν είναι μικρό, είναι ραδιόφωνο.
1: Δες λίγο τα σχόλια, σχόλια. Διάβασέ μας ένα-δύο χαρακτηριστικά για παράδειγμα. Τι γράφουν.
0: Τώρα στα γεράματα έρχεσαι ναι. και το αξιολογήσε μόνος, δεν βγάζω άκρη. Καλά, αυτή εκτός από το φρεζάρισμα δεν σκέφτεται κάτι άλλο. Τι να διαβάσω τώρα εδώ. Εμάς τι μας νοιάζει, γιατί έχεις ανάγκη να το πεις. Θλιβερό και ενότητα. Ηθοποιός κάτω του μετρίου. Τέλος πάντων έχει κακίες πολλές. Το πρώτο θέμα το διαβάσαμε αυτό.
1: Και...
0: Τις προβολές λέει ναι. ο Δημήτρης να κοιτάτε. Όχι τον αριθμό των σχολείων ούτε τα like. Σωστό.
1: Εμείς λέμε ρε εσύ Δημήτρη μου καλημέρα κιόλας. Λέμε για τον καταιγισμό σχολείων που υπάρχουν όχι μόνο σε συνεντεύξεις, όχι μόνο στους celebrities για κάτι που θα δουν ή κάτι θα μας δείξουν γενικότερα. Δηλαδή μπορεί να μπει ο Θάνος τώρα να ανεβάσει κάτι, να ανεβάσει μια άποψη ή μια φωτογραφία για κάτι και να μπουν από κάτω και από τους 10 ξέρω εγώ οι 5-6 να τον βρήσουν, να τον στοχοποιήσουν, να τον ηρωνευτούν. Και αναρωτιέμαι εγώ πού βρίσκουν την όρεξη και τη διάθεση και το χρόνο όλοι αυτοί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία των σχολείων.
0: Ρε εσύ,
1: η ζήλια.
0: Είναι πολλοί που γράφουν μόνο για να γράψουν. Θέλω να γράψω.
1: Για ποιο
0: να
1: λόγο δεν έχουν έτσι, άλλη δουλειά. Δουλειά.
0: Όχι, είναι και χόμπι αυτό. Γουστάρουνε. Και η κατσίκα του γείτονα να πεθάνει. Και γιατί να περνάς καλά εσύ.
1: Μήπως θα πρέπει να είμαστε όμως λίγο πιο προσεκτικοί, λέω εγώ. Γιατί υπάρχει και ο νόμος.
0: Ναι, ας πούμε, εγώ
1: μήπως λίγο
0: σχόλια.
1: Θα πρέπει να αρχίσει να προσέχει ο καθένας στη γραφή.
0: Πριν...
1: Γιατί άμα τα πάρει στο κρανίο ο άλλος, ο ναι. αποδέκτης των σχολείων,
0: εγώ, το
1: μπορεί να τον κυνηγήσει.
0: Λοιπόν, εμένα μια φορά μου χάκαραν το Facebook.
1: Ναι.
0: Πριν από χρόνια.
1: Mm.
0: Και μου είχαν γράψει και κάποια πράγματα άθλια. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Με τα ποια πήρα στο αφορμή... κρανίο.
0: Μπήκανε μέσα τίποτα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Μόνοι τους έτσι. Ναι. Και μπήκα μέσα και το ξεκίνησα.
1: Ναι.
0: Και το ξεκίνησα άσχημα. Mm. Και το ξεκίνησα άσχημα με την ελληνική αστυνομία να με βοηθάει.
1: Ναι.
0: Και τους τσιμπήσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν πιτσιρικάδες. Και με παρακαλάγανε κλαίγοντας οι γονείς τους
1: ναι.
0: μην πάνε μέσα τα παιδιά. Γιατί μπορούσαν να πάνε για εκβιασμό τα πιτσιρίκια.
1: Mm.
0: Κατάλαβες. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία θέλω να μάθω. Περίμενα να πάμε σε διάλειμμα και να πάρουμε. Έχουμε κοντά μας.
1: Αν ένα... μπορούμε να προστατευτούμε
0: ναι,
1: και πώς.
0: Πώς μπορείς να προστατευτείς, πότε κάνεις μήνυση, πότε κάνεις αγωγή. Γιατί δεν είναι και όλες οι ιστορίες ίδιες. Το ότι κάποιος μπορεί να σου πει ότι γράφεις μπούρδες γιατί αυτό που λες εσύ δεν ισχύει.
1: Ναι, άλλο να σου λένε αυτό και άλλο να σου λένε πολύ πιο βαριά και να προχωρούν και σε χυδαίες εκφράσεις χωρίς να σε ξέρουν και να σε στοχοποιούν και να σε βρίζουν πολύ άγρια.
0: Έχω δει το συγκλονιστικό, μπροστά μου έχει συμβεί αυτό, με κυρία, με νέο κορίτσι, το οποίο είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα
1: ναι.
0: με τα γυναικολογικά της
1: ναι.
0: και δεν μπορούσε να κάνει παιδί.
1: Ναι.
0: Και είχε τεράστια αδυναμία στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και ανεβάζει μια φωτογραφιούλα, το λέω και ανατριχιάζω, με ένα παιδάκι που ήταν ανιψάκι της και της γράφουν από κάτω τα ζώα. Famous η κοπέλα, συνάδελφος καλή. Και της γράφουν από κάτω τα ζώα.
1: Mm.
0: Ένα δικό σου δεν μπορείς να κάνεις. Βέβαια, όλα των αλληλών για κανένα σκυλί ή σαστόλες. Και έκλαιγε τρεις μέρες. που αυτή η κοπέλα είχε κάνει 1,002 πράγματα για να κάνει παιδί, για να προσπαθήσει και όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνεις. Και υπάρχει και μια τρομερή κακία. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια τρομερή ζήλια.
1: Ρε Σπύρο μου, και εγώ ζηλεύω την Τζίτζι Χαντίν.
0: Δεν είναι η Τζίτζι Χαντίν. Δεν θέλω να περνάς καλά.
1: Και την Ειρήνα Σάικ. Τη ζηλεύω τώρα, τη ζηλεύω.
0: Μέχρι να περνάς λίγο καλύτερα από μένα. Ναι. Όταν περάσεις λίγο καλύτερα, λίγο πιο πάνω καλά από μένα, έχουμε προβλήματα.
1: Τι και να περιμένουμε. Κάνουμε δηλαδή, να αρχίσω εγώ να μπω στο προφίλ της Ειρήνα Σάικ και να της γράφω από κάτω ή να γράφω στην αγαπημένη του Λεωνάρντο Ντικάπριο ότι τη μισώ και θα ήθελα εγώ να είμαι με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και όχι εσύ.
0: Μου έχει στείλει τρολάρισμα τέτοιο αντίστοιχη τύπησα.
1: Τι.
0: Που, φαινόταν όχι Ειρήνα Σάικ, κάποιον που ήταν ψεύτικο ρε παιδί μου. Και σου στέλνανε μηνύματα και μου έλεγε γεια σου Σπύρο τι κάνεις. Ναι. Και ήταν μοντέλο αυτή εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και τη έλεγα δεν περίμενα να με αφήσει έτσι και εγώ στην οικοδομή που είμαι τόσα χρόνια και παλεύω για σένα και αυτά και πάτε σοκ. Ήταν από το εξωτερικό. Εγώ για σένα το φτιάξα αυτό το ρημάδι το σπίτι και εσύ τις λεωμάπησες στα χέρια. Δεν κατάλαβες. Μου έστειλε μία τύπησα ως Άννα Σταματιάδου από το εξωτερικό, μοντέλο διάσημη, ότι γεια σου Σπύρο τι κάνεις.
1: Α, δηλαδή σαν να παρέλαβες μήνυμα από την Αντριάννα Λίμα.
0: Μπράβο.
1: Α, η ίδια η Αντριάννα Λίμα σου μήνυμα.
0: Και τσέλα Μαρή που χάθηκες. Και σε παίρνει ο τηλέφωνα και τι κάνεις και αυτά. Σου λέει,
1: αχ, θα ήταν κάποια κρυφή που θα ήθελα να παρουσιαστεί ως...
0: Όχι, θέλουν να σου πούνε ότι...
1: Αντριάννα Λίμα.
0: Όχι,
1: ή να σε τσιμπήσει με κάτι άλλο.
0: Όχι, σου λένε μετά ότι έχω κάτι οικονομικά προβλήματα και μπορείς να μου δώσεις το λογαριασμό, να μην είσαι χιλιάρικο και έτσι αρχίζουν και τρώνε
1: απειλή,
0: λεφτά.
1: Είσαι απειλή, γιατί άμα έμπαινες εσύ στον πειρασμό και έλεγες, όπα, όπα, όπα, παιδιά, κάτσε ρε εσείς. Μου στέλνει μήνυμα η Αντριάννα Λίμα.
0: Ρε, άμα δεν είχα, άκου να σου πω, άμα δεν είχα το τηλέφωνο της Αντριάννας να την πάρω, να της πω, είσαι εσύ, όχι, μου λέει, κλείστο ρε, τη λέω, κλείστο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 98,9. Έλα.
1: Ναι, έχουμε μαζί μας έναν πολύ γνωστό δικηγόρο, τον Κωνσταντίνο Γόγο, και φίλος και συνεργάτης και μας βοηθάει. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Γιατί μιλάγαμε για
5: αυτό. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Για αυτή τη μεγάλη τοξικότητα που υπάρχει στο διαδίκτυο και καταπιανόμαστε με αυτήν αρκετές φορές εδώ με τον Σπύρο, αναρωτιόμαστε τι οδηγεί σε αυτό. Αλλά σε θέλουμε να μας πεις αν όντως μπορούμε να κινηθούμε νομικά.
0: Και πότε.
1: Και πότε, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
5: Καταρχήν πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη διάκριση. Mm-hmm. Υπάρχει. Πρώτον, αυτό το οποίο λέμε ποινικά αδικήματα και υπάρχει και η απλή παρενόχληση.
0: Ναι.
5: Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει ο πολίτης είναι, είτε είμαστε στο ίντερνετ, είτε μιλάμε στην κοινωνία, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι η πολύ πολύ άμεση παρέμβαση των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών.
0: Να ρωτήσω δηλαδή κάτι, να σου δώσω για παράδειγμα.
1: Παραδείγματα θέλω να μας πεις.
0: Αναλαμβάνεις εσύ έναν εγκληματία. Να τον υπερασπιστείς. Εντάξει, είναι δουλειά σου. Και βγαίνεις και κάνεις μία δήλωση στην τηλεόραση γιατί αυτή είναι η δουλειά σου, ρε παιδί μου, να τον υπερασπιστείς. Έναν άνθρωπο που εγώ διαφωνώ μαζί του.
1: Έχει διαπράξει φόνο.
0: Έχει διαπράξει φόνο. Εντάξει, αλλά είναι δουλειά σου όμως, να το κάνουμε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και σου λέω, είσαι απαράδεκτος, είσαι μπήξε, είσαι δείξε, είσαι άχρηστος, είσαι αυτά και στα γράφω. Δεν έχεις δικαίωμα να κινηθείς νομικά εναντίον μου.
5: Αν έχω, γι' αυτό λέω, αν έχω ποινικά δικήματα, έχω εξυπηρετήσει απειλές, εκβίαση κτλ. Κτλ. Έχω σαφώς απευθείας το δικαίωμα να καταθέσω μήνυση και κατευθείαν αναγωγή για ασφαλιστικά. Mm-hmm. Ωραία. Το θέμα είναι να κινηθώ άμεσα, να καταθέσω την μήνυση, έτσι ώστε να υπάρχει και αυτό φορά δίκημα, mm-hmm. το οποίο έχουμε δει και στην πράξη από πολιτικούς οι οποίοι έχουν καταθέσει μηνύσεις mm-hmm. και έχουν γίνει άμεσες συλλήψεις. Mm-hmm. Αν γίνει αυτό, το πρόβλημα είναι ότι ο πολίτης δεν το κάνει άμεσα, δεν κινείται, δεν πηγαίνει σε δικηγόρο γρήγορα, έτσι ώστε να μην χαθεί χρόνος, να μην χαθούν αποδεικτικά και να προστατεύσει τον εαυτό του. Αν υπάρχουν ποινικά δικήματα. Το δύσκολο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι όταν δεν υπάρχουν ποινικά δικήματα. Όταν υπάρχει παρενόχληση. Δηλαδή μπαίνει κάποιος σε ένα προφίλ και καθημερινά ή συνέχεια γράφει χωρίς να τελεί ποινικό αδίκημα. Δηλαδή σχολιάζει επιθετικά, αλλά δεν τελεί εξύβριση. Είναι ελκυστικός ο λόγος του, αλλά δεν έχω ποινικό αδίκημα. Εκεί είναι δύσκολο αποδείξιμο. Mm. Πάλι όμως υπάρχει λύση. Υπάρχει δυνατότητα να καταθέσω ασφαλιστικά προσβολής προσωπικότητας. Όπως δηλαδή αν ερχόταν κάποιος έξω από το σπίτι μου και καθόταν 24 ώρες και με παρακολουθούσε, το ίδιο ακριβώς είναι και στα social.
0: Ωραία.
5: Το ίδιο ακριβώς
0: είναι στην ιδιωτική ζωή. Περίμενε, να σου πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα παιδάκι 14 χρονών. Γιατί εδώ έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που τα παιδιά παίρνουν σε κατάθλιψη, το άλλο πάει ή πήγαινε να αυτοκτονήσει.
1: Σε ακραίες συνθήκες και καταστάσεις, επειδή ακριβώς δεχόταν bullying και εκβιασμό μέσω διαδικτύου.
0: Συγκεκριμένα, παίρνει ένα ζευγαράκι παπούτσια και το βγάζει φωτογραφία και του γράφει ο άλλος. Είναι άθλια τα παπούτσια και είσαι μια φτωχάτζα και μισή και δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Το ίδιο ξανά. Εκεί τι γίνεται?
5: Εκεί δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
5: Πρέπει να είναι από κοντά οι γονείς, γιατί όντως υπάρχει νομικός δρόμος. Ωραία, και όντως επειδή έχουν προσβολή προσωπικότητας σε τέτοιες περιπτώσεις, έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να παρέμβουν για λογαριασμό του ανήλικου και πράγματι να καταθέσουν ασφαλιστικά, προκειμένου και να κατέβουν τα σχόλια. Ωραία, και να υπάρχει δικαστική απόφαση η οποία να απαγορεύει την οποιαδήποτε όταν παιδιά το σχολιασμό για το μέλλον.
1: Κωνσταντίνε.
5: Υπάρχει νομική δυνατότητα. Κινήσεις δεν γίνονται.
1: Υπάρχουν πολίτες που όντως ζητούν τη συμβολή των δικηγόρων σε τέτοιες υποθέσεις, σε σχόλια του διαδικτύου. Βλέπεις δηλαδή ότι. Ή ακόμη δεν ξέρουν οι πολίτες ότι μπορούν να διεκδικήσουν τέτοια δικαιώματα, ας πούμε, και να στραφούν.
5: Σιγά σιγά η κοινωνία μας και σε αυτό το κομμάτι ξυπνάει και σιγά σιγά έρχεται σε δικηγόρους. Mm. Δυστυχώς όμως πράγματι ως κοινωνία έχουμε παντελή έλλειψη ως προς τη νομική μας προστασία
1: και
5: δεν γνωρίζουμε πράγματα.
1: Ναι.
5: Με αποτέλεσμα να πολλοί άνθρωποι να βιώνουν τέτοιου είδους ψυχολογική καταπίεση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ενώ έχουν νομικές δυνατότητες να μην μπορούν να τις κάνουν, να μην τις κάνουν μάλλον, ωραία, επειδή ακριβώς δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και ενώ θα μπορούσαν να πάνε σε ένα δικηγόρο να λύσουν το πρόβλημά τους άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά, ωραία, δεν το κάνουν και βασανίζονται παίρνοντας όλο το ψυχολογικό φορτίο το οποίο. Είναι δυστυχώς δυσβάστακτο.
1: Ή μπορεί να σκέφτεσαι, έλα τώρα που να μπλέξω, το διαδίκτυο είναι, πώς το λένε, τα σχόλια είναι άπειρα και να κυνηγήσω έναν, μπορεί αύριο να βρεθούν 2-3 καινούργοι να προχωρήσουν σε υβριστικά σχόλια εναντίον μου. Ίσως να σκέφτεται και αυτό ο κόσμος.
5: Κατανοώ αυτό. Απλώς το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό με το σπίτι. Αν κάποιος ερχόταν έξω από το σπίτι και με παρακολουθούσε 24 ώρες το 24ωρο, θα έπρεπε να απευθεία στην αστυνομία.
0: Ναι.
5: Όταν το κάνεις στο διαδίκτυο, γιατί δεν κάνω το ίδιο? Γιατί δεν παίρνω την αστυνομία? Γιατί δεν καταθέτω μήνυση? Γιατί δεν προστατεύω τον εαυτό μου? Όσο το αφήσω να το αφήνω να εξελίσσεται, τόσο χειροτερεύει. Και δυστυχώς με γεωμετρική πρόοδο. Άρα λοιπόν, από την πρώτη επίθεση την οποία θα λάβω, θα πρέπει απευθείας να απαντήσω νομικά. Αν δεν το κάνω, θα εξελιχθεί. Και δυστυχώς, ειδικά στην ανηλικότητα, τα πράγματα βλέπουμε ότι λαμβάνουν πολύ άσχημη τροπή.
1: Mm. Μάλιστα.
0: Σας έχει τύχει κάτι, ας πούμε, που έχετε μιλήσει με συναδέλφους που λες ότι ευτυχώς που παρενέβη η δικαιοσύνη και σταμάτησε όλο αυτό? Γιατί ξέρεις κάτι, δεν έχουν και όλοι το τσάγανο. Δηλαδή, εγώ τώρα συνηθίζω πλέον στο διαδίκτυο να δέχομαι και επιθέσεις. Και λογικό είναι, γιατί ξέρεις κάτι, μπορεί να πεις μια. Να πεις, ας πούμε, να κάνεις ένα θέμα και να πεις ότι έγινε αυτό το καλό στο τάδε νοσοκομείο, που είναι μια είδηση. Και να σου πούνε, α, είσαι υπέρ της κυβέρνησης.
1: Τα παίρνεις.
0: Μπράβο,
1: εσύ.
0: Και χίλια δύο άλλα τέτοια.
1: Από την κυβέρνηση και από το νοσοκομείο,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω
0: πάντων.
1: Εγώ τι.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: το δέχεσαι. Βλέπετε ότι κάποιες φορές πραγματικά ήταν καλό που παρενέβη?
5: Κοιτάξτε, ένας δημοσιογράφος, ένας δικηγόρος, ένας άνθρωπος γενικά, ο οποίος είναι μέσα στην κοινωνία και είναι η δουλειά του αυτή, έχει την εμπειρία και έχει και το φίλτρο να το διαχειριστεί.
1: Ναι.
5: Να αντιμετωπίσει πρόβλημα, καλός ή κακός. Το πρόβλημα είναι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως να είναι και πιο σεπνός, πιο μαζεμένος, να έχει ένα μικρότερο κοινωνικό φίλτρο, εν πάση περιπτώσει. Εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις λες ότι ευτυχώς που παρενέβη δικαιοσύνη και το μάζεψε, γιατί αν κάποιος άνθρωπος είναι και λίγο πιο ευαίσθητος, λίγο πιο, σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε να φτάνουμε σε αυτοκτονίες, να φτάνουμε σε κοινωνικούς αποκλεισμούς και σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες παρενέβη η δικαιοσύνη και ευτυχώς προλάβαμε τα χειρότερα.
1: Αυτό που κρατάμε είναι, για να το ξέρουν οι ακροατές μας, ότι για τις επιθέσεις στο διαδίκτυο, ακόμη και για τα σχόλια κάτω από αναρτήσεις σας, όταν βλέπετε ότι άλλοι, κάποιος γίνεται πιεστικός, τραβάει, περνάει εν πάση περιπτώσει τις κόκκινες γραμμές, ότι μπορείτε να διεκδικήσετε το δίκαιο σας μέσω της δικαιοσύνης και με ασφαλιστικά και με μηνύσεις.
0: Και αυτόφορη διαδικασία, πολύ σημαντικό. Του κόβεις τα πόδια
5: τώρα. Είναι το εξής. Υπάρχει αυτόφορη πάρα ασφαλιστικά. Δεν μιλάμε για μια κατάθεση αγωγής που θα δεκαθεί μετά από 3 χρόνια. Ήδες. Μιλάμε για λύση σήμερα, τώρα.
0: Μπαμ, μπαμ.
5: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Και είναι σημαντικό αυτό και για τους γονείς. Καλά κάνεις και το λες, γιατί πολλά παιδιά δέχονται φοβερό μπούλινγκ, όπως είπε η Άννα πριν, και δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Δεν κοιτάς εσύ και εγώ τώρα και η Άννα που είμαστε χρόνια στο χώρο και μπορούμε να διαχειριστούμε. Και απ' την άλλη μεριά, ρε παιδιά, να σας πω και κάτι άλλο. Σκεφτείτε ότι και αυτός που γράφει κάποιες φορές μπορεί ένας άνθρωπος ασταθής να μην είναι καλά. Οπότε μην δίνετε και τόσο μεγάλη
1: τόσους
0: σημασία στο τηλεγράφημα.
1: Τόσους πολλούς έχουμε που δεν είναι καλά.
0: Πίστεψέ με, πίστεψέ με. Τα λύματα της Αττικής, έλεγε μία ψυχίατρος τώρα πρόσφατα το άκουγα, είναι τίγκα στα ψυχοφάρμακα. Δεν έχουμε πολλούς καλά. Χίλια ευχαριστούμε.
1: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Όλα τα
1: ευχαριστούμε.
0: Καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ρε, εσύ, γιατί να κάτσεις να χαλάσεις την ψυχή σου τώρα. Έχεις ανεβάσει μια ωραία φωτογραφία γιατί πέρασες καλά με 2 ανθρώπους και το ένα και το άλλο, και θα κάτσεις να ασχοληθείς τώρα με τον κάθε απίστευτο ο οποίος σου λέει βέβαια που τα βρήκες τα λεφτά και πήγες εκεί. Και πού να ξέρει πώς εσύ έχεις δουλέψει ή πόσο έχεις παιδευτεί για να το καταφέρεις αυτό. Άι, παράτα μας από το χάμο. Τίποτα, εγώ συμφωνώ με αυτούς που λένε εδώ πέρα που στείλουν τα μηνύματα με τους καλούς μας φίλους,
1: ναι,
0: που λένε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Έχουμε μία κακία, δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα. Και ξέρεις κάτι, οι άνθρωποι, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν πετύχει κάτι στη ζωή τους, ό,τι είναι αυτό, μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι είναι μεγάλη επιτυχία η οικογένειά του, άλλος να θεωρεί ότι είναι μεγάλη επιτυχία η δουλειά του, άλλος να θεωρεί ότι είναι μεγάλη επιτυχία η εμφάνισή του.
1: Μια άλλαγη που έκανε, κάτι.
0: Ό,τι θέλεις. Ότι είναι λιγότερο κομπλεξική, ξέρω εγώ. Δηλαδή, λέει, με τα χρόνια που λες ότι στο χώρο ακούμε μια δημογερόντισσα και ένα δημογέροντα. Όχι, ακούσετε κάποιους ανθρώπους που έχουν μεγάλη υπομονή, φίλε, και δεν τρέχει τίποτα. Άσε τώρα, γιατί είμαστε κι εμείς αγχωμένοι γενικότερα. Υπάρχει μεγάλη ζήλια και φθόνος άνθρωποι, λέει, που μεγαλώσαν μαζί, διότι τους έκανα πέρα, λέει, γιατί ήταν τοξικοί. Έρεση, δεν ξέρω σε ποιους μπορείς να μοιραστείς τη χαρά σου. Εγώ είδα, ας πούμε, μια εικόνα. 2 εικόνες μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση, θα τις πω γρήγορα. Μία εικόνα ήταν, πέρασε ενός φίλου μου το παιδί στο πανεπιστήμιο,
1: τώρα,
0: στην Αθήνα τώρα.
1: Και εννοείς, καλά να είναι. Έβγαλε καλό βαθμό.
0: Ναι. Ξέρουν ότι θα είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Και είδα, ας πούμε, αντιδράσεις από γνωστούς που δεν μου αρέσανε.
1: Από κάτω
0: βγάλανε
1: σε σχόλια.
0: Μια κακία. Όχι σε σχόλια, στο μεταξύ μας τη κουβέντα.
1: Άλλο αυτό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέω. Δείχνει όμως ότι δεν υπάρχει μια κακία.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει, καλά, και δεν είναι και τρομερή η σχολεία. Καλά είναι. Κάτσε, το θέμα είναι τι θα κάνουν στη ζωή τους μετά τώρα. Όλοι περνάνε τώρα. Όλοι, αφού δεν ήταν αυτά θέματα που τους βάλανε, όλοι περάσανε τώρα. Μετά να δούμε, θα το βγάλεις. Δηλαδή, τι κακία, Χριστέ μου. Και το άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση, πήγα προχτές στο σούπερ μάρκετ. Πώς έχουμε σήμερα? Έχουμε 27, 25 του μήνα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και είδα παιδιά
1: του. Είχε κόσμο.
0: Είχε κόσμο, ναι.
1: Μπράβο που είχε.
0: Περίμενε.
1: 25 του μήνα.
0: Περίμενε.
1: Κόσμο στο σούπερ μάρκετ.
0: Είχε τους αγοραστές,
1: ναι,
0: του ενός αντικειμένου. Είδα 10 άτομα,
1: ναι,
0: και επειδή τους ξέρω.
1: Δικοί μου άνθρωποι είναι αυτοί.
0: Του ενός αντικειμένου.
1: Εγώ, σε αυτή την κατηγορία. 25
0: ένα
1: του μήνα.
0: Ένα πακέτο χαρτοπετσέτες. Όχι, δεν ήσουν μόνο εσύ. Ήταν πάρα πολλοί.
1: Μακαρόνια.
0: Του ενός αντικειμένου. Ένα πακέτο.
1: Ναι, ένα πακέτο.
0: Και πήγανε στο μεγάλο σούπερ μάρκετ, όχι στο μικρό μανάβικο, στο μικρό μινι μάρκετ που είναι πιο ψηλά η τιμή. Εκεί κοίτανε στην ουρά.
1: Ένα γάλα.
0: Γιατί είδα, ρε παιδί
1: μου,
0: ναι, γιατί είχαν, ας πούμε, τα ταμεία που πηγαίνεις για να πάρεις, να πληρώσεις έναν άνθρωπο το καθένα, γιατί ήταν μεγάλο σούπερ μάρκετ. Και στο ταμείο που είχε μέχρι 10 προϊόντα είχε ουρά.
1: Τουτ, όλοι περνούσαν σφαίρα.
0: Και είχαν ένα κομμάτι πάνω τους. Οι αγοραστές του ενός προϊόντος μετά τις 25, και το ζήταγα και μου λένε ναι, αφού δεν γίνεται. Και δεν ήταν άνθρωποι
1: ωραίο
0: που μένουν.
1: Ωραίο θέμα αυτό για ρεπορτάζ.
0: Ένα.
1: Να μην να το δει ο Γιώργο Σαραντάκο, οι αγοραστέ του ενό αντικειμένου.
0: Δεν παίρνανε ούτε καν σακούλα. Τίποτα. Το παίρνει, φεύγει. Δηλαδή είδα άνθρωπο να έχει πάρει ένα πουμαρό αυτό. Σου κάνω και διαφήμιση, σου λέω.
1: Ναι.
0: Είδα άνθρωπο να έχει πάρει πακέτο μακαρόνια. Είδα άνθρωπο να έχει πάρει μία ένα πακέτο χαρτοπετσέτε. Ναι, ένα γάλα. Αυτό. Είδα άλλο να έχει πάρει μία σοκολάτα.
1: Εγώ έχω πάει έτσι για ένα καφέ, α πούμε, τέλο του μήνα.
0: Μπράβο. Μόνο
1: δεν μπορώ χωρί τον καφέ μου.
0: Και επίση θα σου πω και κάτι άλλο που είδα. Είδα σε αυτού που είχαν, γιατί έβλεπε και άλλα, και άλλοι που είχαν πάρει 2-3 πραγματάκια, είχαν όλοι τις μικρές συσκευασίες. Κατάλαβες, όχι αυτά που ήταν. Δηλαδή, ακόμα και σε καφέ που λες, δεν είχαν το μεγάλο που κάνει, ξέρω εγώ, 15 ευρώ, είχαν το μικρό που είχε 7 ευρώ. Ίσα-ίσα για να βγει. Και μετά μου λες τώρα γιατί να μην έχουν κακία, αφού είναι τρελαμένος ο κόσμος. Σου λέει δεν βγαίνω έξω, δεν μπορώ να τα φάω, γιατί εσύ περνάς καλά. Και ξέρεις κάτι. Και μίλαγα και με δικούς μας ανθρώπους εδώ, συναδέλφους, χαμηλόμισθους, που μου λέγανε πόσο παλεύουν για να βγάλουν 2-3 μέρες διακοπών. Όταν έχει, μου λέει, 100-150 το δωμάτιο. Όταν
1: 100, έχουν, ναι, έχεις όταν μείνει σε τιμές.
0: Τα εισιτήρια στο Θεό, όταν η διαμονή είναι εκεί. Και όταν το φαγητό είναι πολύ ψηλά, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Για είναι ρε παιδιά, αλλά να μην περνάμε και στο άλλο άκρο, να μπαίνουμε μέσα και να βρίζουμε φόρα παρτίδα τον κόσμο.
0: Λοιπόν,
1: τι μας στένε και οι άνθρωποι που είναι τυχεροί και περνάνε πιο καλά από εμάς, τι να κάνουμε.
0: Μας δούμε
1: να χαιρόμαστε κι εμείς.
0: Θα σας δώσουμε και μια συμβουλή εδώ πέρα από τον Πάνο.
1: Ναι.
0: Κατέβηκα στο χωριό στην Αργολίδα. Πήρα ένα εξαιρετικό αρνί. Ζήτησα από το χασάπι να μου το ταλιάσει.
1: Τι σημαίνει ταλιάζω?
0: Το κάνει κομμάτια. Το έβαλα στην κατάψυξη και θα κρατήσω τα κομμάτια για τις Κυριακές. Πραγματικά υπέροχο κρέας και εξαιρετική ποιότητα.
1: Αύριο θα σας έχω το καλύτερο όμως, γιατί το έφτιαξα και είναι εξαιρετικό. Καρπουζόπιτα.
0: Όχι.
6: Δεν μας φέρεις όμως λίγο.
7: Καρπουζόπιτα.
0: Ναι. Είναι, αυτή είναι να καλή να μένει στο ψυγείο, μην τη βγάλεις.
1: Τσίμπησε.
0: Τι καρπουζόπιτα.
1: Καρπουζόπιτα.
7: Περιμένουμε.
1: Αύριο.
0: Θα έχεις και τη συνταγή
1: και
0: όμως.
1: Και η συνταγή και όλα. Μην
7: δεν
1: με
7: θέλουμε
1: κοιτάς,
7: να το φτιάξουμε.
0: Πώς συνοδεύεται.
1: Σάλαγο κέφαλος, μην με κοιτάς.
0: Συνοδεύεται με καρπούζι, με τι.
1: Με τη ρίγα και
7: φέτα. Με φέτα, με φέτα.
0: Φέρε και τη φέτα εδώ πέρα.
1: Λοιπόν,
0: έλα,
1: να έχετε ένα όμορφο Σάββατο. Ήμασταν με το Θάνο Μπούμπα, Σπύρος Λάμπρου.
0: Άννα Σταματιάδου πάντα, μην το συζητάτε.
1: Και έρχεται η Βασιλική Γιούτσου. Έχει αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα. Μας ακολουθεί η κυρία Καλτάκη. Μετά η Ματίνα μας με τέχνη και πολιτισμό. Τα λέμε
0: και να πούμε
1: 10.
0: Εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικό ενώνων από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Κάθετος Fiber 1991 Gbps. ΔΕΗ Fiber Internet. Πάμε!
8: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συναγερμό βρίσκεται το Σαββατοκύριακο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και του πολύ αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιά σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής και της Βοιωτίας. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη θέση παραλία Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας, εντός γεωργικών εκτάσεων μακριά από κατοικίες και υποδομές. Το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Από τους δυνατούς ανέμους καταγράφονται και πτώσεις κλαδιών από δέντρα, ενώ στην Καβάλα κατέρευσε ναύαγος οστικός πύργος στην παραλία Νέα Ηρακλίτσα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 29χρονη ναυαγοσόστρια. Πύργοι ναυαγοσωστών έπεσαν επίσης στις παραλίες της Καβάλας, Γλάστρες, Καλαμίτσας και Περιγιάλη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Τροχαίο δυστύχημα το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός ενός φορτηγού στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καβάλας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής και εξετράπη της πορείας του. Το όχημα ανετράπη, ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Κανονικά συνεχίζει το ταξίδι του από τη Μήλο με προορισμό τη Σούδα Χανίων το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος που προσάραξε το πρωί σε αβαθή εξαιτίας blackout στο πλοίο εν μέσω θυελλωδών ανέμων. Ο απόπλους του επετράπη ύστερα από τους απαραίτητους ελέγχους. Το πλοίο μεταφέρει 1.246 επιβάτες με 108 μέλη πληρώματος. Αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν από το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα και οργή των κατοίκων για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Τουλάχιστον 920 είναι καταγεγραμμένοι νεκροί, περισσότερο από 50.000 οι αγνοούμενοι. Κάτοικοι και εθελοντές απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλουθους στα ερείπια. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες να βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. Ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Αμερικανικού Κογκρέσου, προειδοποιώντας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκεκριμένα, οι βουλευτές Γκάς Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλιωτάκη, Μάικλ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρόνης αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ότι έχουν ενεργές επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες για τη φερόμενη πώληση και να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους σε κάθε ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου Κάτσα, που είναι ο νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι επιτέθηκαν χθες στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού με επανδρωμένο ένα αέριο οχήματο σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως σε απάντηση το ναυτικό τους έπληξε τις τοποθεσίες όπου ο στρατός των ΗΠΑ σταθμεύει στην περιοχή και προειδοποίησε ότι αν υπάρξουν και άλλες επιθέσεις θα γίνει μεγαλύτερη απάντηση. Η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός δίνει στο Ιράν τον έλεγχο στην κυκλοφορία των πλοίων στα στενά, ανέφεραν οι φρουροί. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν συντονισμό ασφαλούς διέλευσης και υποστήριξη σε εμπορικά πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά. Σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες συμφωνία για το τέλος των εχθροπραξιών, με την οργάνωση Χεζμπολάχ πάντως να δηλώνει πως δεν θα συνεργαστεί. Η ιστορία έγραψε στο Μουντιάλ το πράσινο ακροτήρι αφού κατάφερε για πρώτη φορά να προκριθεί στη φάση των 32 καλύτερων ομάδων της διοργάνωσης. Οι αποκαλούμενοι μπλε καρχαρίες ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με 3 ισοπαλίες, αποτέλεσμα που αποδείχθηκε αρκετό για να τους χαρίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τα νοκάουτ του παγκόσμιου κυπέλου. Η πρόκριση προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Και Και ο καιρός σήμερα γενικά άθλιο σε όλη τη χώρα με ισχυρούς ανέμους, τοπικά και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά τμήματα της χώρας πρόσκαιρες νεφώσεις, στα βόρεια ορεινά τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία. Και στην Αττική σήμερα γενικά άθλιο καιρός με ανέμους βόρειο-ανατολικούς, βόρειους βόρειο-ανατολικούς 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 8 και τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στο Pop Art, το δύο ώρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989, που κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 2 επιδιώκει να παρουσιάσει ενδιαφέροντα πρόσωπα και αξιόλογα πράγματα που γίνονται στην πόλη. Αλλά τώρα που είναι καλοκαίρι και σε άλλες πόλεις και μέρη της επικράτειας, τα οποία ανθίζουν από κόσμο τέτοια εποχή. Ο Θάνος Μπούπας φροντίζει τους ήχους, η Ματίνα Καλτάκη είναι στο μικρόφωνο και για να πάρετε μια ιδέα για τη συνέχεια, σήμερα 27 Ιουνίου στον αέρα του Alpha Radio 989 θα συναντήσουμε τον Λουκά Κατσίκα, καλλιτεχνικό διευθυντή του Νύχτες Πρεμιέρας Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και του καλοκαιρινού μικρού αδελφού του, του Athens Open Air Film Festival, με προβολές ωραίων ταινιών σε μέρη όχι συνηθισμένα κάτω από τον νυχτερινό αθηναϊκό ουρανό. Η 10η έκδοσή του ξεκίνησε ήδη. Στη συνέχεια θα πεταχτούμε νοερά μέχρι την Άξο, στον υπέροχο πύργο Μπαζέου, όπου από το 2001 ο Μάριος Βαζέος και ο Στέλιος Κρασανάκης πραγματοποιούν ένα μπουτίκ φεστιβάλ με προσεγμένες προτάσεις, κυρίως μουσικής και θεάτρου. 25 χρόνια μετά, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Στέλιος Κρασανάκης πολλά έχει να μας πει και για έναν επιπλέον λόγο, επειδή είναι ψυχίατρος, ειδικός στη δραματοθεραπεία, ενίοτε και σκηνοθέτης. Πάντα είναι ευπρόσδεκτος ο θεατρικός οργανισμός της αγαπημένης μας Κύπρου στη χώρα μας και αυτό το καλοκαίρι ο ΘΟΚ, σαν να λέμε το Εθνικό Θέατρο της Κύπρου, θα παρουσιάσει στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου τον Ίωνα του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Και αυτή είναι η αφορμή για να μιλήσουμε με τον Θωμά για το αρχαίο δράμα, τα φεστιβάλ και τα εγγένη σχέδιά του. Και για το τέλος, στην ομορφιά του Καστελόριζου θα μας ταξιδέψει για λίγο η Ειρήνη Σαρίογλου, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Beyond Borders, διεθνούς φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελόριζου, που φέτος απέδειξε πολλά, έχοντας να αντιμετωπίσει απροσδόκητες δυσκολίες. Για όλα θα μας μιλήσει η Ειρήνη. Αλλά απόψε ειδικώς εμφανίζονται οι foreigners στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης, στο ΆΚΑ. Πώς συνέβη αυτή η παράληψη και δεν έχουν έρθει ποτέ ξανά στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω. Πάντως, γιορτάζοντας με παγκόσμια περιοδία τα 50 χρόνια του γκρουπ, σταμάτησαν και από τα μέρη μας. Στο Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Επειδή οι Foreigners συνδέονται με δύο-τρία τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και στην προσωπική μου ιστορία, Foreigner και Double Vision για το ξεκίνημα.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 και το Athens Open Air Film Festival ξεκίνησε και μάλιστα με μια συγκινητική τελετή έναρξης, αφού ο σπουδαίος ηθοποιός Harvey Keitel παραβρέθηκε στο όμορφο θέατρο του Κολονού για την προβολή της βραβευμένης ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», στην οποία πρωταγωνιστεί. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη συνεργασία τους και τη βαθιά φιλία που τους συνέδεσε. Η ιδέα πίσω από το Athens Open Air Film Festival, τα μπέρδεψα, Athens Open Air Film Festival, που μετράει τη 16η διοργάνωσή του, είναι να μεταμορφώνει για λίγο σε θερινό σινεμά όμορφες, ιστορικές, απροσδόκητες τοποθεσίες της Αθήνας. Έως τις 26 Αυγούστου, οι συνεφίλ μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών που συνδυάζει κλασικά αριστουργήματα μέχρι και σύγχρονες δημιουργίες με ελεύθερη είσοδο. Αλλά είναι μαζί μας ο Λουκάς Κατσίκας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που θα μας πει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το 16ο Athens Open Air Film Festival, το θερινό αδελφάκι του. Καλό μεσημέρι, Λουκά.
1: Καλημέρα σας, κυρία Καλτάκη, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Επίτρεψέ μου τον Νικό. Νιώθω οικία έπειτα από τόσα χρόνια που βλέπουμε φεστιβάλ κινηματογραφικά και κάπου είσαι εκεί και φροντίζεις για όλα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν. Και εγώ σου μιλάω τον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και εδώ είναι μια παρέα έτσι των πολιτιστικών καλλιτεχνικών στο ραδιόφωνο του Αλφα, που νιώθουμε άνετα και οικεία, οπότε... Λοιπόν.
1: Αυτή είναι η καλύτερη παρέα.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ.
1: Όταν πολιτιστικά και pop κουλτούρα μέσα, δεν...
0: Ακριβώς, κι εγώ έτσι.
1: Κανείς δεν μπορεί να κάνει λάθος.
0: Έτσι νομίζω. Λοιπόν, Λουκά, για πες μας λίγο για το φετινό καλοκαιρινό film festival σε open air χώρους.
1: Ναι, λοιπόν, ξεκίνησε λίγο περίεργα φέτος, διότι πριν καλά φτάσουμε στην έναρξη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπες και εσύ, με την παρουσία του Harvey Keitel, είχε ξεκινήσει από το Μάη με την παρουσία του Willem Dafoe για μια ταινία που θα δούμε στις αίθουσες την επόμενη Πέμπτη, που λέγεται Το Γαμήλιο Πάρτι.
0: Ωραία, για πες μας ήταν... το αυτό, ναι.
1: Όχι, ήθελα να πω πολύ απλά ότι επειδή ήταν απολύτως διατεθειμένος ο τρομερός αυτός και φοβερός ηθοποιός, να παραστεί και να μας κάνει την τιμή να μοιραστούμε μαζί την πρεμιέρα του, είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα φέτος.
0: Μετά σαν προ-φεστιβάλικη εκδήλωση, ας πούμε. Ναι.
1: Ξέρεις, δεν υπάρχουν και σε αυτά. Υπάρχουν κανόνες, αλλά οι κανόνες υπάρχουν για να παραβιάζονται.
0: Πολύ σωστά.
1: Κανείς δεν λέει ότι πρέπει τα και καλά κάποιος να ξεκινήσει τότε κλπ. Γι' αυτό και κάναμε και άλλη μία εισαγωγικά χαριτωμένα ατασταλία και κάναμε την προβολή του, την πάρα πολύ ωραία προβολή, για να είμαι και ειλικρινής, του Ζαπίου, όπου προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ του για την πιο εμβληματική συναυλία του David Bowie, τότε που μας αποχαιρέτησε ο Ziggy Stardust.
0: Μπράβο,
1: και μετά φυσικά ακολούθησε ο Harvey Keitel και έκτοτε.
0: Δηλαδή με την αρχή της φετινής διοργάνωσης φέρατε στην Αθήνα δύο από τους σημαντικότερους εν ζωή ηθοποιούς του κινηματογράφου, αλλά και του θεάτρου, γιατί... ισχύει για τον Willem Dafoe ιδίως.
1: Και για τον Keitel, μην νομίζεις.
0: Και για τον Keitel.
1: Αυτό που οι περισσότεροι αγνοούμε, γιατί δεν ζούμε φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πόσο έντονη η παρουσία του και εκείνου στο θέατρο και σε σκηνές οι οποίες είναι off-Broadway.
0: Βέβαια. Και ειδικά ο Dafoe ξεκίνησε κιόλας από το underground νεοϊορκέζικο θέατρο με πολύ σπουδαίες παραστάσεις πρωτοποριακές για την εποχή τους. Εν πάση περιπτώσει.
1: Και θέλω να σου κάνω εδώ μια μικρή, να βάλω ένα αστερίσκο και να σου πω, γιατί θα το πω σε σένα πρώτα, ούτως ή άλλως, ότι

0: Ναι.
1: Ωραία, τότε, λοιπόν. Μας δίνεις και μία ευκαιρία να θέσουμε το ερώτημα ποιος μπορεί να είναι στους ακροατές μας. Να πούμε το τηλέφωνο Viber 6947-989-989 και το email onair@alpharadio989.gr για τους ακροατές μας να μαντέψουν ποιος μπορεί να είναι ο 50χρονος περίπου σκηνοθέτης που θα έρθει στο τέλος της φετινής διοργάνωσης του Open Air Film Festival. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Λουκά. Για πες μας για τις ταινίες και πώς επιλέχθηκαν.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν. Οι ταινίες επιλέχθηκαν με το κριτήριο με το οποίο επιλέγονται κάθε χρόνο. Δηλαδή, επειδή είμαστε μια πολύ μεγάλη πόλη και η πόλη καλύπτει διαφορετικές φυλές κινηματογραφόφιλου.
1: Σωστό.
0: Προσπαθήσαμε να τους συσπηρώσουμε όλους εντελώς ξέγνιαστα και παιχνιδιάρικα, γιατί το Athens Open Air Film Festival είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ελεύθερη είσοδο και εξάγεται σε ανοιχτούς χώρους και έχει μαζική συμμετοχή, διότι αθρώα προσέλευση,
1: ναι,
0: και απρόβλεπτη προσέλευση, γιατί κανείς ποτέ δεν μπορεί να μαντέψει σε έναν χώρο ο οποίος μπορεί να χωρέσει από, να συγκεντρώσει από 600 μέχρι 1500 άτομα, πόσοι πάντοτε θα έρθουν.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δημιουργεί ένα πολύ εφορικό κλίμα, το οποίο μας έχει κρατήσει και εμάς αυτή την ενθουσιώδη διάθεση τόσα χρόνια, που λέμε ότι ας μοιραζόμαστε πολλές και διαφορετικές παλιές ταινίες με ανθρώπους νεότερους ή μεγαλύτερους, και κάνουμε μια μεγάλη παρέα μέσω της οποίας και γνωρίζουμε την πόλη μας ξανά, χρησιμοποιώντας ως αφορμή τον κινηματογράφο, αλλά και τη συστήνουμε την πόλη μας στους πάρα πάρα πολλούς επισκέπτες που έχει πλέον, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι παρακολουθούν τις ταινίες.
1: Φυσικά, ναι. Και ξέρεις, είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί υπάρχει μια τάση να γίνονται πολιτιστικά καλλιτεχνικά γεγονότα σε απρόβλεπτα σημεία της πόλης και οπωσδήποτε συμβάλλουν όλοι οι άνθρωποι της κοινότητας, ας πούμε, της ευρύτερης των τεχνών και του πολιτισμού, στο να συνδεθούν καλύτερα οι άνθρωποι με τον τόπο που κατοικούν τελικά.
0: Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λες και επίσης θα σου πω το εξής, ότι το Athens Open Air Film Festival, όπως και φυσικά το μεγάλο του αδερφάκι, το Νύχτες των Ιέρας, ξεκίνησε όταν κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Δεν, δεν υπήρχε ιδέα της υπαίθριας προβολής δωρεάν. Δεν υπήρχε ιδέα του αυτού που τώρα γίνεται πια όλο και πιο πολιτισμόδος και στη χώρα μας, που λέγεται repertory cinema, το ότι βλέπουμε παλιές ταινίες.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: δεν υπήρχαν. Θεσπίστηκαν από τις νύχτες πρεμιέρας και αργότερα από το Athens Open Air Festival.
1: Ισχύει. Και τώρα αυτή την ιδέα την υιοθετούν και άλλοι. Μια χαρά.
0: Και καλά κάνουν. Η διαφορά μας, δηλαδή φυσικά, πώς το λένε, είναι αυτό που λέμε, λέει ο λαός, χίλιοι καλοί χωράνε. Η διαφορά του Athens Open Air Festival, πέρα από αυτό που σου εξήγησα λίγο πριν, το ότι πέρα από την ψυχαγωγία και από τη γνωριμία της πόλης μας και από τη γνωριμία του σινεμά του ίδιου από νεότερες γενιές, ότι ασκεί και ένα είδος πολιτιστικού τουρισμού, το εντυπωσιακό, θα μου επιτρέψεις να πω, με το Athens Open Air Festival, είναι ότι παρά το γεγονός ότι διεξάγεται σε ανοιχτούς χώρους και σε δύσκολους χώρους και με πολλά ρίσκα και πολλά πρόβλεπτα πρόοπτα, έχουμε καταφέρει και έχουμε κρατήσει μέσα σε αυτά τα χρόνια και επιμένουμε σε αυτό ένα ποιοτικό επίπεδο πάρα πολύ υψηλό σε ό,τι αφορά την ποιότητα την οπτικοακουστική.
1: Την τεχνική, ας πούμε, της υποδομής. Ναι.
0: Οι προβολές λοιπόν αυτές, ενώ ξέρω και μαλώνω συνέχεια με αυτό, οι πολλές άλλες προβολές που γίνονται
1: σε αυτά τα σκοτάδα, τα λίγο χάλια.
0: Σε κάτι προβολής και σε κάτι προτζέκτορες, οι οποίοι δεν τιμούν τις ταινίες τις οποίες προβάλλουν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εμείς έχουμε 4K προβολές, το οποίο είναι αδιανόητο. Αν σκεφτείς ότι με 4K εξοπλισμό υπάρχουν μόνο ελάχιστα θερινά στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν το λέω για να περιευτολογήσω, το λέω γιατί.
1: Όχι, γιατί να μην το πούμε. Ακριβώς. Και επίσης είσαστε και ειδικοί στον κινηματογράφο, άρα μπορούμε να σας εμπιστευτούμε για τις επιλογές των ταινιών που προβάλλετε, που επιλέγετε κάθε φορά.
0: Εννοείται. Και το ξέρεις και πολύ καλά ότι και η αγάπη μου για τις αίθουσες αυτές και αυτές είναι τεράστια. Γι' αυτό και στα ενδιάμεσα των προβολών του Athens Open Air Festival κάθε χρόνο, εγώ τρέχω και εμείς στα θερινά. Βοηθάω, ρωτάω, τι γίνεται, όλο αυτό το πράγμα, γιατί το παν για εμάς είναι η αίθουσα, όπως και για το θέατρο, όπως και για τη μουσική, όπως και για όλες τις τέχνες.
1: Έτσι.
0: Εν αρχή είναι
1: λοιπόν,
0: αίθουσα.
1: Ηλία, Λουκά, θα σε διακόψω μια στιγμούλα για να κάνουμε τις αναγκαίες διαφημισούλες και επιστρέφουμε για να μας πεις για πιο συγκεκριμένα πράγματα για τις ταινίες που θα δούμε μέσα στον Ιούλιο.
0: Εννοείται.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο Cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Pop Art στον Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο Λουκάς Κατσίκας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και του θερινού αδελφού του, του 16ου Athens Open Air Film Festival. Λέγαμε, Λουκά, για τις επιλογές των ταινιών που πάντα προσπαθείτε να καλύπτουν διαφορετικά σύνολα του κοινού. Βεβαίως, οι κλασικοί νομίζω έχουν τον πρώτο λόγο, αν κρίνω από το πρόγραμμα του Ιουλίου που ξεκινάει με Bergman, με Σαμπρόλ, Βούλγαροι και Ρενουάρ. Για πες μας.
5: Ακριβώς. Το λέω χαριτολογώντας, το λέμε μεταξύ μας, το εργάτες μου, ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο φεστιβάλ το, στο οποίο ο Θόδωρος Αγγελόπουλος να συνυπάρχει με τον δολοφόνο, τον Τζέισον, τον διαβόητο ηρώα εκείνον του Παρασκευή και 13. Ή ο Ντέιβιντ Μπόουι να μπορεί να, επίσης να συνυπάρχει με τον Τζον Φόρτ και τον Ζαν Ρενουάρ.
4: Πάντως,
5: επειδή υπάρχει ένα εύρος προβολών που, όπως σου είπα και πριν, προσπαθεί να καλύψει διαφορετικά κοινά και προσελκύοντάς τα σε μια ταινία ενδεχομένως που να είναι πιο δημοφιλής, όπως ας πούμε μια ταινία τρόμου, να τους σωθήσει να δουν και άλλες ταινίες που δεν τις γνωρίζουν. Και τέτοιες ταινίες είναι δημιουργίες όπως αυτές που ανέφερες. Δηλαδή το ότι θα προβληθεί το ποτάμι του Ζαν Ρενουάρ μετά από δεκαετίες στην Ελλάδα και μάλιστα σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια.
4: Το οποίο δεν το έχω δει κιόλας, πρέπει να σου πω. Θα το δω τώρα.
5: Είναι ένα αριστούργημα. Αριστούργημα. Ναι. Πραγματικά. Η λέξη έχει πολλάκι χρησιμοποιηθεί πια και έχει χάσει την αξία της, αλλά νομίζω ότι έχει επινοηθεί για ταινίες όπως το ποτάμι του Ζαν Ρενουάρ. Μου ανέφερες πριν το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη. Για κατά τη γνώμη μου, μια από τις σημαντικότερες ταινίες που έχουν γίνει στο ελληνικό σινεμά. Και επειδή φέτος γιορτάζει τα 50 της χρόνια και επειδή φέτος, μέσα στην σεζόν που διανύουμε, χάσαμε και τον Γιώργο Πανουσόπουλο που ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας του της ταινίας και ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες που έχουμε, αλλά και τον Δημήτρη Σταυρόπουλο που άφησε πίσω το φωτοθρηλικό soundtrack της ταινίας. Είπαμε να συνδυάσουμε τα 50χρονα γενέθλια της ταινίας με μια βραδιά που να είναι φόρος τιμής και σε αυτούς τους δύο πολύ σημαντικούς εκλειπώντες.
4: Και έχει σημασία, γιατί το ξεχνάμε, Λουκά, έχει ανανεωθεί το κοινό. Έχουν μπει νέοι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς ή πιθανώς δεν έχουν δει κάποιες σημαντικές ταινίες του παρελθόντος. Είναι μια ευκαιρία, είναι ένα κίνητρο να τις δουν.
5: Ακριβώς, κύριε Καλτάκη, και επίσης, όπως είπα και πριν, θα τις δουν όπως δεν τις έχουμε δει ποτέ και όπως θα έπρεπε ενδεχομένως να τις είχαμε δει και την πρώτη φορά.
4: Ναι.
5: Για παράδειγμα, το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη θα προβληθεί στην πρόσφατα ψηφιακά αποκατεστημένη 4K κόπια που έκανε η Ταινιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη του Εξωτερικού. Εγώ είδα την ταινία αυτή ξανά με αυτή την κόπια και ήταν σαν να την βλέπω για πρώτη φορά. Οπότε το Happy Day και το ποτάμι του Jean Renoir, θα σταθώ λίγο σε αυτό γιατί θα προβληθούν και θα εγκαινιάσουν κατά κάποιον τρόπο έναν καινούριο χώρο, ο οποίος είναι ο κήπος του ΕΛΙΒΗ, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, ναι, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι εκεί πάνω. Είναι στην ταράτσα, είναι ή στον κήπο.
5: Είναι στον κήπο. Είναι έναν πολύ όμορφο κήπο, ο οποίος βρίσκεται στην Ερμού.
4: Στην Ερμού, στον πεζόδρομο, ναι.
5: Ακριβώς εκεί, αυτό πήγα και εγώ να πω. Αυτό είναι ένα διήμερο το οποίο θα είναι στις Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Ιουλίου, δηλαδή θα είναι back-to-back προβολές, πρώτα το Happy Day, μετά το ποτάμι και θα εγκαινιάσουμε τον ξεχωριστό αυτό χώρο πολιτισμού.
4: Πολύ ωραία,
5: θα
4: πολύ ωραία.
5: Θα έχει προηγηθεί, όπως είπες και εσύ πριν, η πηγή των Παρθένων του Ingmar Bergman, η οποία θα προβληθεί την Τετάρτη την ερχόμενη, 1η Ιουλίου.
4: Στο Πάρκο Ελευθερίας, που είναι επίσης πολύ όμορφο μέρος.
5: Ακριβώς, και είναι μια προβολή αυτή, μια εκδήλωση, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο αυτή την περίοδο φιλοξενεί το έκθεμα του Τζεφ Κούντς, του
4: την Αφροδίτη. Ναι.
5: Την Αφροδίτη. Και την ταινία αυτή, την Πηγή των Παρθένων, την έχει επιλέξει ο ίδιος ο Τζεφ Κούντς για το φεστιβάλ. Κατόπιν συνεννόησης
4: μαζί του. Πολύ όμορφο, ναι, πολύ όμορφο και αυτό.
5: Γιατί θεωρεί ότι είναι αντιπροσωπευτική και της έκθεσης, αλλά και είναι και μία από τις ταινίες οι οποίες τον έχουν επηρεάσει πάρα πολύ ως καλλιτέχνη.
4: Και στην πορεία έχουμε να δούμε μια ολονυχτία τρόμου, τρεις ταινίες.
5: Το πιο κλασικό μας πια, η πιο κλασική μας πια βραδιά και η πιο πολυσύχναστη, γιατί γίνεται...
4: Τη Μουρλή.
5: Ναι, ναι, ναι. Και είναι κάτι το οποίο χαίρομαι το που έχει γίνει παράδοση, γιατί είδα την. Και κάποιοι την επανέλαβαν φέτος, δηλαδή έκαναν και κάποιοι άλλοι πήγαν να κάνουν προβολή εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος, αλλά αυτό το φύλαθλο πνεύμα που έχει εκείνη η βραδιά, που έρχονται όλοι με τις ψάθες τους, με τις πετσετούλες τους και ξαπλώνουν κάτω και κάθονται όλο το βράδυ βλέποντας ταινίες τρόμου, σε έναν χώρο που τους ταιριάζει. Και όντας ενωμένοι, και ξέρετε, οι ταινίες τρόμου, ξέρεις Ματίνα, έχουν την σπάνια ικανότητα να αντί να σε,
4: να σε απομονώνουν, να σε φέρουν πιο κοντά με τους άλλους.
5: Ακριβώς. Θέλω επίσης να σταθώ ανάμεσα στις προβολές του καλοκαιριού που μπορούν φυσικά να τη διαβάσουν, γιατί και το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί και σε site μπορούν να το βρουν του φεστιβάλ. Σε άλλη μια πολύ σπάνια ταινία που είναι, θεωρείται και μια από τις πιο σημαντικές ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου, του κλασικού αμερικανικού κινηματογράφου, και είναι το «Ο άνθρωπος που σκότωσε το Λίπερτι Βάλλας» του Τζον Φόρτ.
4: Ναι, ναι. Του 1962.
5: Ακριβώς. Επίσης μια ταινία που έχουμε πάρα πολλά χρόνια
4: να τη δούμε, ναι. Με τον James Stewart, τον John Wayne, τη Vera Miles και τον Lee Marvin πρωταγωνιστές.
5: Ακριβώς.
4: Αυτό στο πάρκο Δρακοπούλου. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ξέρω πού βρίσκεται. Πού βρίσκεται το πάρκο Δρακοπούλου?
5: Το πάρκο Δρακοπούλου είναι κοντά στην Στάνο Πατήσια. Είναι μια ανάσα από τον ηλεκτρικό Στάνο Πατήσια.
4: Α, πάρα πολύ ωραία.
5: Είναι ένα πανέμορφο πάρκο, πραγματικά πανέμορφο πάρκο, μέσα στην καρδιά της πόλης, μέσα στο τσιμέντο, γιατί ξέρεις πως είναι και λίγο η δόμηση της πόλης, και είναι ένα πάρα πολύ δροσερό πάρκο και πάρα πολύ φιλόξενο, στο οποίο κάθε χρόνο πηγαίνουμε και τελευταία ήτιστε να προβάλλουμε κλασικές ταινίες που είναι εφηβικές και στο κοινό, γιατί ξέρεις, εκεί υπάρχουν και μεγαλύτερες ηλικίες, μόνες και μικρότερες.
4: Ωραία, λοιπόν, και για να κλείσουμε να πούμε ότι το πρόγραμμα των προβολών μπορούν να το βρουν οι ακροατές μας στο επίσημο site του φεστιβάλ, www.aoaff.gr, Athens Open Air Film Festival, δηλαδή από τα αρχικά της ονομασίας του φεστιβάλ. Ας αναζητήσουν λοιπόν τις ταινίες που θα προβληθούν και τα μέρη στα οποία θα προβληθούν, για να απολαύσουν μια όμορφη ταινία σε ένα θαυμάσιο τόπο. Τέλεια,
5: το
4: λοιπόν.
5: Μόνο που θέλω να συμβουλέψω το κοινό είναι να προσέρχονται όσο το δυνατόν πιο νωρίς για να μπορούν να εξασφαλίζουν θέση. Και το λέω με όλη την αγάπη, για να μην ταλαιπωρούνται. Αυτό. Όσο πιο νωρίς έρχονται, είναι βέβαιο ότι θα βρουν θέση.
4: Ωραία, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, όμορφες βραδιές μας περιμένουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από το 16ο Athens Open Air Film Festival. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουκά, που ήσουν μαζί μας. Θα τα πούμε ξανά το φθινόπωρο για το Νύχτας Πρεμιέρας, που το περιμένουμε πάντα, το μεγαλύτερο τελικά και πιο σημαντικό κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι, κάθε επιτυχία στα σχέδιά σου, Λουκά. Ευχαριστώ.
5: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
4: Γεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Απόψε και αύριο το βράδυ στην Πειραιώς 260 το Φεστιβάλ Αθηνών παρουσιάζει μια ιδιαίτερη παράσταση με τίτλο Sleeping Fires, θα λέγαμε φωτιές που κοιμούνται, του 50χρονου Ιάπωνα δημιουργού Κουρό Τανίνο. Γεννημένος σε οικογένεια ψυχιάτρων, ο Τανίνος σπούδασε και εργάστηκε και ο ίδιος ως ψυχίατρος, αλλά στο τέλος στράφηκε στο θέατρο. Από το 2000 γράφει, σκηνοθετεί και σχεδιάζει όλες τις παραγωγές του. Στο Sleeping Fires, η τυφλή εκγενετής οίκου ζει σε μια ορεινή περιοχή βόρεια του Έντο, του σημερινού Τόκιο. Μπορεί να μην βλέπει με τα μάτια, βλέπει, μέσα σε εισαγωγικά όμως, μέσω των χεριών της. Η άφιξη της νεαρής Άγιο, μαθητευόμενη στην τέχνη του μασάζ, ανατρέπει την εύθραυστη ισορροπία της ζωής της οίκου και ανάμεσα στις δύο γυναίκες αναπτύσσεται ένας βαθύς, άρρητος δεσμός, καθώς η μαθητεία γίνεται σταδιακά πεδίο αποκάλυψης τραυμάτων, καταπιεσμένων επιθυμιών, ακόμα και οργής. Το Sleeping Fires αντλεί έμπνευση από την ιστορία των τυφλών θεραπευτών στην Ιαπωνία που προστατεύονταν θεσμικά μέσω της συντεχνίας των ντόζα. Το ίδιο δεν ίσχυε αντιστοίχως και για τις γυναίκες θεραπεύτριες που είχαν την αντίστοιχη κοινωνική και οικονομική, που δεν είχαν την αντίστοιχη κοινωνική και οικονομική αναγνώριση και ανεξαρτησία. Με τη συμμετοχή ατόμων με οπτική αναπηρία, ο Κουρό Τανίνο συνθέτει μια βαθιά αισθητηριακή εμπειρία, όπου ο κόσμος γίνεται αντιληπτός πέρα από το βλέμμα και την όραση, μέσα από τον ήχο, το ρυθμό, την όσφρηση και την αφή. Σε ένα ρεαλιστικό και ταυτόχρονα ποιητικό σκηνικό σύμπαν, η παράσταση ψηλαφεί τον πόνο, τη μοναξιά, τη φιλία, την αυτοδιάθεση του σώματος και τη δυνατότητα επαφής με τον άλλον ως πράξη φροντίδας. Ο Κουρό Τανίνο φωτίζει τόσο τη συνθήκη του αποκλεισμού όσο και τις απρόβλεπτες μορφές που μπορεί να πάρει η ελευθερία και η οποία μπορεί να γεννηθεί έξω από κυρίαρχες κοινωνικές δομές. Απόψε και αύριο λοιπόν, στο χώρο Ήτα της Πειραιώς 260, Sleeping Fires του Ιάπωνα Κουρό Τανίνο από το Φεστιβάλ Αθηνών.

0: Επανήλθαμε, pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Και καθώς το καλοκαιράκι εξελίσσεται, είναι κατάλληλη εποχή να δούμε τι καλά προγραμματίζουν τα φεστιβάλ της περιφέρειας που ξεκινούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με ευπρόσδεκτες σε ντόπιους και τουρίστες μουσικές, θεατρικές, κινηματογραφικές, οικαστικές προτάσεις. Όπως το Φεστιβάλ Νάξου, που ξεκίνησαν το 2001 ο Μάριος Βαζέος και ο Στέλιος Κρασανάκης στο πατρογονικό πυργόσπιτο του πρώτου, τον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου, στον κάμπο της Αγιασού. Να πούμε όμως λίγα πραγματάκια πριν δώσουμε το λόγο στο Στέλιο Κρασανάκη για αυτά τα πυργοειδή συγκροτήματα που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την Νάξο, περίπου 30, οικοδομημένα από τον 13ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Αυτός ο κτηριακός τύπος λοιπόν αποτελούσε επιλογή άμυνας λόγω της πειρατείας, αλλά ταυτόχρονα και ένδειξη κοινωνικο-οικονομικής ισχύως, καθώς η φεουδαρχική οργάνωση που επιβλήθηκε επί ενετοκρατίας στο νησί επιβίωσε ακόμα και στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Οι καλές οικογένειες, ακολουθώντας την παράδοση των ενετών, διατηρούσαν τους πύργους ως εξοχικές κατοικίες. Εκεί συνέλεγαν και τις αγροτικές προμήθειες του χρόνου. Ο πύργος Μπαζέου ειδικός χτίστηκε γύρω στο 1600 και λειτουργήσε ως μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, οπότε και περιήλθε στην ιδιοκτησία του νέου ελληνικού κράτους. Για πολλά χρόνια φιλοξενούσε οικογένειες αγκιοπλαστών που κατασκεύαζαν τα κεραμικά τους και ζούσαν και στον πύργο. Στο τέλος του 19ου αιώνα όμως, όταν το ελληνικό κράτος χρεοκόπησε, το κτίριο του παλιού μοναστηριού εκποιήθηκε και το αγόρασε σε κακή κατάσταση ο γεωκτήμονας Νικόλαος Μπαζέος. Από το 2000 τώρα, ο απόγονος του Μάριος Βαζέος, μετά από εργασίες συστηματικής αναστήλωσης και αναπαλαίωσης με ιδιωτικούς πόρους, άνοιξε νέο κεφάλαιο στην ιστορία του πύργου, ως έδρα του 25χρονου πλέον Φεστιβάλ Νάξου. Περισσότερα όμως για το φεστιβάλ και για τα υπόλοιπα στοιχεία του θα μας πει ο ψυχίατρος και δραματοθεραπευτής Στέλιος Κρασανάκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του από την αρχή της ιστορίας του. Καλώς όρισες, Στέλιο.
1: Καλώς σας βρίσκω. Καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και εσάς και τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Και τα είπατε εξαιρετικά. Κάτι ξέρετε που είναι ενδιαφέρον όταν κανείς έχει μια συζήτηση μαζί σας είναι ότι είστε πάντα τόσο ενημερωμένοι και είναι και για τον εμάς που δίνουμε τη συνέντευξη κάτι πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που είναι γνώστης του αντικειμένου μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο Κρασανάκη, για τα καλά λόγια. Με ενδιαφέρει η ιστορία, μα με ενδιαφέρει η ιστορικότητα των μνημείων. Αυτό είναι ένα μνημείο και κάνετε πάρα πολύ καλά που του δίνετε νέα ζωή με το να το κάνετε έδρα ενός κέντρου πολιτισμού το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, νομίζω, λειτουργεί ως, για όσους επιθυμούν να το επισκεφτούν.
1: Εμείς όταν το ξεκινήσαμε αυτό, μας απασχολούσε δηλαδή τον Μάριο όταν το κληρονόμησε αυτό από την οικογένειά του, πώς θα εγγραφεί αυτό το μνημείο στο σήμερα, και ουσιαστικά θέλαμε να υλοποιήσουμε εκεί μια ανάλογη δραστηριότητα από αυτές τις οποίες παρατηρούσαμε στο εξωτερικό όταν ταξιδεύαμε και βλέπαμε πώς αξιοποιούνται τα μνημεία στο σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να βρει κανείς τον κατάλληλο τρόπο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ξέρετε, αυτός ο τρόπος που εμείς έχουμε βρει, που δεν είναι κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, αλλά θέλει δουλειά και θέλει και ένα όραμα, ξέρετε,
0: ακριβώς,
1: για να γίνει. Κάνει και το πύργο επισκέψιμο, γιατί όπως είπατε, ναι, υπάρχουν εξαιρετικά πείσματα
0: αρχιτεκτονικού
1: του 30, ναι. Αλλά μόνο ο πύργος Μπαζέου είναι επισκέψιμος, τα άλλα είναι κατοικίες, είναι, και αυτή η δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να μπορεί να επισκεφτεί ένα
0: και να το δει και εσωτερικά πώς είναι διαμορφωμένοι οι χώροι.
1: Τελικά, ξέρετε, είναι σημαντικό να κατοικούνται οι χώροι από τον κόσμο. Έτσι ο πύργος κατοικείται από τους επισκέπτες του, είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Και νομίζω, Στέλιο, ότι όταν ξεκινήσατε δεν υπήρχε και κάτι ανάλογο στην Άξο. Δηλαδή,
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
0: Ναι, γιατί δηλαδή για μένα δεν είναι. Ακούει ο κόσμος φεστιβάλ από εδώ, φεστιβάλ από εκεί. Σου λέει εντάξει, πια όλο γεμίσαμε φεστιβάλ. Δεν είναι έτσι. Γιατί αυτές οι μικρές γιορτινές μονάδες στην περιφέρεια ιδίως, που δίνουν για ένα μικρό διάστημα, έστω του καλοκαιριού, μια άλλη ζωή, μια άλλη προοπτική στην καθημερινότητα, με καλές παραστάσεις, με μουσικές εκδηλώσεις, με εικαστικά, με οτιδήποτε, ενισχύει και τη ζωή των ντόπιων. Τους δίνει μια προοπτική που την έχουν ανάγκη και τη στερούνται το χειμώνα.
1: Ναι, βέβαια, και νομίζω ότι εμείς όταν το ξεκινήσαμε δεν ξέραμε, βέβαια, πηγαίναμε ψηλαφυτά.
0: Με τον ενθουσιασμό του νεοφώτιστου, έτσι, και βέβαια, του ανίδεου ίσως.
1: Μάλιστα, έβλεπα φέτος το δελτίο τύπου της πρώτης χρονιάς που έλεγε ότι ξεκινάει σαν ένα παιχνίδι όλο αυτό. Και μάλιστα θα δούμε μετά ότι κάνω και μια παράσταση φετογό που έχει θέμα το παιχνίδι. Και έτσι ξαφνικά ανακαλύπτω ότι μιλούσα για παιχνίδι στον πύργο πριν από 26 χρόνια όταν ξεκινούσαμε.
0: Ναι.
1: Και φέτος μου δίνεται η δυνατότητα στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, θα το πούμε μετά στο πρόγραμμα, να φτιάξω και μια παράσταση με αυτό το θέμα.
0: Ωραία.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν σαν ένα παιχνίδι.
0: Περίμενε μια στιγμούλα όμως πριν μας πεις και για το φετινό πρόγραμμα και για ό,τι άλλο έχεις σκοπό να μας αναφέρεις, να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
3: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
2: Λίγκο.
3: Να μαθαίνουμε και κάτι.
2: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ποπάρτ με τη Ματίνα Καλτάκη, είναι μαζί μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Νάξου, Στέλιος Κρασανάκης. Και Στέλιο, πες μας λίγο τώρα, σε σχέση και με τα προηγούμενα, πώς διαμορφώνεται το φετινό πρόγραμμα. Νομίζω ότι κυριαρχούν οι μουσικές εκδηλώσεις.
2: Ναι, κοιτάξτε,
1: μια καλή ιδέα οφείλω να πω, γιατί ναι, σε τουριστική περίοδο η μουσική είναι η γλώσσα που δεν χρειάζεται μετάφραση, έτσι, οπότε οι εκδηλώσεις
2: και σε ένα ευρύτερο κοινό,
1: ακριβώς, και σε ξένους επίσης.
2: Ναι. Βέβαια από την αρχή εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε ακόμα ένα φεστιβάλ, αυτό που είπατε. Θέλαμε ακριβώς να δημιουργήσουμε ένα θεσμό που χαιρόμαστε ότι μετά από 26 χρόνια έχει γίνει πια αυτός ο θεσμός, έχει μπει
1: στη ζωή και τη κοινότητα και
2: δεν είναι ένα γεγονός που διαρκεί λίγες μέρες, αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία που καλλιεργεί τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και επηρεάζει νομίζω τον κόσμο, όπως επηρεαστήκαμε και εμείς. Δηλαδή εγώ είχα ανάλογα πρότυπα το μουσικό Αύγουστο του Πετριδάκη που είχα ζήσει σαν φοιτητή στην Κρήτη. Μια ωραία κίνηση που είχε κάνει Βαροπούλου στο φεστιβάλ Άργο.
1: Βεβαίως, κρίμα, μόνο 2-3 δηλαδή, χρόνια κράτησε.
2: Το σημαντικό λοιπόν με εμάς είναι ότι ακριβώς επειδή δεν εμπλέκονται φορείς, μας έχει βάλει το Υπουργείο Πολιτισμού, βέβαια ανήκουμε στο Μητρό των
1: επιχορηγούμενων φεστιβάλ.
2: Χωρίς μεγάλα ποσά βέβαια, αλλά έστω αυτό το
1: μικρό ποσό, ναι,
2: είναι μια βοήθεια. Αλλά εμείς ανέκαθεν στηριχτήκαμε, ξέρετε, στο εισιτήριο και στη δικιά μας ανεξαρτησία και στο δικό μας
1: γούστο. Καταρχάς στους δικούς σας πόρους και μετά στα εισιτήρια, ναι, και στη,
2: ναι,
1: βοήθεια
2: και
1: που μπορεί
2: να... Πρέπει να πω εδώ και στη συνεργασία αγαπημένων καλλιτεχνών που έχουν γίνει πια φίλοι μας, είναι και το μεγάλο όφελος όλα αυτά τα χρόνια, ότι όλοι οι καλλιτέχνες που έχουν περάσει είναι φίλοι μας, οι οποίοι πάντα έρχονται πολλές φορές και με μικρότερες αμοιβές από ό,τι μπορεί να πάνε αλλού, γιατί θέλουν και αυτοί να βρεθούν σε ένα περιβάλλον και σε ένα κοινό που τους κατανοεί και που αισθάνονται ότι μπορούν να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητά τους.
1: Και το ταλέντο τους και το έργο τους, φυσικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι,
1: το φετινό φεστιβάλ Νάξου ήδη ξεκίνησε με μια εικαστική, έκθεση, έτσι.
2: Πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα μουσικά, αυτό που είναι πάντα η μεγαλύτερη διάρκεια στο φεστιβάλ είναι η εικαστική έκθεση. Ξεκινάει από τέλη Μαΐου έως τέλος Σεπτέμβρη. Πολλές φορές και αρχές Οκτώβρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η έκθεση για 4 μήνες. Κάθε χρόνο είναι και κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή μετά από χρόνια που είχαμε συνεργασίες με το Μουσείο Μπενάκη, με την Biennale της Ισλανδίας και κάναμε συνεργασίες, έχουμε πάρα πολύ. Είναι ουσιαστικά ένα διεθνές φεστιβάλ.
1: Που ανοίγεστε και σε άλλα ανάλογα...
2: Να το προβάλλουμε αυτό ιδιαίτερα, αλλά οι συνεργασίες μας είναι διεθνείς. Πέτος λοιπόν έχουμε μια πολύ σημαντική κολεκτίβα στην Ελλάδα, από τις λίγες που έχουν διατηρηθεί τόσα χρόνια, είναι από το 1979, την ΑΦΗ, που είναι καλλιτέχνες που δουλεύουν με υλικά και με παλιές τεχνικές, βάφουν μόνοι τους τα υλικά και είναι μια καταπληκτική δουλειά κάνουν και έχει γίνει και λίγο site specific, δηλαδή φέραν τα έργα και μένουν στον πύργο και βλέπουν πού ταιριάζουν, πού ή δημιουργούν έργα για τον πύργο και είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή πάντα οι καλλιτέχνες μένουν ένα διάστημα στον πύργο
1: και εμπνέονται από το περιβάλλον και από την άβρα του και την ενέργειά του.
2: Ανάλογα με το χώρο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έκθεση που λέγεται την ΑΦΗ, με την ομάδα ΑΦΗ. Πολύ ενδιαφέροντες καλλιτέχνες, πραγματικά.
1: Τα περισσότερα είναι εγκαταστάσεις, τα έργα.
2: Είναι εγκαταστάσεις, ναι, με υλικά, με υφάσματα, με ξύλα, με υφάσματα που βάφουν οι ίδιοι, με υφάσματα που υφαίνουν.
1: Σαν, ας πούμε, έργα χειρονομίες, χειρονακτικά, λίγο που τα έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι σε όλη την γκάμα της.
2: Υπάρχει κάτι το χειρονακτικό, αυτό που λένε αυτοί. Slow making, είναι έργα που γίνονται αργά. Δηλαδή υπάρχουν καλλιτέχνες που εκθρέφουν, ας πούμε, μεταξοσκόλικες για να πάρουν το μετάξι και να φτιάξουν το έργο.
1: Είναι
2: πολύ
1: ενδιαφέροντα αυτά όλα.
2: Υπάρχει μια πνευματικότητα και ένας στοχασμός σε όλα αυτά τα έργα και στους αυτούς τους σημαντικούς καλλιτέχνες.
1: Ωραία, και πες μας και για τις μουσικές. Για από τις μουσικές και πέρα, εκδηλώσεις του προγράμματος.
2: Κάτι άλλο που πρέπει να πω, γιατί ένας θεσμός που ξεκίνησε από πέρυσι είναι ένας θεσμός που κάνουμε ένα συνέδριο κάθε χρόνο με το Πάντιο Πανεπιστήμιο και με το Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Νάξου. Ναι. Έγινε πέρυσι στο Πύργο, φέτος έγινε στο Οικομουσείο Κορώνου και κάνουμε αυτή το συνέδριο, ένα διήμερο συνέδριο που έχει να κάνει πάντα με ένα αντικείμενο, φέτος έχει να κάνει με την αηφορία, ναι, και το συνδέομαι με την πολιτιστική αηφορία. Είναι ενδιαφέρον αυτός ο όρος, πολιτιστική αηφορία.
1: Είναι και πολύ σημαντικό να τίθενται τέτοια ζητήματα στους κατοίκους. Πώς μπορούν δηλαδή να επιδιώξουν την ανάπτυξη του τόπου τους, την ελεγχόμενη, χωρίς υπερβολές.
2: Χωρίς κατοίκων και αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί όλοι λένε τι θα κάνει η πολιτεία, το θέμα είναι τι κάνουν και αυτοί για τον τόπο. Είναι πολύ σημαντικό. Μετά την Κυριακή τώρα.
1: Πότε είναι το συνέδριο αυτό, έγινε
2: αυτό
1: ήδη?
2: Το συνέδριο έγινε 6 και 7 Ιουνίου.
1: Α, έγινε ήδη.
2: Ναι, έγινε ήδη. Μπορούμε στο μέλλον, ίσως του χρόνου, να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό, να το δούμε πιο έγκαιρα.
1: Πιο νωρίς έπρεπε να το είχαμε θίξει. Ναι.
2: Okay. Είναι πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Τώρα την Κυριακή, αύριο, έχουμε τον Καραγκιόζη Ριγολέτο με τη Λυρική Σκηνή. Είναι μια καταπληκτική παράσταση από την εναλλακτική σκηνή της Λυρικής Σκηνής. Έχουμε μια μόνιμη συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και τον Γιώργο Κουμεντάκη. Και κάνουμε κάθε χρόνο, φιλοξενούμε. Πέρυσι είχαμε το Κάργο, αυτό το πολύ ωραίο που έχουν.
1: Το χορευτικό με την χόρευα μισθό.
2: Μέσα στο Κάργο ήταν καταπληκτικό. Φέτος έχουμε τον Καραγκιόζη Ριγκολέτο, λοιπόν, στις 8.30 αύριο. Μετά πάμε.
1: Επιγραμματικά πες μας τους καλεσμένους σας και θα πούμε στους ακροατές μας να ψάξουν το πρόγραμμα.
2: 10 με 13 Ιουλίου έχω ένα σεμινάριο δραματοθεραπείας. Εγώ βλέπω ότι δεν είναι μόνο τα καλλιτεχνικά εκδηλώσεις, έχουμε σεμινάρια, συνέδρια.
1: Βέβαια.
2: Προσπαθούμε δηλαδή να είναι κάτι γενικότερο.
1: Να έχει και παράλληλο πρόγραμμα που λέμε.
2: Την Κυριακή 26 Ιουνίου έχουμε έναν φίλο μας που έχει έρθει για τρίτη φορά, τον Μάρκους Στοχάουζεν, που είναι ο γιος του Στοχάουζεν.
1: Του συνθέτη.
2: Ναι, Γερμανός μουσικός, με τη γυναίκα του παίζει κλαρινέτο και τον Βασίλη Τωρακόπουλο κιθάρα. Την Κυριακή 2 Αυγούστου έχουμε τον Νίκο Ξηδάκη, ένα σπουδαίο αγαπημένο καλλιτέχνη που τον είχαμε και τα δύο πρώτα χρόνια και ένας από τους ανθρώπους που εκτιμούμε και αγαπούμε, που
1: και είναι πάλι
2: με πολύ σοβαρή η πορεία στο χώρο.
1: Πράγματι.
2: Και την Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουμε την άλλη μεγάλη αγαπημένη μας που είχε έρθει ήδη 5-6 φορές στον πύργο, τη Μαρία Φαραντούρη. Που έρθει και με έναν κύκλο τραγουδιών με Έλληνες συνθέτες.
1: Πάντα αγαπητή, πάντα ευπρόσδεκτη.
2: Πάντα η Μαρία κρατάει το υψηλό το επίπεδο της δουλειάς της της.
1: Είναι τρομερό το πόσο...
2: Είναι μια εμβληματική φιγούρα πια του χώρου.
1: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την λέξη επαξίως για τη Μαρία Φαραντούρη. Την αγαπάει και ο κόσμος και επίσης έχει καταφέρει να είναι μια σοβαρή περίπτωση που ακούς με προσοχή τα λόγια της, εκτός από τα τραγούδια της.
2: Ναι. Νομίζω έχει και μια σκέψη και ένα στοχασμό.
1: Ακριβώς.
2: Η Μαρία, που είναι
1: λοιπόν,
2: πολύ σημαντικό.
1: Άρα είμαστε...
2: Και την Κυριακή 9 και 10 Αυγούστου παρουσιάζω εγώ μια παράσταση από το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός με την πολύ σπουδαία πιανίστα την Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου και έναν ηθοποιό τον Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, που έχει με τίτλο «Παίζω, άρα υπάρχω», που είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με το θέμα το παιχνίδι. Λέει, ας πούμε, πέτος το θέμα είναι τι ωραίο που είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος, και εγώ θεωρώ ότι άνθρωπος είναι κάποιος που διατηρεί τη δημιουργικότητά του και την παιχνιώδη διάθεσή του ακόμα και όταν μεγαλώνει. Και 18 Αυγούστου έχουμε άλλους μουσικούς καλλιτέχνες.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, 26 Σεπτεμβρίου έχουμε μια σπουδαία παράσταση που κάνουμε κάθε χρόνο με τη συνεργασία με μια όπερα από τη Φλωρεντία, που έρχονται οι Ιταλοί και παρουσιάζουν σε εμάς μια παράσταση. Τους αρέσει πάρα πολύ, το αγαπούν, και φέτος θα παρουσιάσουν την παράσταση «Μαρία Κάλλας, η αθάνατη ηρωίδα». Είναι μια πολύ σπουδαία παραγωγή.
1: Φαντάζομαι θα ερμηνευτούν άριες που έχουν γίνει διάσημες χάρη στην Μαρία Κάλλας. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο.
2: Οπτικό, δεν είναι κονσερτάντε, είναι μια μεγάλη παραγωγή με 40 άτομα που έρχονται και τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι πια η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχονται στην Άξο και τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Και βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία
1: Πάρα πολύ ωραία, ναι.
2: Μπορεί να βρει κάτι που τον ενδιαφέρει σε όλα αυτά. Ναι.
1: Τέλεια, Στέλιο Κρασανάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες για το Φεστιβάλ Νάξου. Όσοι από τους ακροατές μας έρθουν για να παραθερήσουν στο νησί, ας έχουν υπόψη τους ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα για κάποια βράδια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Και βεβαίως υπάρχει και η καστική έκθεση που καλό είναι να όσοι ενδιαφέρουν.
2: Είναι κάθε μέρα 10 με 5 η
1: έκθεση. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν, να ευχηθώ.
2: Δεν παρακολουθεί κανείς μόνο μια παράσταση, αλλά είναι μια εμπειρία όλο αυτό. Αυτό θέλουμε να οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς να ζουν μια εμπειρία, να μην παρακολουθούν απλά μια παράσταση.
1: Ναι, γιατί αυτό συνδέεται κιόλας και με τον τόπο, το περιβάλλον, την ενέργεια, βεβαίως είναι εμπειρία.
2: Νομίζω και το λένε όλοι όσοι έρχονται.
1: Πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μας καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, καλή επιτυχία στο Φεστιβάλ Νάξου και μακροημέρευση και στο Φεστιβάλ και σε εσάς. Τα χαιρετίσματά μου στο Μάριο.
2: Στο Μάριο Βαζέο.
1: Στο Μάριο Βαζέο και καλή επιτυχία σε όλα. Να σε καλά,
2: Στέλιο. Να είστε καλά και εσείς καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.
2: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συναγερμό βρίσκεται το Σαββατοκύριακο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και του πολύ αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Εξάλλου, φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Έχουν κινητοποιηθεί 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορικών, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα μέσω του 112 καλεί τους πολίτες στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα, δεν απειλούνται κατοικίες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγίας του Δήμου Στυλίδα στη Φτιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε εντός γεωργικών εκτάσεων και δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Από τους δυνατούς ανέμους καταγράφονται πτώσεις κλαδιών από δέντρα, ενώ στην Καβάλα κατέρευσε ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία στη Νέα Ερακλίτσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 29χρονη ναυαγοσώστρια. Παραμένουν έως αυτή την ώρα τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρη και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Χαλκιδόνα. Πύραυλος έπληξε δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας ζημιές στο κατάστρωμα. Έκαναν γνωστό πριν από λίγο οι Βρετανικές αρχές. Ανέφεραν πως το πλήρωμα είναι ασφαλές. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν σήμερα πως επιτέθηκαν χθες στο Ιράν σε απάντηση για την επίθεση με ντρόν σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή. Σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες συμφωνία για το τέλος των εχθροπραξιών, με την οργάνωση Χεζμπολάχ πάντως να δηλώνει πως δεν θα συνεργαστεί. Σοβαρός τραυματισμός 43χρονης από πυροβολισμό το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα πήγε το πρωί πρώτη φορά στο σκοπευτήριο και έλαβε προσωρινή άδεια. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο τραυματισμός της έγινε παρουσία υπευθύνου του σκοπευτηρίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο σκόπιμου αυτοπυροβολισμού. Οι γιατροί στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου καταβάλουν προσπάθειες να τη σώσουν. Τροχαίο δυστύχημα το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός ενός φορτηγού στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καβάλας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του για γνωστή αιτία μέχρι στιγμής. Εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και ο ίδιος να χάσει τη ζωή του. Αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν από τον διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα και οργή των πολιτών για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Τουλάχιστον 920 είναι καταγεγραμμένοι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης να βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. Ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων. Έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε νωρίτερα από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε πως με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα λιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια. Ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Το τρίπτυχο των προτεραιοτήτων για την Ελλάδα σημείωσε πριν από λίγο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος. Στόχος, όπως είπε, είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημοκρατία. Εχμές για τις οικονομικές προτάσεις του Πρόεδρου της Ελλάδας αυτός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσω τηλεοπτικής συνέντευξής του, ο κ. Μαρινάκης, έκανε λόγο για παροχολογία που βάζει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Αμερικανικού Κογκρέσου, προειδοποιώντας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Την αντίθεση του εκφράζει και το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο με επιστολή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο γυναίκες οι οποίες φέρονται να συμμετείχαν σε συμμερία η οποία πραγματοποιούσε κλοπές σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα και αγορές στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για μία 59χρονη και μία 55χρονη οι οποίες συνελήφθησαν σε Αγία Βαρβάρα και Κορυδαλό. Η ιστορία έγραψε στο Μουντιάλ το πράσινο ακροτήρι αφού κατάφερε για πρώτη φορά να προκριθεί στη φάση των 32 καλύτερων ομάδων της διοργάνωσης. Η πρόκριση προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με ισχυρούς βοριάδες, τοπικά και οκτώμποφορ στο Αιγαίο. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά τμήματα της χώρας θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός, με ανέμους βορειοανατολικούς 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 8 και τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη. Yeah.

Επιστροφή στα καλλιτεχνικά εδώ στο Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και εκτός από τις ταινίες του 16ου Athens Open Air Film Festival ή τις προβολές Ξάπλα στο Γρασίδι στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μας καλεί στην ταράτσα του για προβολές ταινιών με πανοραμική θέα σε ολόκληρη την πόλη και με φόντο την Ακρόπολη. Υπό τον γενικό τίτλο Heat, ζέστη καύσωνας, το πρόγραμμα προβολών έχει σημείο σύνδεση στα ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια μας. Οι επιλεγμένες ταινίες αφορούν καυτά κλίματα, υδρωμένα σώματα, πυρετώδεις επιθυμίες, άγρυπνες νύχτες και εγκληματικά πάθη. Έτσι, την 5η 2 Ιουλίου στις 9 θα προβληθεί το νεονουάρ του Λόρενς Κάζνταν Body Heat του 1981, που εξελίσσεται στη Φλόριντα μέσα σε ένα αποπνικτικό κύμα καύσωνα. Ένας δευτεροκλασσάτος δικηγόρος συνάπτει παθιασμένη σχέση με τη σύζυγο ενός επιχειρηματία. Η επιθυμία και η φιλοδοξία τους οδηγούν σε ένα θανάσιμο παιχνίδι εξαπάτησης και προδοσίας. Η ταινία με πρωταγωνιστές τον William Hart και την Catherine Turner δεν ήταν μόνο μεγάλη εμπορική επιτυχία, είχε μεγάλη αποδοχή και από τους κριτικούς και το ίδιο συμβαίνει και με την επόμενη ταινία που μας προτείνει το EMS, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, προγραμματισμένη να προβληθεί την επόμενη 5η 9 Ιουλίου. Σημειώστε στο ημερολόγιο την προβολή υπό τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας της ταινίας «Κάνε το σωστό, Do the right thing» του Spike Lee, μια ταινία του 1989. Πρόκειται για μια κωμωδία με στοιχεία δράματος που εκτυλίσσεται στο αποπνικτικό από τη ζέστη Brooklyn της Νέας Υόρκης. Η φυλετική ένταση μεταξύ των Αφροαμερικανών κατοίκων και των Ιταλοαμερικανών ιδιοκτητών μιας τοπικής πιτσαρίας δεν θα έχει καλό τέλος. Συνδυάζοντας στοιχεία κωμωδίας και δράματος και κοινωνικό σχολιασμό, η ταινία είναι γνωστή μεταξύ άλλων και για το soundtrack της, ίχνος της μουσικής πολυφωνίας των Αφροαμερικανών στη Μητρόπολη του κόσμου. Η ζέστη, το πλήθος, το άτομο, στην πόλη που βράζει και fight the power των public enemy. Do the right thing, κάνε το σωστό, στην ταράτσα του EMST το βράδυ της 9ης Ιουλίου.

0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη. Και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον Θωμά Μοσχόπουλο, αγαπημένο σκηνοθέτη, καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου Πόρτα, συγγραφέα θεατρικών έργων για παιδιά κυρίως και συχνά και μεταφραστή των έργων που ανεβάζει. Τον χειμώνα του 2025 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, σκηνοθετώντας μια εξαιρετική σκηνική προσέγγιση του επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ. Αυτό το καλοκαίρι συνεργάζεται ξανά με το Εθνικό της Κύπρου, καθώς ανέλαβε να σκηνοθετήσει τον ενιγματικό Ίωνα του Ευρυπίδη. Ο Θωμάς, που καλωσορίζω αμέσως, έχει αναμετρηθεί ακόμα τρεις φορές με τον Ευρυπίδη στην Επίδαυρο, με τις Βάκχες το 2008, με την Άλκηστη του Εθνικού Θεάτρου το 2009 και την Ιφηγένεια στη Χώρα των Ταύρων, παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος το 2015. Νομίζω ότι ο Ευρυπίδης είναι ο τραγικός ποιητής που υφολογικά τουλάχιστον ταιριάζει πιο καλά με την εποχή μας. Είναι αιρετικός, πολυδιάστατος, ευαίσθητος στις κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές αλλαγές που κυοφορούνταν στην εποχή του. Το επισημαίνει και ο Θωμάς Μοσχόπουλος στο σημείωμά του ότι ο Ίων, ως σύλληψη και δομή, είναι πιο κοντά στην κωμωδία παρά στην τραγωδία. Αλλά καλύτερα ο λόγος των ίδιων. Γεια σου, Θωμά, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Καλά μου.
0: Και
1: πρώτο απλώς ότι οι Βάκχες ήταν φεστιβάλ Αθηνών και όχι στην Επίδαυρο.
0: Α, ναι. Το μπέρδεψα γιατί είναι φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, αλλά το παρουσίασε στο φεστιβάλ Αθηνών το 2008.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, καλά κάνεις και μας διορθώνεις, γιατί είναι πολλή η πληροφορία και είναι πολύ αναμενόμενο σε κάποια σημεία να μην είμαστε και ακριβείς.
1: Λίμωνο.
0: Προσπαθώ πάντως το καλύτερο, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, για πες μας, είσαι ένας σκηνοθέτης που ενδιαφέρεσαι πολύ για την τραγωδία, για το αρχαίο δράμα και την κωμωδία. Ναι, πες μας πώς φέτος επιλέξατε μόνος σου μαζί και με τους ανθρώπους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου τον Ίωνα, που με χαρά θα τον δούμε, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον έργο που δεν το βλέπουμε συχνά.
1: Ναι, καταρχήν ένας βασικός λόγος ήταν αυτός ακριβώς που λέμε. Δηλαδή ένα έργο το οποίο δεν το βλέπει κανείς συχνά, σε ρεθίζει να το παρακολουθήσει σαν όχι με τον ίδιο τρόπο που θα δεις την 15η μύδια που έχεις δει στη ζωή σου.
0: Ακριβώς, ή την Αντιγόνη.
1: Αλλά σαν εισάγεται και σαν έργο πολλοί κόσμοι δεν θα ξέρει τι θα γίνει παρακάτω.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Παρόλο που στο έργο όλα αυτά λέγονται εξ αρχής, δηλαδή στον πρόλογο Ερμής ήδη μας λέει τι θα γίνει στο έργο, οπότε δεν έχουμε θεωρητικά suspense και αγωνία για το τι θα γίνει παρακάτω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, αλλά δεν
0: νομίζω.
1: Οι
0: πρώτοι που το δοκίμασαν αυτό οι αρχαίοι Έλληνες στις τραγωδίες.
1: Μάλιστα,
0: να μην εξαρτάται το ενδιαφέρον του κοινού από την πλοκή.
1: Ακριβώς.
0: Σου λένε
1: ακριβώς
0: τι θα γίνει σε ένα πρόλογο σύντομο.
1: Πώς θα γίνει.
0: Και παρακολουθείς το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι εδώ φτάνει στα όρια του σε σχέση με τα σωζόμενα έργα Ευρυπίδης όσον αφορά τον πειραματισμό και το παιχνίδι. Δηλαδή δοκιμάζει πράγματα που πραγματικά θα έρθει πολύ καιρός, θα περάσει πολύ καιρός για να τα ξαναδούμε στη σκηνή να ανεβαίνουν, όπως ας πούμε.
0: Για πες μας, ναι.
1: Μια ηρωνία που ξεπερνάει ακόμα και τον ίδιο, δηλαδή που είναι βασικά ηρωνικός, ή επίσης δομές οι οποίες θυμίζουν νέα κωμωδία καταρχήν και μετέπειτα την αναγεννησιακή κωμωδία ή τα ρομαντικά δράματα του Σέξπιρ, δηλαδή ένα ύφος το οποίο παραπέει μεταξύ μελοδράματος και κωμωδίας, σαρκαστικού έργου ή σχολείου φιλοσοφικού.
0: Ναι, ναι. Ίσως εδώ μας κάνεις μια μικρή παρένθεση παρουσιάζοντάς μας την ιστορία. Για να μην το κάνω εγώ, πες μας καλύτερα εσύ.
1: Είναι μια αντιηρωική πλοκή. Δεν έχουμε κάποιο πολύ σπουδαίο γεγονός το οποίο, αν και είναι σπουδαίο σε ένα επίπεδο πιο κοντά στις μέρες μας. Μιλάμε για ένα βιασμό.
0: Mm-hmm.
1: Η πριγκίπισσα της Αθήνας, η Κρέωσα, η κόρη του Ερεθέα, βιάζεται από τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Αν και πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό που κατά πόσο ήταν ένας καθαρόαιμος βιασμός ή επειδή εγκαταλείφθηκε η Κρέουσα εξέλαβε ως κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι ούτε αυτό το 100%.
0: Δεν ξέρουμε δηλαδή αν το σεξ ήταν συνενετικό ή όχι, αλλά πάντα στην εγκατέλειψη ο Απόλλωνα στην Κρέουσα.
1: Είναι σίγουρο, αν σκεφτεί κανείς ότι παντρευόντουσαν τα κορίτσια 12 χρονών και παίρναν έναν όριμο ενήλικα, ας πούμε,
0: ναι,
1: ήταν
0: ένα
1: βιασμός ούτως ή άλλως.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά με κάποιο τρόπο αυτό είναι το γεγονός. Η Κρέουσα λοιπόν γεννάει ένα παιδί από αυτό το παράνομο δεσμό με τον Απόλλωνα το οποίο το εγκαταλείπει γιατί δεν μπορεί να κυλιδώσει τη φήμη της. Το εγκαταλείπει σε μια σπηλιά και το αφήνει να πεθάνει. Αυτοί νομίζουν ότι το παιδί έχει χαθεί. Νομίζω ότι το φάγανε τα θηρία. Γιατί όταν ξαναγύρισε μετανιώνοντας να το ξαναπάρει, δεν υπήρχε. Γιατί ο Απόλλωνας έστειλε τον Ερμή, το πήρε το παιδί και το πήγε στους αδελφούς.
0: Για να ανατραφεί.
1: Ακριβώς. Χωρίς να ξέρει ποιοι είναι οι γονείς του, νομίζω σχεδόν δεν έχει όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ανώνυμος ήρωας.
0: Ο Απόλλων του δίνει το όνομα Ιων από το Ιων, αυτός που έρχεται.
1: Δεν ισχύει. Ο Απόλλων το δίνει ο Ξούθος.
0: Ο Ξούθος,
1: οκ. Okay. Που είναι ο σύζυγος της Κρέωσης.
0: Της μητέρας του, ας πούμε.
1: Ακριβώς, τον οποίο παντρεύεται με έναν τρόπο πάλι περίεργο, τη δίνουν ως τρόπαιο για μια νίκη του Ξούθου ενάντια στους Χαλκιδείς. Και αυτοί οι δύο δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Μετά από χρόνια που είναι μαζί, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και αποφασίζουν να πάνε.

0: τελευταία στιγμή να τα δει και με μια λοξή ματιά, ελαφραίνοντάς τα, αλλά εντείνοντας και πάρα πολύ τις δραματικές στιγμές μέσα από αυτή την αντίστοιξη. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ περίεργο έργο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δοκιμάζει σχεδόν άναρχα τα υλικά του Ευρυπίδης. Τέλος πάντων, ανακαλύπτουν λοιπόν ότι ο Απόλλωνας δίνει χρησμό στον Ξούθο ότι βγαίνοντας έξω από τον ναό, το πρώτο άτομο που θα δει θα είναι ο γιος του. Γιατί νομίζει ο Ξούθος ότι έχει κάνει ένα παράνομο
1: παιδί προγάμου.
0: Μια οργίου προγάμου,
1: ναι,
0: σε ένα διονυσιακό όργιο. Φυσικά πέφτει πάνω στον Ιώνα. Αρχίζει τώρα μια σχεδόν φαρσική πλεκτάνη με το ποιανό παιδί είναι ο Ιώνας και αν είναι αυτός δεν δέχεται ότι είναι παιδί του Ξούθου, μετατίθεται η Κρέουσα, δεν ξέρει ότι είναι το παιδί της, νομίζω ότι είναι ένα άλλο παράνομο παιδί που έχει κάνει ο Ξούθος με κάποιον άλλη και αποφασίζει να τον δολοφονήσει γιατί κινδυνεύει η θέση της. Άρα δηλαδή να κινδυνεύει να δολοφονήσει το ίδιο το παιδί.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Happy end στο τέλος.
1: Happy end στο τέλος. Αλλά αυτό είναι το επίσης καινοτόμο, ότι ενώ έχουμε μια δραματική ιστορία, μας επιφυλάσσεται happy end.
0: Καλά, το έχει ξανακάνει και στην Ιφηγένεια και στην Ελένη.
1: Και στην Ιφηγένεια, αλλά εδώ είναι ακριβώς το δρόμο πάνω, αυτό που είπες στην αρχή, στον δρόμο της νέας κωμωδίας. Πάμε στα ήθη, τα αστικά πια, και ας αναμειγνύονται στην ιστορία και θεοί.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα συμβαίνουν διάφορα παράδοξα, όπως ας πούμε έχουμε δύο χαρακτήρες να παίζουν το ρόλο του απομηχανής Θεού. Βγαίνει η πυθία, δίνει τη μισή λύση, ο Ιώνας δεν πείθεται και εκείνη την ώρα εμφανίζεται η Αθηνά, η οποία έχει έναν από τους πιο αστείους μονολόγους που χρησιμοποιούνται
1: σε
0: απομηχανείς εμφανίσεις.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο σαν να λέει, ωραία, θα συμμαζέψω εγώ τώρα τα άπλυτα του αδερφού μου.
1: Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν με αυτό το υλικό εσύ τώρα ως σκηνοθέτης, ψέματα, ως μεταφραστής καταρχάς, θέλω να μου πεις πώς λειτουργήσες και μετά να μου πεις πώς αίσθησες και την σκηνική δράση, αλλά αμέσως μετά από τις διαφημίσεις, σε παρακαλώ, Θωμά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε για ό,τι ζούμε και είμαστε στο κλίμα των φεστιβάλ και των παραστάσεων αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο και σε πολλά ανοιχτά θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Είναι μαζί μας ο Θωμάς Μοσχόπουλος, ο σκηνοθέτης που σκηνοθετεί αυτό το καλοκαίρι για την Επίδαυρο αλλά και για την Κύπρο, γιατί η παράσταση θα περιοδεύσει και στην Κύπρο. Τον Ίωνα θα σκηνοθετήσει για το φετινό φεστιβάλ Επιδαύρου. Λοιπόν, Θωμά, τον Ίωνα του Ευρυπίδη τον απέδωσες εσύ στη Νέα Ελληνική, προφανώς για

0: Να συνδέεται καλύτερα με αυτό που είχε στο μυαλό σου ως κοινική δράση, για πες μας.
1: Ναι, φροντίζω στις γλώσσες που μπορώ να διαχειριστώ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ας πούμε, να αποδίδω εγώ τα έργα, γιατί με κάποιο τρόπο η πρώτη ερμηνεία είναι ακριβώς η γλωσσική απόδοση του κειμένου. Οπότε είναι κάτι που το έκανα και σε όλες τις προηγούμενες τραγωδίες τις οποίες ανέβασα. Mm-hmm. Εδώ τόλμησα κάτι, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω, θα το αποτέλεσμα θα δείξει.
0: Για
1: το
0: πες.
1: Μετέγραψα όλο στο Ιαντικό 15 σύλλαγο.
0: Α, δηλαδή, ενδιαφέρον πείραμα.
1: Ήθελα να δω τι γίνεται με τη ρυθμική υπόσταση του έργου.
0: Ναι, ναι.
1: Και σχεδόν αυτό το παραμυθιακό στοιχείο που βιωματικά έχουμε σε σχέση με το 15 σύλλαγο. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον.
0: Αυτό σκέφτηκα, ότι λόγω της ιστορίας είναι πιθανό να του ταιριάζει πάρα πολύ ο 15 σύλλαβος.
1: Ναι. Και η απόδοση του βέβαια γίνεται με έναν τρόπο που δεν χτυπάει στο αυτή, δεν ακούς τραγούδι. Παρόλο που πάμε στο δεύτερο στοιχείο τώρα, το αρχαίο δράμα που με ενδιαφέρει πολύ.
0: Ναι.
1: Ξεχνάμε συνήθως ότι το αρχαίο δράμα ήταν μουσικό έργο, ήταν μουσικά έργα. Δηλαδή ο ρυθμός και η μουσική παίζανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν θα ανακαλύψουμε ποτέ, ή τέλος πάντων θα έχουμε πολύ ελλειπή γνώση για το πώς ακριβώς γινόταν αυτό το πράγμα. Οπότε ούτως ή άλλως, προσεγγίζοντας το αρχαίο ελληνικό δράμα, ξεκινάμε με ένα γκολ από τα αποδυτήρια που λέμε. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Παραδεχόμαστε εξ αρχής ότι υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία στη δομή και στον τρόπο που πραγματοποιούνταν οι παραστάσεις που δεν τα γνωρίζουμε. Άρα, διατηρούμε ελευθερίες.
1: Άρα, ελεύθερη απόδοση. Ναι. Ακριβώς. Και τώρα πια έχοντας ανεβάσει και στο εξωτερικό και εδώ αρχαίο δράμα αρκετά, προσπαθώντας να είμαι πιστός στην επίση, τέλος πάντων να έχω μια σύνδεση, ας πούμε, με την πληροφορία την οποία έχουμε, ήμουν λίγο πιο συντηρητικός, να το πω έτσι. Εδώ τώρα έχει φτιάσει μια παιχνιδιάρικη διάθεση, ίσως ανάλογη αυτή που μπορεί να έχει ο Ευρυπίδης. Δηλαδή δοκιμάζω μερικά πράγματα τα οποία... δεν θέλω να καπελώνουμε την παράσταση, να τα βλέπει κανείς και να λέει κοίταξε να δεις εδώ τώρα τι έκανε
0: ο σκηνοθέτης. Ναι.
1: Αλλά ας πούμε ένα παράδειγμα. Ναι. Όλη η κίνηση του χορού, των ηρώων και του σκηνικού κτίζεται πάνω σε μια αντεστραμμένη αμφιθεατρική σκηνή. Δηλαδή έχουμε μια κερκίδα ανάλογη με αυτή που θα υπάρξει στην επίδαυρο. Υπάρχει μια δεύτερη ορχήστρα που ορίζουμε εμείς και όλη η κίνηση είναι σταθερά δεξιόστροφη. Δηλαδή, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς αυτό το πράγμα, όλο το σύστημα κινείται σε μία κατεύθυνση μέχρι μία ανατροπή που αντιστρέφεται αυτή η κίνηση και πηγαίνει
0: ανάποδα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ιδέα ακούγεται. Και μάλλον παίζεις τώρα... και με την ιδέα του θεάτρου εν θεάτρο.
1: Ναι, σε ένα βαθμό, ναι.
0: Σε ένα βαθμό, δηλαδή, από τη στιγμή υπάρχει... που υπάρχει. Ναι.
1: Ας πούμε, ήθελα να υπογραμμίσω τη διτότητα και την αμφισημία των πραγμάτων και βάζω τον Ερμή να είναι δύο ηθοποιοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι είναι σε μόνιμη αντίθεση και μόνιμα παρόντες μέσα στην κίνηση αυτή που λέω, το κτίσιμο.
0: Ένας κάπως σχιζοειδής Ερμής, δηλαδή, με δύο πρόσωπα.
1: Ναι, είναι ούτως ή άλλως Ερμής, θεός της διτότητας.
0: Ναι, ισχύει.
1: Με κάποιο τρόπο, λοιπόν, κάποια τέτοια μικρά κλεισίματα του ματιού, ας πούμε, παίζουμε στο σκηνικό πολύ με καθρέφτες. Υπάρχουν δύο λαβύρινθοι με καθρέφτες, οι οποίοι αυτομάτως σε μπερδεύουν και δεν ξέρεις αν βλέπεις το είδωλο ή τον άνθρωπο που βγαίνει από εκεί μέσα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, είναι κάποια μικρά πραγματάκια τώρα, λέω, και μπορεί να ακούγονται και λίγο ασύνδετα.
0: Όχι, όχι, αλλά, όχι. Είναι μικρές αφορμές για να μας εξάψει την περιέργεια για την παράσταση, η οποία θα κάνει πρεμιέρα 15 Ιουλίου στην Κύπρο.
1: 16 Ιουλίου
0: στη Λευκοσία. Θα κάνει περιοδία σε κάποια ανοιχτά θέατρα της Κύπρου και θα έρθει τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, και στην Επίδαυρο.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Θα παρουσιαστεί και εκτός Επιδαύρου σε ανοιχτά θέατρα της Αττικής.
1: Ακόμα δεν είναι σίγουρο, δηλαδή η αρχική διάθεση ήταν να γίνει, αλλά νομίζω έχουν προκύψει κάποια πρακτικά προβλήματα, δεν είμαι κατάλληλος να σας ενημερώσω.
0: Okay, θα είμαστε σε επαφή για να ξέρουμε αν και κατά πόσο μπορούμε να δούμε την παράσταση και εκτός του θεάτρου της Επιδαύρου. Να πούμε ότι η Στέλλα Φυρογέννη κρατάει το ρόλο της Κρέουσας, ο Νεοκλής Νεοκλέους είναι ο Ξούθος και ο Γιάννης Τσουμαράκης είναι ο Ίων, ο Νόθος γιος. Αλλά σε ένα πολυπρόσωπο σύνολο και ο χορός είναι πολυμελής και οι υπόλοιποι ηθοποιοί είναι αρκετοί. Οπότε αναμένουμε, Θωμά, να δούμε τον Ίωνα του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου σε δική σου σκηνοθεσία. Κάτι
1: εγώ
0: άλλο που...
1: Θέλω να υπογραμμίσω λίγο την συμμετοχή των συνεργατών που είναι πολύ πολύ βασική. Δηλαδή με τον
0: Βασίλη Παπατσαρούχα, βέβαια.
1: Που είναι ο εικαστικός με τον οποίο συνεργάζομαι τελευταία χρόνια πολύ στενά. Είναι πολύ πολύ σημαντική η συνεργασία μας και αισθάνομαι ότι έχω βρει το άλλο τερέγκο μου, ας πούμε, πάνω στη δουλειά.
0: Πολύ σημαντικό,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι και μια πολύ ευτυχή μάλλον συνάντηση που είχα εδώ στην Κύπρο με την Αναστασία Δημητριάδου ή αλλιώς να Μαντάμα.
0: Στη μουσική της παράστασης,
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Η οποία έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό δημιουργώντας πολύ υβριδικές, έτσι, μουσικές επιταγές που μπορεί να πει κανείς ότι αγγίζουν από το punk, το pop μέχρι το παραδοσιακό, και αυτό με ένα μείγμα τέτοιο τέτοιες λεπτότητες και ευαισθησίες που με κάποιο τρόπο δεν θα τολμούσα να κάνω κάτι τόσο ακραία, πώς θα το πω, να υπάρχει τέτοια πόλωση, ας πούμε, μεταξύ των υφών,
0: ναι.
1: Αν δεν είναι τόσο από την ψυχή της, δηλαδή οι αναφορές της είναι τόσο
0: προφανώς
1: πικίες,
0: ήταν σίγουρη για αυτό που ήθελε να κάνει, το έκανε και βρήκε ανταπόκριση στη σκηνική.
1: Νομίζω έχει να κάνει και με τις αναφορές της, είναι, η Αναστασία είναι Κύπριο-Ουκρανο-Ρωσίδα. Οπότε κουβαλάει μια μουσική καταβολή εκτός από τις σπουδές της.
0: Μήπως ήταν η μουσικός και στον επιθεωρητή. Ναι, ναι, είναι τρομερή, είναι πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Γιατί την είχα δει την παράσταση αυτή. Ναι.
1: Που να ακούσετε και τη μουσική που βγάζει την κυκλοφορία, ας πούμε, σε δίσκους και τα λοιπά. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική παρουσία.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις για να την αναζητήσουμε και να την παρουσιάσουμε κιόλας σε δεύτερο χρόνο. Και η χορογραφία είναι του Φώτη Νικολάου, πολύ έμπειρου χορογράφου. Ωραία.
1: Και από χρόνια φίλου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλεια. Εύχομαι καλή επιτυχία στην πρεμιέρα, στην περιοδία και στην παράσταση της Επιδαύρου. Να είσαι καλά, Θωμά. Όλες μου τις ευχές στην ομάδα της Κύπρου και στο ΘΟΚ. Και να έχουμε καλό καλοκαίρι. Τι να πω άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο, Θωμά. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας.
1: Γεια πολλά.
0: Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ευρωπάρτ με τη Ματίνα Καλτάκη και το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης που γιορτάζει τα 60 χρόνια του διοργανώνει ένα δημιουργικό εργαστήρι με τίτλο Art Stories στη θάλασσα, δημιουργώντας τον δικό μας καλοκαιρινό σελιδοδείκτη. Την ερχόμενη Τετάρτη και την Πέμπτη, 1η και 2 Ιουλίου. Επιλεγμένα έργα από τη συλλογή του ΜΙΕΤ που αποδίδουν σκηνές του ελληνικού καλοκαιριού, το φως και τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα, θα λειτουργήσουν ως αφορμές και πηγή έμπνευσης για τους συμμετέχοντες, ώστε να φτιάξουν σελιδοδείχτες για τα βιβλία που θα πάρουν μαζί τους στις διακοπές. Μέσα από την παρατήρηση των έργων ζωγραφικής που θα παρουσιάσει στην αρχή η μουσιολόγος Σοφία Πελοποννησίου, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΜΙΕΤ, θα ανακαλύψουν χρώματα, σχήματα, ιστορίες που κρύβονται στους πίνακες. Στη συνέχεια, κοχύλια, καΐκια, κύματα, γλάρι, φάρι και άλλα καλοκαιρινά μοτίβα μπορούν να κοσμήσουν τους χειροποίητους σελιδοδείχτες που θα φτιάξουν. Η δράση αφορά σε 2 ώρα και απευθύνεται σε ενήλικους και σε παιδιά μεγαλύτερα των 10 ετών που θα συνοδεύονται από ενήλικο. Είναι με ελεύθερη είσοδο μεν, αλλά με κράτηση θέσης στο τηλέφωνο, σημειώστε 6972 013 026. Επαναλαμβάνω, 6972 013 026. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εργαστηρίου έχει αναλάβει οικαστικός Βάλια Μπερτσάτου. Είπαμε 1η και 2 Ιουλίου στο κεντρικό κτίριο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Θουκυδίδου 13, στην Πλάκα. Ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι του B.D. Foxmoor, του Μιχάλη Μητακίδη, του ιδρυτή των Active Member και προτεργάτη της ελληνικής σκηνής του Hip Hop, για την ακρίβεια μια πολύ καλή διασκευή του τραγουδιού του Δημήτρη Λάγιου σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη, «Θα με δικάσει». Ταιριάζει και με το επόμενο θέμα μας.

0: Το Καστελόριζο ή Μεγίστη, όπως είναι το επίσημο όνομα του μεγαλύτερου από τα νησάκια που αποτελούν το σύμπλεγμα Καστελόριζου, απέχει 72 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο, με την οποία συνδέεται ακτοπλοϊκός και αεροπορικός, και μόλις 1,25 ναυτικό μίλια από τις νοτιοδυτικές ακτές της Τουρκίας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, έχει πληθυσμό 594 κατοίκων που διαβιούν στον ομώνυμο οικισμό, ο οποίος είναι και ο μοναδικός στο νησί. Εκεί, στο πανέμορφο ακριτικό νησάκι, η Ειρήνη Σαρίογλου θέλησε να πραγματοποιήσει και να καθιερώσει ένα ετήσιο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, το οποίο θα έφερνε ενδιαφέροντα κόσμο στο νησί και σύν το χρόνο θα το έκανε γνωστό στους διεθνείς κινηματογραφικούς κύκλους, μια πρωτοβουλία απόλυτα χρήσιμη πολιτιστικής διπλωματίας. Το είπε και το έκανε η Ειρήνη Σαρίογλου και το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του Καστελόριζου, με επιλεγμένες ταινίες τεκμηρίωσης από όλο τον κόσμο, Audiovisual Pitching Lab, και παράλληλες δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, μετρά ήδη 10 διοργανώσεις. Το περσινό 10ο Beyond Borders διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου ολοκληρώθηκε σε κλίμα ενθουσιασμού, αλλά το φθινόπωρο, όταν η Ειρήνη Σαρίογλου και η ομάδα της ξεκίνησαν να προετοιμάζουν το επόμενο φεστιβάλ του 2026, βρέθηκαν προδυσάρεστων εκπλήξεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μέχρι και στην ακύρωση της φετινής εκδοσής του. Με πάθος και αγάπη για το φεστιβάλ, η Ειρήνη δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και είναι σήμερα μαζί μας για να μας πει πώς μαζί με μια μικρή ομάδα ανθρώπων κατάφεραν να οργανώσουν το 11ο φεστιβάλ που μας περιμένει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου να το στηρίξουμε. Να στηρίξουμε τελικά το ίδιο το Καστελόριζο για να μην νιώθει εγκαταλελειμμένο στην άκρη του Αιγαίου, δίπλα στη χώρα που συχνά διατυπώνει εχθρικές θέσεις. Καλώς ήρθες, Ειρήνη Σαρίογλου, στο Pop Art και πάμε να μας πεις για το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Καστελόριζου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την τόσο θερμή υποδοχή, για τα τόσο καλά λόγια, για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε και είναι και χρέος μας να προβάλλουμε ό,τι καλό γίνεται και εκτός Αθηνών, στην περιφέρεια, πόσο μάλλον στις ακριτικές περιοχές της χώρας μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε πριν από 11 χρόνια πολύ ρομαντικά και ουδέποτε μπορούσα να φανταστώ τις διαστάσεις που θα πάρει αυτό το εγχείρημα, ναι. Το εθνικό εγχείρημα αν θέλετε, ότι θα δεχόμαστε χιλιάδες ταινίες τεκμηρίωσης από εκατοντάδες χώρες και ότι πράγματι θα γίνει ένα κέντρο πολιτισμού το Καστελόριζο, κυρίως για τον κινηματογράφο και πιο συγκεκριμένα για τον ντοκιμαντέρ. Κάθε χρόνο απέδωσε αυτό το πάθος, αυτή η αγάπη, αυτή η αφοσίωση και πηγαίναμε όλο και καλύτερα με αποκορύφωμα, θα πω, τη 10η έκδοση πέρσι που ναι. πραγματικά ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία. Ήταν μια πολύ εορταστική ατμόσφαιρα με περιεχόμενο, με ουσία και ξεκινήσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, να διοργανώνουμε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε την 11η έκδοση. Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ύστερα από τη βράβευση μιας ταινίας παλαιστινιακού περιεχομένου, το I Shall Not Hate. Δεν ξέρω αν συνδέεται αυτό με αυτά που βιώσαμε, αλλά από το Σεπτέμβριο άρχισαν να αποχωρούν όλοι οι βασικοί εταίροι. Με πρώτη τη ΔΕΗ, την Εθνική Τράπεζα, το Υπουργείο Τουρισμού, φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Αιγαίου και μείναμε τον Οκτώβριο μετέωροι.
0: Δηλαδή απήχαν ή δήλωσαν την διάθεσή τους να μην συμμετέχουν στο επόμενο φεστιβάλ η βασική χορηγή του φεστιβάλ. Αφήνοντας δηλαδή τη διοργάνωση, πώς το λένε, με αμφίβολη έκβαση αν θα τα καταφέρει.
1: Ακριβώς. Φυσικά στη χώρα μας δεν αγαπάμε τη συνέχεια. Έχουμε οξύ αλλεργία σε οτιδήποτε έχει ιστορία και συνέχεια. Οπότε έπρεπε να πάρουμε μια πολύ σημαντική απόφαση. Ένας αγαπημένος μου ποιητής λέει, με τα λόγια οι χαμελέοντες, με το αίμα οι γενναίοι. Εγώ θα παραφράσω και θα πω με τις πράξεις οι γενναίοι. Οπότε απολύθηκαν 10 άτομα, αναγκαστήκαμε να απολύσουμε τους συνεργάτες μας και μείναμε 2 στο Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, δηλαδή στο διοργανωτή φορέα.
0: Ναι, στον φορέα που διοργανώνει.
1: Που διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου και απλά συνεχίσαμε να τραβάμε κουπί για να μην πνιγούμε, να το πούμε έτσι, ναι. Χαριτολογώντας. Δεχτήκαμε 634 ταινίες, γιατί κάναμε φέτος τους όρους λίγο πιο δύσκολους. Δεχόμαστε ταινίες μόνο του τελευταίου έτους.
0: Μάλιστα.
1: Για να είναι πιο σύγχρονες, πιο επίκαιρες.
0: Πιο
1: να είναι
0: φρέσκο πιο... σε σχέση με ό,τι παράγεται, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Πια έχουμε κλείσει δεκαετία και νομίζω ότι δικαιούμαστε να λαμβάνουμε ταινίες μόνο του τελευταίου 12 μήνου. Ως εκ τούτου λάβαμε 634 ταινίες από 156 χώρες. 42 από αυτές θα διαγωνιστούν στο Καστελόριζο, ναι. 23 με 30 Αυγούστου είναι το φεστιβάλ, αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι από τις 42 ταινίες, οι 35 θα είναι σε ελληνική ή παγκόσμια πρεμιέρα. Πράγμα που δείχνει την εμπιστοσύνη
0: Ακριβώς.
1: που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των κινηματογραφιστών και του φεστιβάλ. Για μας αυτό είναι
0: και
1: το πιο σημαντικό.
0: Και να σου πω κάτι, Ειρήνη, ίσως το γεγονός ότι μπορέσατε να πραγματοποιήσετε υπό δυσχερείς συνθήκες την φετινή διοργάνωση να έχει σχέση ακριβώς με τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Άρα κανένας σκόπος τελικά δεν πάει χαμένος, τίποτα δεν πάει χαμένο.
1: Πράγματι δεν είχαμε το περιθώριο να το ακυρώσουμε, ακόμα και αν χρειαζόταν να πάω στο νησί ολομόναχη, διότι αυτές οι σχέσεις εμπιστοσύνης, ναι, παραδείγματος ναι. χάρη με το μεγαλύτερο κανάλι ντοκιμαντέρ του κόσμου, με το Άρτε που μας θυμά κάθε χρόνο με την παρουσία του ναι. και τη συμβολή του, θα πούμε λίγο πιο μετά ποια είναι αυτή η συμβολή, το ZDF, το BBC, το RAI, το TVCENT, είναι πάρα πολύ δύσκολο και κυρίως στο εξωτερικό μπορείς να τα πετύχεις αυτά με το σπαθί σου, δηλαδή με τον κόπο σου. Δεν μετρούν τόσο αν είσαι ο φίλος του τάδε, γνωστός του κόμματος. Υπάρχει πολύ περισσότερη αξιοκρατία.
0: Ναι.
1: Και πράγματι οι ξένοι συγκινήθηκαν, εκτίμησαν πάρα πολύ αυτή την γενναία προσπάθεια και είναι εδώ και 11 χρόνια συνοδοιπόροι, είναι πραγματικά μαζί μας. Οπότε δεν μπορούσαμε να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα, παρά το γεγονός ότι η επίσημη πολιτεία
0: γύρισε πλάτη.
1: Κυριολεκτικά, γύρισε πλάτη.
0: Εγώ να σου πω κάτι, επειδή κατάγομαι και από ακριτικά νησιά, πιο βόρεια βέβαια, από τη Σάμο και από τη Χίο, έχω μεγάλη ευαισθησία σε τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν είναι μόνο να διατηρηθεί το φεστιβάλ, είναι το φεστιβάλ στο Καστελόριζο. Γι' αυτό και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, οι οργανισμοί, να το πούμε, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που συνέβαλαν στο να γίνεται το φεστιβάλ Καστελόριζου, τώρα το εγκαταλείπουν. Το θεωρώ ναι. αδιανόητο να συμβαίνει. Ναι. Και για εθνικούς λόγους. Επιμένω, όχι μόνο για πολιτιστικούς.
1: Πολύ σωστά, γιατί είναι αρκετό αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε χρόνο έρχονται να το παρακολουθήσουν οικειοθελώς πάνω από 20 πρέσβεις ή πρεσβείες, πάνω από 10 ξένα κανάλια και να μιλήσουν μετά όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους για το ίδιο το Καστελόριζο ναι. και για αυτά που έχουν βιώσει αυτό το δεκαήμερο. Να αναφέρω ότι πριν από 2 εκδόσεις ξεναγούσα στο Καστελόριζο το νούμερο 2 της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκείνη την ώρα περνάνε τα τουρκικά F-16 κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει ο επιτετραμμένος τι συμβαίνει. Αυτά λέει, είναι καθημερινά εδώ.
0: Ναι,
1: αυτά
0: ναι.
1: τα έχουμε συνηθίσει. Ο θόρυβος, ο κρότος από το F-16.
0: Η απειλή που αισθάνεσαι.
1: Άλλο είναι αυτό να το διαβάζεις στην πλατεία Μαβίλη, στις εφημερίδες.
0: Και άλλο
1: είναι
0: να το ζεις από πάνω σου.
1: Να το ζεις στο πετσί σου που
0: ναι,
1: λέμε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, μια στιγμούλα Ειρήνη να πάμε σε διαφημίσεις και να μας πεις μετά και γι' αυτό το γεγονός ότι κάθε χρόνο υπάρχει μια χώρα η οποία είναι η τιμόμενη. Άρα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από χώρες για το Καστελόριζο ειδικώς και τη διοργάνωση του Beyond Borders. Φέτος είναι η Ελβετία. Θα μας τα πεις όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ποπάρτε εδώ στον Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας η Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Beyond Borders, Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Καστελόριζου, που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου στο πανέμορφο ακριτικό νησί. Ειρήνη, για πες μας τα χαρακτηριστικά, έτσι, τα βασικά της φετινής διοργάνωσης.
1: Τα φασικά είναι ότι η ταινία έναρξης και λήξης έχει χρηματοδοτηθεί από το ίδιο το φεστιβάλ. Αυτό είναι συναρπαστικό. Τα πρώτα 10 χρόνια δηλαδή της λειτουργίας του, το Beyond Borders κατάφερε να βρει τους κατάλληλους πόρους και για την ταινία έναρξης της Μαριάννας Οικονόμου, Where Shadows Rest, mm-hmm. που δεν είναι ταινία έναρξης, αλλά και για την ταινία λήξης, Island Me a Film, της Δανάη Έλλον. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά τα 10 χρόνια αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό κενό στο να μπορέσουν οι Έλληνες παραγωγοί και σκηνοθέτες να αντλήσουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Και αντί να συνεχίσουμε με το co-production όπως κάναμε τα προηγούμενα 10 χρόνια, από φέτος εγκαινιάζουμε μια νέα πρωτοβουλία που λέγεται Co-Production Development Forum. Κάποιος πρέπει να μας μάθει ποια είναι αυτά τα κριτήρια που επικρατούν στο εξωτερικό για να μπορέσουμε να αντλήσουμε τα χρήματα που ναι προσφέρονται, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε πώς μπορούμε να τα αντλήσουμε.
0: Δηλαδή, αυτό για να το πούμε απλά, να μπορέσουν να μάθουν ποια είναι τα κόλπα, μέσα σε εισαγωγικά, τα πράγματα, τα κριτήρια που είναι αναγκαία για να μπορέσουν να προωθήσουν, να πουλήσουν την ιδέα τους, ώστε να βρουν παραγωγούς για να την υλοποιήσουν την ταινία.
1: Αυτό το κενό συμβαίνει γιατί σε κανένα τηλεοπτικό κανάλι, κρατικό ή ιδιωτικό, δεν υπάρχει ένα γραφείο εξειδικευμένο για συμπαραγωγές, για co-production. Σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, γιατί στο BBC, στο RAI και στο ZDF βεβαίως και υπάρχει αυτόνομο γραφείο που καθοδηγεί
0: τους νέους κινηματογραφητές.
1: Ακριβώς. Και τους παραγωγούς. Οπότε φέτος ξεκινάμε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη, στα 10 χρόνια να έχουμε βρει χρήματα μόνο για 2 ταινίες είναι πάρα πολύ λίγο. Αντιληφθήκαμε ότι κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Παρένθεση ότι ασκούμε πολύ σκληρή κριτική στον εαυτό μας, γιατί έχουμε ένα στόχο, να γίνουμε καλύτεροι. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να κάνουμε φεστιβάλ δήθεν. Φεστιβάλ υπάρχουν πολλά, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι πραγματικά να είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι τι νομίζω εγώ ή πώς σου φαίνεται. Ωραία. Στη φίλη μου τη Ματίνα. Τώρα, όπως είπες, είναι τιμόμενη χώρα φέτος. Κάθε χρόνο έχουμε μια τιμόμενη χώρα, η Ελβετία. Είχαμε λοιπόν πολύ στενή συνεργασία με το Ελβετικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Swiss Films. Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής θα είναι από την Ελβετία, ο υποψήφιος για Όσκαρ Κρίστιαν Φρέι. Θα υπάρχει στο πανόραμα, στη σκηνή πανοράματος, δηλαδή στη σκηνή εκτός διαγωνισμού, ειδικό αφιέρωμα σε δικές του ταινίες αλλά και σε ελβετικά ντοκιμαντέρ. Ακαδημαϊκό ίδρυμα τιμόμενο είναι το Head Genève. Φεστιβάλ τιμόμενο είναι το Vision du Réel. Αυτά όλα έρχονται από την αγαπητή Ελβετία. Και προσπαθούμε έτσι να...
0: να δημιουργήσετε σχέσεις με άλλες χώρες μέσω του κινηματογράφου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τώρα, ελληνικός τηλεοπτικός σταθμός είναι ο ΑΛΦΑ TV ο τιμόμενος. Και ξένος τηλεοπτικός είναι το Al Jazeera Documentary, το κανάλι ντοκιμαντέρ του Al Jazeera.
0: Του Al Jazeera, ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρχουν masterclasses, το pitching για τους νέους ανερχόμενους υπό την αιγίδα και την επιμέλεια της κορυφαίας καθηγήτριας της Κλόντια Σράινα από τη Γερμανία, από την κινηματογραφική σχολή του Μονάχου. Έχουμε εξελίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο κινηματογραφικών σχολών και κάθε χρόνο από αυτό το δίκτυο έρχονται φοιτητές, παρακολουθούν το φεστιβάλ. Και το άλλο που προσπαθούμε να κάνουμε βεβαίως είναι να προάγουμε το εμείς του Μακρυγιάννη, δηλαδή να μην μείνουμε ένα ξένο σώμα ως προς την τοπική κοινωνία, αλλά να έχει και κάποια ωφέλη από όλη αυτή τη διοργάνωση.
0: Που ούτως ή άλλως έχει η τοπική κοινωνία, γιατί οι ξένοι όσοι και να είναι και οι επισκέπτες για το φεστιβάλ, οπωσδήποτε θα κινηθούν στο νησί, θα φάνε, θα πιούν, θα κάνουν τις βόλτες τους, έτσι κι αλλιώς δηλαδή υπάρχει ένα οικονομικό μέγεθος που συνδέεται με τα φεστιβάλ. Οπότε σίγουρα και η κοινότητα, η τοπική θα ωφεληθεί και οικονομικά εννοώ.
1: Μας αφορά πάρα πολύ να διευρύνουμε ορίζοντες στη νέα γενιά. Μας αφορά. Είναι πρωταρχικό μέλημά μας. Συνεργαζόμαστε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Κάθε χρόνο κάνει ειδικές προβολές επιμορφωτικές για τα παιδάκια του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου. Φέτος ξανά θα έχουμε το καλλιτεχνικό βιβλιοδετείο που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ χαρισματικοί άνθρωποι που μας μαθαίνουν τα μυστικά της παραδοσιακής βιβλιοδεσίας με έναν απόλυτα παιχνιδιάρικο τρόπο.
0: Τέλεια,
1: από
0: τέλεια.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε το Σκακιστικό Όμιλο Ρόδου, υπότης λέγεται, κάνει κάθε χρόνο μαθήματα στα παιδάκια και επειδή...
0: Φτιάχνεται δηλαδή ένα δίκτυο δραστηριοτήτων που είναι ανεξάρτητο από τις προβολές. Δεν είναι μόνο οι προβολές, είναι και τα γύρω-γύρω που είναι, νομίζω θα είναι πολύ ευπρόσδεκτα για τους ντόπιους εκεί.
1: Έτσι είναι ευπρόσδεκτα πράγματι. Επειδή έχουν περικοπεί το 90% των επιχορηγήσεων του Beyond Borders, όπως είπαμε στην αρχή, δυστυχώς φέτος δεν θα έχουμε καθόλου μουσική. Ναι. Αν και τη λατρεύω τη μουσική και πάντα είχα μια...
0: Ειρήνη, δεν πειράζει. Στο 12ο θα επανέλθει και η μουσική, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Εύχομαι καλή τύχη στην φετινή, όπως είπαμε, δύσκολη διοργάνωση. Τα καλά είναι μπροστά μας. Εμείς υποστηρίζουμε το Beyond Borders και υπάρχει και πολλής κόσμος άλλος που γνωρίζει ότι το υποστηρίζει. Οπότε εδώ είμαστε. Καλή επιτυχία στη φετινή διοργάνωση. Και ακόμα μεγαλύτερη στην διοργάνωση του χρόνου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες και είμαστε εδώ. Ήταν η Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Beyond Borders. Το pop art όμως φτάνει στο τέλος του πλέον. Πρέπει να αφήσουμε το στούντιο. Ο δρόμος ανοίγει για τη Βασιλική Γιούτσου και το Δελτίο Ειδήσεων. Και στη συνέχεια θα είναι ο Νικόλας Καμακάρης για το 2ωρο 2 με 4. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στη φροντίδα των ήχων σήμερα. Και η Ματίνα Καλτάκη, σας στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας οπωσδήποτε, δεν το βάζουμε κάτω. Το καλό με κάπα κεφαλαίο είναι επιλογή, εμείς το επιλέγουμε. Και οι διακοπές που έχουμε τόσο ανάγκη πλησιάζουν. Λοιπόν, Άνος Χόμεντας Χαρδίας, να είστε καλά, την αγάπη μας και τις ευχές μας για ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκθεση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος, Στίβα, στη Βιωτία. Μήνυμα μέσω του 112 καλούσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν απειλούνται κατοικίες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγίας του Δήμου Στυλίδα στη Φθιώτιδα. Σε συναγερμό βρίσκονται το Σαββατοκύριακο κρατικός μηχανισμός, περιφέρειες και Δήμοι εξαιτίας των θελωδών ανέμων και του πολύ αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιά σε διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Από τους δυνατούς ανέμους καταγράφονται και πτώσεις κλαδιών από δέντρα, ενώ στην Καβάλα κατέρευσε ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία Νέα Ερακλίτσα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 29χρονη ναυαγοσώστρια. Σημάδια εξομάλυνσης παρουσιάζει η κίνηση των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Πύραυλος έπληξε δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας ζημιές στο κατάστρωμα, ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του, όμως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν φαίνεται να έχει προκληθεί περιβαλλοντική ζημιά, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα πως στοχοποιήθηκε από ιρανικά μια επανδρωμένα αεροσκάφη, κατηγορώντας την Τεχεράνη για υπονόμευση των ειρηνευτικών προσπαθειών μετά τις πρώτες ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν παρά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία για το τέλος των εχθροπραξιών με την οργάνωση Χεζμπολάχ να δηλώνει πως δεν θα συνεργαστεί. Σοβαρός τραυματισμός 43χρονης από πυροβολισμό έγινε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα πήγε το πρωί πρώτη φορά στο σκοπευτήριο και έλαβε προσωρινή άδεια. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο τραυματισμός της έγινε παρουσία υπευθύνου του σκοπευτηρίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο σκόπιμου αυτοπυροβολισμού. Οι γιατροί στο νοσοκομείο καταβάλουν προσπάθειες να κρατήσουν στη ζωή τη γυναίκα. Αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν από τον διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα και η οργή των πολιτών για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Τουλάχιστον 920 είναι καταγεγραμμένοι νεκροί, περισσότερο από 50.000 οι αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσεις περιοχές με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης να βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. Ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων. Έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε το πρωί από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι, όπως είπε, παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί και η μέση οικογένεια. Ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Το τρίπτυχο των προτεραιοτήτων για την Ελλάδα σημείωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος. Στόχος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημοκρατία, σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Έχμες για τις οικονομικές προτάσεις του Πρόεδρου της Ελλάς άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσω τηλεοπτικής συνέντευξής του. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για παροχολογία που βάζει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές στο Αμερικανικό Κογκρέσο, προειδοποιώντας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Την αντίθεση του εκφράζει και το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Κίνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβει πάνω στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, στη συνοικία Τσαογιάνγκ. Χθες έγινε σήμερα γνωστό από την τοπική κυβέρνηση. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της συντριβής. Η ιστορία έγραψε στο Μουντιάλ το πράσινο ακροτήρι, αφού κατάφερε για πρώτη φορά να προκριθεί στη φάση των 32 καλύτερων ομάδων της διοργάνωσης. Η πρόκριση έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Και ο καιρός αύριο θα επιμείνουν οι βόρειο-βόρειο-ανατολικοί άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες βροχές στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός αύριο με τους ανέμους 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 με τη θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο.

0: time, weather and...
1: Μα να τα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Σαββάτου 27 Ιουνίου, η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους, ευχόμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά τις όποιες δυσκολίες μπορεί να προκαλέσει ο καιρός, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και οι πολύ ισχυροί άνεμοι, ευχόμαστε να το περάσετε όσο γίνεται πιο αναζωογονητικά, πιο ξεκούραστα και πιο και με περισσότερες στιγμές με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Προσοχή στις φωτιές, παιδιά, να έχουμε το νου μας, προσοχή να μην προκαλέσουμε τουλάχιστον μια πυρκαγιά που φυσικά θα επιβαρύνει, φυσικά θα κάψει μια έκταση, φυσικά θα επιβαρύνει τη συγκεκριμένη περιοχή, φυσικά θα επιβαρύνει το μηχανισμό πυρόσβεσης και τις δυνάμεις που σπέβδουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Να είμαστε προσεκτικοί τουλάχιστον να μην έχουμε από αμέλεια. Τώρα για τις άλλες περιπτώσεις και εκεί χρειάζεται λίγο και η δική μας προσοχή και συνδρομή ως πολίτες. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 2 έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, ωραία ραδιοφωνική παρέα που κάνουμε το Σαββατοκύριακα, με τα μηνύματα, με τις καλησπέρες, με τις απόψεις, με τις εκτιμήσεις, με τα σχόλια, με διαφωνίες που προκαλούν, που πυροδοτούν το διάλογο και μας αρέσει πάντα αυτό να γίνεται, να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας, ακόμα και αν διαφωνούμε, έτσι. Ενδεχομένως, είπαμε, το λέμε συνέχεια μάλλον, αν δεν μπαίνει ο καθένας οχυρωμένος πίσω από την αποψάρα του και, με ανοιχτιά, και έχει ανοιχτά αυτιά να ακούει τον άλλον, ενδεχομένως να φτάσουμε και σε ένα κοινό αποτέλεσμα. onair@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά και πιο προσωπική η επικοινωνία εκεί. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, να τα ακούσετε και από το δελτίο των ειδήσεων. Έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο στη Θήβα. Εκεί έχουν κινητοποιηθεί άμεσα πύγες και νεαρίες δυνάμεις. Ειδικότερα 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόλων και 17 οχήματα και 3 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρους των ΟΤΑ. Προφανώς και πρόκειται για μια φωτιά σε δασική έκταση δύσκολη, μια φωτιά που υπάρχει άμεση κινητοποίηση ώστε να προχωρήσουν οι πυροσβέστες να αντιθέσουν υπό έλεγχο. Έχει ηχήσει και το 112 εκεί στην περιοχή, προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, εάν και εφόσον χρειαστεί. Αν και τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν φαίνεται να απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή. Αυτή είναι μία από τις ειδήσεις που τρέχει, όπως λέμε στη δική μας γλώσσα. Από εκεί και πέρα και τα πολιτικά έχουν την τιμητική τους. Σήμερα είναι και αυτή η, πώς την είπαμε, το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι σε καθημερινή βάση νομίζω η κινητοποίηση του νέου κόμματος ώστε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Την έχει κάνει ήδη αισθητή, αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις και φυσικά με το όνομα του Αλέξη Τσίπρα αρχής εξ αρχής και η επιστροφή του στον στίβο της πολιτικής, στην ενεργή πολιτική, μάλλον στην αρχηγία ενός κόμματος. Νομίζω ότι άλλαξε τα δεδομένα και όσο περνάει ο καιρός, νομίζω από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον θα τα αλλάζει ακόμα περισσότερο. Τώρα, θα τα πούμε και αναλυτικότερα στη συνέχεια. Εμένα πάντα, να ξέρετε, με βρίσκουν λίγο επιφυλακτικό αυτές οι βαρύγδουπες εκφράσεις, αυτές οι μεγαλοστομίες που ακούγονται συνήθως από τους πολιτικούς αρχηγούς. Ακούω, ας πούμε, μεγάλη αλλαγή. Ξεκινά μια νέα μεγάλη αλλαγή. Ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, με αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα, μιλάει για μια πολιτική αλλαγή. Εκεί θα γίνει μια μεγάλη αλλαγή, μια νέα μεταπολίτευση, μια ηθική επανάσταση. Δεν σας κρύβω ότι εμένα πάντα αυτές οι βαρύγδουπες εκφράσεις μου προκαλούν εκφύσεως, έτσι. Μπορεί να έχουν τις καλύτερες των προθέσεων οι άνθρωποι που τις διατυπώνουν αυτές τις εκφράσεις. Ωστόσο, εμένα πάντα μου προκαλούν ένα προβληματισμό και ένα κούμπομα και ένα σκεπτικισμό. Ωστόσο, επειδή θέλω να είμαι ανοιχτός άνθρωπος και θέλω να δίνω ευκαιρίες στους ανθρώπους, περιμένω να δω πώς ακριβώς θα μεταφραστεί στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα, στην πολιτική πρακτική αυτό. Διαβάζω εδώ πέρα, ας πούμε, πίσω από το από το Βήμα όπου μίλησε ο κύριος Τσίπρας, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Να ξέρετε πως όλα είναι νέα και ηθικά. Και θα δούμε πως ακριβώς θα αποτυπωθούν. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως να υπάρχουν καλές προθέσεις και δεν βιάζομαι να τις κρίνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι ακριβώς επικρατεί. Τα ακούσατε νωρίτερα και από το Δελτίο των Ειδήσεων, υπήρχε μια βελτίωση ό,τι αφορά στην κίνηση. Παραμένει μια πολύ μικρή ανάσχεση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά. Προφανώς είναι οι τελευταίοι που εγκαταλείπουν για το Σαββατοκύριακο την πρωτεύουσα και προτιμούν να την περάσουν κάποιες ώρες ξεκούρασης κάπου σε ένα εξοχικό ή σε ένα συγγενικό σπίτι κτλ. Υπάρχει πυκνή ροή και στην άνοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, όχι μποτιλιάρισμα, ωστόσο υπάρχει ροή από τα Άνω Πατήσια και πάνω μέχρι περίπου τη Μεταμόρφωση. Όχι όμως, επαναλαμβάνω, κάτι που θα μπορέσει να σας καθυστερήσει πάρα πολύ για εκεί που είναι να πάτε. Στην άνοδο της Μεσογείων επίσης, στο ύψος του Χολαργού έχει μια μικρή ανάσχεση, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο τελείωμά της και στην Παραλιακή επίσης, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου. Αυτά είναι τα σημεία τα μοναδικά που αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδιο μπορεί να σας ενοχλήσουν λίγο, όχι όμως, είπαμε, κάτι που θα σας χαλάσει το υπόλοιπο της ημέρας. Και νομίζω ότι αν και είμαστε στο τέλος Ιουνίου, αρχίζει και αποτυπώνεται σιγά σιγά έτσι ότι είμαστε στο καλοκαίρι, καθώς αρκετοί ψιλοφεύγουν και υπάρχει λίγο πιο πολύ ησυχία, ηρεμία στους δρόμους. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε τώρα για το φόρτο του καλοκαιριού, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Αύγουστος και ειδικά ο 15 Αύγουστος, όπου και αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει αυτή η ερημιά που υπήρχε παλαιότερα. Σαφέστατα λείπει πάρα πολλοί κόσμος εκείνη την περίοδο. Δεν υπάρχει όμως αυτή η ερημιά που υπήρχε παλαιότερα. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια, σε μικρός Κωνσταντίνε, δεν το θυμάσαι, δεν έβρισκες σε περίπτωση να πάρεις τσιγάρα 15 Αύγουστο. Δηλαδή, άμα ήταν να μείνεις στην Αθήνα 15 Αύγουστο, κακώς το λέω αυτό στον αέρα, γιατί πριμοδοτώ τώρα το κάπνισμα, δεν είναι έτσι βέβαια. Απλώς το λέω σαν στιγμιότυπο από μια άλλη εποχή. Άμα ήταν να μείνεις 15 Αύγουστο στην Αθήνα, προσέχεις να εφοδιαστείς πριν, δηλαδή πριν μια εβδομάδα, πριν 10 μέρες πριν, να έχεις, ξέρω εγώ, ανάλογος το προϊόν που ήθελες, να το κράταγες για να έχεις τις μέρες του 15 Αύγουστο και δεν θα βρίσκες τίποτα εκείνες τις μέρες να βρεις. Τώρα είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: από μπαλκόνια, ταράτσες και τα λοιπά, και να ανεβάσουμε και τις τέντες για να μας τις σκίσει ο αέρας. Και αν είμαστε τίποτα αδύνατοι σαν και εμένα για παράδειγμα, να κυκλοφορούμε με πέτρες στις τσέπες για να μας πάρει ο αέρας. Χαριτωμένο. Λοιπόν, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός. Από το μεσημέρι στα επιρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι στα δυτικά βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6, στα νότια παραθαλάσσια 6 με 7 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα 33 και στην Ηπειρωτική χώρα 33 με 35 και τοπικά έως και 36 βαθμοί. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός, δεν χρειάζεται να σας το πω ειδικά αν έχετε βγει έξω. Βόρειο, βόρειο-ανατολική άνεμη 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 3 με 4 μποφόρ και από αργά το βράδυ ανατολική 3 με 5. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Κυριακή και αύριο γενικά έθριος καιρός, καλοκαιρινός, αλλά με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι κατά τόπους στα βορειοδυτικά επιρωτικά και την Κρήτη και με μονωμένους όμβρους στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι και αύριο θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8. Η θερμοκρασία αύριο Κυριακή θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά επιρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά επιρωτικά τους 36, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 29 με 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος και αύριο καιρός στην Αττική με ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσχερα και έως 8. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική 24 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και αύριο, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά ενδέχεται να έχουμε τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και νωρίς το πρωί ανατολική 3 με 5. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι και η πρόγνωση του καιρού. Να ξέρετε πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσετε και θα περάσετε όλο το Σαββατοκύριακο και πώς ακριβώς, ποιο θα είναι το σκηνικό των δραστηριοτήτων και της βόλτας και της εκδρομής που έχετε αποφασίσει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Μια από τις σημαντικές ειδήσεις της εβδομάδας που πέρασε ήταν και αυτό το ένταλμα σύλληψη που εξέδωσαν οι βελγικές δικαστικές αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και Υπουργού, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε να προσθεθεί σε πάρα πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά στη δράση της ανθρώπων που έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζουμε και επαναλαμβάνουμε ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό ή τουλάχιστον πρέπει να είναι αυτονόητο. Μου έκανε εντύπωση πάντως που στο πλαίσιο της απάντησης που επιχείρησε να δώσει ο κ. Αβραμόπουλος απάντησε με ψυχραιμία, σε πολλά εισαγωγικά η λέξη ψυχραιμία, ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Και ψάχνω να βρω τώρα. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Αν εννοεί τους Βέλγους εισαγγελείς που εξέδωσαν το ένταλμα, αν εννοεί την ηγεσία του κόμματός του, που θεωρητικά κάθε στέλεχος είναι υπόλογος προς αυτήν, ή αν εννοεί το μέσο Έλληνα ψηφοφόρο που τον αναδεικνύει τον κάθε πολιτικό πρωταγωνιστή ή όχι στην πολιτική ζωή του τόπου. Εσείς τι λέτε?
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
4: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
5: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
6: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
7: Gas or Trash.
3: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
7: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player

0: πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
0: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
0: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε και τις καλησπέρες επί προσωπικού εδώ στο Δημήτρη, στην Εύη, στο Γιάννη, στη Φωτεινή, στην Άννα, στον Παύλο και στην Αθηνά που μπήκαν στην παρέα. Ο Μάκης, καλώς το Μάκη, μας λέει: μάλλον ο κύριος Αβραμόπουλος θα νοεί τον Φραπέ, τον Χασάπη, την κυρία με την Πόρσε που ασκούν το δικαίωμα της σιωπής. Αυτούς θα λένε κερατάδες. Δεν νομίζω. Πίστεψε με, Μάκη, δεν νομίζω. Καλησπέρα, ο Στάθης εδώ στην παρέα μας από τους σταθερούς. Όπου ακούς πολλά κεράσια. Όχι, μισό λεπτάκι να το πάρω από την αρχή το μήνυμα σου, Στάθη, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Καλό μεσημέρι, λέει. Τα καλοκαίρια είναι ωραία όταν έχεις τις προϋποθέσεις να τα χαρείς. Διαφορετικά είναι δύσκολη περίοδος. Στάθη, εγώ θα σου πω ότι πρέπει με ό,τι έχουμε να προσπαθούμε να φτιάχνουμε το καλύτερο δυνατό. Σαφέστατα, οι συνθήκες δεν θα είναι πάντα ιδανικές. Για παράδειγμα, την χάνει να μην μπορείς από τη δουλειά, ας πούμε, να πάρεις άδεια τη συγκεκριμένη περίοδο που θέλεις και θα λείπει η οικογένεια κτλ. Και να μην είναι μια εβδομάδα το κοινή σας. Και θα προσπαθήσουν και εκείνοι και εσύ να κάνεις τα κουμάντα σου, ώστε αυτό που έχεις στη διάθεσή σου να το αξιοποιήσεις όσο γίνεται περισσότερο. Δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ αισιόδοξο ή πολύ χαζοχαρούμενο, μπορεί να σου φαίνεται αυτό που σου λέω. Απλώς. Πρέπει εμείς να διαμορφώνουμε τις συνθήκες όσο μπορούμε. Όπου ακούς πολλά κεράσια, λέει ο Στάθης, κράτα και μικρό καλάθι. Αλλαγές, αποφάσεις για το μέλλον κτλ. Αναφέρει σε αυτά που είπαμε στην αρχή για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Ο Ανδρουλάκης λέει θα χάσει την αξιωματική αντιπολίτευση από το rebranding του Τσίπρα. Την Ελλάς πάντως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο Ανδρουλάκης είναι ένας αρχηγός που δεν πήρε δαχτυλίδι, λέει ο Στάθης. Και θα το κρατήσω αυτό. Σαφέστατα δεν πήρε δαχτυλίδι. Δεν ξέρω στα παρασκήνια των κομμάτων τι γίνεται, έτσι. Στο προσκήνιο πάντως δεν τον πήρε το δαχτυλίδι. Επίσης λέει ο Στάθης και κερατάς και δαρμένος ο Έλληνας ψηφοφόρος σχετικά με την αναφορά του κυρίου Αβραμόπουλου. Καλησπέρες επίσης στον Δημήτρη από το τιμόνι του Α5. Γεια σου ρε Δημήτρη. Η απάντηση στην ερώτηση λέει για τον Αβραμόπουλο είναι ότι υποσυνείδητα απευθύνεται στον Έλληνα. Αυτή η θρασίδη λέει κάνουν τους μάγκες μόνο εκεί που τους παίρνει, στον ψηφοφόρο δηλαδή. Που εκεί δεν θα έπρεπε να τους παίρνει, έτσι. Γιατί ακριβώς από εκεί εξαρτώνται και εκείνη και η πορεία τους και η καριέρα τους. Αλλά προφανώς έχουν βρει τα κουμπιά τους. Θα σταματήσω εδώ τις καλησπέρες, γιατί τα άλλα δύο μηνύματα έχουν να κάνουν με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την ερημιά που επικρατούσε παλιότερα το 15 Αύγουστο. Και έχει μπει αρκετοί έτσι, φίλοι εδώ πέρα και έχουν αρχίσει και θυμούνται διάφορες τέτοιες περιπτώσεις που ήταν 15 Αύγουστο στην Αθήνα. Προφανώς είναι στη δική μου ηλικία και θυμούνται πιο έρημα καλοκαίρια αυγουστιάτικα στην Αθήνα. Για πείτε εσείς και εσείς, ρε παιδιά, καμιά ιστορία. Έχετε τα πούμε όλα μαζεμένα στη συνέχεια. Αν θυμηθείτε έτσι. Κάτι που σας είχε μείνει, ας πούμε, λόγω της ερημιάς που επικρατούσε το 15 Αύγουστο στην Αθήνα. Αυτό όσο περνάνε τα χρόνια, μειώνεται. Πάντα λείπει ο περισσότερος κόσμος εκείνη την περίοδο. Απλώς δεν είναι όπως παλαιότερα που δεν έβρισκες πραγματικά ούτε περίπτερο ανοιχτό, ούτε ψιλικατζίδικο. Δεν έβρισκες τίποτα. Έπρεπε να έχεις μαζέψει τις απαραίτητες προμήθειες. Πάμε στη τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Είπαμε να βάλουμε μία άνω τελεία, μία πολύ σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά και συνεχίζουμε τη ραδιοφωνική μας παρέα. Ευχόμαστε να την απολαμβάνετε. Εγώ πάντως την απολαμβάνω και τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας. Θέλω τη γνώμη σας και για αυτές τις μεγαλοστομίες που ακούγονται από τους πολιτικούς. Το λέω με αφορμή τα όσα είπε στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ο κύριος Τσίπρας. Αυτά τα νέος πατριωτισμός, μεγάλη πολιτική, μεγάλη αλλαγή, νέα αλλαγή, νέα μεταπολίτευση, όλα αυτά τα βαρύγδουπα που ακούγονται από τα χείλη των πολιτικών. Και η αλήθεια είναι ότι σαγηνεύουν όσο χρειάζεται το αυτή των ψηφοφόρων. Δεν κατηγορώ κανέναν. Όλοι ψάχνουμε να βρούμε μια σανίδα να πιαστούμε. Ειδικά αυτή την περίοδο που το πει, νομίζω και ο κύριος Τσίπρας προχθές μιλώνω, χθες μιλώντας στο μεάρχη του κομματός του, ότι πρέπει να κατεδαφίσουμε, κάπως έτσι το είπε, αυτή τη λογική του όλοι οι ίδιοι είναι. Σε μια εποχή που ο κόσμος έχει απογοητευτεί πλήρως από την πολιτική και θεωρεί ότι τίποτα δεν αλλάζει. Όλοι μας είναι ανθρώπινο να ψάχνουμε να βρούμε από κάπου να πιαστούμε. Από παλιές ιδεολογίες, από παλιά συνθήματα, από μεγάλες κουβέντες, από κάτι που θα μας ανοίξει μια χαραμάδα. Δεν λέω ότι θα μας δημιουργήσει τη μεγάλη εφορία και την ελπίδα. Μια χαραμάδα. Εγώ είμαι λίγο σκεπτικός απέναντι σε αυτά. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας και τις απόψεις σας. On-air παπάκι alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να συζητάμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι διαφωνίες σας που πυροδοτούν το διάλογο. Μας αρέσει να συζητάμε. Λοιπόν, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από μια ανάλυση στο Πολίτικο. Με αφορμή αυτούς τους καύσονες, αυτόν τον καύσωνα που ταλαιπωρεί την Δυτική Ευρώπη, την λιώνει τη Δυτική Ευρώπη. Είναι εφιαλτική η κατάσταση, όπως μας έρχονται τα δεδομένα από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, από τη Γαλλία, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Ισπανία. Όλο αυτό θεωρείται ένας, δεν ξέρω αν είναι προάγγελος ή η ίδια η κλιματική κρίση, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Προφανώς όσο περνάει ο καιρός τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα ιστορικό ρεκόρ τον Ιούνιο, με τη Γαλλία να φλερτάρει με τους 43 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Η Γαλλία. Η Ισπανία με τους 45 βαθμούς Κελσίου. Και δεν έχει πει καλά το καλοκαίρι, έτσι μιλάμε για τον Ιούνιο. Ήδη 200.000 άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχασαν τη ζωή τους από τη ζέστη την τελευταία τετραετία. Για να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι, επαναλαμβάνω με βάση μια ανάλυση του Πολίτικο, για την σχέση του καύσωνα με την πολιτική. Γιατί φυσικά όλα είναι πολιτική, το λέμε συνέχεια, και πολιτική δεν είναι αυτό που δυστυχώς στην Ελλάδα αντιλαμβανόμαστε, έτσι μας έχουν μάθει να αντιλαμβανόμαστε, οι καυγάδες μεταξύ πολιτικών διαφορετικών κομμάτων σε ένα πάνελ. Δεν είναι αυτό πολιτική. Πολιτική είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται και εφαρμόζονται είτε εις γνώση είτε ερήμην του λαού. Τις περισσότερες φορές ερήμην, και σε αυτό έχει την ευθύνη του και ο λαός. Αλλά και φυσικά και οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, οι ρήποι από τα ορυκτά καύσιμα ανέβασαν την παγκόσμια θερμοκρασία κατά 1,4 βαθμό Κελσίου, κάνοντας κάθε καύσωνα πιο έντονο. Η Ευρώπη μάλιστα θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο λόγω της εγκύτητας στον αρκτικό κύκλο. Η Μιρέτα Χινέστα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης εξηγεί ότι η κλιματική αλλαγή ανεβάζει τη θερμοκρασία υποβάθρου στην οποία λειτουργούν τα καιρικά συστήματα και προσθέτει ότι σε ένα ψυχρότερο κλίμα αυτός ο καύσωνας ήταν λιγότερο έντονος. Με τη θέρμανση στους 3 βαθμούς Κελσίου, οι θάνατοι στην Ευρώπη θα διπλασιαστούν ή θα τριπλασιαστούν. Επίσης, οι Ευρωπαίοι περνούν το 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους που είναι σχεδιασμένοι να κρατούν τη ζέστη μέσα και όχι έξω. Μόλις το 1/5 των οικοκυριών διαθέτει κλιματισμό και πάνω από το 1/3 των πολιτών αδυνατεί οικονομικά να δρασίσει στο σπίτι του. Οι ευρωπαϊκές υποδομές αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση. Ακόμα και σήμερα, πολλά νέα σπίτια κατασκευάζονται για να αντέχουν στο χειμώνα και όχι στα καλοκαιρινά κύματα καύσωνα. Και εν μέρη για την Ευρώπη και για αυτές τις χώρες που συζητάμε, ήταν και λογικό. Στη Βρετανία, το 92% των κατοικιών κινδυνεύει με υπερθέρμανση, ενώ έως το 2050. Την ίδια ώρα ο κλιματισμός παραμένει σπάνιος στην Ευρώπη και το κόστος του απαγορευτικό. Πάνω από το 1/3 των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να δροσίσει στο σπίτι του, ποσοστό που αγγίζει τα 2/3 για όσους δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Σχολεία, τρένα και γραφεία στερούνται κλιματισμού, με αποτέλεσμα στη Γαλλία να κλείσουν 800 σχολεία και στο Βέλγιο να ακυρωθούν δρομολόγια τρένων. Τα προβλήματα επεκτείνονται και στα μέσα μεταφοράς, καθώς στο Βέλγιο το 1/5 των τρένων δεν διαθέτει κλιματισμό, αναγκάζοντας την εταιρεία να ακυρώνει δρομολόγια αιχμής. Παράλληλα, οι δημόσιοι κλιματιζόμενοι χώροι είναι ελάχιστοι και λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται με τους πολιτικούς. Η κυβέρνηση αδρανούν. Νομίζω αυτό το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Και κυρίως μετά την εκλογή Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, όπου όλοι έσπευσαν να υιοθετήσουν δηλωμένα ή αδήλωτα την άποψη του κυρίου Τραμπ ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση και όλα αυτά τα κάνουν οι κακοί που θέλουν να περιορίσουν τη δύναμη της Αμερικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε προτεραιότητα στη βιομηχανική ανάκαμψη, παγώνοντας τις πράσινες πολιτικές, ενώ οι υποδομές προσαρμογής έχουν μείνει πίσω.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος χαρακτηρίζει την απειλή καταστροφική από τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με το άρθρο του Πολίτικο. Η διακομματική συνένεση στη Βρετανία για την κλιματική αλλαγή έχει καταρρεύσει. Αν και η κυβέρνηση των εργατικών αντιστέκεται στις πιέσεις για νέες γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, παραμένει άγνωστο αν αυτή η στάση θα συνεχιστεί μετά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. Τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα σχέδια για τις αναπόφευκτες συνέπειες της κρίσης, όπως ο καύσωνας, υστερούν δραματικά σε σύγκριση με τις προσπάθειες μείωσης των ρήπων. Η αρμόδια Επιτροπή της Βρετανίας χαρακτηρίζει τα μέτρα ανεπαρκή, ενώ η δεξαμενή σκέψη Green Alliance προειδοποίησε ότι οι Βρετανοί πληρώνουν το τίμημα για την αποτυχία της κυβέρνησής τους να προσαρμόσει τη χώρα στις διαρκώς αυξανόμενες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Η Φρεντερίκε Ότο, καθηγήτρια κλιματικής επιστήμης στο Imperial College του Λονδίνου, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους σε ασφυκτικά ζεστές τάξεις και οι ηλικιωμένοι υπομένουν επικίνδυνα θερμά σπίτια και δομές φροντίδας με ελάχιστη ανακούφιση. Η ίδια καταλήγει σε μια σκληρή αλήθεια. Αυτή η ζέστη δεν είναι μια απλή ενόχληση, είναι μια αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία. Κάθε καύσωνας θέτει ζωές σε κίνδυνο και είναι καιρός να τον αντιμετωπίσουμε με την επίγουσα ανάγκη που απαιτεί, λένε οι ειδικοί. Αυτά γράφει στο άρθρο το Πολίτικο, για να δείξει ακριβώς ποιο είναι το μέγεθος του φαινομένου και πώς από εδώ και πέρα θα είναι και εμφανέστερο. Και οι πολιτικοί δεν φαίνεται να έχουν μια διάθεση. Δεν ξέρω βέβαια και για τους πολίτες, γιατί καλό θα αναβάλουμε στην κουβέντα και τους πολίτες, κατά πόσο και οι πολίτες έχουν τη διάθεση να ληφθούν αποφάσεις και να εφαρμοστούν δύσκολες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του τρόπου ζωής μας, ώστε να περιορίσουμε, αν περιορίζεται, αυτή η καταστροφική αύξηση της θερμοκρασίας. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 3 παρατέταρτο και την απαραίτητη διακοπή για τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα. Να πούμε λίγο και εμείς σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας στους τρόπους επικοινωνίας που ήδη ξέρετε. onair@alpharadio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θέλουμε την άποψή σας για τις μεγαλοστομίες που εκτοξεύουν οι πολιτικοί, που ξεστομίζουν οι πολιτικοί όλων των αποχρώσεων και όλων των κομμάτων. Η συζήτηση με αφορμή τα όσα είπε και ο κύριος Τσίπρας στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ενδεικτικά αναφέρω, ξεκινάει η πορεία για μια νέα μεγάλη αλλαγή, μια νέα μεταπολίτευξη. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική, είπε μεταξύ άλλων, εστιάζοντας στις αρχές και τις αξίες που θα πρέπει να βασιστεί η αναγκαία νέα μεταπολίτευση. Είπαμε, είναι από την ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Στυλίτευσε την κυβερνητική πολιτική φυσικά και μίλησε για ηθική επανάσταση, να ξαναδώσουμε δύναμη στην εντιμότητα. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας τον ένα μήνα ζωής μας είναι ότι επέστρεψε η αισιοδοξία, ότι άρχισε να χαράσεται ο εναλλακτικός δρόμος, είπε ο κύριος Τσίπρας. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Πώς σας φαίνονται οι βαρύγδουπες εκφράσεις που χρησιμοποιούν πολλές φορές η πολιτική μας ταγή? Το άλλο ερώτημα είναι, αν θυμάστε το 15 Αύγουστο πριν από χρόνια, τι βρίσκατε ανοιχτό και αν βρίσκατε κάτι ανοιχτό, αν είχατε περάσει 15 Αύγουστο στην Αθήνα. Γιατί νομίζω υπάρχει ακόμα αυτό σαν αφήγημα, ίσως από τις παλαιότερες γενιές περισσότερο. Κάτι έχουν υποψιαστεί και οι νεότεροι. Αυτό που λέμε ότι είναι ονειρική η Αθήνα, είναι μαγική το 15 Αύγουστο γιατί λείπουν οι Αθηναίοι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Όπως πάντα τα Σαββατοκύριακα εδώ στον Αλφα Radio 989. Κάνουμε καλή ραδιοφωνική παρέα. Διαβάζω ένα από αυτά τα χαριτωμένα και χιουμοριστικά που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές, τώρα είμαστε για το επόμενο βήμα. Βγαίνουν βαθμολογίες, θα είναι ξεκλειδώσουν οι σχολές, δεν θα ξεκλειδώσουν, το μηχανογραφικό να συμπληρωθεί, πώς θα γίνει αυτό. Παρεπιπτόντως, να ξέρετε ότι αύριο θα έχουμε σχετική συνέντευξη για οδηγίες και συμβουλές προς τα παιδιά και για παγίδες που ενδεχομένως να υπάρχουν και δεν τους έχουν εξηγήσει. Διαβάζω λοιπόν αυτά τα χιουμοριστικά στο Facebook. Με πήρε ο βαφτισιμιός μου να μου πει πως τελικά πήγε εξαιρετικά στις πανελλαδικές και περνάει σίγουρα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Του είπα να μην απογοητεύεται, να μην παρατάει ποτέ τα όνειρά του για influencer και πως η ζωή δεν τελειώνει επειδή έγραψε καλά. Χαζό αστιάκι, αλλά έχει τη δόση της αλήθειας, γιατί κακά τα ψέματα, τα πιτσιρίκια μεγαλώνοντας σε αυτή την πραγματικότητα, βλέποντας τους influencer και αυτούς που κάνουν αναρτήσεις στο TikTok και τα λοιπά και να βγάζουν διάφορα αμύθιτα λεφτά, θεωρούν ότι αυτή είναι η πραγματική ζωή, ότι αυτή είναι η κανονική ζωή και αυτός είναι ο τρόπος για να ζήσεις τη ζωή σου και να μπορέσεις να κερδίσεις την ζωή και να βγάλεις και πολλά λεφτά. Αυτός είναι. Δεν χρειάζεται ούτε να σπουδάσεις, ούτε να κοπιάσεις, ούτε να μοχθήσεις, ούτε να. Πώς το λέγανε παλιά, να ιδρώσεις κόλο. Παλιά λέγανε, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Έτσι λέγανε παλιά, αν δεν ιδρώσεις κόλο, δεν τρως ψάρι. Influencer δεν ξέρω το κατά πόσο ιδρώνουν και κατά πόσον ιδρώνουν. Για να μας τα ακριβολογούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ στην Ελένη. Είχα μείνει, λέει, 15 Αύγουστο στην Αθήνα τέλη 90 και ακόμα θυμάμαι πως περπατούσα βράδυ στην Ακαδημίας και οριακά φοβόμουν, τόσο άδεια ήταν η Αθήνα, ούτε πεζή ούτε αυτοκίνητα, ερημιά. Δεκαετία 90, ναι, είμαι σίγουρος Ελένη, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι στην ακρόαση και κυκλοφορούσαν τη δεκαετία του 90, έτσι, δεν ήταν ακόμα στο καροτσάκι οι αγέννητοι, σίγουρα θυμούνται τέτοιες σκηνές μέρες Αυγούστου και 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστου ειδικά στην Αθήνα. Εδώ ο φίλος ο Νίκος, καλώς τον. Ξέχασα, λέει, ξέμεινα από τσιγάρα, πεταχτώ μέχρι Ελαφρύνα να βρω. Δεν ξέρω πού ακριβώς μένεις και χρειάζεται να διανύσεις και τι απόσταση για τη Ραφίνα που λες. Και λέει για το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου που αναφερθήκαμε νωρίτερα και τον τρόπο που επέλεξε να απαντήσει στις σε βάρος του κατηγορίες με βάση το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη, έτσι δεν μιλάμε στον αέρα, για το Qatar Gate, που είπε ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, και λέει ο Νίκος πώς να μας φαίνεται, δεν υπάρχει σκάνδαλο που να μην είναι εμπλεγμένη η Νέα Δημοκρατία, αθώοι όλοι, λέει ο Νίκος. Την καλησπέρα μας και στην Αριάν. Τι είναι αυτό που μου έχεις στείλει? Από διόδια φωτογραφία, προφανώς έχει έξοδο στα διόδια. Στο Μαρκόπουλο, έχει πολλή κίνηση. Φίλοι εδώ, ακροάτρια, που προφανώς ναι, έχει κίνηση εκεί στα διόδια στο Μαρκόπουλο. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κυκλοφορία με αφορμή και το μήνυμα της φίλης ακροάτριας. Να ξέρετε πως έχει έτσι μια ποτηλιάρισμα στην έξοδο της στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, το γνωστό σημείο που πάντα λίγο πολύ νομίζω ταλαιπωρεί τους οδηγούς. Κατά τα πράγματα είναι αρκετά ήσυχα, ούτε ο Κηφισός έχει κάποια ανάσχεση. Λίγο ένα πολύ μικρό που πρέπει να γίνει κάποιο τροχαίο εκεί στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, έτσι στην κάθοδο. Όχι όμως κάτι φοβερό. Δεν ξέρω αν τη σοβαρότητα του τροχείου και πόσο μπορεί να μεγαλώσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Λίγο και στην Κηφισία, στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Λίγο και στην άνοδο της Μεσογείου, στο ύψος του Χολαργού. Και λίγο στο κέντρο εκεί, στο Σύνταγμα, γύρω από τους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Και λίγο στα δύο. Τίποτα. Γενικά τα πράγματα είναι μια χαρά στο λεκανοπέδιο όπως πρέπει να είναι. Κάτι άλλο ήθελα να συζητήσουμε. Όχι, να συνεχίσουμε με καλησπέρες, όπως είναι εδώ η Φωτεινή, καλώς την, που μπήκε στην παρέα, και την Φωτεινή, και η Βάση, και ο Γιάννης μπήκε στην παρέα μας. Η Φωτεινή κάτι μας γράφει και πρέπει λίγο να το φτιάξουμε, να το δούμε δηλαδή πώς ακριβώς το διατυπώνει. Και η Βάση μας λέει, για το ρεύμα που ποιο εννοούσε, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, ποιο εννοούσε ο κ. Θεμαμπούλος, λέει, εννοείται, λέει, του κόμματος. Αυτούς εννοούσε κερατάδες. Και όχι τους Βέλγους, τους Αγγελείς ή τους Έλληνες πολίτες. Εντάξει, επιλέξτε. Ο καθένας επιλέγει αυτό που νομίζει, αυτό που αντιλαμβάνεται. Η Φωτεινή μας λέει: καλησπέρα. Κατά δική μου γνώμη, όλοι της Νέας Δημοκρατίας το παίζουν καουμπόιδες. Ό,τι θέλουν κάνουμε, ό,τι θέλουν λένε, βρίζουν. Για αυτούς είναι τσιφλίκι τους η πατρίδα μας. Οι υπόλοιποι θεατές. Ευχαριστώ, λέει η Φωτεινή. Πικρή διαπίστωση. Δεν ξέρω πόσοι συμφωνείτε σε αυτό, έτσι. Ο Στάθης μας λέει: τα αγαθά κοπισκτώνται. Πάντα έσχε και πάντα θα ισχύει. Εκτός αν είσαι τυχερός στα υλικά. Στα πνευματικά αγαθά όμως χρειάζεται πάλι προσπάθεια. Η ζωή χτίζεται από μικρή ηλικία. Το TikTok δεν είναι το καλύτερο υλικό. Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν ρίξει τα παιδιά μας σε αυτή τη μεγάλη παγίδα. Έχουν πέσει τα παιδιά μας, για να μην γίνομαι συνωμοσιολόγος, έχουν ρίξει κάποιοι κτλ. Έχουν πέσει τα παιδιά μας σε αυτή τη μεγάλη παγίδα. Και ευθυνόμαστε πάρα πολύ οι δικές μας γενιές που διαμόρφωσαν αυτή την κατάσταση. Κακά τα ψέματα. Βλέπω και Μουντιάλ, παιδιά, δεν ξέρω αν βλέπετε. Χθες χάρηκα το 4-1 της Γαλλίας. Βέβαια, η Νορβηγία λέει είχε παραταχθεί με τη δεύτερη εντεκάδα. Προφανώς επειδή είχε εξασφαλίσει την πρόκληση, θέλει να ξεκουράσει παίχτες. Αλλά με τη Γαλλία το κάνεις αυτό. Βλέπω και το Ουρουγουάη, Ισπανία. Μου είπανε άνθρωποι που τα είδανε, όπως ο γιος μου που τα βλέπει ανελειπώς όλα, ότι στο τσάκι οι Ισπανοί νικήσαν με ένα 0-1. Η Ουρουγουάη θα μπορούσε να είχε πάρει ένα βαθμό. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Πάντως από τώρα ολοκληρώνεται, νομίζω έχει και απόψε. Θα τα πω αναλυτικότερα συνέχεια. Έχει και σήμερα τους τελευταίους ομίλους. Και από Δευτέρα ξεκινάνε τα νοκάουτ που έχουν μια άλλη, όπως καταλαβαίνετε, έγκλη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, περίπου 2 λεπτά, 3 μας απομένουν και για το δελτίο των ειδήσεων. Είχαμε και άλλες 2 φωτιές και στις Αχαρνές, έτσι, αλλά και, και στο Κολοπή. Ευτυχώς, σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα πράγματα είναι και στα 2 περιστατικά είναι σε καλό δρόμο. Αυτή η φωτιά στο Κολοπή έχει οριοθετηθεί, ενώ αυτή στις Αχαρνές είναι σε ύφεση. Και μάλιστα ήταν οικοδομητικός χώρος ανάμεσα σε κατοικίες. Αυτά είναι τα νεότερα από το θέμα των πυρκαγιών. Είπαμε ένα θέμα που σαφέστατα μας προκαλεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, είναι και σε συναγερμό οι αρχές, δεδομένου ότι έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Είχαμε πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο και στα καλά νερά, μεταξύ καλών νερών και Μπούφα στο νότιο Πήλιο. Και εκεί έχει κινητοποιηθεί η δύναμη της πυροσβεστικής, 7 πυροσβεστικά οχήματα, ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα. Έτσι. Υπενθυμίζουμε ότι η Μαγνησία και η Βόρειος Ποράς βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 3 για σήμερα. Έχουμε και κάτι από τα. Άστε τα υπόλοιπα, θα τα πει η Βασιλική στο δελτίο των ειδήσεων που ακολουθεί. Έτσι. Φάμε το μεροκάματο του συναδέλφου. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Μόλις επιστρέψουμε από την. Και φωτιά σε δάσος στην Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Και εκεί έχουν σηκωθεί 3 ενέργεια μέσα. Λοιπόν, είπαμε, θα είναι μια δύσκολη μέρα σε ό,τι αφορά τις φωτιές, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 3, θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή, για ενημερωτική διακοπή για το Δελτίο των Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ να δούμε και κάποια άλλα δεδομένα σε ό,τι αφορά στην κλιματική χρήση, να δούμε και τις δημοσκοπήσεις που έχουν αρχίσει και όχι έχουν αρχίσει, δεν σταματάνε ποτέ να βγαίνουν. Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί, με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Το λογικό θα ήταν να βγαίνουν, ξέρω εγώ, 1-2 μήνες πριν από τις εκλογές, να δίνουν ένα στίγμα. Εδώ κάνουν εκλογές, κάνουν δημοσκοπήσεις συνέχεια. Δεν έχουμε τι να κάνουμε και κάνουμε μια δημοσκόπηση. Εκτός αν οι εκλογές άμεσα να γίνουν. Υπάρχει βέβαια και αυτό το σενάριο, κατά ψέματα παίζει στο πολιτικό ρεπορτάζ. Εντάξει, έχει πλάκα γιατί από τη μια ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, αλλά νομίζω ότι έχει τη σημασία του, έχει φανεί συνεπής ό,τι αφορά στο θέμα των εκλογών και τις κάνει στο τέλος της τετραετίας και δεν βρίσκει διάφορους φάνταστους ή ανύπαρκτους λόγους δίθεν εθνικούς για καλά για να κάνει προώρες. Συμπληρώνει τετραετία και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο φυσιολογικό για να αξιολογείται μια κυβέρνηση τι έκανε, τι δεν έκανε από αυτά που είχε πει στον χρόνο που της δίνει το Σύνταγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή παίζει το σενάριο να γίνουν νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία και όταν ερωτηθεί, είτε από δημοσιογράφους, είτε σε πηγαδάκια κτλ., λέει ότι θα γίνουν κανονικά οι εκλογές. Και την ίδια ώρα έχει πάρει τις ρούγες. Και βλέπεις, δηλαδή, άμα δεις, ας πούμε, χωρίς την κινητικότητα, λες αύριο την Κυριακή, αυτή που μας έρχεται, έχουμε εκλογές. Προχθές πήγε και παίζε τάβλη στην Νέα Σμύρνη με έναν συνταξιούχο. Και έβγαζε selfie. Και ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι. Αλλά αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό, επειδή εκείνος υποτίθεται έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο, και εκείνος είναι που διαψεύδει συνέχεια τα περί προώρων εκλογών. Και η υπόλοιπη σου λέει, θέλει να μας πιάσει τον ύπνο, ο Μητσοτάκης. Και να επαναπαυθούμε ότι δεν θα έχουμε εκλογές. Να μην τρέξουμε τις διαδικασίες και να μας προκηρύξει ξαφνικά. Αν δεν, ξέρεις τι γάτες είναι αυτοί στην πολιτική ζωή. Δεν μας από τέτοια. Δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. Από αέρους επιχειρούν 3 εναέρια, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Θήβα στη Βιωτία. Μήνυμα μέσα του 112 καλούσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν απειλούνται κατοικίες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγίας του Δήμου Στυλίδα στη Φθιώτιδα. Σε συναγερμό βρίσκεται αύριο και σήμερα και αύριο ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και του πολύ αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου, στο Πορτοκαλί και αύριο πολλά μέρη της Θερέας και νησιωτικής Ελλάδας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Από τους δυνατούς ανέμους καταγράφονται και πτώσεις κλαδιών από δέντρα, ενώ στην Καβάλα κατέρευσε ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία στη Νέα Ερακλήτσα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 29χρονη ναυαγοσώστρια. Τείχος κτηρίου έπεσε στο Παγκράτη επί της οδού Εργοτήμου και η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δρόμο από το ύψος της οδού Πρατίνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Ανησυχία για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πύραυλος έπληξε δεξαμενόπλου στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας ζημιές στο κατάστρωμα, ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Το τάνκερ υπέστη ζημιά στη γέφυρα, όμως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να έχει προκληθεί περιβαλλοντική ζημιά. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα πως στοχοθετήθηκε από ιρανικά μια επανδρωμένα αεροσκάφη, κατηγορώντας την Τεχεράνη για υπονόμευση των ειρηνευτικών προσπαθειών μετά τις πρώτες ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν παρά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες συμφωνία για το τέλος των εχθροπραξιών, με την οργάνωση Χεζμπολάχ πάντως να δηλώνει πως δεν θα συνεργαστεί. Σοβαρός τραυματισμός 43χρονης από πυροβολισμό έγινε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα πήγε το πρωί πρώτη φορά στο σκοπευτήριο και έλαβε προσωρινή άδεια. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο τραυματισμός της έγινε παρουσία υπευθύνου του σκοπευτηρίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο σκόπιμου αυτοπυροβολισμού. Αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανέβριση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων, τα οποία κατέρευσαν από τον διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Γεωργή των πολιτών για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Τουλάχιστον 920 είναι καταγεγραμμένοι νεκροί, περισσότερο από 50.000 οι αγνοούμενοι. Ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων. Έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε σήμερα από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα λιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν, όπως είπε, συνταξιούχοι, μισθωτοί, μέση οικογένεια και ο πιο αδύναμος Έλληνας. Ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Το τρίπτυχο των προτεραιότητων για την Ελλάδα σημείωσε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος. Στόχος, είπε, είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δημοκρατία. Έχμες για τις οικονομικές προτάσεις του Προέδρου της Ελλάδας άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσω τηλεοπτικής συνέντευξής του. Ο κύριος Μαρινάκης έκανε λόγο για παροχολογία που βάζει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές στο Κογκρέσο, προειδοποιώντας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Την αντίθεσή του εκφράζει και το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στην Κίνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβει πάνω στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου στη συνοικία Τσαογιάνγκ. Έγινε γνωστό σήμερα από την τοπική κυβέρνηση. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της συντριβής. Και ο Ο καιρός αύριο θα επιμείνουν οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά υπηρετικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα επικρατήσουν το μεσημέρι και το απόγευμα, κατά τόπους στα βορειοδυτικά υπηρετικά και την Κρήτη και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες βροχές στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός αύριο με τους ανέμους 5 με 7 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα, τοπικά 8 και τη θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4 με το ημερολόγιο καταστρώματος. Εδώ μαζί το γράφουμε. Κάθε Σαββατοκύριακο 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Η Έλλη Σπυροπούλου επίσης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ζωρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Και εσείς εδώ στην παρέα μας, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα μηνύματά σας, με τις απόψεις σας, με τις εκτιμήσεις σας, με τα σχόλιά σας, με τις διαφωνίες σας για αυτά που ακούγονται. Μέσω mail oner@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι διαφωνίες σας επιμένω. Στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε να... Όχι, δεν θα έχουμε καλησπέρες. Να δούμε λίγο τα δεδομένα της ειδησιογραφίας. Είπαμε νωρίτερα για τις φωτιές. Τα ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στα στενά του Ορμούς, κατεγράφει από το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Εμπορικής Ναυτιλίας, έπειτα από αναφορά πλοιάρχου δεξαμενόπλοιου, ότι το πλοίο του επλήγει από άγνωστο βλήμα κατά τη διέλευσή του από την περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση στο Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Εμπορικής Ναυτιλίας, το δεξαμενόπλοιο υπέστη ζημιές στη γέφυρα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, τα οποία μέλη είναι ασφαλή. Και δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση ή άλλου είδους περιβαλλοντικό ζήτημα. Και τώρα προσπαθούν να καταλάβουν πώς έχει, από ποιον επλήγει, την ώρα που, όπως καταλαβαίνετε, εξακολουθούν εκεί στην περιοχή τα πράγματα να είναι εξαιρετικά δύσκολα και χωρίς να έχουμε μία σταθερότητα. Είχαμε το μνημόνιο κατανόησης, έχουμε τις διαπραγματεύσεις και ουσιαστικά δεν έχουμε καταλήξει πουθενά ακόμα σε ό,τι αφορά διένεξη εκεί στη Μέση Ανατολή, του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ασχολείται να βγάζει διαβατήρια με την αφεντομουτσουνάρα του. Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε αυτό, αν το είδατε. Έφτιαξε διαβατήρια με το πορτρέτο του, ο Ντόναλντ Τραμπ. Το αποκάλυψε προχθές. Συλλεκτικά λέει διαβατήρια. Θα κυκλοφορούσε σε περιορισμένο αριθμό στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250η επέτειο της διακήρυξης ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το νέο διαβατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών που λέει «Καλώς ήρθατε, αλλά αν είστε καλοί», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social. Έχει κόψει αλυσίδα, δεν το συζητάμε. Και δεν ξέρω αν το βλέπουμε μόνο εμείς ή το βλέπουν και οι δικοί του, οι συναυτό, ρε παιδί μου, οι οπαδοί του κόμματός του, τα άλλα στελέχη του κόμματός του, οι γερουσιαστές του. Έχει κόψει αλυσίδα. Θα μου πεις, μπορεί να την είχε κομμένη από πριν, αλλά βαστιότανε κάπως. Στο διαβατήριο απεικονίζεται ο πρόεδρος Τραμπ σκυθροπός, ακουμπισμένος στο γραφείο του, με φόντο το κείμενο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας και την υπογραφή του στο κάτω μέρος. Και βασίζεται σε πορτρέτο που τράβηξε ο φωτογράφος του Λευκού Οίκου, Ντάνιελ Τόροκ. Αφήνει και μια ασάφεια ότι μπορεί και ο ίδιος να έχει υπογράψει διακήρυξη ανεξαρτησίας στην προηγούμενη ζωή του. Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει ένα πίνακα που απεικονίζει την υπογραφή της διακήρυξης ανεξαρτησίας του το 1776 με λεζάντα Ηνωμένα Πολιτείε της Αμερικής 250. Και ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε αυτή την εικόνα με τον τίτλο «Πατριωτικό διαβατήριο». Δεν χρειάζεται να φαντάζομαι να σας πούμε ότι μέχρι τώρα κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει απεικονιστεί σε διαβατήριο. Όπως έχετε καταλάβει, είναι τόσο τεράστιο και τόσο ανεξέλεγκτο το εγώ του Αμερικανού Προέδρου. Από την αρχή νομίζω είναι εξαφέστατο ότι προσπαθεί να βάλει τη σφραγίδα, το προσωπικό του στίγμα και τον εαυτό του σε πολύ κέριους τομείς, σε κτίρια, σε σύμβολα. Έχει ένα τεράστιο εγώ αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει, θα αφήσω εγώ να περιμένω την ιστορία να με τιμήσει και να πούνε ο Τραμπ ήταν μεγάλος πρόεδρος. Όχι, θα το καθαρίσω εγώ μόνος μου και θα τους αναγκάσω να το πούνε. Φυσικά η ιστορία, καταλαβαίνετε ότι θα πει την τελευταία λέξη έτσι κι αλλιώς, αγαπητέ πρόεδρε. Επίσης έχει βάλει την υπογραφή του σε συλλεκτικά χαρτονομίσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, με αυτό το τεράστιο εγώ, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αποφασίζει για τις μοίρες του κόσμου. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια τεράστια αποτυχία συνολικά του πλανήτη μας, της ανθρωπότητας, έτσι. Λοιπόν, να πούμε δύο καλησπέρες εδώ. Ο Μαρσέλο μπήκε στην παρέα. Λέει, θα φανεί, λέει, ποιον εννοεί κερατά ο κύριος Αβραμόπουλος, από το ποιος θα είναι μαρτυριάρης. Για να δώσουμε εξήγηση, γιατί δεν το πιάσα καλά. Γιατί είχα θες τρεις υποψήφιους κερατάδες σχετικά με την αναφορά του κυρίου Αβραμόπουλου, γιατί ο Ευρωπαϊκό Ένταλ μας έλειψε βάρος από τις βελγικές αρχές. Και είπε, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά την ηγεσία του κόμματός του, τις βελγικές αρχές, τη βελγική δικαιοσύνη, του Βέλγου εισαγγελή ή του Έλληνε πολίτε, του Έλληνε ψηφοφόρου. Δεν την καταλαβαίνω την απάντησή σου, Μαρσέλο, θέλω διευκρίνηση. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε στην Δανάη, επίσης πήγε στην παρέα, όπως και η Πέπη. Καλησπέρα και στον Κώστα. Εντάξει, Κώστα, όπως καταλαβαίνεις, διαφορώ με αυτό που γράφεις. Τα παιδιά του σήμερα μου στέλνει, εδώ Ελλαδάρα Traditional, και μου στέλνει ένα κοπάδι γελάδια, μοσχάρια. Θα διαφωνήσω καθέτος και οριζοντίως με αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ πιο έξυπνα από μας. Είναι πάρα πολύ πιο ταλαντούχα από μας. Έχουν πάρα πολύ μέλλον μπροστά τους. Και πρόσεξε, σε έναν κόσμο που εμείς οι ξύπνοι, οι μάγκες, οι ωραίοι, τους παραδώσαμε και είναι μπιπ, να μην το χαρακτηρίσω. Καλησπέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο. Κάτι έχει στείλει, τι έχει στείλει εδώ. Κάποια πρόσωπα εδώ από την Νέα Δημοκρατία. Πορτρέτα και τον μου λες ότι ο τότε εισαγγελέας εφετών, επικεφαλής οικονομικής αγγελίας, ο κ. Παναγιώτης Καψιμάλης, που δέχτηκε τη δικαιολογία, λέει, ήταν αυτός που δέχτηκε τη δικαιολογία ότι 970.000 ευρώ αδιευκρίνησε τα ποσά που βρέθηκαν σε λογαριασμό του Αβραμόπουλου και ότι τα κατέθεσε πεθερά του σε τούβλα των 500 ευρώ. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν έκρινε πως πρέπει να έρθει η συλλογία του για αυτή την υπόθεση και τέθηκε στο αρχείο το 22. Η βελική δικαιοσύνη για μόλις 75.000 ευρώ έκρινε πως πρέπει να έρθει η συλλογία του. Σήμερα ο κ. Καψιμάλης εξακολουθεί να είναι οικονομικός εισαγγελέας της Ελλάδας. Κάνει μια αντιπαραβολή των δύο υποθέσεων και καταλαβαίνω το σκοπό. Είστε ρομαντικ, μου λέει ο Κώστας. Παρέα μαζί σας, τέλος. Κοίτα, εγώ είμαι ρομαντικ, όπως με λες. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε παρέα. Δεν σημαίνει ότι κάνω παρέα μόνο με ρομαντικούς. Έτσι, μπορούμε να συζητάμε. Θέλω μπρουτάλε, λέει, τύπους δίπλα μου. Προσγειωμένους στη σημερινή πραγματικότητα και όχι εκτός χρόνου. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η απόσταση και δεν είμαι δίπλα σου, Κώστα. Υπάρχει η απόσταση του ραδιοφώνου. Ο Βαγγέλης τι μας λέει, τελευταία καλησπέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων. Καλησπέρα, λέει, κερατάδες και απατεώνες θα μείνουν ιστορία, ό,τι και να κάνουν αυτός και ο Πρωθυπουργός. Α, ότι θα μείνουν στην ιστορία ως κερατάδες και απατεώνες, έτσι. Ό,τι και να κάνει ο κύριος Αβραμόπουλος, ό,τι και να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Μπάμπη, κρατά το μήνυμά σου επειδή είναι μεγάλο και δεν θέλω να το αδικήσω, έτσι, και θα το διαβάσω στη συνέχεια. Πάμε στο τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με δικά σας μηνύματα και με καλησπέρες επί προσωπικού, αλλά και... Εντάξει, είπαμε. Αυτό, από αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, και με δικά σας μηνύματα και με καλησπέρες επί προσωπικού και με τις απόψεις σας φυσικά για όλα όσα συζητάμε και με ενδιαφέρουσες έρευνες που πολλές φορές το έχω ξαναπεί έρχονται να αποδείξουν πράγματα που ο άνθρωπος από την φύση του τα γνωρίζει. Απλώς οι έρευνες έρχονται και τα επισημοποιούν, τους βάζουν και μια σφραγίδα επάνω και μπορούμε πια να συζητάμε σε άλλη βάση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ρομαντικά.
6: Πήγε τα σπρόταση με κοπέλα.
7: Τα μάτια.
5: Απρόβλεπτα.
8: Δεν φοράς παντελόνι.
5: Αστεία.
6: Έπρεπε να είχα πιει.
5: Επικά.
8: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
9: Μη κάνω.
5: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 3 και 22 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Παζί περνάμε τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου. Εδώ στην Αλφα Radio, σε ό,τι αφορά στις κυκλοφορίες, τα πράγματα είναι εξαιρετικά ήσυχα, κάτι το οποίο είναι φυσικά πολύ θετικό. Δεν υπάρχουν προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Θα ταλαιπωρηθείτε μόνο στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Λοιπόν, πάμε να σας εξηγήσω τι λέγαμε νωρίτερα για τις έρευνες. Πολλές φορές ουσιαστικά βάζουμε μια σφραγίδα σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε από μέσα μας, ρε παιδί μου. Μια νέα μελέτη επισημαίνει πως η αίσθηση του χιούμορ δεν κάνει απλώς την καθημερινότητά μας πιο ευχάριστη, αλλά μπορεί να συνδέεται και με καλύτερη ψυχική ευεξία καθώς μεγαλώνουμε. Οι άνθρωποι που γελούν μαζί αισθάνονται πιο κοντά μεταξύ τους, διατηρούν ενεργές κοινωνικές σχέσεις και έχουν περισσότερα κίνητρα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και συναναστροφές. Και αυτό δεν είναι καθόλου, ασήμαντο, καθώς η κοινωνική απομόνωση θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική και σωματική υγεία, ειδικά στην τρίτη ηλικία. Η έρευνα συγκεκριμένη βασίστηκε σε συνεντεύξεις με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι μίλησαν για τον ρόλο που παίζει το χιούμορ στην καθημερινότητά τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ηλικιωμένοι που διατηρούν μια θετική και κοινωνική σχέση με το χιούμορ τείνουν να απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον έβριμα είναι ότι δεν έχουν όλα τα είδη χιούμορ την ίδια επίδραση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ηλικιωμένοι που ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας χρησιμοποιούσαν συχνότερα ένα είδος χιούμορ που είχε θετικό και κοινωνικό χαρακτήρα και το οποίο λειτουργούσε ως τρόπος επικοινωνίας και σύνδεση με τους γύρω τους. Πρόκειται για το είδος που ανεβάζει τη διάθεση των άλλων, ενισχύει τις ανθρώπινες σχέσεις, δημιουργεί αίσθημα οικειότητας και βοηθά να βλέπουμε τις δυσκολίες με πιο αισιόδοξη ματιά. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή η στάση μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της συναισθηματικής αυθεντικότητας και της καλής ψυχικής υγείας. Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες που εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας χρησιμοποιούσαν συχνότερα αυτό που οι ερευνητές ονόμασαν αμυντικό χιούμορ. Σε αυτή την περίπτωση, το χιούμορ λειτουργεί περισσότερο ως μηχανισμός προστασίας απέναντι στο άγχος, τη μοναξιά ή τις δυσκολίες της ζωής. Δεν σημαίνει απαραίτητα

0: φυσικά ότι είναι κάτι αρνητικό, αλλά μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι κάποιος προσπαθεί να διαχειριστεί βαθύτερα συναισθηματικά βάρη. Χαρακτηριστική ήταν η φράση που επανέλαβαν πολλοί συμμετέχοντες: «Αν δεν γελούσα, θα έκλαιγα». Η φράση αυτή αποτυπώνει τον διπλό ρόλο του χιούμορ, μπορεί να προσφέρει ανακούφιση, αλλά ταυτόχρονα να κρύβει και δυσκολίες που δεν εκφράζονται εύκολα. Η μελέτη ανέφερε επίσης ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν το χιούμορ με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι απολαμβάνουν το σαρκαστικό ή το λεγόμενο μαύρο χιούμορ, ενώ άλλοι προτιμούν πιο ήπιες και θετικές μορφές αστεϊσμού. Ενδιαφέρον παρουσίαση και η στάση απέναντι στα αστεία για την ηλικία. Ορισμένοι θεωρούν ότι ενισχύουν αρνητικά στερεότυπα για τα γυρατιά, ενώ άλλοι τα βρίσκουν διασκεδαστικά και αναγνωρίζουν σε αυτά στοιχεία της δικής τους καθημερινότητας. Αυτά λοιπόν για το χιούμορ. Και κακά τα ψέματα, είμαστε ένας λαός που νομίζω ότι διαθέτουμε χιούμορ. Αυτό είναι μια κοινή παραδοχή, έτσι, και νομίζω ότι δεν το λέμε για να περιαυτολογήσουμε, δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Νομίζω ότι γενικά διαθέτουμε χιούμορ και πολλές φορές το χιούμορ μας σώζει, είναι σε αυτή τη δεύτερη, το αμυντικό χιούμορ. Δηλαδή διακομωδούμε κάτι, λέμε ένα αστείο πάνω σε αυτό, όσο πικρό και αν είναι το ζήτημα, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουμε να το διαχειριστούμε κάπως καλύτερα, έτσι, με χιούμορ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της ζωής και στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην κοινωνική μας παρουσία. Τραγουδάκι παρακαλώ.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάσαμε στις 3:30. Πάμε να πάρουμε μια σύντομη ανάσα, έτσι σαν αυτές που παίρνεις για να βουτήξεις. Πολύ σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε σε πιο πολιτιστικούς δρόμους, όπως πάντα το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Φυσικά, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης, με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στον Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Και εσείς στην παρέα μας με τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας που πυροδοτούν το διάλογο και ο διάλογος μπορεί να μας βοηθήσει και ατομικά και συλλογικά. Ταπεινή μου άποψη και ευχαρίστως να τη συζητήσουμε και αυτήν. Λοιπόν, όπως πάντα, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής πάμε σε πιο πολιτιστικά μονοπάτια. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την γνωστή ερμηνεύτρια, την κυρία Ιρώ Σαΐα. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας, κύριε Καμακάρη. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε σε μια περίοδο που, κακά τα ψέματα, για τους καλλιτέχνες είναι ιδιαίτερως δύσκολη, δεδομένου ότι υπάρχουν συναυλίες, υπάρχει τρέξιμο, υπάρχει βόλτες στην περιφέρεια. Φαντάζομαι όλοι σε μια τέτοια φάση είστε, έτσι?
3: Περίπου, ναι. Εγώ φέτος επέλεξα λίγο να ξεκουραστώ. Mm-hmm. Έχω κάποιες συναυλίες οπωσδήποτε. Αλλά μέχρι και προχθές που είχαμε την τιμητική συναυλία για το Σταύρο Ξαρχάκο στη Βουλή, τραγουδούσα, οπότε σίγουρα χρειάζεται για τον κάθε άνθρωπο να ξεκουραστεί και λίγο.
0: Αυτό είναι...
3: Επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια δουλεύω ασταμάτητα από 18 χρονών που ξεκίνησα και έχω περάσει και καλοκαίρι για να κάνω ακόμα και 60 παραστάσεις σε ένα καλοκαίρι. Φέτος είπα να είναι το πρώτο καλοκαίρι που να έχω λίγο πιο αραιές εμφανίσεις.
0: Εύχομαι να ακολουθήσουμε και εμείς το παράδειγμά σας και να ρίξουμε λίγο τους τόνους.
3: Πάντως... Μια φορά το σώμα μας το επιβάλλει, καταλάβατε.
0: Μας στέλνει μηνύματα.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Πάντως σε επίπεδο δημιουργίας είστε πολύ...
3: Πάμε καλά.
0: Πάτε καλά, γιατί βλέπω και κάποιες επανεκδόσεις τραγουδιών και κάποια καινούργια τραγούδια που αρχίζουν και βρίσκουν το ρόλο τους και το λόγο ύπαρξής τους, έτσι?
3: Κοιτάξτε να δείτε, σιγά σιγά με τα χρόνια, και πολύ σιγά σιγά θα τολμήσω να πω, άρχισε να δημιουργείται ένα υλικό, όπως λέμε εμείς στη δουλειά μας, δηλαδή ένα σύνολο τραγουδιών σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, όπου αυτά τα τραγούδια ξεκίνησαν πάρα πολύ έτσι, χωρίς στόχο να γίνονται, απλώς γιατί ο μαέστρος κατά καιρούς έβρισκε ωραίους στίχους. Από το 2017 λοιπόν ξεκίνησαν να γίνονται κάποια τραγούδια, όπου φτάσαμε στο φετινό χρόνο, στο 2026, mm-hmm. με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, να ολοκληρωθεί μια δουλειά, κάποιο σύνολο τραγουδιών, που νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, η οποία θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένα τον Οκτώβριο. Προς το παρόν έχουν κυκλοφορήσει δύο τραγούδια. Το πρώτο τραγούδι πριν από δύο μήνες σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και του Σταύρου Ξαρχάκου Junior, mm-hmm. που γράψανε ο ένας τη μουσική για το κουπλέ και ο άλλος τη μουσική στο ρεφρέν. Βασικά πήραμε μια παλιά μουσική του πατέρα και την ενώσαμε με μια μουσική που είχε κάνει ο γιος, εγώ με τον Νεοκλίνο Φυτίδη, τα ενώσαμε, μπήκανε και
0: ενδιαφέρον εγχείρημα, έτσι, ναι, από όλες τις απόψεις.
3: Ναι, και έγινε ένα πολύ ωραίο ντουέτο με τον Μπάμπη Στόκα, το οποίο υπάρχει σε όλες τις πλατφόρμες και μπορείτε να το ακούσετε ανά πάσα στιγμή. Τώρα, πριν από ένα μήνα περίπου, κυκλοφόρησε και ένα remix του Papercut.
0: Να πούμε, κυρία Σαΐ, για τον κόσμο μας ακούει, είναι το ταξίδι για το Santa Fe. Έτσι τυκλοφορεί το τραγούδι, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, το τραγούδι που περιγράφαμε πριν από λίγο είναι το ταξίδι για το Santa Fe, ένα ντουέτο με τον Μπάμπι Στόκα, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και του μικρού Σταύρου Ξαρχάκου και σε στίχους Ρόζας Θεοτόκη. Ένα πολύ μοντέρνο και καλοκαιρινό τραγούδι. Αν και δεν θέλω να το πω μοντέρνο, θα το πω κάπως πιο ροκ στον ήχο του. Δεν είναι μοντέρνο. Το δεύτερο είναι μια επανέκδοση.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Γιατί το μοντέρνο δεν το θέλετε στην κουβέντα, στην πρόταση?
3: Γιατί η μόδα για μένα έχει και ένα στοιχείο παροδικότητας.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
3: Δεν μ' αρέσει γενικά αυτός ο όρος και δεν μ' αρέσει να τον ακολουθώ κιόλας. Δηλαδή, ακόμα και στον ντύσιμό μου, δεν ακολουθώ τη μόδα. Εντύνομαι πιο κλασικά, πώς να σας πω.
0: Ναι,
3: μου κάνει παροδικό το μοντέρνο, μου κάνει παροδικό.
0: Και υπάρχει έλλειμμα διαχρονικότητας σε αυτό που είναι μοντέρνο.
3: Ναι, συνήθως ναι. Δεν μου αρέσει να το χρησιμοποιώ εγώ ως όρο, είναι δικό μου κόλλημα, ας πούμε.
0: Κλείνω την παρένθεση και μετά την απάντησή σας. Πάμε στο άλλο τραγούδι, το οποίο είναι κλασικό που επανεκδίδεται.
3: Ακριβώς. Είναι το «Δεν έχει αρχή», ένα ντουέτο με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος είναι σαν να σχολιάζει, τέλος πάντων, λέγοντας τους στίχους του τραγουδιού. Είναι, νομίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, όπου ο Papercut έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον remix, κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα και μπορείτε να το ακούσετε, είναι και αυτό διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και στο YouTube.
0: Αυτή η επανέκδοση παλιών τραγουδιών είναι ανάγκη των δημιουργών πολλές φορές να τα ξαναακούσουν τα τραγούδια τους, ή είναι η ανάγκη να επανασυστηθούν τα τραγούδια στο κοινό? Τι λέτε γι' αυτό?
3: Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε ένα υλικό όταν είναι σπουδαίο και όταν μια επανεκτέλεση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει μια άλλη έναν άλλο ήχο, μια άλλη ματιά στο τραγούδι, χωρίς όμως να παρεμβαίνει άσχημα στην αρχική μελωδία ή στο στίχο, τότε νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ωραίο. Και έτσι κι αλλιώς τα διαχρονικά τραγούδια κατά καιρούς έχουν πειραχτεί από διάφορους συνθέτες, από DJs, από ανθρώπους που πειραματίζονται, τέλος πάντων, με τη μουσική. Εμένα προσωπικά αυτό με βρίσκει πολύ θετική και θεωρώ ότι αυτό θα πει εξέλιξη κιόλας σε ένα έργο, σε ένα τραγούδι. Είναι πάρα πολύ ωραίες πρώτες εκτελέσεις, ποτέ δεν θα φτάσουμε, ακριβώς διότι μέσα στην καρδιά μας θεωρώ ότι οι πρώτες εκτελέσεις έχουν γράψει τόσο βαθιά που κανένας μας δεν θα φτάσει, είτε τραγουδιστής, είτε μουσικός ή ενορχιστρωτής. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ ωραίο να ανανεώνεται ο ήχος ενός τραγουδιού.
0: Για να φτάσει και φυσικά, σε νεότερα αυτιά ενδεχομένως.
3: Ακριβώς,
0: έτσι.
3: Ακριβώς. Και φυσικά εννοείται ότι έχουμε την ελευθερία να επιλέγουμε τι θα ακούσουμε. Οπότε υπάρχει η ελευθερία αυτή, καταλάβατε. Το θέμα είναι μια διασκευή, κατά τη γνώμη μου, ένα remix, τέλος πάντων, μια επανεκτέλεση, ό,τι και αν είναι. Για μένα να σέβεται τον πρώτο ήχο και φυσικά τους στίχους. Άπαξ και είναι και τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να ταξιδεύουν τα έργα, τα τραγούδια ανά το χρόνο.
0: Η μεγάλη δημιουργία όπως είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος, φτάνει ο ήχος τους και το μήνυμά τους, θεωρείται, στις νέες γενιές, ασχέτως των επανεκτελέσεων κτλ?
3: Κοιτάξτε να δείτε, αν και τα ραδιόφωνα και τα μέσα γενικότερα θεωρώ ότι έχουν λίγο το πιο πολύ το καταναλωτικό στη μουσική. Δηλαδή, τι παίζει τώρα, να το παίξουμε, αφήνοντας στην άκρη τα έργα των μεγάλων δημιουργών. Δηλαδή, πόσο ακούτε να παίζετε ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Ξαρχάκος στα ραδιόφωνα? Ελάχιστα.
0: Θα συμφωνήσω μαζί
3: σας. Όλα είναι playlist και όλα είναι τι κινείται τώρα, να παίξουμε λίγο σαν μουσικό χαλί και να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει, θα έλεγα, σεβασμός και μάλιστα θα πω ότι ορισμένους καλλιτέχνες, όπως εγώ, μας έχουν και στην άκρη κάποια ραδιόφωνα, για να μην πω όλα. Παίζουν συγκεκριμένα ονόματα 5-10 ανθρώπους που επιλέγουν κατά καιρούς. Το έχουμε μάθει αυτό, ζούμε με αυτό, προχωράμε. Από εκεί και πέρα όμως, το πώς θα φτάσει στη νέα γενιά είναι ένα άλλο θέμα. Ο καθένας ανακαλύπτει. Ούτε εμένα μου έμαθε κανένας την Μπέλου ή την Νίνου όταν τις έμαθα.
0: Ειδικά στην εποχή που έχουμε και τόσες πολλές πηγές που μπορούμε να αναζητήσουμε. Έτσι, δεν έχουμε μόνο το ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς. Αλλά θα πω ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρούμε. Εμένα δεν μου είπε κανένας πήγαινε άκου την Ρίτα Αμπατζή, ας πούμε. Την άκουσα. Έψαξα. Οπότε θεωρώ ότι όποιος θέλει να λέγεται καλλιτέχνης θα ψάξει, θα βρει, θα ακούσει και καινούργια, θα ακούσει και παλιά, θα διαβάσει, θα ψαχτεί για την τέχνη του. Εξαρτάται, ξέρετε, από το πώς θέλει να προσεγγίσει κανείς την τέχνη του, αν είναι καλλιτέχνης. Και όσον αφορά στη νεολαία, εκεί το πράγμα είναι λίγο πιο δύσκολο, να σας πω την αλήθεια, διότι επειδή καταιγίζονται οι νέοι πραγματικά από πληροφορίες, από την τηλεόραση, από το διαδικτύο, οι οποίες είναι στοχευμένες για να αναδείξουν ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, 5 συγκεκριμένους καλλιτέχνες, εκεί τι να σας πω, τυχαία αν θα πιάσει το αυτή κάποιου κάτι. Είναι πιο δύσκολο, αλλά και πάλι εγώ αισιοδοξώ, γιατί ξέρετε, αυτά τα τραγούδια, αυτά τα έργα έχουν περάσει δεκαετίες και δεκαετίες που μεσουρανούσαν τραγούδια που δεν τα θυμόμαστε καν. Όμως αυτά τα διαχρονικά τραγούδια τραγουδιούνται σε όλες τις γενιές. Το Δίχτυ το ήταν μια φορά. Πολλά ακόμα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου. Ακόμα κι αν εμείς δεν το ξέρουμε, ταξιδεύουν και θα ταξιδεύουν.
0: Και είναι τέτοιο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι τέτοιο των μεγαλείων αυτών των δημιουργιών, αυτών των τραγουδιών, που πολλές φορές μπορεί το έχεις μέσα στο ακούς κάπου και θεωρείς ότι είναι κάτι γνωστό σου, ακόμα και αν δεν ακούσεις αυτή τη μουσική. Ναι. Ακόμα και αν δεν έχει ακούσει, δεν ακούσει αυτή τη μουσική. Δεν έχει ακούσει για το ένα σπιτσιρικά εννοώ, δεν έχει ακούσει Σταύρο Ξαρχάκου. Αλλά είναι σαν αυτό που λέμε, έχει περάσει μέσα από το DNA μας ο μεγάλος δημιουργός και το μεγάλο τραγούδι.
3: Ακριβώς. Και επίσης το μεγάλο τραγούδι θεωρώ ότι ακόμα και το παιδάκι που το ακούει πρώτη φορά
0: θα το
3: ξεχωρίσει με έναν τρόπο. Αυτό είναι το μεγαλείο, η οικουμενικότητα, όπως λέω καμιά φορά, των μεγάλων τραγουδιών. Καταλάβατε, έρχονται και φτάνουν κατευθείαν στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, και αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι παίζουν τα ραδιόφωνα είναι
0: μια άλλη κουβέντα.
3: Μια μεγάλη
0: πικρή
3: κουβέντα.
0: Πικρή και για εσάς τους καλλιτέχνες και πολλές φορές και για εμάς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
3: Πιστέψτε με, ναι, για εμάς πολύ πικρή.
0: Κυρία Σαΐα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια καλοκαιριού, όσο γίνεται πιο ξεκούραστο.
3: Είστε καλά. Γεια σας.
0: Η κυρία Ιεροσαΐα, γνωστή ερμηνεύτρια, θα ακούσουμε λίγο αυτό το «Δεν έχει αρχή», έτσι, την επανεκτέλεση, που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

0: βαριά η ψυχή να μου το πει που θα σταθώ.
1: Να μου το πει.

0: Από το 1963 στα κόκκινα φανάρια τραγουδούσε τότε η Τζένι Καρέζη. Επανεκτέλεση, δεν έχει αρχή, η Ρωσαΐα, ο συνθέτης, ο Σταύρος Ξαρχάκος στην απαγγελία των στίχων. Λοιπόν, είναι η ώρα παρατέταρτο, έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις απαραίτητος και επιστρέφουμε αμέσως μετά με θέατρο. Συνεχίζετε και συναστέλνετε τις καλησπέρες σας. Υπάρχουν καλησπέρες που δεν έχουν ακουστεί και μηνύματα που δεν έχουν ακουστεί και όπως ξέρετε κανείς δεν φεύγει από εδώ χωρίς να ακούσει το μήνυμά του, χωρίς να το συζητήσουμε το ζήτημα που θέτει και χωρίς να πούμε την καλησπέρα του. Ακόμα και μια απλή καλησπέρα είναι πολύτιμη για τη ραδιοφωνική μας συντροφιά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: Λοιπόν, συνεχίσουμε. Περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Και πάμε ευθύς αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γεράσιμο Γενατά, τον αγαπητό Γεράσιμο, γνωστός, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Γεράσιμο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νικόλα μου.
0: Γεράσιμος ή Μανώλης απαντάς αυτή την περίοδο. Γιατί έχετε ξεκινήσει.
1: Προσπαθώ να εκπαιδεύομαι, ναι.
0: Έχετε ξεκινήσει με την παράσταση Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές, που από ό,τι ακούω έχει κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ γοητευτική, πολύ τρυφερή, πολύ δυναμική, εκρηκτική μερικές φορές παράσταση, γιατί έχει και αυτή την εκρηκτική μουσική, τα εκρηκτικά τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, αλλά την ίδια στιγμή έχει μια διάθεση έτσι πολύ ανθρώπινη, πολύ συγκινητική, τρυφερή, για την ίδια τη ζωή του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη.
0: Η προσωπικότητα του Μανώλη Χιώτη σε εγωίτευσε περισσότερο μετά την ενασχόλησή σου με αυτή την παράσταση? Φαντάζομαι ότι
1: πολύ.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Πολύ, γιατί υπάρχουν πράγματα, Νικόλα μου, που πραγματικά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε, όπως είναι πολύ φυσικό να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, μικρά γεγονότα ή μεγάλα γεγονότα. Όσο λοιπόν ασχολείσαι και μαθαίνεις, ανοίγονται σελίδες στο βιβλίο, ας πούμε, σε ένα καινούριο βιβλίο.
0: Σε μια παράσταση στρογγυλεύουν και κάποιες γωνίες από τις τέτοιες μορφές, ας πούμε, που έχουν περάσει από τον ελληνικό πολιτισμό, όπως είναι ο Μανώλης Χιώτης.
1: Η πρόθεση της παράστασης δεν είναι να κλείσει το Μανώλη Χιώτη σε μια αποστηρωμένη γυάλα και να τον... πώς να το πω, εξιδανικεύσει, κάπως έτσι, είναι να σταθεί δίπλα στην καρδιά του, δίπλα στην ψυχή του, δίπλα στις σκέψεις του, δίπλα στις επιλογές του, δίπλα στο πώς έπραξε, ξέρεις, όταν κάποιος πράττει, κάτι αισθάνεται ο ίδιος, κάτι αισθάνεται ο περίγυρός του, θέλω να πω, αυτά είναι ένα παρεδό σε πολύ αυτό είναι ένα παρεδό σε πολύ ανθρώπινο. Και η παράσταση προσπαθεί να σταθεί δίπλα σε όλο αυτό το υλικό, αφήνοντας τον θεατή να νιώσει όπως θέλει εκείνος να νιώσει.
0: Μπορεί να συστήσει και το Μανώλη Χιώτη σε νεότερη γενιά, Γεράσιμε?
1: Νομίζω πως ναι. Ή θέλω να πιστεύω πως ναι. Νομίζω ότι παρονομαστείς πάντα σε αυτά τα πράγματα, δεν το λέω για τους νέους ανθρώπους, το λέω γενικά για τους ανθρώπους, το αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με κάτι άπτεται και ημών. Θέλω να πω και εμείς επί να θέλουμε να επικοινωνήσουμε με κάτι.
0: Ναι, εξυπακούεται αυτό.
1: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μας συγκλήσει, να μας μιλήσει λίγο στη γλώσσα μας, να μας μιλήσει, κάτι να μας γαργαλίσει, ας πούμε, για να μας προσελκύσει. Νομίζω πως υπάρχουν τέτοια στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω πως υπάρχουν τέτοια στοιχεία.
0: Είστε και ωραία παρέα, έτσι, ηθοποιοί και τραγουδιστές.
1: Για μένα ήταν έτσι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που σε αυτό που αναφέρθηκες τώρα. Πολύ ωραίο, πολύ γλυκό, πολύ ιδιαίτερο. Τη Βανέσα την Αδαμοπούλου την ήξερα ήδη, γιατί είχαμε συνεργαστεί πέρσι στη συνέχεια αυτής της παράστασης που είχα κάνει εγώ για τον έναρτο μαζί με την Ιωλία Ανδρεάδη, το Κόκαλο που πήγαμε στη Νέα Υόρκη. Κάναμε μια παράσταση που ήταν σαν συνέχεια αυτής της παράστασης που λεγόταν Γενίκα, η οπίδα καστού αίματος, και εκεί έπαιζε η Βανέσα και... ήμασταν τώρα μαζί το Πάσχα στην Νέα Υόρκη, αλλά γνώρισα την Πέννη Μπαλαντή και είμαι πολύ χαρούμενος που την γνώρισα και σαν άνθρωπο, σαν παιδί, σαν μαμά, σαν καλλιτέχνηδα. Γνώρισα την Πίτσα Παπαδοπούλου που είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπεις αυτό τον
0: άνθρωπο. Και σημαντική
1: άνθρωπο.
0: Μορφή του λαϊκού τραγουδιού, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, να είμαι εκεί το βράδυ να πατάει γερά πάνω στο πάλκο και να λέει αυτά που θέλει να πει. γνώρισα και άλλους συναδέλφους τοπίους, με τους οποίους τον Αργύρη, τον Αγγέλη, τον ήξερα, αλλά δεν είχαμε δουλέψει μαζί και χάρηκα πολύ. Και όλους τους υπόλοιπους που δεν τους ήξερα, έξω από τον Θάνο τον Κόνιαρη, τον Κωνσταντίνο τον Μουταυτσί δεν τον ήξερα και χάρηκα επίσης πολύ, τον Βασίλη του Μαριέτη, την Ελένη τη Μισχοπούλου και όλη αυτή την τρομερή μπάντα που έχουμε, που είναι πραγματικά.
0: Με ζωντανή μουσική επισκηνής, έτσι να το πούμε, να το ακούσει ο κόσμος αυτό.
1: Ναι, είναι Νικόλα πυροβολικό. Μιλάμε, παίζουν τα τραγούδια με τόσο ίστρο, με τόσο δαιμονισμένο, με δαιμονισμένη ψυχή. Δεν είναι η δεξιοτεχνία, είναι ο τρόπος που χτυπάς τις νότες. Όπως λέει και ο κάποια στιγμή χαριτολογώντας ο Μανώλης Σιώτης, οι χορδές, λέει, της ηλεκτρικής κιθάρας δονούνται από την πρίζα, ενώ οι χορδές του μπουζουκιού δονούνται κατευθείαν από την καρδιά.
0: Μέχρι πότε θα πάει η παράσταση, Γεράσιμε?
1: Νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι μέχρι τέλος Ιουλίου και οψόμεθα, δεν θυμάμαι δηλαδή μέχρι που έχουν ανοίξει οι ημερομηνίες. Αλλά είναι μια πολύ ωραία συνθήκη, δηλαδή βρίσκεσαι στο αίθριο εκεί στον ελληνικό κόσμο, απολαμβάνεις το βραδάκι, μπορείς να πεις μια μπύρα, να θέλεις ένα αναψυκτικό και να ακούσεις όλη αυτή την εκρηκτικής δύναμης αλλά και ευγένειας μουσική, και την ίδια στιγμή να δεις μια πολύ τρυφερή, συγκινητική και ανθρώπινη ιστορία που έχει και τις αστείες της ανάσης και πλευρές, και μια πάρα πολύ ωραία παράσταση σαν εικόνα, δηλαδή η εικόνα της παράστασης, η αισθητική της είναι πολύ, σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Σχέδια για την επόμενη θεατρική σεζόν, να τολμήσω να ρωτήσω, ή ακόμα είναι όλα στη σκαριά?
1: Ακόμα είναι σε διάφορες συζητήσεις. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα ξανακάνω πάλι το Κόκαλο, το οποίο γράφει τη δική του μικρή ή μεγάλη ιστορία με τις δικές του μοναχικές και μοναδικές δυνάμεις. Θα κάνουμε καμιά εικοσαριά παραστάσεις με το Κόκαλο πάλι.
0: Να το κάνετε, γιατί δεν έχω καταφέρει να έρθω να σε δω. Να το κάνετε οπωσδήποτε. Και έχω ακούσει τα καλύτερα από ανθρώπους που εμπιστεύομαι την κρίση τους. Τον χάσαμε, τον Γεράσιμο Γεννατά. Δεν πειράζει. Θα τον φιλοξενήσουμε σε άλλη περίπτωση να πούμε για το Κόκαλο. Δεν προλαβαίνουμε σχεδόν να τον πάρει τώρα, γιατί θα πλησιάζουμε στο τέλος. Θέλω να σου βάλω μια μικρή αγκαρία, να βρούμε ένα τραγούδι του Χιώτη να βάλουμε. Πάρε το δάκρυ μου. Πάρε το δάκρυ μου, έτσι, για. Δεν φαντάζομαι να έχει καμιά φοβερή ένσταση και η φίλη μου η Αφροδίτη Σιμίτη που έχει τις μουσικές επιλογές. Αλλά επειδή μιλήσαμε τώρα για τον Μανώλη Χιώτη, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον Γεράσιμο Γεννατά για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές, ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο από την Ιώλη Ανδρεάδη και τον Άρια Σπρούλη, σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη. Τους συντελεστές ακούμε τους κουκουσά τους περισσότερους. Είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Γεράσιμος Γεννατάς, η Πέννη Παλατζή, η Βανέσα Δαμοπούλου, ο Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαριέτης, Ελένη Μοσχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταυτσής, Θάνος Κόνιαρης, με ορχήστρα πάνω στη σκηνή που παίζει φυσικά τραγούδια του μεγάλου Μανώλη Χιώτη. Δεν έχω αποσαφηνίσει και δεν έχω ψάξει ποτέ. Νομίζω ότι είχε πει ο Τζίμι Χέντριξ, είχε πει για το Χιώτη ότι έχει τα πιο γρήγορα δάχτυλα στον κόσμο. Νομίζω. Δεν το παίρνω. Το έχουμε. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Μπορεί να πείτε παλιωμοδίτη, αλλά εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τελευταίες γρήγορες καλησπέρες, γιατί μας πήρε η ώρα. Καλησπέρα ιδιαίτερη στο Σπύρο εδώ. Εννοεί ο Αβραμόπουλος, λέμε το 41%, έτσι όπως λεγότανε. Ιδιαίτερη καλησπέρα να στείλω στον Κωνσταντίνο στη Νέα Υόρκη. Όταν ακούμε, λέει, το όνομα Donald Trump, όταν ακούω το όνομα Donald Trump, μου θυμίζει το τραγούδι της Ρίτας Σακελαρίου, «Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλωνών». Σκέψω ότι πρέπει να ζούμε κάθε μέρα με αυτόν τον μεγαλομανή, λέει ο Κωνσταντίνος. Είναι το μήνυμα από τη Νέα Υόρκη. Είναι σταθερός φίλος ακροατής, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από τη Νέα Υόρκη. Καλό κουράγιο, παιδιά, για την αμέσως συμπαραστασή μας. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω άλλες καλησπέρες. Όσες δεν διάβασα, θα τις κρατήσω για αύριο, έτσι δεσμεύομαι. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν το δελτίο των ειδήσεων. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr, κάθετος Fiber. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε, έφτασε η ώρα. Η Έλλη Σπυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ζαρέκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη που ήταν στις μουσικές επιλογές και ο Νικόλας Καμακάρης που ήταν στο μικρόφωνο. Σας εύχονται ένα υπέροχο υπόλοιπο Σαββάτου, ένα όμορφο Σαββατόβραδο, να ξεκουραστείτε και να το περάσετε απολαυστικά με τους αγαπημένους σας. Μένετε συντονισμένοι όμως, γιατί εδώ ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά Βίκυ Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Εμείς και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Δεν γλιτώνετε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύσκολο διήμερο για την πυροσβεστική υπηρεσία εξαιτίας των πολύ δυνατών ανέμων. Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη Βιωτία. Η δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πέτρα, όπου ενισχύθηκαν περαιτέρω δυνάμεις. Στάλει μάλιστα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του χωριού για εκένωση προς λιβαδιά. Στην πρώτη πυρκαγιά, να αντιμετωπίσουν τις αιστείες, φαίνεται πως έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικοί δυνάμεις στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Στίβας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 3 το μεσημέρι φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλαμόνας Ρόδου. Η φωτιά και οι καλαμιές και χορτολιβαδική έκταση περίπου 4 στρεμάτων. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη δασική πυρκαγιά στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Αντιμετωπίστηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγία του Δήμου Στυλίδα στη Φθιώτιδα. Πολύ αυξημένο θα είναι και αύριο ο κίνδυνος πρόκλησης σε πολλά μέρη της στερεάς και νησιωτικής Ελλάδας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Οι ισχυροί βοριάδες σήμερα και αύριο προκαλούν και άλλα προβλήματα, όπως τόσες κλαδιών και δέντρων. Στο κέντρο της Αθήνας, πυροσβέστες απεγκλώβησαν με ασφάλεια οδηγό στην οδό Μιχαλακοπούλου, όταν δέντρο καταπλάκωσε το αυτοκίνητό της. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Εργοτήμου στο Παγκράτη εξαιτίας πτώσης τμήματος τείχου, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατέγραψε ρηπές ανέμου που έφτασαν τα 124 χιλιόμετρα την ώρα στην κορυφή της Πεντέλης, ενώ υψηλές εντάσεις καταγράφηκαν και στον αστικό ιστό. Στην Καβάλα κατέρευσε ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία Νέα Ερακλίτσα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 29χρονη ναυαγοσώστρια. Κίνδυνος νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και δεύτερο δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από πύραυλο μέσα σε ένα 48ωρο στα στενατορμούς, προκαλώντας ζημιές στο κατάστραμα, ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Το τάνκερ υπέστη ζημιά στη γέφυρα, όμως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα πως στοχοθετήθηκε από Ιρανικά μια επανδρωμένα αεροσκάφη, κατηγορώντας την Τεχεράνη για υπονόμευση των ειρηνευτικών προσπαθειών μετά τις πρώτες ανταλλαγές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν παρά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Με νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο τρέχει και το πρώτο 24ωρο από την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για το τέλος των εχθροπραξιών, με την οργάνωση Χεζμπολάχ να δηλώνει πως δεν θα συνεργαστεί. Υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου 43χρονη γυναίκα, η οποία το πρωί τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Η γυναίκα έφερε τραύματα σοβαρά στο λαιμό και το κεφάλι, όπου τραυματίστηκε με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού. Αγωνιώδεις οι προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων που κατέρευσαν από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, οργή των πολιτών για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Τουλάχιστον 920 είναι καταγεγραμμένοι νεκροί. Περισσότερα από 50.000 οι αγνοούμενοι ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων. Έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε σήμερα από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε πως με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί και η μέση οικογένεια. Ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση. Το τρίπτυχο των προτεραιοτήτων για την Ελλάδα σημείωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος. Στόχος, όπως είπε, είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημοκρατία. Εχμές για τις οικονομικές προτάσεις του Προέδρου της Ελλάς άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσω τηλεοπτικής συνέντευξής του. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για παροχολογία που βάζει σε κίνδυνο, όπως είπε, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου, προειδοποιώντας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Την αντίθεση του εξέφρασε και το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο. 24ωρη απεργία στα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφίνας την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου, κήρυξε Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Το Σωματείο καταγγέλει την ανεπάρκεια των υποδομών του λιμένα, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμένες θέσεις πρόσθεσης θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια πλοίων και πληρωμάτων. Στην Κίνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβει πάνω στο ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, στη συνοικία Τσάο Γιάνγκ, έγινε γνωστό από την τοπική κυβέρνηση. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της συντριβής. Στην Ταϊλάνδη, συνελήφθη ένας Αυστραλός μετά τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε μια βαλίτσα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα πως κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετεωρολογικών μητρών στους 36,6 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός αύριο θα επιμείνουν οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά υπηρετικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Κατά τόπους στα βορειοδυτικά υπηρετικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν μεμονωμένες βροχές στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην Αττική αύριο θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με τους ανέμους 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 και τη θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε σήμερα, αυτό το μεσημέρι Σαββάτου? Πού σας πετυχαίνουμε, με τι ασχολείστε? Εργάζεστε, ξεκουράζεστε, χαλαρώνετε με παρέα? Οδηγείτε και μας ακούτε από το αυτοκίνητο? Πολύ θέλω να τις ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες. Είμαι εδώ στο στούντιο του Α989 στην Κηφισιά με το Σταμάτη Καρλούτσο, που είναι υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει εκεί έξω. Βίκυ Καρατζαφέρη στο μικρόφωνο μαζί σας για την επόμενη ώρα. Να σας πω πριν ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας ότι στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της υγείας βρέθηκε στο τρίτο ΣΦΕ Summit η αξία των δεδομένων υγείας και ο ρόλος τους στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Ο κύριος Κώστας Παπαγιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕΕ, ανέφερε ότι το κόστος από τη μία αξιοποίηση των δεδομένων υγείας δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά συνδέεται με καθυστερημένες διαγνώσεις και ασθενείς που θα μπορούσαν να είχαν ωφεληθεί νωρίτερα από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Θα πάμε τώρα στο κομμάτι της λεγόμενης παθολογικής ανατομικής. Είναι μια ειδικότητα με την οποία δεν είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι, έχω την αίσθηση. Καλωσορίζω την κυρία Ελένη Κουρέα, καθηγήτρια στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής στο Τμήμα Ιατρικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής. Γεια σας, κυρία Κουρέα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καρατζαφέρη.
0: Κάνατε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να μου πείτε σε ποια συμπεράσματα καταλήξατε, αλλά πριν από αυτό θέλω να μας συστήσετε την παθολογική ανατομική. Γιατί είναι μια ειδικότητα πολύ σημαντική και γιατί πρέπει να είμαστε κι εμείς γνώστες αυτής ως μέση πολίτες?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να σας πω, να σας συστήσω τους παθολογανατόμους. Οι παθολογανατόμοι είμαστε μια ειδικότητα η οποία αρχίζει την διάγνωση της οποιοδήποτε καρκίνου. Mm-hmm. Είναι η βάση, είναι το σημείο μηδέν για τη διάγνωση οποιοδήποτε καρκίνου. Και γι' αυτό είναι σημαντική. Και χωρίς μια σύγχρονη παθολογική ανατομική δεν υπάρχει σύγχρονη ογκολογία. Η διάγνωση πρέπει να είναι σωστή, πρέπει να είναι έγκυρη όπως αναφέρατε και πρέπει να είναι και πλήρης. Mm-hmm. Γι' αυτό υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία προϋποτίθενται ώστε να υπάρξει όλο αυτό το πακέτο της σωστής, πλήρους και ορθής διάγνωσης. Το ένα είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το άλλο είναι οι υποδομές στα εργαστήριά μας και αρκετά άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αν σας ενδιαφέρει.
0: Πάντως, κυρία Κουρέα,
1: το εμκίνη λοιπόν είναι αυτή που βλέπει τον ιστό και βάζει τη διάγνωση του τι έχει ένας άρρωστος. Μπορεί να είναι καρκίνος, μπορεί να μην είναι.
0: Ναι. Έτσι. Σε προηγούμενη συζήτηση πριν από αρκετό χρονικό διάστημα που είχα ξανασυζητήσει για το συγκεκριμένο θέμα εδώ στην εκπομπή, μου είχε πει ο ειδικός που φιλοξενούσα τότε ότι είναι και μια ειδικότητα που για κάποιο λόγο δεν την προτιμούν τόσο πολύ οι φοιτητές. Έχετε και εσείς αυτή την εικόνα?
1: Λοιπόν, ναι, πραγματικά ήταν μια ειδικότητα, ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια, όπου οι φοιτητές στην πορεία τους μέσα από την ιατρική μπορεί να μην παίρναγαν από τα εργαστήρια και να μην ήξεραν τι ακριβώς κάνουν οι παθολογανατόμοι. Και πραγματικά είχαμε μια μεγάλη κάμψη και πολλές κενές θέσεις στην ειδικότητα. Να φανταστείτε, έχουμε τόσο γεμάτες όσες και κενές θέσεις αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια, επειδή γίνονται δράσεις και στις ιατρικές σχολές και προσπαθούμε να δείξουμε την ειδικότητά μας στους νέους γιατρούς, έχουμε μία αυξανόμενη τάση εισόδου ειδικευόμενων στην ειδικότητα. Να φανταστείτε, εμείς στο Ρίο, εγώ είμαι στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και στο Νοσοκομείο του Ρίου, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε γεμάτες όλες τις θέσεις, εκεί που είχαμε μόνο έναν στους 5 θέσεις ειδικότητας. Οπότε πάμε λίγο καλύτερα. Βεβαίως, για να γίνει ακόμη πιο ελκυστική ειδικότητα, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τους ειδικευόμενους, ώστε να την επιλέξουν. Κάποια από αυτά τα κίνητρα είναι το ανθυγιεινό επίδομα, που είναι και επίκαιρο. Mm-hmm. Εμείς δουλεύουμε με φορμόλι, που είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο καρκινογόνο. Και παρόλα αυτά, παρότι αναπνέουμε τις αναθυμιάσεις της φορμόλης, δεν παίρνουμε το επίδομα της ανθυγιεινής εργασίας. Είναι ένα πάγιο αίτημά μας προς το Υπουργείο. Ή άνθρωποι που έχουν πάει σε κάποια άλλη ειδικότητα και θέλουν να αλλάξουν, να έρθουν προς την παθολογική ανατομική, να τους δίνουμε κίνητρο να πληρώνονται για την αλλαγή της ειδικότητας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάνει ένα χρόνο σε άλλη ειδικότητα και θέλει να έρθει στην παθολογική ανατομική, για ένα χρόνο, επειδή πληρωνόταν στην άλλη ειδικότητα, δεν θα πληρώνονται στη δικιά μας. Άρα, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσε εύκολα το Υπουργείο να τα διαχειριστεί και να μας βοηθήσει. Και βεβαίως από εκεί και μετά είναι και τα κίνητρα τα οικονομικά. Είμαστε μια ειδικότητα όπου ναι μεν στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να πληρωθείς καλά, αλλά στο δημόσιο τομέα όπως καταλαβαίνετε οι απολαβές δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές.
0: Αυτό συσχετίζεται ενδεχομένως με το γεγονός ότι όταν πας να κάνεις μια βιοψία σε δημόσιο νοσοκομείο περιμένεις πολύ περισσότερο χρόνο για να πάρεις τα αποτελέσματα από ότι σε κάποια
1: χαμηλό.
0: Ιδιωτική δομή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, και στα ιδιωτικά και στα δημόσια οι χρόνοι είναι εξίσου μακροί, γιατί ο φόρτος της δουλειάς μας έχει αυξηθεί, η πολυπλοκότητα της δουλειάς μας έχει αυξηθεί και οι γιατροί δεν αυξάνονται ανάλογα, ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν τόσοι γιατροί. Υπάρχει μια παγκόσμια ένδυα παθολόγων ατόμων. Οπότε είναι λογικό πλέον οι χρόνοι να αυξάνουν για για τη λήψη της απάντησης. Ωστόσο στον ιδιωτικό τομέα αυξάνουν πολύ περισσότερο οι γιατροί από ό,τι στο δημόσιο, γιατί ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να κάνει τις προσλήψεις που χρειάζεται. Στον δημόσιο τομέα δεν μπορούν εύκολα να έρθουν γιατροί, γιατί και οι αμοιβές είναι χαμηλότερες. Οπότε ένας γιατρός που μόλις βγαίνει από την ειδικότητα και θα το δώσει ο ιδιωτικός τομέας ψηλότερη αμοιβή, προφανώς θα πάει εκεί. Δεν θα έρθει στα νοσοκομεία να δουλέψει. Οπότε πραγματικά ιδιαίτερα στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία φόρτου εργασίας και προσωπικού. Αυτός είναι ένας παράγοντας που επιμικρύνει το χρόνο των διαγνώσεων. Ένας άλλος παράγοντας είναι η οργάνωση. Η οργάνωση που χρειαζόμαστε στα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Χρειαζόμαστε υποδομές ψηφιακής καταγραφής της δουλειάς, οι οποίες επιταχύνουν όλα όσα γίνονται χειροκίνητα. Αν είχαμε ψηφιακά στοιχεία θα είμαστε πολύ πιο γρήγοροι. Χρειαζόμαστε προσωπικό παρασκευαστών. Εμείς τα εργαστήρια δουλεύουμε σαν μια λυσίδα. Είμαστε γιατροί, παρασκευαστές, βιολόγοι, γραμματείς. Τα δημόσια νοσοκομεία ιδιαίτερα, όλα αυτά είναι υποστελεχωμένα.
0: Όλοι τα κάνουν όλα, αναγκαστικά.
1: Όλοι τα κάνουν όλα. Ο γιατρός τα κάνει και το μάνατζερ. Και αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο. Δεν μπορεί εγώ να κάνω τους διαγωνισμούς του νοσοκομείου για τα αναλώσιμα. Αυτά πρέπει να γίνουν από έναν ειδικευμένο στα οικονομοτεχνικά άνθρωπο. Δυστυχώς στα δημόσια νοσοκομεία ο γιατρός πρέπει να τα κάνει όλα. Οπότε αυτό παίρνει το χρόνο που θα έδινε στη διάγνωση. Στο εξωτερικό ο γιατρός μπαίνει στο γραφείο του, κάνει τις διαγνώσεις του, τίποτα άλλο. Δυστυχώς στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα δημόσια νοσοκομεία, ο γιατρός θα τα κάνει όλα.
0: Είστε χυμαρόδης και μ' αρέσει ο τρόπος που τα λέτε και τα αναλύετε.
1: Γιατί τα ζούμε κάθε μέρα, γι' αυτό.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Όχι, και έχει νόημα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί πραγματικά είναι μια ιδιότητα με την οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Κυρία Κουρία, θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη αλλά απαραίτητη για μας εδώ στο ραδιόφωνο διακοπή. Και
1: βεβαίως
0: επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας.
1: Ναι, ναι. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Σήμερα μιλάμε για μια πάρα πολύ σπουδαία ιατρική ειδικότητα, παραγνωρισμένη, για την οποία δεν έχουμε σαφή και πλήρη εικόνα, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς, την παθολογοανατομική. Για τους παθολογοανατόμους, λοιπόν, κουβεντιάζουμε με την κυρία Ελένη Κουρέα, η οποία είναι καθηγήτρια στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής στο Τμήμα της Ιατρικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Είστε και πρόεδρος, κυρία Κουρέα, της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής, και θέλω να μου πείτε στο σημείο αυτό πώς συσχετίζεται με όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται το τελευταίο διάστημα και για τους βιοδείκτες και για την ιατρική ακριβίας η ειδικότητά σας.
5: Ναι. Η ερώτηση είναι κέρια, γιατί είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο σήμερα και στην ογκολογία και στην παθολογική ανατομική. Τα τελευταία, η ιστορία των βιοδείκτων έχει αρχίσει από το 1998, να φανταστείτε, είναι ήδη σχεδόν 30 χρόνια, όταν άρχισε η πρώτη στοχεύουσα θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού με την πρωτεΐνη HER2 και το γονίδιο HER2. Mm-hmm. Οι βιοδείκτες, λοιπόν, είναι βιομόρια, συνήθως πρωτεΐνες ή νουκλεϊκά οξέα, τα οποία μέσα στα κύτταρα, όταν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε αλλαγμένη μορφή, μας προβλέπουν ανταπόκριση σε κάποιες θεραπείες. Αυτοί είναι οι προβλεπτικοί βιοδείκτες που χρησιμοποιούμε για τη θεραπεία. Άρα ο στόχος των εργαστηρίων μας είναι να ανιχνεύουμε αυτούς τους βιοδείκτες, οι οποίοι δίνουν το πράσινο φως για κάποιους ασθενείς σε ορισμένους τύπους καρκίνου να πάρουν κάποια συγκεκριμένη θεραπεία. Άρα στην ουσία ο βιοδείκτης θα μας πει ποιος ασθενής θα πάρει ποια θεραπεία από την οποία θα ωφεληθεί. Αν όλοι οι ασθενείς παίρναν την ίδια θεραπεία, θα ωφελούνταν ένα μικρό ποσοστό και οι υπόλοιποι όχι μόνο δεν θα ωφελούνταν, αλλά θα είχαν και την τοξικότητα των φαρμάκων, γιατί κάθε φάρμακο έχει και τοξικότητες δυνητικά.
4: Έτσι. Ναι, ναι.
5: Άρα προσπαθούμε να επιλέξουμε το σωστό ασθενή για τη σωστή θεραπεία. Και πραγματικά σήμερα γίνεται μία έκρηξη στον έρευνα του καρκίνου και της θεραπείας του καρκίνου.

0: εκείνου με τέτοια μόρια και τέτοια φάρμακα. Οπότε προσπαθούμε να επικαιροποιούμε συνέχεια τη λίστα των βιοδικτών. Ο Υπουργός Υγείας ο τωρινός το 2014 είχε βγάλει την πρώτη λίστα αποζημιούμενων από τον ΕΟΠΗ βιοδικτών, που σημαίνει ότι ο ασθενής δεν θα πλήρωνε για αυτούς τους βιοδείκτες. Ανάμεσα στους ήταν και το χερδίο που σας ανέφερα για τον καρκίνο του μαστού.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος Υπουργός τυχαίνει με τα αντανακλαστικά του το 25 να βγάλει σε ΦΕΚ μια επικαιροποιημένη λίστα για επιπλέον βιοδείκτες που έχουν αναπτυχθεί μέσα στα 10 χρόνια από τότε που πέρασε το πρώτο ΦΕΚ του 2014 στο 25.
1: Πείτε μου την άποψή σας, γιατί είχαμε μια κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα με κάποια εκπρόσωπο συλλόγου ασθενών για το συγκεκριμένο θέμα και είπε ότι προτείνουν κάποιες διορθώσεις στο συγκεκριμένο ΦΕΚ. Εσάς η άποψή σας ποια είναι?
0: Υπάρχει ανάγκη, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις. Δηλαδή η λίστα που είχε προταθεί, σε αυτή τη λίστα των βιοδικτών είχαμε δουλέψει η ΕΟΠΕ, η ΕΕΠΑ, η Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, εκπρόσωποι από τις φαρμακευτικές εταιρείες, από τα οικονομικά της υγείας κλπ. Και η λίστα που είχαμε προτείνει ήταν πολύ μεγαλύτερη και με πολύ ευρύτερες εφαρμογές.
1: Ναι.
0: Δεν υιοθετήθηκε σε αυτή τη φάση η πλήρης λίστα.
1: Άρα είναι λιγότερες αυτές που θα αποζημιώνονται οι εξετάσεις ούτως ή άλλως.
0: Είναι πολύ λιγότερες από αυτές που είχαμε προτείνει. Και ο σκοπός είναι αυτή η λίστα να επικαιροποιείται διαρκώς. Όχι μόνο με αυτά που είχαμε προτείνει πριν από 2 χρόνια είναι τώρα. Πριν
1: μπορεί
0: από
1: να είναι και παλιά γνώση αυτή, έτσι τώρα έτσι όπως προχωράει η επιστήμη.
0: Ακριβώς, ναι. Άρα λοιπόν η λίστα έχει ελλείψεις, προφανώς πάρα πολλές. Είναι ένα βήμα. Βεβαίως είναι ένα βήμα. Η λίστα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον ΕΟΠΗ, δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμα την έγκριση. Η λίστα όμως πρέπει και διορθώσεις, η συγκεκριμένη λίστα πρέπει να γίνουν διορθώσεις, στη συγκεκριμένη λίστα, αλλά και προφανώς οι βιοδείκτες πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς με τις εξελίξεις, με τις μεγάλες εξελίξεις στη θεραπεία, στην ογκολογία. Οπότε αυτό είναι απαραίτητο. Και επίσης κάτι άλλο που επίσης είναι πολύ σημαντικό και θέλω να προσθέσω, οι βιοδείκτες δεν είναι μόνο για την θεραπεία. Υπάρχουν και διαγνωστικοί βιοδείκτες, παραδείγματος χάρη. Συγκεκριμένοι όγκοι όπως γλιώματα στον εγκέφαλο. Για να διαγνωστούν σαν τύπος 1, 2, 3 κλπ, χρειάζονται συγκεκριμένους βιοδείκτες διαγνωστικούς. Άρα θα πρέπει και αυτοί να μπουν τους αποζημιούμενους βιοδείκτες, προκειμένου να μιλάμε για ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία την ογκολογική.
1: Εσείς ως Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής παρουσιάσατε και ένα πλαίσιο στρατηγικών προτεραιοτήτων, το οποίο μπορεί να γίνει και η βάση για το λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Παθολογικής Ανατομικής στην Ελλάδα. Θέλετε να μου πείτε ποια είναι τα πιο βασικά σημεία αυτών των προτεραιοτήτων?
0: Πολύ σύντομα λοιπόν. Είναι ένα πλάνο, ας πούμε, περίπου 10 στόχων. Το ένα είναι το ανθρώπινο, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Και όπως σας είπα, δεν είμαστε μόνο οι γιατροί, είναι οι τεχνολόγοι μας, οι βιολόγοι μας και το διοικητικό προσωπικό γραμματής κλπ. Αυτά όλα πρέπει να αναπτυχθούν. Το δεύτερο είναι οι υποδομές στα εργαστήρια. Όταν έχουμε πιο αυτοματοποιημένες εργασίες και με σύγχρονα μηχανήματα, όλα γίνονται πιο γρήγορα. Αυτό λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα θα βοηθήσουν καθοριστικά και στην ταχύτητα των διαγνώσεων. Το τρίτο είναι η πρόσβαση στους βιοδείκτες για το οποίο συζητήσαμε. Το τέταρτο και σημαντικό στο οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή και θέλω να το αναφέρω είναι το παθολογοανατομικό πόρισμα με τη μορφή δομημένων στοιχείων ώστε να αναρτώνται στο Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Νοσημάτων. Σε κάθε έκθεσή μας ενός ογκολογικού ασθενούς υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτές προτείνουμε να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπαίνουν κατευθείαν στο Μητρώ και φαντάζεστε πόση πληροφορία μπορούμε να αναπτύξουμε για τον καρκίνο στην Ελλάδα από τις παθολογοανατομικές εκθέσεις. Εκεί υπάρχει πληροφορία των αρχικών καρκίνων. Δηλαδή αυτό θα είναι μια τεράστια βάση δεδομένων που θα μπορέσει να συμβάλλει πολύ στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για τον καρκίνο.
1: Πάντως, ξέρετε, από μια πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνω ότι είναι ζωτική σημασία κυριολεκτικά η συγκεκριμένη ειδικότητα. Πολύ δε περισσότερο που παρά την πρόοδο της επιστήμης έχουμε και αύξηση, αν όχι σε όλα, στα περισσότερα είδη καρκίνου.
0: Ναι. Και σε νεότερες ηλικίες.
1: Και θέλω να μου πείτε λίγο στο ένα λεπτό που μας μένει, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο πρακτικά, πώς αναγνωρίζετε αυτά τα ευρήματα που εντοπίζετε, δηλαδή με ποια διαδικασία?
0: Ο τρόπος, η εκπαίδευσή μας είναι να βλέπουμε στο μικροσκόπιο την εικόνα ενός καρκίνου, οποιασδήποτε αρρώστιας, όχι μόνο ενός καρκίνου, και να αναγνωρίζουμε τις μεταβολές σε σχέση με το φυσιολογικό. Δηλαδή, πρώτα ξέρουμε πώς είναι φυσιολογικά οι ιστοί και μετά βλέπουμε πώς γίνονται οι ιστοί στην νόσο. Και με βάση την εκπαίδευσή μας, γι' αυτό εκπαιδευόμαστε, μπορούμε να πούμε ότι αυτό μοιάζει με γαστρίτιδα ή αυτό είναι ένα καρκίνωμα στομάχου και μάλιστα αυτού του τύπου. Και βέβαια με τους βιοδείκτες που σας έλεγα, μπορούμε να δώσουμε τις επιπλέον πληροφορίες που χρειάζεται. Και εδώ, αν υπάρχει ένα δευτερόλεπτο, είναι η ψηφιακή παθολογική ανατομική, όπου αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τώρα στο μικροσκόπιο γίνονται ήδη ψηφιακή εικόνα που μπορεί να δει κάποιος έναν υπολογιστή. Και αυτή η εικόνα μπορεί να μας δώσει πολύ περισσότερα δεδομένα από όσα δυνητικά το μάτι μας μπορεί να αναγνωρίσει. Αυτό είναι ένα τεράστιο, μεγάλο, άλλο κεφάλαιο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουρέα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε και να σας πω ότι στο πλαίσιο του τρίτου ΣΦΕ Summit που έγινε στις 11 Ιουνίου, ο Κώστας Παπαγιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕΕ, ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής αξιοποίησης των δεδομένων υγείας και το κόστος που προκύπτει όταν αυτά δεν αξιοποιούνται συστηματικά στη λήψη αποφάσεων. Όπως τόνισε, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων, τα δεδομένα που συλλέγονται σήμερα αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για τον σχεδιασμό πολιτικών που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τους ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία. Και τώρα περνάω στον επόμενο καλεσμένο μας. Μαζί μας ο κύριος Αριστοτέλης Μπάμιας, καθηγητής παθολογίας ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, στη δεύτερη προπαιδευτική παθολογική κλινική στο Νοσοκομείο Αττικών και αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, της ΕΟΠΕ, για να μιλήσουμε για μια καινούργια εκστρατεία ενημέρωσης της φαρμακευτικής εταιρείας Ipsen Ελλάδος υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ για τον καρκίνο του νεφρού. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Θέλω να πούμε δύο λόγια με αφορμή τη συγκεκριμένη καμπάνια που λέει ότι ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα και αν είσαι άνω των 50 ετών πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό σου γιατί η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει τη ζωή σου. Αν πραγματικά μιλάμε για μια σιωπηλή νόσο και ποιο είναι το προφίλ αυτών των ασθενών που μπορεί να εμφανίσουν το συγκεκριμένο καρκίνο.
3: Είναι σιωπηλή νόσος με την έννοια ότι επειδή σήμερα όλος ο πληθυσμός, γενικά όλοι μας κάνουμε πολλές εξετάσεις, οι οποίες οι περισσότερες μπορούν να απεικονίσουν τα νεφρά και έτσι οι μικρές αυτές μάζες που κάποιες από αυτές είναι καρκίνοι μπορούν να διαγνωστούν πάρα πολύ πρόημα. Επομένως να έχουν και πολύ καλύτερη έκβαση, έτσι.
1: Ναι.
3: Επομένως με αυτή την έννοια είναι σιωπηλός. Εάν βέβαια για οποιοδήποτε λόγο δεν συμβεί αυτό το πράγμα, δεν γίνει κάποια εξέταση τυχαία, τότε βεβαίως μπορεί να αναπτυχθούν οι όγκοι αυτοί περισσότερο και σε ένα βάθος χρόνου να δώσουν συμπτώματα. Άρα θα έλεγα ότι η συμβουλή μου προς τους ακροατές σας είναι ότι εάν στα πλαίσια κάποιας εξέτασης που γίνεται για άλλους λόγους.
1: Ναι.
3: Διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή ένα έβριμα σε κάποιο από τα δύο νεφρά, ακόμα και αν ο γιατρός που τους έδωσε αυτές τις εξετάσεις να κάνουν, για άλλους λόγους το επαναλάβω, δεν τους παραπέμψει σε κάποιον ουρολόγο, καλό είναι να ζητήσουν μόνοι τους τη συμβουλή του. Από εκεί και πέρα φυσικά, εάν υπάρχουν συμπτώματα και κυρίως ποιο σύμπτωμα. Τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά, όμως θα επιμείνω στην αιματουρία, διότι το αίμα στα ούρα δεν προέρχεται μόνο από το κατώτερο ρουπητικό, δηλαδή από την οροδοκουκίστη ή τους σωλητήρες, αλλά μπορεί να προέρχεται και από πιο ψηλά, από το νεφρό συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα και για τους συναδέλφους αλλά και για τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι σήμερα είναι πολύ συνειδητοποιημένοι, μπαίνουν στο ίντερνετ, διαβάζουν ότι εάν δεν βρεθεί κάτι στο κατώτερο ρουπητικό στην διερεύνηση μιας αιματουρίας, θα πρέπει να ψάξουμε και τα νεφρά.
1: Κύριε Μπάμια, όταν λέμε για αιματουρία, εννοούμε να συμβεί μία φορά ή αυτό μπορεί να είναι κάτι που το παρατηρούμε τακτικά και επίσης έχει μια εικόνα πολύ έντονη ή μπορεί να μιλάμε για λίγες σταγονίτσες που μπορεί να διαλάθουν ενδεχομένως και της προσοχής κάποιου?
3: Είναι πολύ, πολύ σημαντική η ερώτησή σας για το κοινό σας, διότι δεν υπάρχει τέτοια ποσοτικοποίηση. Ναι. Μπορεί να είναι μια πολύ εμφανής αιματουρία, η οποία ούτως ή άλλως, αν είναι μια κατακλυσμία, θα αναγκαστεί κανείς από μόνος να πάει στο νοσοκομείο και εκεί θα βρουν τον όγκο.
1: Ναι.
3: Όμως, στο πρώτο επεισόδιο, οποιοδήποτε βαθμό αιματουρίας, η δικιά μου συμβουλή θα ήταν να τρέξουν στον ουρολόγο.
1: Ακόμα και την πρώτη φορά και για ακόμα και αν υπάρχει μια σταγόνα.
3: Εννοείται την πρώτη φορά, διότι βεβαίως ειδικά οι γυναίκες πολλές φορές σκεφτόμαστε, και όλοι και πολύ σωστά, ότι μπορεί μια κυστήτητα, μπορεί να κάτι, όμως δεν είναι πάντοτε κάτι τέτοιο, και θα συμφωνήσω ότι ακόμα και σε 9-10 φορές να είναι κυστήτητα, αυτή η μία φορά που δεν είναι, είναι πολύ σημαντική για τη ζωή μας.
1: Επειδή είπατε πριν για κάποιες συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις που μπορεί κάποιος να κάνει για άλλο λόγο, μας το τονίσατε αυτό, και να διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στο νεφρό, ποιες εξετάσεις είναι αυτές που θα μπορούσαμε να κάνουμε για άλλο λόγο και να δείξουν ότι υπάρχει το νόσημα?
3: Κοιτάξτε, η νεφρή, επειδή είναι μέσα στην κοιλιά, στο πίσω μέρος και κάτω από τα διαφράγματα, ακόμα και ένα υπηρηχογράφημα της περιοχής θα λογικά θα βρει εάν υπάρχει κάποιο έβριμα στα νεφρά, που βέβαια όμως μετά θα πυροδοτήσει μια άλλη σειρά πιο ειδικών εξετάσεων, όπως είναι εξονική τομογραφία, εξονική πυλογραφία, μαγνητική τομογραφία, οι οποίες βεβαίως θα το αναδείξουν το πρόβλημα.
1: Το υπερηχογράφημα άνω κάτω κοιλίας εννοείται?
3: Ούτε καν κάτω, άνω αρκεί.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Αυτή είναι μια εξέταση που καλό είναι έτσι και αλλιώς να την κάνουμε, εκτιμάται κύριε καθηγητά, ίσως μια φορά το χρόνο, και δεν εννοώ στις περιπτώσεις που ενδεχομένως υπάρχει κληρονομικότητα στην οικογένεια. Ναι. Μιλάω για το γενικό πληθυσμό.
3: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ο καρκίνος του νεφρού παραμένει ένα σχετικά σπάνιος όγκος, και επειδή, για να γυρίσω στην ερώτησή σας, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ασθενών που έχουν κάποιον πολύ υψηλό κίνδυνο, εκτός από τον κληρονομικό, στον οποίο μπορεί να έχουμε λίγο χρόνο να πούμε μετά.
1: Ναι, βέβαια.
3: Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουμε κάποια ομάδα η οποία να είναι σε υψηλό κίνδυνο να παρουσιάσει τέτοιο καρκίνο, όπως παραδείγματος χάρη είναι αυτοί που καπνίζουν να παρουσιάσουν καρκίνο πνεύμονα. Γι' αυτό δεν συνιστάται γενικώς στο γενικό πληθυσμό να γίνεται τακτική παρακολούθηση με περιχογραφήματα. Όμως, όπως είπα, αυτό μπορεί και να συμβαίνει, διότι γίνεται ούτως ή άλλως. Οι ακροατές σας μπορούν από μόνοι τους να αναρωτηθούν, υπάρχει κάποιος από αυτούς που την ενήλικη ζωή του δεν έκανε ένα υπερηχογράφημα?
1: Ναι.
3: Τώρα πιθανό. Άρα λοιπόν το υπερηχογράφημα κοιλίας θα το κάνουμε για οποιοδήποτε λόγο, μια απλή δυσπεψία να έχουμε. Οτιδήποτε θα γίνει ένα υπερηχογράφημα. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων γίνεται ένα screening, ας το πούμε έτσι, και ανεβρίσκονται αυτοί οι όγκοι σε σχετικά πρώιμο στάδιο.
1: Επειδή αναφέρατε το κάπνισμα για τον καρκίνο των πνευμόνων, αλλά ξέρουμε ότι και το κάπνισμα και η παχυσαρκία είναι παράγοντες που συσχετίζονται με πάρα πολλές μορφές καρκίνου, αν όχι και με όλες. Υπάρχουν κάποιοι επιβαρυτικοί παράγοντες άλλοι που να συσχετίζονται με τον καρκίνο των νεφρών?
3: Αυτοί οι δύο παράγοντες που αναφέρετε έχουν συσχετιστεί επιδημιολογικά. Όμως η συσχέτισή τους δεν είναι τόσο ισχυρή, mm-hmm. όσο είναι η συσχέτιση των παραγόντων αυτών με άλλους καρκίνους, όπως παραδείγματος χάρη της παχυσαρκίας με τον καρκίνο του ενδομητρίου ή του καπνίσματος με τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο της ορολογικού κύστης. Άρα γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που θα μπορούσε να επικεντρωθεί ένα πρόγραμμα προσυμπτωματικής διάγνωσης. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ο κληρονομικός καρκίνος του νεφρού, ο οποίος, παρότι βεβαίως αφορά ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των καρκίνων του νεφρού, θα έλεγα 2 με 8% αναφέρεται στην βιβλιογραφία, είναι όμως σημαντικό, διότι με αυτόν τον τρόπο, εάν δηλαδή κάποιος ασθενής έχει καρκίνο νεφρού και βρούμε ότι αυτό οφείλεται σε κληρονομικότητα, τότε μπορούν να ελεγχθούν οι συγγενείς του πρώτου βαθμού και να μπουν σε ένα εντατικό πρόγραμμα παρακολούθησης, ώστε αν αναπτύξουν και αυτοί, να το βρούμε πολύ νωρίς και να μην έχουν οι άνθρωποι πρόβλημα.
1: Στις περιπτώσεις που βρεθεί λοιπόν πολύ νωρίς, όπως μας εξηγήσατε τώρα, είναι ένας καρκίνος που μπορεί να ιαθεί πλήρως?
3: Απόλυτα. Απόλυτα. Βεβαίως. Βεβαίως. Όταν ο όγκος είναι περιορισμένος στο νεφρό, χωρίς να επεκτείνεται ούτε μέσα στο νεφρό σε άλλα μόρια, ούτε και έξω από αυτόν, τότε τα ποσοστά ιάσεως, ανάλογα με το μέγεθος, κυμαίνονται από 85 μέχρι 95%. Και το σημαντικό δεν είναι αυτό, γιατί η νεφρεκτομή, αυτό γίνεται με χειρουργική παρέμβαση, έτσι.
1: Ναι.
3: Το σημαντικό είναι όμως ότι πλέον στους μικρούς όγκους δεν χρειάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις να θυσιαστεί όλος ο νεφρός. Μπορεί να γίνει η λεγόμενη μερική νεφρεκτομή, όπου διασώζεται και το παρένχημα του πάσχοντος νεφρού, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την ποιότητα ζωής των ασθενών. Θέλω να τονίσω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν επαρκέστατοι, πολύ επαρκέστατοι χειρουργοί, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτές τις επεμβάσεις.
1: Κύριε καθηγητά, θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη διακοπή. Εσείς μένετε μαζί μας, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κουβεντιάζουμε με τον κύριο Αριστοτέλη Μπάμια, καθηγητή παθολογίας ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, στη δεύτερη προπαιδευτική παθολογική κλινική στο Νοσοκομείο Αττικών. Είστε και αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ, της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, κύριε Μπάμια. Κουβεντιάζουμε λοιπόν με αφορμή μια πολύ σημαντική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με τίτλο «Μη γυρνά στην πλάτη στον καρκίνο του νεφρού», γιατί υπάρχει μια περαιτέρω συζήτηση τα τελευταία χρόνια σχετικά με το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε το συγκεκριμένο νόσημα, πότε να πηγαίνουμε στο γιατρό. Ο κύριος Μπάμιας μας τα εξηγεί όλα με απλά λόγια. Από ό,τι κατάλαβα, κύριε καθηγητά, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων που, πέρα από το κομμάτι της κληρονομικότητας, που ενδέχεται να είναι επιρρεπής στο νόσημα. Παρόλα αυτά είναι ένα νόσημα που, ας πούμε, ηλικιακά, επειδή και η καμπάνια αναφέρει την ηλικία των 50 χρόνων, εμπίπτει σε αυτό το ηλικιακό όριο, δηλαδή μιλάμε συνήθως για ανθρώπους ηλικίας άνω των 50.
6: Σαφέστατα μιλάμε για πάνω από εκεί και μάλιστα πριν από 2 δεκαετίες, όταν όπως δεν είχαμε τότε την πολύ ευρία εφαρμογή όλων των απεικονιστικών εξετάσεων που έχουμε τώρα και που είπα ότι είχαν σαν αποτέλεσμα να βρίσκουμε αυτούς τους όγκους πολύ νωρίτερα, τότε ήταν κυρίως της τρίτης ηλικίας νόσημα, γιατί η διάγνωση γινόταν σε πιο προχωρημένα στάδια. Τώρα η ηλικία έχει πέσει κάπως, είναι λογικό αυτό γιατί τους βρίσκουμε πιο νωρίς. Παρόλα τα αυτά, σαφέστατα είναι πάνω από 50 χρονών η επίπτωση. Και γι' αυτό λέμε ότι εάν κάποιος παρουσιάσει αυτόν τον καρκίνο κάτω από 50 χρονών, η πιθανότητα για κληρονομικότητα είναι μεγαλύτερη και πρέπει να ελέγχεται.
5: Το ψυχικό φορτίο του συγκεκριμένου καρκίνου, του καρκίνου του νεφρού, πόσο μεγάλο είναι, έτσι, να το πω έτσι όπως το σκέπτομαι. Πόσο δηλαδή πραγματικά μπορεί να επιβαρύνει, με δεδομένο ότι, όπως μας εξηγήσατε, υπάρχει ελπίδα στην περίπτωση ειδικά που αυτό το νόσημα διαγνωστεί σε πολύ πρώιμα στάδια, ότι ιάται πλήρως.
6: Ναι, νομίζω ότι, ότι το ψυχολογικό βάρος, πάντοτε υπάρχει, η διάγνωση του καρκίνου πάντοτε δημιουργεί ένα ψυχολογικό βάρος. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ πιο ανεκτό και ξεπερνιέται πιο εύκολα από άλλους καρκίνους. Γιατί πρώτον, όπως είπατε, το ποσοστό ίασης είναι ψηλό, και δεύτερον γιατί οι παρεμβάσεις που κάνουμε, ακόμα και οι χειρουργικές, δεν έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Ακόμα δηλαδή και τότε που βγάζαμε ολόκληρα τα νεφρά,
5: ναι,
6: κάποιος μπορεί να ζήσει πολύ άνετα όλη τη ζωή με ένα νεφρό, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Άρα θα έλεγα ότι υπάρχει μεν, αλλά ξεπερνιέται πιο εύκολα από ό,τι σε άλλους καρκίνους που μπορεί και αυτοί να ιαθούν, αλλά επειδή, ξέρω εγώ, έχουν κάνει μια επέμβαση η οποία έχει επίπτωση στην ποιότητα ζωής τους, ξέρω εγώ, να μην τους αφήνει να ξεπεράσουν εντελώς ψυχολογικά αυτή την περιπέτεια. Εδώ νομίζω τα πράγματα είναι καλύτερα. Αυτό λέει η εμπειρία μου.
5: Ναι. Εκτός από τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, μπορεί κάποιος ασθενής να μην κάνει χειρουργείο και να βοηθηθεί από τα φάρμακα, από τις θεραπείες?
6: Πολύ σωστά θέτεται το θέμα των θεραπευτικών επιλογών, οι οποίες σήμερα είναι πάρα πολλές. Όταν εγώ ξεκίναγα την ογκολογία, υπήρχε μόνο το χειρουργείο στην ουσία και τίποτα
5: άλλο. Επιλογή.
6: Ως επιλογή. Τώρα όμως έχουμε αναρρύθμιτες επιλογές, ακόμα και για το τοπικό χειρισμό. Καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις που έχει βγει ο ένας νεφρός για άλλους λόγους στο παρελθόν, και επομένως είναι δύσκολο τώρα, εάν αναπτυχθεί ο όγκος στον εναπομείναντα νεφρό, να κάνουμε έστω και μερική νεφρεκτομή, γιατί μπορεί να έχει επίπτωση στην νεφρική λειτουργία. Σήμερα υπάρχουν οι λεγόμενες καταλυτικές μέθοδοι, που δηλαδή τοπικά εντελώς, είτε με, ας το πούμε, πάγωμα, είτε με ραδιοφρήκωση, με ραδιοσυχνότητες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ριζικά ακόμα αυτούς τους όγκους, χωρίς να χρειαστεί να γίνει χειρουργείο. Οι επεμβατικοί μας οι ακτινολόγοι, και στο Αττικό αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι καταπληκτικοί πλέον, κάνουν απίστευτα πράγματα, και γι' αυτό το λόγο έχουμε μεγάλη πρόοδο και σε αυτό. Επίσης υπάρχει η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, η οποία, ξέρετε, η ακτινοθεραπεία θεωρούνταν παραδοσιακά ότι δεν βοηθάει.
5: Ναι.
6: Σήμερα όμως έχουμε στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, η οποία, επαναλαμβάνω, όλα αυτά.
5: Τι σημαίνει η στερεοτακτική, είναι κάποια.
6: Είναι πολύ επικεντρωμένη.
5: Άρα είναι πιο στοχευμένοι στο κομμάτι που νοσεί με στον οργανισμό και δεν επηρεάζονται οι γύρω περιοχές.
6: Και με αυτόν τον τρόπο, ακριβώς. Και επειδή δεν επηρεάζονται οι γύρω περιοχές, μπορεί να δώσει μεγαλύτερες δόσεις. Πιο επικεντρωμένα και να είναι πιο αποτελεσματικές. Επομένως, σίγουρα και οι μη φαρμακευτικές θεραπείες έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο. Αλλά στο φαρμακευτικό τομέα, που είναι και ο τομέας με τον οποίο ασχολούμαι εγώ, η τελευταία δεκαετία έχει φέρει απίστευτα πράγματα. Έχει αλλάξει εντελώς το τοπίο. Ακόμα και στην τοπική νόσο έχουμε προληπτικές θεραπείες με φάρμακα που μειώνουν ακόμα περισσότερο τις ήδη μικρές πιθανότητες υποτροπών. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πλέον έχουμε τρόπο διαΐαση ενός μη ευκαταφρόνητου ποσοστού ασθενών που έχουν μεταστατική νόσο.
5: Έχουν λόγο οι ασθενείς, κύριε καθηγητά, στην επιλογή της θεραπείας? Είναι κάτι δηλαδή που το κουβεντιάζεται μαζί τους? Είπαμε και ισχύει αυτό, ότι είναι πια πιο ενημερωμένοι οι ασθενείς, μπορούν να μπουν και μέσα στο διαδίκτυο και να βρουν κάποιες πληροφορίες που, αν μπουν τέλος πάντων σε κάποιες σοβαρές ιστοσελίδες, θα είναι και αξιόπιστες. Τι κομμάτι, ας πούμε, έχουν στην συναπόφαση της επιλογής θεραπείας? Τι τους αντιστοιχεί, πώς το διαχειρίζεστε αυτό?
6: Χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει μία αίσθηση, θα έλεγα και μεταξύ των συναδέλφων, ότι τώρα αν κάποιος ρωτάει πολλά, θέλει να συναποφασίσει, φέρνει σε δύσκολη θέση το γιατρό κτλ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι ασθενείς θέλουν να συναποφασίζουν. Η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι ο βαθμός της συναπόφασης εξαρτάται από τον ίδιο τον ασθενή. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι σου λένε ότι εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός, άρα λοιπόν σε εμπιστεύομαι,
5: ότι σου έχω εμπιστοσύνη και θα... Ναι.
6: Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν σημαίνει ότι δεν μας εμπιστεύονται, αλλά αυτή είναι η προσέγγιση προσωπική τους στο προσωπικό τους πρόβλημα. Θέλουν να γνωρίζουν γιατί προτείνεις κάτι, και αν έχουν διαβάσει κάτι άλλο θέλουν να το συζητήσουν. Αυτό υπό καμία έννοια ο γιατρός δεν πρέπει να το θεωρεί αμφισβήτησή του.
5: Το θέλουμε πάντως αυτό, έτσι δεν είναι?
6: Βεβαίως.
5: Θέλουμε
6: εμένα
5: να
6: μου
5: είναι
6: αρέσει πάρα πολύ
5: ο ασθενής με άποψη, να έχει ενημερωθεί, να έχει απορίες, έτσι δεν είναι?
6: Βεβαίως. Και βέβαια έχει σημασία αυτό, διότι επειδή σήμερα έχουμε, όπως είπα, αρκετές εξίσου αποτελεσματικές επιλογές για τις φαρμακευτικές θεραπείες μιλάω, εκεί βεβαίως θέλουμε τη συζήτηση. Εμείς αναλύουμε το προφίλ της ανοχής και από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι αυτή η παρενέργεια εμένα θα μου δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί ξέρω εγώ δουλεύω ακόμα. Χρειάζομαι τα χέρια μου για δημοδοτίατρος, λέω ένα παράδειγμα. Ο άλλος σου λέει είμαι καλλιτέχνης, επομένως με ενδιαφέρει η εμφάνισή μου, δεν θέλω να αλλάξει το χρώμα του μαλλιού μου. Άρα λοιπόν βεβαίως και αρκετοί ασθενείς θέλουν να συναποφασίσουν, και αυτό είναι και πρέπει να είναι πολύ αποδεκτό από τον γιατρό.
5: Γιατί είναι σημαντικά τα νεφρά στον οργανισμό? Μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι λειτουργίες επιτελούν.
6: Ναι, τα νεφρά είναι από αυτά που λέμε ζωτικά όργανα. Δηλαδή, όπως είναι το σηκώτη, όπως είναι οι πνεύμονες, έτσι, είναι ζωτικό όργανο. Γιατί? Διότι απομακρύνει τις βλαβερές ουσίες. Αν αυτές οι ουσίες παραμένανε και δεν μπορούσαν να φύγουν με τα ούρα, τότε δεν θα μπορούσε, δεν θα ήταν αυτό συμβατό με τη ζωή. Λοιπόν, επομένως, είναι απόλυτα απαραίτητο όργανο και γι' αυτό το γνωρίζουμε ότι αν κανείς χάσει την νεφρική λειτουργία, είτε επειδή θα φύγουν τα νεφρά με κάποιον τρόπο ή γιατί δεν λειτουργούν, χρειάζεται πια να μπει σε τεχνητό νεφρό, έτσι, θερμοκάθαρση, πυρετονική διάρρηση κτλ. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όπως είπα βεβαίως, άνετα μπορεί κάποιος να ζήσει τη ζωή του χωρίς κανένα πρόβλημα με ένα νεφρό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ντε και καλά πρέπει να θυσιάζουμε ένα νεφρό στο πρώτο πρόβλημα. Γι' αυτό, όπως είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό που σήμερα οι χειρουργοί μας μπορούν να κάνουν μερικές νεφρεκτομές και έτσι να μην χάσουμε κανένα νεφρό ολόκληρο. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα φανεί σιγά σιγά η αντανάκλαση που έχει στην ποιότητα ζωής των ασθενών, έστω ακόμα και στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί είναι αλήθεια ότι πολλοί ασθενείς άγχονται επειδή έχουν ένα νεφρό. Φοβούνται, σου λέει, μην, ξέρω εγώ, χτυπήσω, πάθω ένα τροχαίο, πάσω και τον άλλο, και αυτό ήτανε. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητα και τα δύο νεφρά, γι' αυτό υπάρχουν εκεί πέρα, αλλιώς θα ήταν ένας.
5: Σωστό.
6: Βεβαίως
5: και είναι,
6: μπορούμε
5: η
6: νεφρή, να ζήσουμε
5: είναι
6: με τον ένα.
5: Ο νεφρός και η νεφρή, έτσι, όχι τα νεφρά όπως το λέμε. Μάλλον λάθος το λέμε.
6: Δεν ξέρω, για να πω την αλήθεια, ποιο είναι το πιο σωστό ετυμολογικά. Εγώ, ο νεφρός ή νεφρή, νομίζω στα περισσότερα επιστημονικά, όταν υπήρχαν βιβλία, τώρα είναι όλο στο διαδίκτυο, θα το βρούμε. Αλλά δεν έχω πρόβλημα να το πει κανένας και τα νεφρά, ξέρουμε τι πράγμα.
5: Καλά, κάτι ξέρουμε γιατί μιλάμε ούτως ή άλλως. Και κάτι τελευταίο, στο ένα λεπτό που μας μένει, κύριε καθηγητά, αν μπορείτε να μου πείτε ένα πράγμα, το πιο σημαντικό, που μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίζουμε την υγεία των νεφρών μας.
6: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε περιοδικές εξετάσεις νεφρικής λειτουργίας, που είναι στην ουσία η κρεατινίνη. Mm-hmm. Την οποία οποιοδήποτε παθολόγος και γενικός γιατρός θα μας την κάνει, δεν υπάρχει
5: περίπτωση. Αίματος είναι αυτή, σωστά.
6: Αίματος είναι, αίματος, βεβαίως. Αυτή είναι η αντανάκλαση της νεφρικής λειτουργίας. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει διαταραχή, αυτό θα μας το πει ο γιατρός, πώς θα το διερευνήσουμε, θα το κάνουμε μόνοι μας. Και ως πρόληψη, ωραία, υγιεινή διατροφή. Είναι εύκολο να το λέμε, δύσκολο να το κάνει κανένας. Έναν παράγοντα που πρέπει να προσέχουμε, διότι επηρεάζει τα νεφρά, δύο θα έλεγα, είναι. Το ένα είναι η υπέρταση. Η υπέρταση επηρεάζει τα νεφρά, mm-hmm. άρα πρέπει να την έχουμε καλά ρυθμισμένη. Και το άλλο είναι, δυστυχώς, ο διαβήτης που σχετίζεται με πάρα πολλά προβλήματα, επίσης επηρεάζει τα νεφρά. Όμως εδώ πέρα σίγουρα θα υπάρχει μια παρακολούθηση για το διαβήτη. Και ο γιατρός, ο οποίος παρακολουθεί το ζάχαρο, θα είναι σε απόλυτη θέση να ελέγχει και τα νεφρά και, εάν χρειαστεί, να παρέμβει.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Ευχαριστούμε που μείνατε στην παρέα μας. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 4, αν όλα είναι καλά, εδώ ξανά στο πόστο μας για να τα ξαναπούμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Με αρκετή οικονομία, τουρισμό, ξέρετε μας αρέσει, γαστρονομία και business stories που ελπίζω να τα βρείτε έτσι στο δικό σας, στα δικά σας γούστα, να είναι πολύ κοντά. 27 Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος, μας τελείωσε με πολύ ζέστη, οφείλω να ομολογήσω. Κάποιοι που μας ακούτε επιστρέφετε από την παραλία, ευτυχώς υπάρχει και λίγο ένα βοριαδάκι που στη σκιά κάπως ισορροπεί το πραγματικά έτσι αυτή την καυτή ατμόσφαιρα. Έχουμε αρκετά θεματάκια τα οποία φυσικά στον ήχο θα έχουμε κοντά μας την Πόπη τη Ματζίκα, στην παραγωγή η Βίκης Γιάμπρα, είμαι ο Χάρης Διγρυντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φεύγουμε από την Αθήνα ξεκινώντας, πάμε να δούμε πώς κινείται η επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια. Και όπως γνωστόν ο επιμελητηριακός θεσμός είναι αυτός που, αν θέλετε, σφιγμομετρά ανά πάσα στιγμή το πώς κινούνται οι επιχειρήσεις, τα προβλήματα και την δυναμική τους. Τα προβλήματα δεν είναι λίγα, ειδικά στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε αδυναμία προσέγγισης στα πιστωτικά ιδρύματα, άρα δεν μπορούν να μπουν στο ΕΣΠΑ, άρα δεν μπορούν να μπουν ταμείο ανάκαμψης. Καλά, αυτό μας τελείωσε τώρα. Δεν μπορούν να αναπνεύσουν όμως, με λίγα λόγια. Αυτά και πολλά άλλα, αλλά και για τη λειτουργία των επιμελητηρίων, έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Γιάννη Παναγιωτίδη, πρόεδρο του επιμελητηρίου Καβάλας, να μιλήσουμε σε ένα έτσι πολύ όμορφο προορισμό όπως είναι η Καβάλα, πώς το αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Καλησπέρα σας και Παναγιωτίδη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές που μας ακούνε. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου σήμερα να είμαι στην εκπομπή σας και να σας ευχαριστήσω για το λόγο που δίνετε σε ένα περιφερειακό επιμελητήριο. Επίσης να σας πω ότι έχω και την τιμή να εκπροσωπώ ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όλα τα άλλα τα επιμελητήρια της περιοχής μας, σε μια περιοχή ακριτική με όλα τα προβλήματα που σημαίνει το να ζει σε μια ακριτική περιοχή.
1: Καλά τα
2: γενικότερα λέτε. Η επιχειρηματικότητα στο σύνολο της επικράτειας, τα προβλήματα είναι κοινά. Ακόμα όμως είναι πιο έντονα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπου η απομάκρυση από τα μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργεί και μεγαλύτερο οικονομικό βάρος. Υπάρχει το μεταφορικό κόστος, το οποίο πέρα από την χιλιομετρική απόσταση είναι και η αύξηση λόγω της αύξησης της ενέργειας, ενέργεια η οποία είναι όμως επιβαρημένη και ήδη στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος εδώ και 3-4 χρόνια, και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα επιπρόσθετο βάρος στα λειτουργικά έξοδα, με συνέπεια η όποια οικονομική ανάπτυξη έχει έρθει στη χώρα τα τελευταία χρόνια να μην αποτυπώνεται σε κέρδος. Ναι. Και το κέρδος, να μην παρεξηγούμαστε, είναι μια προστιθέμενη αξία η οποία γυρνάει πίσω στην κοινωνία. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
1: Έχουν δαιμονοποιηθεί, η λέξη του κέρδους. Ακούω, μιλάνε για κερδοσκοπία κάποιοι, ας πούμε, έτσι, που κατηγορούν κάποιους. Αλλά συγγνώμη, όλοι δεν έχουν σκοπό το κέρδος. Η εσχροκέρδεια είναι το πρόβλημα.
2: Η εσχροκέρδεια είναι το πρόβλημα, πολύ σωστά το λέτε, και βέβαια παρατηρείται σε ορισμένους κλάδους, τα οποία κλάδοι εμφανίζουν μονοπωλιακές τάσεις και μπορούν και ελέγχουν τις τιμές. Αυτό όμως δεν αφορά το 98-99% του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες, όπως ξέρετε, είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι και στο σύνολο στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν διαφέρουμε πολύ ουσιαστικά σε ποσοστό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων.
1: Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα. Είχα την αίσθηση ότι εδώ πέρα έχουμε πιο πολλές πολύ μικρές επιχειρήσεις.
2: Έχουμε πολύ πιο μικρές, μάλλον έχουμε περισσότερες, αλλά η διαφορά με το μέσο όρο είναι πάρα πολύ μικρός.
1: Mm-hmm. Σωστό.
2: Σχεδόν ασήμαντος θα έλεγα.
1: Ναι. Να πάμε λίγο σε κάποια θέματα που έχουμε ξεχωρίσει για τη δυναμική του επιμελητηρίου και η οποία έχει να κάνει βέβαια με τη δική σας παρουσία. Είδα ότι θέσατε το θέμα της αναμόρφωσης της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που προτείνετε?
2: Αυτό είναι σε μια συνέχεια της πρόσκλησης που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενη Πέμπτη, όπου ο κύριος Θεοδωρικάκος κάλεσε όλα τα επιμελητήρια για να ακούσει τις προτάσεις στην αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας εν όψη του φθινοπόρου, κάπου εκεί πιστεύω, και ήθελε να ακούσει τις απόψεις όλων των επιμελητηρίων της χώρας, γιατί τα επιμελητήρια ανανομώ έχουν και διαφορετικό μέγεθος. Είναι άλλο το ΕΒΑ στην Αθήνα, άλλο το επαγγελματικό Αθηών και άλλο το επιμελητήριο της Φλόρινας. Άρα λοιπόν το καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά όλα αυτά ενσωματώνονται σε μια νομοθεσία η οποία είχε αλλάξει το 2017, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι είχε γίνει κάτω από διαφορετικές συνθήκες τότε και με προχειρότητα, με συνέπεια να έχει αφήσει ορισμένα προβλήματα, όχι ορισμένα, αρκετά προβλήματα όσον αφορά την λειτουργικότητα και τον εξυγχρονισμό των επιμελητηρίων, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν τη νέα εποχή και να προσφέρουν τις υπηρεσίες οι οποίες για αυτόν τον ρόλο είναι θεσμοθετημένα στις επιχειρήσεις και παράλληλα να λειτουργήσουν και ως σύμβουλοι του κράτους. Άρα λοιπόν τα επιμελητήρια κατευθύνονται σε δύο τομείς. Ένα προς τις επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες δηλαδή που θα έρθουν στο μέλλον, όπως οι πιστοποιήσεις, η εκπαίδευση, οι αδειοδοτήσεις επαγγελμάτων που θα γίνονται μέσω επιμελητηρίων, να είναι σύγχρονα ώστε να μπορούν και με σύγχρονη νομοθεσία ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Και από την άλλη πλευρά, ο σύμβουλος της πολιτείας θα πρέπει να νομοθετηθεί ώστε κάθε νομοσχέδιο που έρχεται και αφορά την επιχειρηματικότητα, γενικότερα την οικονομία, να περνά υποχρεωτικά από διαβούλευση, όχι τοπικά μόνο, ώστε πριν έρθει στην Βουλή για ψήφιση να έχει λιανθεί από γωνίες, από αγγυλώσεις, από προβλήματα, ώστε να αποτυπώνεται και η γνώμη της αγοράς. Και νομίζω ότι η γνώμη της αγοράς αποτυπώνεται πέρα από χρώμα και κόμμα, και πάντα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καθημερινά μοχθούν ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι. Ένα παράδειγμα θα σας πω.
1: Ναι, ναι.
2: Το ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας που έγινε τα τελευταία χρόνια με τα POS, με τις ψηφιακές κάρτες, έτσι, δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο κόστος στις επιχειρήσεις, το οποίο δεν υπήρχε ανάλογη στήριξη από την πολιτεία σε αυτό. Και πάντα οι νόμοι που ήρθαν και αφορούσαν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ήρθαν χωρίς διαβούλευση. Εάν υπήρχε διαβούλευση, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στην αγορά. Και αυτά τα προβλήματα υπάρχουν στην αγορά, και ένα μέρος του προβλήματος αυτού με την ψηφιακή κάρτα είναι και η έλλειψη προσωπικού.
1: Τώρα το άκουσα αυτό, θα μπούμε σε κάποια πιο επιμέρους. Θέλω να πάω λίγο στην καβάλα. Βλέπω
2: επίσης,
1: ότι...
2: συγγνώμη που σας διακόπτω. Επίσης, ένα θέμα που ζητάνε τα επιμελητήρια είναι το ότι όπως γίνονται οι εκλογές σε συγκεκριμένη περίοδο, σε κάθε μάλλον φορέα, θα πρέπει να γίνονται και οι εκλογές στα επιμελητήρια σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάθε 4-5 χρόνια. Και όχι όποτε θέλει ο εκάστοτες υπουργός. Δηλαδή, η τελευταία θητεία των προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων ήταν 7 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί και μία ανευθυνότητα για το θεσμό και όχι σοβαρότητα.
1: Πάμε στην καβάλα λίγο. Βλέπω μια πολύ δυναμική, έτσι, μια υφέρπουσα δυναμική θα έλεγα, εντάξει, αλλά βλέπω μια έντονη κίνηση στο real estate. Ειδικά σε ένα κομμάτι στο Δήμο Παγκαίο το έχω παρατηρήσει. Χιλιάδες κατοικίες ετοιμάζονται. Βλέπω μια δυναμική η οποία αφορά κυρίως, αληθεύει ότι οι Βαλκάνοι αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην περιοχή και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσει την οικονομία. Υπάρχει μια κινητικότητα.
2: Αληθεύει αυτό που λέτε. Η περιοχή τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα ακόμα και την περίοδο της κρίσης, την προηγούμενη δεκαετία, ανέπτυξε μια δυναμική όσον αφορά το τουριστικό προϊόν αλλά και την οικοδομική δραστηριότητα, κυρίαρχα με Βαλκάνιους και Τούρκους. Με όμορες δηλαδή χώρες οι οποίες είναι πολύ εύκολα προσβάσιμες σε μια περιοχή όπου πραγματικά το φυσικό κάλος, οι ακτογραμμές είναι και σε πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, αλλά μην ξεχνάτε και ότι στα 6 ναυτικά μίλια υπάρχει και το νησί της Θάσου που είναι το πρώτο νησί κατεβαίνοντας στα Βαλκάνια. Το πρώτο νησί των Βαλκανίων δηλαδή είναι η Θάσου. Αυτό έχει δημιουργήσει μία δραστηριότητα παράλληλα με την τουριστική, όπου υπάρχει μία όντως ανάπτυξη και κυρίαρχα στο Δήμο Παγκαίου εκεί, όπου δημιουργούνται μεγάλα project, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερα και από αυτά της Κρήτης, ας πούμε, όσον αφορά σε έκταση, αλλά όχι μόνο σε αυτή την περιοχή. Και στη Θάσο υπάρχει δραστηριότητα, αλλά και στην ανατολική πλευρά της Καβάλας, στο Δήμο Νέστου, όπου και εκεί παρατηρείται τελευταία μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα, η οποία έχει και διάρκεια και δεν φαίνεται να είναι, να το πω απλά, εφήμερη ή φούσκα. Και αυτό φαίνεται το ότι στην κρίση οι τιμές των ακινήτων σε αυτές τις περιοχές δεν πέσανε σχεδόν καθόλου, ενώ σε όλη τη χώρα, ξέρετε πολύ καλά, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, πόσο είχαν πέσει οι τιμές στα ακίνητα και πόσο έχουν εκτοξευτεί τώρα. Στην περιοχή της Καβάλας υπήρχε μια σταθερή πορεία, ανωδική, αλλά όχι με απότομη διακύμαση.
1: Επειδή αναφερόμαστε στην Καβάλα, υπάρχουν και πολλές επιχειρήσεις που επιχειρούν να διευρύνουν την παρουσία τους εκτός των τοπικών ορίων, είτε αυτά έχει να κάνει με αγροδιατροφή, είτε έχει να κάνει με το τουριστικό κομμάτι. Εσείς ως επιμελητήριο πώς, αν θέλετε, στηρίζετε, θωρακίζετε αυτή τους την προσπάθεια?
2: Η περιοχή, πέρα από το τουριστικό προϊόν που διαθέτει και αυτό έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και φαίνεται, όμως βασικός πυλώνας ανάπτυξης είναι, πέρα από τα δύο μεγαλύτερα εργοστάσια της χώρας, όπως και τα μοναδικά στη χώρα, αυτό της βιομηχανίας λιπασμάτων και τα πετρέλαια του πριν.
1: Ναι, ναι.
2: Πέρα από αυτά λοιπόν, επειδή διαθέτει μεγάλους κάπους, τρεις μεγάλους πεδιάδες, έχει αναπτύξει ιδιαίτερα μεγάλη πορεία στον αγροδιατροφικό τομέα, όπου πολλά προϊόντα τους έχουν, πολλά προϊόντα στην περιοχή, όπως σπαράγγια, ελιές, λάδι, εξάγονται κατά πολύ μεγάλες ποσότητες στο εξωτερικό. Μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε το εμπάρκο στη Ρωσία, γιατί πολλά από αυτά τα προϊόντα και τα σταφύλια πηγαίνανε στη συγκεκριμένη χώρα, όμως βρέθηκαν άλλοι διέξοδοι και με τη βοήθεια του επιμελητηρίου, συμμετέχοντας και πηγαίνοντας σε πολλές εκθέσεις του εξωτερικού οργανισμένα σε απόλυτη συνεργασία με την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δίνουμε τις βάσεις σε αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να προβάλλουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στο εξωτερικό. Επίσης και στη μεταποίηση, όπως τα γλυκά, ο φημισμένος κουραβιές της Καβάλας εξάγεται.
1: Συγγνώμη τώρα, αλλά δεν μπορώ να εκφράσω το θαυμασμό μου, έτσι μου αρέσει. Και είναι...
2: Λοιπόν, θα φροντίσω να τις έχετε σε γραφείο σας σύντομα.
1: Εκεί στην Καρβάλη, εκεί στην Νέα Καρβάλη. Ναι,
2: μπράβο, ναι. Και φτάνει μέχρι Αμερική και Καναδά. Άρα λοιπόν και κοιτάμε η ανάπτυξη να είναι ισόπωση σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας, γιατί ο αγροδιατροφικός τομέας είναι πολύ σημαντικός, γιατί ξεκινάει από τον πρωτογενή τομέα, πάει στη μεταποίηση και δημιουργεί ένα εξαγώγημο προϊόν. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει και το μάρμαρο της Καβάλας και ιδιαίτερα το μάρμαρο της Θάσου, το οποίο είναι το πιο ακριβό ίσως στον κόσμο αυτή τη στιγμή, το λευκό μάρμαρο της Θάσου, το οποίο και αυτό εξάγεται κυρίως σε χώρες της Μέσης Ανατολής.
1: Και νομίζω και πρώην Σαββατική Ένωση πήγαινε σε κάποιες χώρες.
2: Και εκεί, αλλά κυρίαρχα πηγαίνει στο Κατάρ, στην Σαουδική Αραβία, στην Συρία, στο Ισραήλ, σε χώρες της Μέσης Ανατολής, και μάλιστα δημιουργεί μια τεράστια προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Δηλαδή πολλές επιχειρήσεις δουλεύουν με βάση το μάρμαρο.
1: Μια τελευταία ερώτηση, γιατί εδώ πέρα με πιέζει η χολύπτρα, είναι σκληρή. Βλέπω ότι έχω ξεφύγει από το χρόνο μου. Και ήθελα να μου πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, για τη σεζόν. Είμαστε ήδη περίπου στον έκτο μήνα του τουρισμού. Τώρα ξεκινάει πιο δυναμικά. Τι εικόνα εσείς έχετε?
2: Στην δικιά μας περιοχή η εικόνα είναι καλύτερη από όλη το υπόλοιπο της χώρας. Γιατί ο δικός μας τουρισμός είναι κυρίως οδικός. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι οι προγραμματισμένες διακοπές που συνήθως γίνονται σε Κρήτη, σε άλλες περιοχές, στα νησιά, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, λόγω του πολέμου στο Ιράν, δημιούργησε μια ανασφάλεια, και αυτό έχει πάει πίσω τις κρατήσεις, και αυτό είναι η καθημερινότητα που ακούω. Ας πούμε, πρόσφατα στην Αθήνα, συνομιλώντας με οδηγούς ταξί που κινήθηκα, μου λένε ότι η Αθήνα ακόμα δεν έχει την κίνηση που θα έπρεπε. Αυτό οφείλεται στο ότι ακόμα δεν η ανασφάλεια που υπάρχει στον κόσμο όσον αφορά την διάρκεια και το πώς θα εξελισσόταν ο πόλεμος. Θεωρώ ότι αυτό θα καλυτερεύσει στη χώρα μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο. Έχει χαθεί βέβαια σημαντικός χρόνος. Αυτό όμως δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο μέγεθος στη δικιά μας περιοχή, γιατί η δικιά μας περιοχή στηρίζεται κυρίως στον οδικό τουρισμό. Για να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χιλιομετρική απόσταση Καβάλα Αθήνα είναι η ίδια με Καβάλα Βουκουρέστη. Και είναι η μισή από απόσταση Καβάλα Κωνσταντινούπολη από το Καβάλα Αθήνα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε το ότι είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη οδικώς η περιοχή, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να αποφασίσει σήμερα και αύριο να ξεκινήσει.
1: Πάντως,
2: να είναι
1: είχα έρθει σε ένα συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, συντώνησε εκεί το πρώτο πάνελ, και βγήκα βόλτα κλασικά και έβλεπα πάρα πολλούς, δεν ξέρω αν ήταν Κινέζοι ή Κορεάτες, αλλά είχαν έρθει για να ακολουθούσαν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή η Καβάλα έχει προστιθέμενες αξίες αρκετές. Μαγεύτηκα από την παλιά πόλη. Εγώ προσωπικά θέλω να σας πω κάποια πράγματα που είδα, γιατί έχω ξαναπάει και στην Καβάλα. Πρώτη φορά μπήκα στο σπίτι πάνω και είδα και το παλιό, το ανακαινισμένο αυτό σπίτι. Ανακαινισμένο.
2: Όλο είναι το Μεχμεταλίνο, του Αιγυπτιακού κράτους, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Καβάλα.
1: Είναι μεγάλη, φίλες και φίλοι, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία να δείτε πώς ζούσε τότε, πώς ζούσανε, φαίνεται στο...
2: Πραγματικά είναι πολύ, χάνησε στα βάθη
1: των αιώνων,
2: στην παλιά πόλη.
1: Αλήθεια, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, δεν έχω άλλο χρόνο, θα το επαναλάβουμε λίγο συντόμως, δεν φτάνει ο χρόνος. Θα μου πείτε σαν πρόεδρος όλων των επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Γιάννης Παναγιωτίδης, πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας, να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.
1: Γεια χαρά. Λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα? Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι με cool διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια για happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της.

0: εξελίσσεται ο τομέας του real estate. Πάντα ήταν, απλά συνεχίζει έτσι ακάθεκτα. Διαμερίσματα, εκτάσεις γης, γραφεία, επαγγελματικοί χώροι και ολόκληρα κτηριακά συγκροτήματα συνθέτουν ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο το οποίο η Εκκλησία επιχειρεί να ενεργοποιήσει αξιοποιώντας τη δυναμική της αγοράς ακινήτων. Για να δούμε ποιους διαγωνισμούς έχει προκηρύξει. Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στην εκμίσθωση επαγγελματικού ακινήτου της Εκκλησίας της Ελλάδος με στόχο την αξιοποίησή του μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Πρόκειται για μια ενοποιημένη επαγγελματική στέγη συνολικού εμβαδού 351 τετραγωνικά μέτρα στον πρώτο όροφο του κτηριακού συγκροτήματος Status, το οποίο βρίσκεται ψηλοφόρου Αθηνάς 41 στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η δεύτερη διαδικασία προβλέπει την εκμίσθωση με δημόσιο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό διαμερίσματος Β' ορόφου εμβαδού 128 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δινοκράτους και Ξενοκράτους στο Δήμο Αθηναίων. Το προσφερόμενο προς εκμίσθωση ακίνητο προορίζεται για κατοικία ή για ιδιωτικό γραφείο ελευθερίου επαγγέλματος. Πουλάνε και σπίτια, όπως βλέπετε. Ένας ακόμη διαγωνισμός αφορά στην εκμίσθωση ακινήτου εμβαδού 583 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται επί της οδού Βασιλής Σόλγας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το ακίνητο διατίθεται για χρήση επαγγελματικής στέγης με διάρκεια μίσθωσης από 3 έως 12 έτη. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στα 3.800 ευρώ. Επίσης, άλλο ένα Θεσσαλονίκη βλέπω. Είναι ένα ισόγειο κατάστημα στην οδό Εθνικής Αμήνης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από 3 έως 12 έτη και αυτό είναι η μίσθωση. Για εκποίηση διατίθεται. Γιατί τα πουλάνε, μου κάνει εντύπωση. Για εκποίηση διατίθεται εκκλησιαστικό ακίνητο στην Αθήνα και συγκεκριμένα διαμέρισμα Β' ορόφου συνολικής επιφάνειας 75 τετραγωνικών μέτρων. Αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία σε εξαόροφη πολυκατοικία με ισόγεια καταστήματα, υπόγειους βοηθητικούς χώρους και δώμα και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αλκιβιάδου και Ταρσού στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Η συμμετοχή, η ελάχιστη, το ελάχιστο αποδεκτό τίμημα είναι στα 60.000 ευρώ. Έχουμε ένα άλλο 75 τετραγωνικό μέτρα στην ίδια πολυκατοικία, Αλκιβιάδου και Ταρσού, επαναλαμβάνω. Το ελάχιστο είναι 60.800 ευρώ. Ένα ακόμη διαμέρισμα πρώτου ορόφου συνολικής επιφάνειας 75 τετραγωνικά μέτρα στην ίδια κατοικία. Τρία λοιπόν διαμέρισματα ουσιαστικά βλέπω σε σειρά, τα κοιτάω. Εδώ είναι 73.000 ευρώ το προσφερόμενο τίμημα. Η αξιοποίηση διατίθεται ένα ακόμη εκκλησιαστικό ακίνητο στο Χαλάνδρι και συγκεκριμένα ένα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 300 τετραγωνικών, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Τηλεμάχου στην περιοχή Πάτημα 1 της Δημοτικής Ενότητας Χαλανδρίου. Το ποσό προσφερόμενο ελάχιστο είναι 320.000 ευρώ. Κλειστός διαγωνισμός διατίθεται προς εκμίσθωση εκκλησιαστική οικοπαιδική έκταση συνολικής επιφάνειας 15 στρεμάτων, παρακαλώ, 15.000 τετραγωνικά μέτρα στη θέση Σχιστός Καραμαγκά του Δήμου Περάματος στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. Το προσφερόμενο μίσθωμα δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 7.000 ευρώ. Είναι κι άλλα, έτσι λίγο γίνεται η δουλίτσα. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα κινητά και καλά κάνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Πάμε σαν διάλειμμα και συνεχίζουμε. Φέτος στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μοντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Regency Casino Montparnasse η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Είδαμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο ημίχρονο τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, με τα επιμελητήρια. Ένας νευραλικός τομέας φυσικά που διαμορφώνει και θα λέγαμε ότι σφιγμομετρά και τον καταναλωτισμό του Έλληνα είναι τα εστιατόρια. Πέρα από μια ανάγκη, είναι και πλέον μια σημαντική έξοδο, μια πολυτέλεια και αιμοδότηση και του ελληνικού τουρισμού. Έρχονται για την ελληνική γαστρονομία, ξέρετε, αρκετοί τουρίστες. Πάμε σε ένα όμιλο που πρεπίζει, λέμε, στην Κρήτη. Πραγματικά έχει μια πολύ υψηλή διάθεση και, αν θέλετε, προσφορά στην ελληνική γαστρονομία. Μιλάω για τον όμιλο Καστελόριζο. Και έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον Αντώνη τον Σταύρου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και πρόεδρος του ομίλου, αλλά παράλληλα και συνειδητής στην Καστελόριζο Ανάπτυξη, Κατασκευή και Εκμετάλλευση Ακινήτων ΑΕ. Αυτή, μάλιστα, βλέπω εδώ είναι σπουδαίο, είναι η οικογένεια. Την ίδρυσε μαζί με τα παιδιά του, Μαρία και Κώστα Σταύρου, αλλά και με τον γαμπρό του Κώστα Παπαθεοδόρου. Τα διαβάζω όπως είναι στο site, κύριε Σταύρου. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε?
3: Καλά, εσείς πώς είστε? Καλησπέρα σας.
2: 13 καταστήματα, ορίζοντες Λυκαβητού, Καστελόριζο Βάρκιζας, Καστελόριζο Κηφισιάς, Καστελόριζο Γκριλ, πολύ καλό πήγα τελευταία, Μεζέ Άθενς, Μεζέ Γλυφάδα, Ραμίνο Ρέστο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα μας πει, εξηγήσετε, Ρακί Μεζέ και Γκριλ Καλυθέας και Γκριλ Βούλας, Ζουμπουρλού Ψηρή, Ζουμπουρλού Σύνταγμα, τα ξέρουμε, και Κάβα Κάλτο. Το Ραμίνο Ρέστο τι είναι, ο περιέργεια?
3: Ιταλία, ένα ιταλικό εστιατόριο πάρα πολύ καλό, το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερες γεύσεις της Ιταλίας και είναι πάρα πολύ προσεγμένο.
2: Σε ποια περιοχή είναι?
3: Είναι στη Γλυφάδα.
2: Γλυφάδα. Εκεί έχουμε και πάρα πολλούς ξένους, οι οποίοι πλέον μένουν μόνιμα, οπότε αναζητούν διαφορετικές γεύσεις. Ήθελα να μας πείτε έτσι, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια άνοδο στις αφίξεις στο πεντάμινο και από ό,τι φαίνεται συνοδεύεται και στο εξάμινο, όμως πολλοί μου διαμαρτύρονται ότι αυτή δεν έχει πάει ακόμη, δεν έχει περάσει σε όλους τις εκφάνσεις, δηλαδή στα εστιατόρια, στην εστίαση, στα πούλμαν και όλα, σε δορυφόρους κύκλους του τουρισμού. Το βλέπετε κι εσείς?
3: Εγώ βλέπω το αντίθετο. Δεν ξέρω, εμείς σαν Έλληνες έχουμε μάθει να παραπονιόμαστε και νομίζω άδικα.
2: Ξέρετε τι μου λένε, συγγνώμη που σας το λέω, σας βάζω μια παρένθεση εδώ. Μίλαγα με κάποιον και μου έλεγε: α, έχει πρόβλημα η αγορά, πρόβλημα. Λέω: εσύ πώς πας? Α, εγώ πάω πολύ καλά. Οπότε έχει πλάκα αυτό. Ξέρετε, έτσι είναι, έτσι είναι. Και εσείς έχετε, μάλιστα, ας πούμε, το ορίζοντες Λυκαβητού. Δεν υπάρχει πιο έτσι να σφιγμομετράς πώς πάει η τουριστική κίνηση.
3: Είναι 20% πάνω από πέρυσι το πεντάμινο. Οι ορίζοντες Λυκαβητού, που είναι ένα σήμα κατά τεθέν, που σημαίνει ότι
2: οι
3: τουρίστες περνάνε από την Αθήνα. Ακριβώς, περνάνε. Για να έχουμε αύξηση εμείς, λογικά θα πρέπει να έχουν και οι υπόλοιποι Αθήνα αύξηση. Ειδικά στο κέντρο και στη Λυφάδα, όπως λέτε, και στη Λυφάδα έχει τουρισμό, αλλά περισσότερο είναι το κέντρο. Και στην Μητροπόλεως, που είναι το Μεζέ Άθενς, το οποίο και εκείνο πάει πολύ καλά σε σχέση με πέρυσι, είναι ανεβασμένο. Οι ζουμπουρλούδες με τα γλυκά επίσης ανεβασμένα είναι. Τα άλλα, τα περιφερειακά, δουλεύουν με Έλληνες και ξέρετε, εμείς έχουμε και την πολύ καλή ποιότητα και τόσα χρόνια ο κόσμος μας
2: σταθερή παντού. Σταθερή πελατεία.
3: Ακριβώς.
2: Τώρα στο... εντάξει, ο τζίρος είναι ψηλά. Το περιθώριο κέρδους τώρα με τα αυξημένα προϊόντα δεν υπάρχει? Δεν έχει πάρει πρόβλημα εκεί?
3: Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα εκεί. Όντως ο τζίρος είναι, αλλά τα κέρδη δεν είναι. Εκεί θα μπορούσε να πω ότι να διαμαρτυρηθούν δικαίως. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει τουρισμός και δεν υπάρχει. Να πούνε ότι υπάρχει ακρίβεια. Δεν προλαβαίνουμε τα κρέατα από τη μια στιγμή. Κάθε εβδομάδα ανεβαίνουν. Τα καύσιμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ενέργεια, όλα αυτά μας δημιουργούν διάφορα προβλήματα και δεν μπορούμε κάθε μήνα να ανεβάζουμε τις τιμές. Εμείς ανεβάσαμε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 5% για το 26. Πράγμα και τα υπόλοιπα τα απορροφήσαμε.
2: Ναι, ένα άλλο πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, έχει βρεθεί λύση σε αυτό?
3: Κοιτάξτε, τα δύο τελευταία χρόνια είμαι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πριν 4 χρόνια που υποφέραμε. Τώρα είμαστε κάπως καλά. Μία μικρή έλλειψη υπάρχει, δηλαδή στο σύνολο κάνει 10-15 άτομα μου λείπουν, αλλά ψιλοβολεύεται. Παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες με τις ώρες και με τις κάρτες εργασίας και τα λοιπά, παρόλο που θέλει ο κόσμος να δουλέψει παραπάνω, παρόλο που πολλοί δεν βγαίνουν να πάνε ούτε διακοπές και θέλουν μια δεύτερη δουλειά, ο νόμος τους επιτρέπει μέχρι 8 ώρες τη βδομάδα. Πώς να βγει μια οικογένεια με 1.000 ευρώ μισθό και να μην τον αφήνει να κάνει δεύτερη δουλειά, αφού μπορεί να την κάνει δεύτερη δουλειά? Ο νόμος τον περιορίζει στις 8 ώρες. Πιστεύω ότι είναι άδικο από τη μία. Προχθές ήμουν σε μια. Το Άξιον 24 και είχαμε κάποιες διαφωνίες εκεί με τον πρόεδρο των σερβιτόρων που διαφωνούσε. Από την άλλη όμως όλοι πάνε και δουλεύουν.
2: Δηλαδή αν θέλει άλλος να δουλέψει, γιατί τον περιορίζεις? Δηλαδή γιατί, δεν κατάλαβα, είναι μόνο για τους οχνηρούς, για τους τεμπέληδες?
3: Αυτό είναι, με το ζόρι δεν είναι, δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να τον βάλει να δουλέψει πάνω από 8-9 ώρες. Όποιος δεν θέλει μπορεί να φύγει. Αν κάποιοι αυτό που λένε τους απειλούν και τους κάνουν, σήμερα που υπάρχει παντού έλλειψη, ποιος τολμάει να απειλήσει? Τουλάχιστον καλά, οι δικές μου επιχειρήσεις ποτέ δεν απειλούσαν. Αλλά θέλω να σου πω ότι ποιος σήμερα τολμάει να απειλήσει σε εργαζόμενο ή ακόμα και το λατζιγέρι? Δεν υπάρχει να τον βρει, αν θα τον διώξει αυτό να. Καταλάβατε? Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν και πρέπει και η πολιτεία αλλά και οι εργαζόμενοι να μάθουν κάπως να στηρίζουν και να σέβονται τον εργοδότη.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αυτή τη στιγμή βλέπω 13 καταστήματα. Τι καινούριο περιμένουμε από εσάς, από τον Αντώνη Σταύρο? Είστε ανήσυχο πνεύμα, δεν πιστεύω θα μείνετε εκεί. Μην μας τρελάνετε.
3: Όπως γνωρίζετε, έχουμε ξεκινήσει με τις κατασκευές. Ήδη έχουμε δύο επίπεδα στη Φιλοθέη και στην Φάδα και διαπραγματεύουμε ένα τρίτο τώρα στην Νέα Κηφισιά, που εκεί ίσως γίνεται και κάποιο νέο κατάστημα. Αυτό είναι ακόμα στις διαπραγματεύσεις και σε κάποιες δυσκολίες που πάντα η γραφειοκρατία κυριαρχεί στην Ελλάδα.
2: Η Νέα Κηφισιά αναπτύσσεται
3: 1,5 χρόνο να βγάλουμε άδεια κατεδάφισης. Από εκεί και ύστερα, καταλαβαίνετε, άλλο ένα χρόνο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να αγοράσεις τα οικόπεδα. Δηλαδή, παντού, ό,τι και να κάνεις, βρίσκεις μπροστά σου εμπόδια.
2: Δηλαδή, αντί να πηγαίνουμε καλύτερα στη γραφειοκρατία, πάμε χειρότερα.
3: Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Μα. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Καλή κάθε επιτυχία στις νέες δραστηριότητες. Αντώνη Σταύρου, ιδιοκτήτης του και πρόεδρος του ομίλου Καστελόριζο. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Επειδή εδώ πέρα μερικές φορές το έχετε καταλάβει, άλλωστε μας αρέσει το κομμάτι του τουρισμού, αλλά και η συνδεσιμότητα και η σύνδεσή του με την αγροδιατροφή, βλέπουμε ότι υπάρχει το τομέας του ελαιολάδου σιγά σιγά παίρνει τη θέση που του αξίζει πραγματικά και στο κομμάτι του τουρισμού και φυσικά και στον τομέα των εξαγωγών. Υπάρχουν κάποιες πολύ σπουδαίες πρωτοβουλίες. Είδα το κτήμα Έλλης και το ελαιόλαδο Δία Έλλης, το οποίο είναι ένα, θα λέγαμε, επιστημονικό εγχείρημα. Η εμπνεύστρια, το ποσοστά αυτού του εγχειρήματος του DLS είναι η Δήμητρα Σπηλιοπούλου, και έχουμε τη χαρά να την έχουμε σήμερα κοντά μας και θέλω έτσι να σας την παρουσιάσω γιατί δίνει και άλλη διάσταση στο κομμάτι του ελαιολάδου. Καλησπέρα σας, κυρία Σπηλιοπούλου, τι κάνετε?
5: Καλησπέρα κύριε Τιγρητάκη, είμαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
4: Εγώ θέλω, εντάξει, ως κριτικός, ως Χανιώτης και σε μια περιοχή που έχει pop ελαιόλαδο, όπως είναι το Κίσαμος πάνω από το Κολυμπάρι, και στο χωριό μου και άλλωστε του μακαρί του πατέρα μου, είναι πιο παλιά, λέγεται πιο παλιά του κόσμου, η Ελιά των Βοβών, μπορείτε να έχετε ακούσει.
5: Ναι, βέβαια.
4: Εκεί το είχαν κοτέτσει παλιά, βέβαια, στην πορεία το πήραμε χαμπάρι. Αλλά φανταστείτε πώς ήταν κάποτε η αντιμετώπιση του ελαιολάδου και πώς είναι σήμερα. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για την περιοχή της Αμαλιάδας που βρίσκεται το κτήμα σας. Και τι την κάνει τόσο ξεχωριστή για την καλλιέργεια της ελιάς, έτσι θέλουμε, με ασιαδρές γραμμές.
5: Ναι, ναι. Η Αμαλιάδα βρίσκεται στη Δυτική Πελοπόννησο και έχει το χαρακτηριστικό, πρώτον, ότι έχει ένα ήπιο κλίμα και δεύτερον ότι σε μια ασθενή ενδοχώρα, σε ένα μικρό χώρο, παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική πολυπλοκότητα. Μπορείς δηλαδή μέσα σε 20 λεπτά να βρεθείς από τη θάλασσα στο βουνό. Και αυτό είναι κάτι που ευνοεί πάρα πολύ την καλλιέργεια της ελιάς. Να μπορείς γρήγορα να βρεθείς σε ημιωρινή θέση ή ακόμα και σε ορεινή. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Το ήπιο κλίμα της, οι αρκετές βροχοπτώσεις που ευνοούν πάρα πολύ την αντοχή της ελιάς τους καλοκαιρινούς μήνες, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
4: Εσείς επιλέξατε να επενδύσετε στη βιολογική και αναγεννητική καλλιέργεια της ελιάς. Έτσι, τι σημαίνει αυτό σε απλές, με λίγα λόγια, και πώς όμως βέβαια επηρεάζει και την ποιότητα του ελαιολάδου παράγεται?
5: Επηρεάζει και την ποιότητα, επηρεάζει και το νόημα, το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Εγώ ως βιολόγος έχω εκπαιδευτεί να μην βλέπω μονάδες, να βλέπω συστήματα. Ένα δάσος δεν είναι μόνο δέντρα, μία κυψέλη δεν είναι μόνο μέλισσες, ένα έδαφος δεν είναι μόνο χώμα. Στη βιολογική λοιπόν καλλιέργεια δεν χρησιμοποιούμε καθόλου φυτοφάρμακα και λιπάσματα, σεβόμενοι έτσι την υγεία του ανθρώπου. Στην αναγεννητική όμως γεωργία επενδύουμε πάρα πολύ σε ένα υγιές και δυνατό οικοσύστημα. σε ένα οικοσύστημα που πηγαίνει ενάντια στη μονοκαλλιέργεια. Γιατί η μονοκαλλιέργεια για ένα βιολόγο είναι αυτό που αναφέρεται ως πράσινη έρημος. Πράσινη, αλλά έρημος. Σε αυτή τη γη τα πάντα είναι θέμα σχέσεων, συνεργειών και συσχετισμών. Αυτό είναι η αναγεννητική. Mm-hmm. Προσπαθούμε σε ένα μικρό χώρο να έχουμε πάρα πολύ δυνατό έδαφος, γιατί το δυνατό έδαφος δίνει δύναμη σε όλους τους οργανισμούς.
4: Τι σημαίνει δυνατό έδαφος, συγγνώμη, τι σημαίνει δυνατό έδαφος?
5: Δυνατό έδαφος θα πει πολύ αυξημένη οργανική ουσία με διάφορους τρόπους, μεγάλη φροντίδα στη διαχείριση του νερού, mm-hmm. γιατί για το μεσογειακό μας περιβάλλον η διαχείριση του νερού είναι κομβικό σημείο και πολλές φορές ακούμε αυτή την υπερβολική, το υπερβολικό πότισμα όπου προσπαθώντας να λύσει κάποιος ένα θέμα δημιουργεί πιθανόν κάποιο πολύ μεγαλύτερο, και η υγεία του εδάφους να είναι υγιές και δυνατό για να μπορεί να υποστηρίξει πρωτίστως τους φυτικούς οργανισμούς, τους μικροοργανισμούς και παραπέρα όλη την υπόλοιπη τροφική αλυσίδα.
4: Κύριε Σπυλιοπούλου, τι ποικιλία είναι η ελιά που έχετε, και ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το Dia Edis, το δικό σας, από άλλα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που έχει η χώρα μας.
5: Οι ποικιλίες που καλλιεργώ, η ποικιλία βασικά είναι και η κυρίαρχη ποικιλία στην περιοχή και είναι η κοροναϊκή. Mm-hmm. Εγώ έχω φυτέψει και κάποιες ελιές, κάποιες αθηνελιές, προσβλέποντας ένα καλό blend. Μιλάμε για μια προσπάθεια που γίνεται σε ένα αγρόκτημα, είναι single state όλο αυτό το project. Το χαρακτηριστικό του Dia Edis είναι ότι προσπαθήσαμε, ήταν στη στρατηγική μας αυτό, να χειριστούμε και να χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο πιο πέρα από τρόφιμο. Το ελαιόλαδο είναι ένα σύμβολο για την ελληνική διατροφή και για τη μεσογειακή διατροφή. Θελήσαμε αυτό το σύμβολο να το ενδύσουμε και με τα σύμβολα του τόπου μας, να αποκτήσει αυτό που πολύ συχνά λέω, αυτό το δώρο της φύσης, να αποκτήσει την έννοια του δώρου. Να μπορεί λοιπόν να το παίρνει κάποιος μαζί του και να παίρνει μαζί του όλη την Ελλάδα.
4: Ναι.
5: Ήταν μέσα στο σκεπτικό μας πώς μπορούμε να διαφοροποιηθούμε, πώς μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα το τρόφιμο.
4: Εσείς πήγατε ένα βήμα παραπάνω και τη συσκευασία όμως, έτσι.
5: Και τη συσκευασία.
4: Είναι και λίγο κράχτης, ξέρετε, μερικές φορές όταν είναι σούπερ μάρκετ ή σε ένα ντελικατέσεν.
5: Ναι.
4: Βλέπω και διακρίσεις γι' αυτό. Έτσι,
5: ναι, γιατί η συσκευασία, βέβαια, mm-hmm. η συσκευασία διηγείται. Η συσκευασία λέει μια ολόκληρη ιστορία. Η συσκευασία ενδύει το προϊόν με την νοηματοδότησή του και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπως έτσι χτίζεται ένα μπραντ mm-hmm. με το νόημά του.
4: Ήθελα να ρωτήσω, έτσι, πέρα από το ελαιόλαδο, κυρία Σπυλιοπούλου, τι άλλες δράσεις πραγματοποιείτε στο κτήμα και ποια είναι τα επόμενα βήματα, έτσι?
5: Εδώ και 4 χρόνια το κτήμα είναι επισκέψιμο. Κάνουμε γευσηγνωσίες ελαιολάδου και κυρίως food pairing ελαιολάδου, δείχνοντας με πολύ απλό τρόπο, ίσως με λίγο μοντέρνα παρουσιασμένο τρόπο, αλλά απλό, κλασικές ελληνικές γεύσεις, πώς αλληλεπιδρούν με το ελαιόλαδο. Αυτό είναι το κυρίαρχο κομμάτι μας. Κάνουμε επίσης σεμινάρια γευσηγνωσίας, εκτός από τη γευσηγνωσία, σεμινάρια παρασκευής φυτικών καλλιτικών, γιατί το να παράξεις μία κρέμα προσώπου στη βάση της έχει χημεία. Μαθαίνεις τον τρόπο να συνδέσεις μόνιμα λάδι με νερό, κάτι που ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Επίσης, σεβόμενοι πολύ βαθιά τα υπεραιωνόβια δέντρα του ελαιώνα, προσφέρουμε ελληνικό μπραντς. Πώς το πρωινό ή το μπραντς θα γυρίσει γύρω-γύρω από αυστηρά ελληνικά προϊόντα.
4: Ναι.
5: Αυστηρά ελληνικά προϊόντα, συν το ελαιόλαδο. Πρόσφατα ξεκινήσαμε μια καινούρια συνεργασία με το ξενοδοχείο, με ένα από τα ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε κυρίως, τις Δεξαμενές στην Κουρούτα, και αρχίσαμε να καλλιεργούμε αποκλειστικά για αυτούς λαχανικά και κυρίως ντομάτες. Να μην ξεχνάμε ότι η Αμαλιάδα είναι μία από τις κυρίαρχες ντοματοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας.
4: Και καρπούζια ωραία έχετε, συγγνώμη που τώρα λέω, αλλά μου αρέσουν. Με συγχωρείτε δηλαδή, μου φύγε αυθόρμητα μου βγήκε.
5: Όχι, καθόλου αυθόρμητα, μπορώ να σας πω άλλα τόσα. Οι σεφ θέλουν να κάνουν ένα μενού βασισμένο στην ντομάτα. Καλλιεργώ λοιπόν 18 διαφορετικές ποικιλίες ντομάτας με διαφορετικά γευστικά χαρακτηριστικά, τα οποία ενισχύουν και την έννοια της αναγεννητικής γεωργίας και του πώς ένας μικρός κλήρος μπορεί να σε κάνει να είσαι διατροφικά αυτόνομος, υδρολογικά αυτόνομος και έχοντας και φωτοβολταϊκά και ενεργειακά αυτόνομος, για να μειώνουμε και το αποτύπωμα. Και σύντομα θα βάλουμε και δύο θέσεις διαμονής στον Ελαιώνα, σε εξωτερικό χώρο, κάτω από τις ελιές. Και θα κλείσει αυτό το οικοσύστημα. Θέλουμε να κάνουμε ένα οικοσύστημα που με κεντρικό άξονα το ελαιόλαδο να δείχνει πώς μπορείς να βιώσεις από όλες τις πλευρές αυτό τον υγρό χρυσό.
4: Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ.
4: Έτσι να ευχηθώ στα ελληνικά keep walking. Μόνο έτσι θα πάει μπροστά ο ελληνικός τουρισμός. Αλλά και αν θέλετε και το ένα κομμάτι είναι σίγουρο. Δηλαδή όταν η εμπειρία, όταν το φτιάχνεις αυτή την εμπειρία που αυτόν ο τουρισμός, η εμπειρία που θέλει ο ξένος,
5: ναι,
4: όταν είναι μέσα από την αγροδιατροφή, αλλά από την άλλη πλευρά τέτοια προϊόντα που μπορείς να δώσεις όθηση στις εξαγωγές. Γιατί μέχρι πρότινος, ακόμα γίνεται δηλαδή, πόσοι τόνοι φεύγουν από τη Μεσσηνία, ειδικά, αλλά και από το δικό σας νομό και πάνε στην Ιταλία και κάνουν εμπλουτισμούς αυτό το έσχος ελαιόλαδο που έχουν δίθεν λάδι με το ελληνικό και το βαφτίζουν ιταλικό επειδή ελέγχουν τα δίκτυα, μας έχουν πετάξει την απόξω.
5: Πρέπει θέλει, όμως θέλει μια εθνική, να το εκτιμήσουμε
4: εθνική
5: εμείς.
4: Πολιτική.
5: Ναι.
4: Μα δεν το εκτιμάμε. Υπάρχουν διαγωνισμοί που τους παίρνουν χρόνια. Αυτό είναι διακομματικό αυτό. Κάποιες εταιρείες και αντί απ' έξω να πάνε να διαθέσουν χρήματα, να κάνουν events, να φέρουν, να δημιουργήσουν δίκτυα, τα τρώνε μεταξύ τους. Άσε, δεν θέλω να, αφήστε με, δεν θέλω να μιλήσω.
5: Θέλει μια κεντρική στρατηγική, αλλά η προσωπική ευθύνη είναι ανυπέρβλητη.
4: Είστε πολύ ωραίος άνθρωπος και αυτό φαίνεται και από τα λόγια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.
4: Να είστε καλά. Δήμητρα Σπυλιοπούλου, και εσείς είστε και καθηγήτρια, νομίζω, δεν είστε κάπου?
5: Ναι, είμαι βιολόγος και επισήμως είμαι καθηγήτρια θετικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Γεια χαρά.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
4: Και φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω όλους που και απόψε ήσασταν κοντά μας. Εμείς θα είμαστε αύριο κοντά σας 5 με 6. Θα έχουμε και τη φιλοθέτη Μακρυδάκη αύριο. Θα απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα. Μπορείτε να στέλνετε στη συχνότητα στο site του Α989 για να τα βάλουμε σε μια σειρά και να απαντηθούν όσα μπορεί, όσα προλάβει βέβαια στον χρόνο που έχει. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Πολύ νερό, δροσιά, να αναζητήσετε έτσι κάποιες μικρές οάσεις για να, όσο μπορείτε, για να θεραπεύσετε αυτή τη ζέστη που μας κατακυριεύει. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στον ήχο κοντά μου, η Βίκη Γιάμπρα στην παραγωγή. Μέχρι αύριο στις 5, ό,τι καλύτερο, γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 89, να στο και όλες καλά, Μαρία Νικόλουσου στα μικρόφωνα. Δυστυχώς δεν γλιτώνουμε τις φωτιές και αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε τις κυριολεκτικές φωτιές στη φύση που διαρκώς καταστρέφεται. Έχουμε τις πολιτικές φωτιές, έχουμε και τις φωτιές του πολέμου. Και ήθελα να συζητήσουμε με τον πρώην υπουργό και αγαπημένο μου φίλο καθηγητή, τον κύριο Κερίδη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε, κύριε καθηγητά, με αυτή σας την ιδιότητα είστε εδώ, πού ακριβώς τώρα βρισκόμαστε στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή βλέπουμε μία διαδικασία, μία λύνεται, μία δεν λύνεται, μία συμφωνία, μία με συμφωνία, μία κερδάει ο Τραμπ που λέμε, μία κερδάνε οι μουλάδες και βεβαίως χάνονται ανθρώπινες ζωές. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι προπτικές ειρήνευσης, ουσιαστικής ειρήνευσης?
1: Καλησπέρα καταρχήν, κυρία Νικόλτσιου, χαίρομαι πάντα την κουβέντα μας.
0: Πάντα, πάντα.
2: Βρισκόμαστε, κυρία Νικόλτσιου, στην επαύριο της νίκης του Ιράν. Στο δικό μου το μυαλό και νομίζω στο μυαλό των περισσότερων δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά από τους αρχικούς στόχους που είχαν βάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ανεφόρον παράδοση των μουλάδων, την αλλαγή καθεστώτος. Αντιθέτως, το Ιράν απέδειξε ότι μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την στρατιωτική επίθεση και τις τακτικές στρατιωτικές ήττες και να την μετατρέψει σε μια στρατηγική νίκη. Να θυμίσουμε ότι 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, δεν είχαμε πρόβλημα με το Ορμούς, ούτε ποτέ στα 47 χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το 1979 και μετά είχε ποτέ απειληθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία εκεί που αφορά την παγκόσμια οικονομία. Αντιθέτως, σήμερα το Ιράν αισθάνεται ενθαρρυμένο, αποθρασιμένο και να ελέγχει τα στενά κατά το δοκούν με έναν Τραμπ ο οποίος δεν θέλει να ξεκινήσει ξανά πόλεμο. Επιχειρεί να εμφανίσει αυτόν ως νικητής, είναι προφανές, αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι υπέστη δεινή ήττα, η οποία θα μετατραπεί και σε μεγάλη πολιτική ήττα στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό απασχολεί πάρα πολύ τους Άραβες.
0: Ναι, αυτό ήθελα να δούμε. Ακριβώς. Οι Άραβες πώς αντιδρούν αυτή
2: τρέμουν
0: τη στιγμή?
2: Τρέμουν, γιατί απέναντί τους έχουν ένα αποθρασιμένο καθεστώς, έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο που είναι το Ιράν. Οφείλουν κατ' ελάχιστον να συνεργαστούν μεταξύ τους, αλλά υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είδαμε και τα Εμμυράτα να αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ πριν από ένα μήνα. Και εδώ βρισκόμαστε. Επιχειρούν να βρουν εναλλακτικές για το Ορμούς. Τα επόμενα χρόνια θα χτίσουν πολύ γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορούν, αγωγούς που θα φέρνουν το πετρέλαιο από την ανατολική μεριά της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Μεσόγειο, προκειμένου να ακυρώσουν το πλεονέκτημα που τώρα έχει αποκτήσει το Ιράν και ελέγχει τα στενά και τη ροή του πετρελαίου. Αλλά αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο και ως τότε θα είναι εξαιρετικά πιεσμένοι. Συν το γεγονός ότι υπέστησαν μεγάλη καταστροφή οικονομική, χάσαν δισεκατομμύρια. Μόνο η επαναλειτουργία του σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Κατάρ θα πάρει 3 χρόνια, λένε οι ειδικοί.
0: Έτσι. Τώρα, όλο αυτό πόσο επηρεάζει εμάς?
2: Εμάς μας επηρεάζει, διότι ναι μεν υπάρχει μια ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου και πτώση των τιμών, αλλά να πάσα στιγμή αυτή ξανανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες πλοία, μεταξύ των οποίων το 1/3 είναι ελληνικών συμφερόντων, εγκλωβισμένα μέσα στον κόλπο, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βγουν, και υπάρχει ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος νέων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Επιπλέον, όλη αυτή η ανομαλία δίνει πρόσθετα χαρτιά στην Τουρκία, η οποία εμφανίζεται ως ο ισχυρός δυτικός σύμμαχος στην περιοχή. Ο Ερντογάν ετοιμάζεται σε λίγες μέρες να υποδεχθεί την ηγεσία της Δύσης στην Άγκυρα για την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εγώ θα πάω αύριο στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπάρχει μια προσύσκεψη, να πούμε, των βουλευτών της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, την οποία φιλοξενεί ο ίδιος ο Ερντογάν. Θα παραθέσει μάλιστα και επίσημο δείπνο στο Ντολμά Μπαχτσέ, στο περίφημο παλάτι στον Βόσπορο, και θα μας μιλήσει για τη μεγάλη του Τουρκία και τα οράματά του.
0: Ερώτηση τώρα. Κατά τη γνώμη σας, το μέλλον, το πολιτικό μέλλον του Τραμπ και γενικά των Republicans στο, δεν λέγω τον επόμενο μήνα, ενδεχομένως όμως μετά και τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή όλη αυτή η πολιτική των τελευταίων ετών λειτουργήσε συσπηρωτικά και πολλαπλασιαστικά για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και για τον Τραμπ, ή θεωρείτε ότι δημιουργείται μια νέα δυναμική των δημοκρατικών ή δεν έχει αλλάξει τίποτα?
2: Όχι, πολλά έχουν αλλάξει, παρόλο που οι δημοκρατικοί παραμένουν αντιδημοφιλείς και δεν έχουν ακόμα καταφέρει να δείξουν ότι επουλώνουν τα τραύματα από τη μεγάλη ήττα που υπέστησαν το 24, ήττα όχι μόνο στις προεδρικές, αλλά και στο Κογκρέσο. Παρόλα αυτά, η δυναμική είναι μαζί τους. Όλοι προεξοφλούν ότι θα κερδίσουν την κάτω Βουλή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενδεχομένως ακόμα και την άνω Βουλή, την Γερουσία. Εάν αυτό συμβεί, καταλαβαίνετε ότι τα επόμενα δύο χρόνια δεν πρόκειται να ψηφιστεί κανένας νόμος. Ένα, και δύο, θα ξεκινήσουν διαδικασίες δικαστικής δίωξης του Τραμπ, διότι σε αυτά είναι πάρα πολύ αποφασισμένοι οι Δημοκρατικοί. Τώρα, Ρεπουμπλικάνοι και Τραμπ δεν ταυτίζονται, διότι εδώ υπάρχει ένας εσωτερικός εμφύλιος στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την ψυχή της δεξιάς, της αμερικανικής δεξιάς. Ο Τραμπ θα ιτηθεί τον Νοέμβριο και θα ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής του αμέσως. Θα είναι τα επόμενα χρόνια μέχρι το 28 κουτσός, αυτό που λέμε lame duck, η κουτσή πάπια. Δεν θα έχει αυτές τις δυνατότητες που είδαμε ότι είχε τα πρώτα δύο χρόνια. Από εκεί πέρα, ποιος θα είναι ο διάδοχος είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αν θα είναι ένας επόμενος Τραμπ, όπως ο J.D. Vance για παράδειγμα, ο αντιπρόεδρός του, ή αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα παλινδρομήσουν πίσω σε κάτι πιο παραδοσιακό, μετριοπαθές, ρεπουμπλικανικό, όπως το ξέραμε με τους Μπους, πατέρα και υιό, ή προηγουμένως, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Πάντως ο τραμπισμός έχει ακόμα μεγάλη δύναμη και μεγάλη πέραση παρά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρώην Υπουργό, καθηγητή, τον κύριο Κερίδη, γιατί πάντα μας βοηθάει έτσι να καταλαβαίνουμε τα γεγονότα, τα οποία είναι πολύπλοκα και δύσκολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ να συγχαρώ την κόρη σας για την επιτυχία στις Πανελλήνιες και όλα μας τα παιδιά.
0: Όλα τα
2: γιατί
0: παιδιά.
2: Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία που περνάνε όλοι οι Έλληνες, και είναι μέρος της εθνικής μας ταυτότητας πια οι Πανελλήνιες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δίνουμε Πανελλήνιες, δεν δίνουμε τα παιδιά.
2: Όλοι γονείς και παιδιά.
0: Δίνει όλη η οικογένεια.
2: Και να πω ότι η ζωή είναι μαραθώνιος και όχι κατοστάρι.
0: Τώρα ξεκινάει.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και εγώ να πω να είχαμε τα νιάτα τους, κύριε καθηγητά, να ήμασταν 17.30 και η ζωή να ανοιγόταν τώρα μπροστά μας. Εγώ αυτό λέω. Αχ, παιδιά, υγεία να έχετε, τα νιάτα σας να είχαμε και όλα θα τα βρούμε.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνουν. Και...
0: Όχι,
2: δεν
0: το καταλαβαίνουν. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχει πολύ ζέστη και όταν έχει πάρα πολύ ζέστη και οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση είναι απολύτως απαραίτητη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταναλώνουμε πάρα πολλά υγρά. Είναι σημαντικό να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Και αντί να παίρνετε τώρα όλα αυτά τα ενεργειακά ποτά που σου χτυπάνε και το κεφάλι και το στομάχι, θα πάρετε το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικόξι και μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή είναι, που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange. Και επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει Plus και Raspberry, φοβερή γεύση, και υπάρχει και το Dextrolite Plus Lemon.
3: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας!
3: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στο Star.
4: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
2: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989. Μαρία Νικόλουτσου στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί σας για 45 λεπτά ακόμα. Μετά θα πάμε με κεντρικό δελτίο στη τηλεόραση του Αλφα. Λοιπόν, πρέπει να γλυκάνουμε λίγο. Αρκετά με την πολύ βαριά επικαιρότητα. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν το καλοκαίρι στην Αθήνα. Την αγαπάμε την Αθήνα. Αγαπάμε το κέντρο. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν στον κήπο του Μεγάρου. Όπως η άθλη του Ηρακλή, ο Καραγκιόζης στον κήπο του Μεγάρου. Από τον θείασο του Ηλία Καρέλα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος επιστρέφει από κάποιο ωραίο νησί. Λοιπόν, τι βλέπουμε, τι ακούμε εκεί στον κήπο του Μεγάρου. Καλό καλοκαίρι.
8: Χαίρετε, καλό καλοκαίρι. Ναι, με βρίσκεται να γυρίζω από την Ομορφιτσιά, από μια παράσταση εκεί, και στον κήπο του Μεγάρου συνεχίζουμε και τελειώνουμε την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη με τους άνθρωπους του Ηρακλή, τον Καρακιόζη και τους άνθρωπους του Ηρακλή, με πολύ πολύ μουσική, με τις γνωστές ατάκες του Καραγκιόζη για άλλη μια χρονιά στο κήπο του Μεγάρου. Ούτως ή άλλως η συνεργασία μου με τα Μέγαρο είναι περίπου 15 χρόνια και φέτος περιμένουμε μικρούς και μεγάλους στις 2 από τις 6 παραστάσεις μας, τις 2 τελευταίες στο κήπο.
7: Τι όραση είστε, δηλαδή φαντάζομαι την ώρα που πέφτει λίγο το βράδυ για να φαίνεται το θέατρο σκιών.
8: Ακριβώς, είναι στις 8.30-9 παρά ξεκινάμε. Έχω μαζί μου 3 καταπληκτικούς μουσικούς, τον Νικόλα τον Κούλελη, την Ευαγγελία την Κατσιώτη. Έχουμε την ορχήστρα του Χάστα Μπράστα, μια πνευστή καταπληκτική μουσική, το Φάρι τον Παυλόπουλο στο ρόλο του Ευπριστέα, μια πολύ μεγάλη ομάδα, και ο Καραγκιόζης ταξιδεύει στη μυθολογία, ταξιδεύει μαζί με τον Ηρακλή στους άθλους, με στοιχεία χιούμορ, καθημερινότητας.
7: Τα παιδιά πώς αντιδρούν, γιατί στη δικιά μου τη γενιά ο Καραγκιόζης ήταν μια πολύ, έτσι να το πω, οικία μορφή, γιατί τότε ούτε είχαμε τα 1000 καρτούν, ήταν πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή ή έβλεπες Λούκι Λούκ Μικι Μάους, Κάντι Κάντι ή Καραγκιόζη. Τώρα με όλη αυτή την υπερπληροφορία, πώς αντιδρούν τα παιδιά στον ήρωα Καραγκιόζη?
8: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολλές προσλαμβάνουσες σε μια γρήγορη εποχή, σε μια εποχή όπως λέτε και εσείς ακριβώς, που μπορούν να ανοίξουν τηλεόραση, να δουν τα πάντα στο ίντερνετ, στο το τάμπλετ τους, τα παιχνίδια τους. Παρ' όλα αυτά ο Καραγκιόζης συνεχίζει και μαγεύει ως μια διαφορετική τέχνη, ως ένας δυσδιάστατος κόσμος σε ένα άσπρο φωτισμένο πανί, και συνεχίζει να μαγεύει γιατί είναι αυθεντικός, γιατί είναι ζωντανός, δηλαδή τα παιδιά έρχονται και γίνονται κομμάτι της παράστασης και μέσα από τη διάδραση, αλλά και μέσα από το ίδιο το έργο. Και πάντα έχει να κάνει και ο τρόπος που δίνει ο καθένας την παράστασή του, ειδικά για τα παιδιά.
7: Πού θα είστε το καλοκαίρι, θα γίνουν λίγο διακοπές ή θα παίζετε συνέχεια?
8: Θα γίνουν λίγο διακοπές με σκοπό να επιστρέψουμε με γεμάτες μπαταρίες μετά τον κήπο του Μεγάλου και να δώσουμε ραντεβού για την Οδύσσια στο Θέατρο Κάπα, τη θεατρική παράσταση που υπογράφω σκηνοθετικά και με στοιχεία θεάτρου σκηνών, αλλά και με πολλούς ηθοποιούς και ζωντανή μουσική, με την Αρετή και τη Μέ και τους String Demons.
7: Πότε ξεκινάτε στο ΚΑΠΑ?
8: Στο ΚΑΠΑ ξεκινάμε από τις 11 Οκτωβρίου. Η προπόνηση έχει ήδη ξεκινήσει από προχθές, που ήταν η Διεθνής Μέρα Ναυτικών, και ξεκινάει η προπόνηση για αυτό το μεγάλο ταξίδι του Οδυσσέα στη θάλασσα και την επιστροφή του ξανά στην Ιθάκη, με σκοπό να επιστρέψουν και οι μικροί και οι μεγάλοι, ο καθένας στη δική του Ιθάκη.
7: Υπέροχα, Ηλίας Καρέλας. Λοιπόν, Γιάλες, πόσες μέρες είπαμε, Μέγαρο, στον κήπο του Μεγάρου, πόσες μέρες...

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Δυστυχώς δεν γλιτώνουμε τις φωτιές και αυτή η μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τουριστική κίνηση. Θέλω να πάμε στην κυρία Τετράδη, η οποία είναι πλέον και πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων του ΙΤΕΠ, και βεβαίως πάντα ζαντάρχισα, αγαπάει και εκπροσωπεί το Ζάντε. Για να δούμε, κυρία Τετράδη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς ξεκίνησε το καλοκαίρι σε μια χρονιά που έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και ο πόλεμος πάνω στην Ουκρανία δεν έχει τελειώσει, και επίσης θα προσθέσω και μια περίεργη ζέστη. Δηλαδή πεθαίνουν άνθρωποι στη Γαλλία, στην Ισπανία, δηλαδή σε άλλους προορισμούς. Πώς διαμορφώνεται το μείγμα αυτό το καλοκαίρι, λόγω σε εσάς?
2: Καταρχήν την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα.
2: Από την Ζάκυνθο.
1: Βέβαια, το Ζάντε πάντα έτσι.
2: Και να ξεκινήσω αυτή τη φορά λέγοντας ότι σας περιμένουμε και ότι σας έχουμε παράπονα που δεν έρχεστε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά δεν ταξιδεύω. Ταξιδεύω πολύ λίγο λόγω. Εγώ λέω δελτίο και κάνω και εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Οπότε το Σαββατοκύριακο που ο κόσμος ταξιδεύει, εγώ δουλεύω. Μετά τις καθημερινές πάντα υπάρχει. Δουλεύω τόσο ή άλλο από το σχόλιο. Οπότε είναι δύσκολο. Αλλά φέτος θα γίνει Ζάντε.
2: Τελείωσε. Σας ακούμε και σας καμαρώνουμε, αλλά έστω και λίγο να το κάνουμε.
1: Λίγο Ζάντε μπορούμε να πάρουμε γέλιο.

0: Λοιπόν, κυρία Τετράδη, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Θέσατε πολύ σωστά τα θέματα. Καταρχήν, έχουμε ένα καλοκαίρι με μια κρίση, θα την έλεγα, σε εξέλιξη. Ξεκίνησε αυτό στη Μέση Ανατολή, όπως είπατε και εσείς. Ξεκίνησε όπως και της Ουκρανίας, ότι θα λήξει σύντομα. Στην Ουκρανία ακόμα είναι η κατάσταση μετά από 4 χρόνια, αν όχι η ίδια, πάντως σε κρίση. Και στη Μέση Ανατολή δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αυτό λοιπόν τι δημιουργεί? Δημιουργεί πολλές οικογένειες, αν θέλετε, οι οποίοι περιμένουν να δουν αν θα τελειώσει αυτή η κατάσταση, γιατί επηρεάζει και ψυχολογικά, αλλά επηρεάζει και οικονομικά. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα εισιτήρια λόγω της ακρίβειας της ενέργειας και των καυσίμων γενικώς. Έχει ακριβήνει και ο τρόπος ζωής. Οπότε ένα το οποίο συμβαίνει λοιπόν είναι αυτό. Άρα περιμένει κάποιος μήπως αλλάξει κάτι.
0: Άρα δεν έχει κλείσει ακόμα. Δηλαδή να είναι πολύ της τελευταίας στιγμής.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό απ' την άλλη όμως θα πάει διακοπές. Γιατί διακοπές με τον τρόπο ζωής τον οποίο κάνουμε είναι είδος πρώτης ανάγκης. Οπότε θα περιμένει. Και όταν φτάσει στο σημείο που εκεί είναι η άδειά του, για παράδειγμα, θα κλείσει τελευταία στιγμή. Οπότε έχουμε το καλοκαίρι της τελευταίας στιγμής. Νομίζω ότι πιο έντονο δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει άλλη χρονιά. Υπάρχει αυτή η τάση πολλές φορές της τελευταίας στιγμής, αλλά τόσο πολύ νομίζω ότι δεν υπάρχει. Απ' την άλλη, σαφώς επηρεάζουν και οι θερμοκρασίες, αλλά ξέρετε, επειδή δεν έχουν συνηθίσει, νομίζω ότι αυτό είναι και αρνητικό. Δηλαδή, δεν μπορούν να ζήσουν στις χώρες αυτές σε τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχουν εξοικειωθεί καθόλου.
1: Δεν τους κρατάει. Δεν έχουν εξοικειωθεί. Άρα αυτό δεν θα τους κρατήσει στη Βρετανία, στη Γαλλία. Ενδεχομένως θέλει να τους κάνει να φύγουν έξω.
0: Θέλω λίγο να καταλάβω κάτι. Οι χώρες που έχουν αυτή τη στιγμή αυτή την τεράστια ζέστη, δηλαδή για παράδειγμα εγώ θα πάω μεθαύριο Ιταλία, για έναν Έλληνα να πάει για παράδειγμα στη Γαλλία και στην Ισπανία, φαντάζομαι στη Γαλλία, γιατί αρκετοί Έλληνες, ας πούμε, θέλουν να πάνε Γαλλία-Ισπανία αυτή την περίοδο που θεωρούσαν ότι είναι πιο δροσερά από την Ελλάδα, δηλαδή ότι θα ήταν ο καιρός πιο γλυκός. Τώρα, για μας αυτές οι χώρες είναι και για μας αποτρεπτικές. Φαντάζομαι για ένα βορειοευρωπαίο τουρίστα να πάει και να βρει τέτοια ζέστη, ας πούμε, στη Βαρκελόνη και στη Γαλλία που δεν έχουν air condition, είναι απολύτως αποτρεπτικό, έτσι.
1: Νομίζω ότι, ξέρετε, δεν έχουν προσαρμοστεί οι χώρες αυτές. Όπως είδατε, δηλαδή, συζητάμε ότι δεν υπάρχουν air conditioning στα κτίρια. Υπάρχει για ζεστό, αλλά δεν υπάρχει για κρύο. Οπότε είναι τέτοιες οι συνθήκες που ενδεχομένως κάποιος θα το σκεφτεί και δεύτερη φορά. Δηλαδή, ας βάλουμε και τον εαυτό μας, όπως είπατε και εσείς, εμείς θα πηγαίναμε, ενδεχομένως όχι.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα θέλω να ρωτήσω. Κατά πόσον έχουν επηρεαστεί, φαντάζομαι έχουν επηρεαστεί οι χώρες. Θα μου πείτε, βέβαια, καλοκαίρι δεν πήγαινε κανείς στο Ντουμπάι, πήγαιναν άνοιξη. Λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά. Δηλαδή, με 50 βαθμούς δεν πήγαινε κανείς να κάνει ούτε shopping therapy στο Ντουμπάι, ούτε σε αυτές τις χώρες. Αλλά παρόλα αυτά, αυτοί οι προορισμοί, ανεξαρτήτως αυτού του καλοκαιριού, πόσο γρήγορα μπορούν να ανακάψουν? Δηλαδή, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, ήταν λίγο η Disneyland των ενηλίκων και των δυτικών. Αυτές οι χώρες, αυτοί οι προορισμοί έχουν καταστραφεί για καιρό ή λόγω της γρήγορης ενοικοδόμησης που μπορεί να γίνει, αν βεβαίως τα πράγματα σταθεροποιηθούν, μπορούν να ανακάμψουν γρήγορα?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι αρκετά γρήγορη η ανακάμψή τους, γιατί είναι και αρκετά γρήγορη η ρυθμή αυτών των χωρών, όπως είπατε. Από την άλλη, νομίζω ότι, ξέρετε, και το θέμα της επικινδυνότητας ξεχνιέται πάρα πολύ εύκολα.
0: Σωστά, αυτό είναι αλήθεια.
1: Η κατάσταση, όπως είπαμε και πριν, είναι μια κατάσταση την οποία βιώνουμε, άρα την έχουμε συνηθίσει κιόλας. Άρα νομίζω ότι από τον ερχόμενο χειμώνα τα πράγματα θα βαίνουν προς μια σταθεροποίηση.
0: Πάμε τώρα στην Ελλάδα και στα ελληνικά νησιά. Τι τουρίστες θα δούμε φέτος? Τι βλέπετε? Τι κεφάλια βλέπετε? Τι χρώματα βλέπετε? Τι γλώσσες ακούτε? Από πού είναι τα παιδιά που έρχονται?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα μείγμα. Είναι και ανάλογα τον προορισμό πάρα πολλές φορές.
0: Ιόνιο, εσείς τι βλέπετε?
1: Για παράδειγμα, Ιόνιο, ας πούμε. Και Ζάκυνθο, να σας πω πιο συγκεκριμένα. Είναι πάρα πολύ δυναμικές οι αγορές Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία. Σαφώς η κύρια αγορά μας παραμένει η Βρετανία, ας πούμε. Αλλά βλέπουμε μεγάλη άνοδο και από αυτές τις αγορές. Επίσης βλέπουμε μεγάλη άνοδο και από ανατολικές αγορές. Από Κίνα, από Κορέα.
0: Έρχονται.
1: Δεδομένου του ναυαγίου. Έρχονται πάρα πολύ. για να περάσουν έστω και μία μέρα, μία ώρα, να πω πιο συγκεκριμένα, στο ναυάγιο.
0: Τώρα το ναυάγιο.
1: Έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα για διήμερα και τριήμερα από αυτούς τους προορισμούς, οι οποίοι βασικά τι θα κάνουν. Θα έρθουν Ελλάδα, θα έρθουν Ελλάδα, μπορεί και άλλη χώρα καμιά φορά, αλλά θα έρθουν για ένα δεκαπενθήμερο, γιατί όταν φεύγεις από μία τέτοια χώρα να κάνεις αυτό που λέμε, ένα μεγάλο ταξίδι. Δεν πας ούτε για μια μέρα ούτε για μια εβδομάδα. Οπότε πας, κάνεις έναν σταθμό, άρα έχεις το σταθμό συνήθως Αθήνα, την πρωτεύουσα δηλαδή, και μετά αρχίζεις και κάνεις ταξίδια σε προορισμούς, σε νησιά, είτε αυτό με αεροπλάνο κατά βάση, είτε μπορεί να γίνει και με λεωφορείο, αλλά συνήθως έρχονται με αεροπλάνο.
0: Το ναυάγιο πότε προέκυψε? Το ναυάγιο, να πούμε ότι είναι ένα σύγχρονο αξιοθέατο, έτσι, δεν είναι αρχαία Τριήρης.
1: Όχι, το ναυάγιο λοιπόν είναι ένα αξιοθέατο των τελευταίων 40 ετών, προέκυψε το 1980 στην πραγματικότητα. Προέκυψε μάλλον από ατύχημα, ήταν ένα τσιγαράδικο το οποίο βούλιαξε γιατί κυνηγήθηκε από τις αρχές, άρα βούλιαξε για να μην βρεθεί ποτέ το εμπόρευμά του. Όμως ξέρετε, τελικά βρήκαμε ότι ήταν ένα ιστορικό πλοίο.
0: Δηλαδή...
1: Το οποίο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βοήθησε στο να φεύγουν ως μεταγωγικό τότε, βοήθησε στο να μεταφέρουν ανθρώπους από τη Δουνκέρκη. Άρα έχει και μια πολύ ιστορική, αν θέλετε, αναφορά.
0: Και ουσιαστικά προσάραξε, δηλαδή προσάραξε.
1: Ουσιαστικά στην πραγματικότητα το έβγαλε έξω η θάλασσα, γιατί αφού βούλιαξε εκεί, το έβγαλε έξω η θάλασσα και μετά δημιούργησε και όλη αυτή την τεράστια υπέροχη παραλία.
0: Α, η θάλασσα, δηλαδή η παραλία δημιουργήθηκε στην πορεία.
1: Η παραλία δημιουργήθηκε τόσο μεγάλη, υπήρχε παραλία αλλά πολύ πιο μικρή, και δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή εκεί υπήρχε το πλοίο, το οποίο λειτουργούσε ως ανάχωμα, άρα δημιούργησε και την παραλία.
0: Α, το οποίο πλοίο δεν τραβιέται πίσω, δηλαδή δεν το έχει ρουφήξει πάλι, δεν υπάρχει φόβος να ρουφηθεί στη θάλασσα.
1: Κοιτάξτε, το έχει χτυπήσει, όχι, αυτός ο φόβος δεν υπάρχει, το έχει σαφώς χτυπήσει και πληγώσει μετά από τόσα χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, καιρικές συνθήκες. Όμως έχουμε κάνει ιδιαίτερες μελέτες, έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια, έχουν βγει τα χρήματα, έχουν συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο και ο Δήμος και ο βουλευτής μας έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό. Έχουν συνεργαστεί λοιπόν με το Πολυτεχνείο, με μια εξαιρετική ομάδα, η οποία θα επιβλέψει, και θεωρώ ότι θα ξεκινήσει πλέον αυτό το χειμώνα, θα επιβλέψει την αναστήλωση του καραβιού, ώστε να μην φοβόμαστε ότι θα το χάσουμε σε λίγο, και να παραμείνει η παραλία του ναυαγίου, πάντα παραλία ναυαγίου.
0: Και ερώτηση τώρα, τι γίνεται με την προσβασιμότητα, για πόσο καιρό θα είναι κλειστή ακόμα η παραλία?
1: Κοιτάξτε, η παραλία είναι κλειστή στο να κατέβει κανείς.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Όμως, προσέξτε, μπορεί κανείς να δει το ναυάγιο και από κάποια σημεία θέασης που υπάρχουν πάνω από το ναυάγιο. Και εκεί κινείται με ασφάλεια, άρα μπορεί να πάει να το δει. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία θέσης. Απ' την άλλη όμως, παίρνοντας ένα καραβάκι, μπορεί να φτάσει μέσα το ναυάγιο, να το φωτογραφίσει, και πιστέψτε με, δεν χρειάζεται να κατέβει στην παραλία. Δηλαδή η θέα είναι πολύ πιο όμορφη
0: μακριά,
1: και πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις από μακριά. Και όταν λέμε μακριά, μην φανταστείτε, μιλάμε για κάποια μέτρα μακριά, δηλαδή μιλάμε για 50 μέτρα μακριά. Πιστέψτε με, είναι πολύ πιο όμορφη η εικόνα παρά να είσαι κάτω επί τόπου.
0: Και τι βλέπει κανείς? Εγώ δεν έχω έρθει ποτέ, δεν το έχω δει το ναυάγιο. Τι βλέπει? Είναι ένα κουφάρι, δηλαδή σου δίνει την αίσθηση του ταξιδιού στο χρόνο, αυτό το κουφάρι.
1: Ναι. Γιατί είναι είναι λευκή. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εντυπωσιακό το όλο σκηνικό, γιατί είναι η άμμος εκεί λευκή, ο βράχος λευκός, οπότε είναι αυτό το κουφάρι, ξέρετε, που έχει πάρει το καφέ της σκουριάς, ας πούμε, μέσα στη λευκή άμμο και πίσω το λευκό βράχο, και μια θάλασσα με πραγματικά γαλανό νερό, γιατί ακριβώς επειδή η άμμος είναι λευκή, η αντανάκλαση με τον ουρανό δίνει αυτό το καθαρό γαλάζιο, το υπέροχο που...
0: Υπέροχα.
1: Δεν πιστεύεις ότι είναι Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρεις, νομίζεις συνήθως ότι τέτοια χρώματα βλέπεις σε Καραϊβική, αλλά πιστέψτε με, η Ελλάδα είναι εξίσου υπέροχη. Ήταν το πιο όμορφη.
0: Και πριν κλείσουμε, Βαλάντια φέτος και τιμές για όλα τα Βαλάντια, πάντα η Ζάκυνθος και το Ιόνιο.
1: Πάντα για όλα η Ζάκυνθος, το Ιόνιο, αλλά και όλη η Ελλάδα, θα πω. Εγώ θα πω αυτό που λέμε πάντα, Μαρία μου, στις συνεντεύξεις μας. Ο κόσμος να ψάξει, το ίντερνετ είναι εκεί, είναι ανοιχτό για όλους. είναι σίγουρο ότι 10 με 16 Αυγούστου θα είναι πιο υψηλές οι τιμές. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι οι διακοπές μας δεν χρειάζεται να περιοριστούν εκεί. Νομίζω ότι μπορούμε πλέον και με τον τρόπο που δουλεύουμε να πάρουμε και κάποιες άδειες και να κάνουμε αυτό που λέμε το μεγάλο Σαββατοκύριακο και να φύγουμε, και είναι και πολύ πιο όμορφα να φύγει κανείς Ιούλιο, να φύγει κανείς Σεπτέμβριο, ανάλογα αν έχει δεν έχει παιδιά, αλλά ακόμα και αν έχει παιδιά μπορεί να φύγει Ιούλιο για παράδειγμα, να φύγει αρχές Σεπτεμβρίου που να αρχίσουν τα σχολεία, να φύγει τέλη Αυγούστου.
0: Αυτό είναι
1: αν δεν
0: αλήθεια.
1: Έχει παιδιά, είναι πολύ πιο ευέλικτο το πρόγραμμα. Αν έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, είναι πολύ πιο ευέλικτο το πρόγραμμα.
0: Τελευταίο
1: για
0: ερώτημα.
1: Ανθρώπους.
0: Πριν κλείσω, το Ινστιτούτο τι κάνει, τι κάνετε στο Ινστιτούτο και σιδεροκέφαλοι.
1: Να είστε καλά. Στο Ινστιτούτο θα κάνουμε και μια εκδήλωση πολύ σύντομα, θεωρώ, και θα χαρούμε πολύ να σας καλέσουμε. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία έχει να παράγει. Είναι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, να πούμε για όσους μας ακούνε. Άρα τι κάνουμε, μπορούμε να παράγουμε την πληροφορία και πρωτογενή πληροφορία σε σχέση και με τα ξενοδοχεία αλλά και με τον τουρισμό γενικότερα όλης της Ελλάδας. Mm-hmm. Και να πούμε βέβαια ότι η πρωτογενής πληροφορία είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι αυτή στην πραγματικότητα που μπορεί να βοηθήσει για να βγάλουμε συμπεράσματα, να έχουμε, να δούμε πολιτικές και ειδικά αν θέλετε σε περιόδους οι οποίες έχουν ένα προβληματισμό, όπως η περίοδος που ζούμε σήμερα. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει λοιπόν είναι να βοηθήσει την πολιτεία να προχωρήσει είτε σε κάποια μέτρα που πρέπει να πάρει είτε σε κάποιες στρατηγικές αποφάσεις τις οποίες πρέπει να πάρει.
0: Μάλιστα. Κυρία Τετράδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Ένα υπέροχο Σάββατο.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ταξιδάκι έτσι και σας ταλαιπωρεί να αυτή, ειδικά στο πλοίο. Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Ήδη ασπυρόμενες ταινίες στο στόμα, με φυσικά κυλίσματα ginger, κόκκινο ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Γιατί το θέμα είναι να κοιμηθείτε στο πλοίο ή στο αυτοκίνητο να χαλαρώσετε, αλλά όχι να πέσετε ξερή, δηλαδή να μην έχετε υπνηλία. Αν θέλετε να κοιμηθείτε, θα κοιμηθείτε γιατί νιστάζετε, όχι γιατί πήρατε αυτό το αντιεμετικό και μετά είστε όλη τη μέρα χαλιά και μετά θα πάτε και θα είστε μονίμως, θα χάσετε όλη τη μέρα κοιμόμενοι, έτσι δεν είναι. Θα πάρετε λοιπόν το Travel Fix ODF, το οποίο δεν δημιουργεί υπνηλία, θα χαλαρώσετε, δεν θα ζαλιστείτε, θα περάσετε και ωραία, θα πάτε και στο μπαρ του πλοίου, μπορείτε να κάνετε και τα φλερτ σας, ας πούμε, τώρα ειδικά η νέα γενιά, έτσι δεν είναι κύριε παπά, η νέα γενιά, τώρα πάει, πρέπει να πηγαίνει στο κατάστημα στο πλοίο και να φλερτάρει, δεν είναι, τώρα τελειώσουν οι Πανελλήνιες.
2: Αλφα Radio 989.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε σήμερα. Αν μπορεί, θα τα πούμε και αύριο. Κύριος Λέλλας, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, είναι κοντά μας. Καθώς βγήκαν τα αποτελέσματα, λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτό που κάνετε εσείς στο γραφείο σας. Να το κάνουμε ζωντανά με, πώς το λένε, με μαθητή όλους τους μαθητές, κύριε Λέλε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Πείτε μας τα απλά βήματα, κυρίως να καταλάβουν οι γονείς, για να μην πρίζουν τα παιδιά τους, παιδί μου δεν ξέρεις τι κάνεις και τα λοιπά. Πιο πολύ αυτό το μάθημα είναι οδηγίες προς τους γονείς, για να καταλάβουν τι, πώς γίνεται το μηχανογραφικό, τα διαδικαστικά, τι είναι το ΕΒΕ, τι σημαίνει ανοίγω σχολές, δεν ανοίγω σχολές, μέχρι πότε τα δηλώνω, τι κάνω και τα λοιπά. Για να ξέρουν οι γονείς τι κάνουν τα παιδιά. Αυτό. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς.
6: Ακριβώς. Καλησπέρα.
5: Έχετε πολύ κοινό σήμερα, θέλω να σας πω. Είναι κατόπιν λαϊκού αιτήματος. Και αν δεν προλάβουμε το πούμε σήμερα, έχουμε και αύριο ραντεβού, σας κλείνω από τώρα. Συνεχίστε.
6: Εννοείται και αύριο με χαρά. Νομίζω είναι η σημαντικότερη περίοδος. Βγήκαν πλέον οι βαθμολογίες. Η αλήθεια είναι ότι οι προβλέψεις για τις βάσεις δίνουν και παίρνουν, θα το πω έτσι. Και όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, εμάς αυτό δεν πρέπει άμεσα να μας επηρεάζει. Mm-hmm. Εμείς πρέπει mm-hmm. να δει το κάθε παιδί, κάθε οικογένεια να δει προσωπικά πώς θα λειτουργήσει ποιοτικά σε σχέση με το μηχανογραφικό. Mm-hmm. Και το πρώτο και το βασικότερο είναι ακόμα και αυτές τις μέρες που έχουν μείνει μέχρι την έναρξη της περίοδου, που υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στις 6 Ιουλίου. Να μπορέσουμε να ενημερωθούμε.
5: 6 Ιουλίου ανοίγουν.
6: Υπάρχει μια εκτίμηση. Θα είμαστε περίπου εκείνη την περίοδο πάντως.
5: Τότε θα ανοίξει. Δηλαδή θα αρχίσει η δήλωση των μηχανογραφικών ή ακριβώς. Τώρα έχει αρχίσει. Δεν έχει αρχίσει
6: Όχι,
5: ακόμα.
6: Δεν έχει αρχίσει ακόμα. Δεν είναι, απλά ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες.
5: Ωραία.
6: Και πλέον το κάθε παιδί έχει μια, έχει μια πλήρη εικόνα φυσικά mm-hmm. το πώς έχει πάει και τι επιλογές έχει, έχοντας ένα εύρος βαθμολογιών όπως έχουμε εξηγήσει mm-hmm. από μια τιμή μέχρι κάποιες, δηλαδή μια χαμηλή και μια υψηλή τιμή και κάποιες ενδιάμεσες ανάλογα με το κάθε τμήμα, mm-hmm. τις οποίες θα χρησιμοποιήσει μέσα από τη σειρά ρύθμισης για να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
5: Ωραία, τι είναι το ΕΒΕ? Ρωτούν πάρα πολλοί γονείς, προσπαθούν να καταλάβουν λοιπόν, το ΕΒΕ.
6: Η ελάχιστη βάση αγωγής είναι η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να έχει ένα παιδί μέσα από το δικό του μέσο όρο, προκειμένου να μπορέσει να δηλώσει μια σχολή. Όπως είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά, τώρα τις επόμενες ώρες, ίσως και μέρες, θα βγουν ουσιαστικά οι μέσοι όροι των βαθμολογιών για κάθε μάθημα σε κάθε επιστημονικό πεδίο και συνολικά το μέσο όρο του επιστημονικού πεδίου στο οποίο έχουν φοιτήσει τα παιδιά. Mm-hmm. Τώρα, αν θεωρήσουμε και για να δώσουμε ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει όλους, αν θεωρήσουμε ότι ο μέσο όρο των βαθμολογιών στο πεδίο οικονομίας πληροφορικής π.χ. θα είναι το 11, mm-hmm. δίνει ένα τυχαίο, δεν θα είναι αυτή η τιμή, θα είναι χαμηλότερη φυσικά, τότε το κάθε τμήμα το οποίο βρίσκεται στο συγκεκριμένο πεδίο έχει επιλέξει μια ποσόστοση που κυμαίνεται από το 0,8 στο 1,2. Mm-hmm. Άρα πολλαπλασιάζει η ποσόστοση, πλαπλασιάζεται η ποσόστοση με το μέσο όρο και βγαίνει μια τιμή. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι π.χ. το τμήμα marketing και επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει επιλέξει το 1,2, 1,2 επί 11 κάνει 13,2. Άρα, το κάθε παιδί θα πάει να βρει μέσα από το δικό του μέσο όρο τη δική του βαθμολογία και αν υπερβαίνει ή είναι ίση σε αυτή τη βαθμολογία, θα μπορεί να τη δηλώσει. Αυτό γίνεται αυτόματα για κάθε σχολή.
7: Δηλαδή, για να το καταλάβω. Ναι, να καταλάβω δηλαδή ότι είναι κάτι σαν. Δεν είναι ότι κάθε τμήμα έχει το δικό του βασικό μάθημα. Εγώ αυτό είχα καταλάβει. Όχι. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
6: Το κάθε τμήμα ορίζει μια ποσόστοση, βρίσκουμε το μέσο όρο τον οποίο θα μας ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο, θα πολλαπλασιαστεί με αυτή την ποσόστοση και θα προκύψει μια τιμή. Τώρα με βάση τη βαθμολογία που έχει γράψει το κάθε παιδί, το δικό του μέσο όρο, χρησιμοποιεί αυτή την τιμή και αν υπερβαίνει ή είναι ίση με την τιμή που έχει οριστεί από το τμήμα, θα το εμφανιστεί στο μηχανογραφικό. Διαφορετικά δεν θα το εμφανιστεί. Και να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, περίπου το 20%, δεν μπορεί να δηλώσει καμία σχολή στο μηχανογραφικό, γιατί είναι κάτω από το 0,8 του μέσου όρου του πεδίου στο οποίο βρίσκεται.
7: Κατάλαβα. Άρα δηλαδή ουσιαστικά το ΕΒΕ είναι, όπως εμείς είχαμε τα παλιά χρόνια το βασικό μάθημα, ότι κάτω από αυτό το βαθμό ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν μπορείς να ανοίξεις κανένα μηχανογραφικό.
6: Τώρα, μπορείς να ανοίξεις κάποιες σχολές ή κάποιες, όλες ή καμία.
7: Ναι, ωραία. Τώρα,
6: ακριβώς.
7: Το λεγόμενο ανοίγουν μηχανογραφικά, δηλαδή πώς θα φαίνεται, γιατί προχτές διάβαζα μετά τις βάσεις, πώς να υπολογίσετε τα μόρια. Τώρα εκεί πώς φαίνεται αυτό.
6: Τα μόρια για να μην προβληματίζονται τα παιδιά και οι οικογένειες φυσικά, είναι μια διαδικασία που, όπως είπαμε, επειδή πλέον κάθε τμήμα ορίζει και μόνο σου τους συντελεστές βαρύτητας, για κάθε τμήμα το παιδί στο οποίο μπορεί να δηλώσει θα έχει και μια συγκεκριμένη τιμή μορίων. Προσέξτε, επειδή προφανώς τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν στη διαδικασία να βρίσκουν μόνα τους τα μόρια, όταν θα ανοίξει το μηχανογραφικό και όσες επιλογές τους προσφέρονται, θα υπάρχει ακριβώς δίπλα στο κουτάκι αρρύθμισης και η τιμή των μορίων την οποία έχουν μαζέψει και το συγκεκριμένο τμήμα. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει. Θα δώσουμε κάποιες συγκεκριμένες τιμές μορίων. Είναι αισθητικές επιστήμες και μπορεί να δηλώσει τα τμήματα μαθηματικών. Ακριβώς δίπλα θα είναι μαθηματικό Αθήνας π.χ. 13%. Μαθηματικό Σάμου 13,150. Μαθηματικό Πάτρας 13%. Ανάλογα με τις ποσοστώσεις που έχει ορίσει το κάθε τμήμα, πάντως σίγουρα το παιδί, ακριβώς δίπλα από το τμήμα το οποίο μπορεί να δηλώσει, θα έχει μία εικόνα των βαθμολογιών και των μορίων. Συγγνώμη, καλά, των μορίων για να μην σα δώσω ακριβώς. Τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για την είσοδό του στο συγκεκριμένο τμήμα.
7: Ερώτηση τώρα. Είναι όπου δηλώσεις, έτσι, ό,τι δηλώσεις. Δηλαδή, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, κανένα λάθος να αναγνωρίζεται, έτσι.
6: Το πρώτο και σημαντικότερο είναι προσοχή στη σειρά αρρύθμισης. Η πρώτη σχολή που θα πιάσουμε.
7: Ακόμα και αν είναι χαμηλότερο βαθμό, δηλαδή.
6: Ακριβώς. Η πρώτη σχολή που θα πιάσουμε είναι η σχολή στην οποία θα εισαχθούμε. Και το λέμε στα παιδιά γιατί. Αυτό το οποίο συχνά επαναλαμβάνουμε και θέλω να είναι πολύ προσεκτική σε αυτό. Οι περσινές βάσεις είναι σημαντικές να τις βλέπουμε τροχιοδεικτικά.
7: Ναι.
6: Δεν σημαίνει κάτι περισσότερο. Εκφράζει απλά τη ζήτηση.
7: Ναι.
6: Τις βάσεις τις δημιουργούν τα παιδιά φέτος μόνοι τους. Δηλαδή, με το που ολοκληρωθούν η διαδικασία του μηχανογραφικού και βγουν τα αποτελέσματα, θα δημιουργηθούν και οι βάσεις της φετινής χρονιάς. Και το λέω με πολύ προσοχή αυτό. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο εξής. Αν έχουμε ένα παιδί που μεσοσταθμικά έχει γράψει 15.000 μόρια.
7: Ναι.
6: Και πάει και βάλει πρώτη σχολή προτίμησης, μια σχολή που πέρσι είχε 10.000 μόρια βάσης αγωγής, προφανώς θα εισαχθεί σε αυτήν.
7: Και
6: κατά 99,9999%. Δεν λέω 100% γιατί εντάξει, δεν υπάρχει όμως περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει τόσο πολύ για να υπερβεί τη βαθμολογία του παιδιού. Και προφανώς όλα τα υπόλοιπα που έχει βάλει στη θέση 2, 3, 4, 5 θα καθούν γιατί θα πιάσει την πρώτη επιλογή. Που θεωρητικά θα ήταν και το ιδανικό, έτσι. Γιατί είναι η πρώτη σου επιλογή, αυτό το οποίο θέλεις. Προκειμένου να εισαχθείς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
7: Καλά, εγώ θυμάμαι τα δικά μου χρόνια. Είχα δηλώσει μόνο κοινωνιολογία Αθήνας και καμιά άλλη σχολή και δεν το είχα σκεφτεί καν κιόλα. Και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα μου λέγανε όλοι καλά, χαζί που λέμε. Ήσαι, έλεγα, παιδιά, εγώ αυτό ήθελα, δεν ήθελα τίποτα άλλο. Και εκεί ήταν η πρώτη μου σχέση με το μηχανογραφικό, ας πούμε.
6: Ναι. Είναι μια συμβολή πάντως που δίνουμε σε όλα τα παιδιά εμείς, ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Σε ένα εύρος τιμών σε σχέση με αυτή τη μεσοσταθμική βαθμολογία που είπαμε που έχουν μαζέψει τα παιδιά, να είναι συν. Εντάξει, θα είμαι λίγο περιβολικός, αλλά δεν πειράζει, να είμαστε προσεκτικοί. Συν πλην 1000 μόρια. Και προφανώς θέλει πολύ προσοχή το γεγονός ότι μπορούμε να δηλώσουμε αρχικά όσες σχολές μας επιτρέπεται.
7: Ερώτηση. Ωραία. Αν κάτι γίνει, έτσι, πείτε για παράδειγμα ότι ένα παιδί έχει, ξέρω εγώ, μέσο όρο 15 και δηλώνει την πρώτη σχολή που είναι 12. Π.χ. ξέρω εγώ, έχει μέσο όρο 15, έχει 15.000 μόρια, αλλά του αρέσει ο Νίκος, ας το πούμε Νίκο, τη σχολή που έχει 12.000 μόρια.
6: Και αυτό, πάει... αυτό είναι ιδανικό, δεν μας επηρεάζει.
7: Και πάει στον Νίκο. Μετά όμως, δηλαδή μετά από ένα μήνα, αγαπάμε τον Μπάμπι που έχει 13.000 μόρια. Δηλαδή που πάλι.
6: Όχι, εντάξει, αυτό δεν αλλάζει πλέον. Οι επιλογές, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι προσεκτικές.
7: Δηλαδή πρέπει να τη βγάλεις στη σχολή που έχεις δηλώσει. Δεν μπορείς, ας πούμε, να κάνεις μεταγραφή από μια χαμηλότερη βαθμολογία σχολή σε μια υψηλότερη εσωτερική μετάταξη.
6: Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις με τη λεγόμενη μετακίνηση, αλλά μην βάλουμε τη διαδικασία σαν στα παιδιά.
7: Ωραία, γιατί άρα,
6: είναι κάτι το οποίο είναι πολύ παραγωγικό και αυτό και.
7: Πολύ μπέρδεμα. Αυτό
6: μπορεί,
7: θέλω να πω.
6: Είναι πολύ μπέρδεμα και δεν θα τα επηρεάσει.
7: Παιδιά, να σας είναι απολύτως ξεκάθαρο, γιατί άκουσα και διάφορα παιδιά που λένε: ωραία, εντάξει, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Λοιπόν, ό,τι δηλώσει.
6: Δεν πάει όπου να είναι. Και κυρίως οι μεταγραφές να προσέξουμε πάρα πολύ ότι για να μπορέσει να πάρει μεταγραφή. Ναι. Υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να υπάρχει αντιστοιχεία τμήματων τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο, δηλαδή ποια τμήματα είναι αντίστοιχα μεταξύ τους και στα οποία μπορεί να πάρει ένα παιδί μεταγραφή από τη μία σχολή στην άλλη. Γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός τμήματων που δεν έχει αντιστοιχεία. Mm-hmm. Άρα αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι άπαξ και σε αυτή τη σχολή έμενε εκεί αναγκαστικά. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι η βάση μεταγραφής, δηλαδή ότι η βαθμολογία με την οποία θα εισαχθείς σε ένα τμήμα να απέχει 2.750 μόρια από τη βάση της σχολής στην οποία θες να πάρεις μεταγραφή. Δηλαδή αν εγώ μπω στο μαθηματικό της άμμου με 11.000 μόρια για να πάρω μεταγραφή στην Αθήνα, θα πρέπει η Αθήνα, η βάση της, να είναι μέχρι 13.750.
7: Ναι, δεν θα πάω στα 17.000 ακριβώς, έτσι είναι.
6: Δεν υπάρχει αυτή, δεν μπορούμε πλέον τα πια. Και αυτό είναι απόλυτα σωστό. Θα έλεγα γιατί στο παρελθόν είχαμε δει διάφορες μεταγραφές που ένα παιδί πήγε με 8.000 μόρια και μπορεί να έρχονταν σε μια σχολή με 17.000 μόρια. Δεν υπήρχε περίπτωση.
7: Τι είναι το 10% ξανά.
6: Το 10% αφορά για τους φετινούς υποψηφίους την επόμενη και μεθεπόμενη σχολική χρονιά, σε περίπτωση που θέλουν να υποβάλουν ξανά αποκλειστικά μόνο μηχανογραφικό, δεν θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, και προσφέρεται σε ένα ποσοστό της τάξης του 10% χωρισμένο σε 6 και 4 για την επόμενη και 4 για τη μεθεπόμενη, η δυνατότητα να κάνουν ένα μηχανογραφικό και να διεκδικήσουν πάλι με το μηχανογραφικό ουσιαστικά το οποίο θα δημιουργήσουν τότε, αλλά στις σχολές που μπορούν να περάσουν φέτος.
7: Μάλιστα.
6: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ένα παιδί που λόγω ΕΒΕ δεν θα μπορέσει να δηλώσει καμία σχολή φέτος, δεν θα μπορεί να δηλώσει καμία σχολή ούτε του χρόνου ούτε του παραχρόνου. Γιατί ουσιαστικά πάλι τα παιδιά διαγωνίζονται και μπαίνουν σε αυτή τη σύγκριση μεταξύ τους για τη σχολική χρονιά που έχουν διαγωνιστεί στις πανελλαδικές εξετάσεις.
7: Ερώτηση τώρα, εγώ αυτό δεν το ξέρω, ενδεχομένως παιδιά που χρειάζεται να ξαναδώσουν το ξέρουν. Τώρα πώς γίνεται, κρατάς μαθήματα ή τα δίνεις όλα?
6: Όχι, όλα την αρχή και τα 4 μαθήματα.
7: Α, όλα την αρχή πάει, γιατί στα χρόνια τα δικά μου κράταγες μαθήματα.
6: Κρατάγαμε μαθήματα, ναι. Και εγώ θυμάμαι ότι σε δική μου τη χρονιά κρατάγαμε μαθήματα. Τώρα πλέον δυστυχώς ή ευτυχώς πλέον δεν ισχύει αυτό. Πλέον πάμε σε μια διαδικασία ξανά να δώσουν τα παιδιά τα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Λοιπόν, νομίζω μάλλον αύριο θα κάνουμε την ανάλυση για τις σχολές. Εγώ θέλω να κάνω μια γενική ερώτηση.
6: Ναι. Π.χ.
7: πάμε να ρωτήσουμε στην πρώτη δέσμη που λέμε, που τώρα είναι η πρώτη δέσμη, είναι η δικιά μας η τρίτη. Είναι οι ανθρωπιστικές. Ναι. Γιατί εγώ είμαι 3 δεκαετίες παλιότερα.
6: Και εγώ η αλήθεια με τις δέσμες είμαι. Ναι.
7: Εσείς τι δέσμη ήσασταν?
6: Εγώ είμαι στις θετικές, την τότε πρώτη δέσμη.
7: Πρωτοδεσμήτης. Ήτανε πρώτη δέσμη, ναι. Ήταν μαθηματικό από αυτά. Μετά δεύτερη.
6: Μαθηματικά, φυσική, χημεία.
7: Έτσι, ιατρική. Μετά ήταν δεύτερη δέσμη, βιολογίες. Τρίτη δέσμη ήταν η θεωρητική, λεγόμενη πρώτη τότε.
6: Και τέταρτη που είχε.
7: Εμείς οι εναλλακτικοί τύποι, η παντιακή και η ωραία, ας πούμε. Ήμασταν τότε του παντίου, του αγαπημένου, που πάντα παραμένει αγαπημένο. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Πάμε λίγο πρώτη κατεύθυνση. Εκεί έχει γίνει ένας κακός χαμός με αυτό το σουξέ που έχουν οι σχολές ψυχολογίας. Που έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί κάποιος να γίνει ψυχολόγος κατευθείαν από τα 17 του. Δηλαδή, τι θέλει, μια προετοιμασία, θέλει και άλλο υπόβαθρο.
6: Ναι,
7: μάλιστα είναι και πολλές.
6: Και μετά τα 23, το μου επιτρέπετε, γιατί η εξειδίκευση στον χώρο της ψυχολογίας και μπορούν να σας το πούν και πολύ καλύτερα φυσικά οι επιστήμονες από το συγκεκριμένο χώρο, χρειάζονται μια ιδιαίτερη επιμόρφωση.
7: Ναι. Με αποτέλεσμα να φωνάζουν καθηγητές από άλλες βαριές σχολές, π.χ. το ιστορικό, τη φιλοσοφική κτλ. Ότι ήρθε η ψυχολογία και πέσανε οι βάσεις όλα τα άλλα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εκεί σε αυτή την πρώτη δέσμη? Δηλαδή, όλοι πάλι θέλουν νομική και ψυχολογία, ή κάπως διαμορφώνονται διαφορετικά τα πράγματα? Ποιο είναι το σου ξέρει, δηλαδή?
6: Παραδοσιακά η ζήτηση είναι στη νομική και στη ψυχολογία. Φανταστείτε ότι τα νούμερα δείχνουν ότι σχεδόν τα 8 στα 10 παιδιά, λίγο χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με αυτά τα οποία πέρσι μπορούσαν να δηλώσουν αυτές τις σχολές, επέλεξαν πρώτη και δεύτερη επιλογή νομική ψυχολογία ή το αντίστροφο. Ναι. Τώρα φυσικά αυτό.
7: Το διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών, βέβαια αυτό είναι υψηλό με αγγλικά, είναι με ξένη γλώσσα.
6: Είναι μαζί με ξένη γλώσσα, όμως πλέον υπάρχουν και άλλες επιλογές και δεν είναι μόνο η νομική ψυχολογία και πλέον αρκετά παιδιά το βλέπουν. Φυσικά είναι ο χώρος δημοσιογραφίας. Ο οποίος έχει ανοίξει και τις οδηγούς σπουδών του και φυσικά την εξειδίκευσή του και στον χώρο της επικοινωνίας, του marketing και των δημοσίων σχέσεων. Είναι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, οι διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές και φυσικά οι πολιτικές επιστήμες μέσα από τα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, τα τμήματα μαζί με το ειδικό μάθημα. Φυσικά και ο χώρος δημοσιογραφίας έχει ειδικό μάθημα.
7: Πείτε για την κοινωνιολογία την αγαπημένη μου.
6: Είναι
7: βάση για χίλια πράγματα. Ένα προφίλ.
6: Είναι μια εξαιρετική επιλογή. Εμένα βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ και η κοινωνική εργασία.
7: Τι είναι κοινωνική
6: εργασία? Ως κοινωνική λειτουργία, ναι. Όπου μπορούν να δραστηριοποιηθούν πλέον σε ένα πολύ ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων.
7: Αυτό είναι στην Πάντιο ή στο ΕΚΠΑ είναι κοινωνική εργασία?
6: Στην Πάντιο και είναι και στην Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, συγγνώμη,
7: ναι,
6: και στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, και στο Πανεπιστήμιο, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπάρχουν επιλογές και σε αυτή την επιστήμη. Είναι φυσικά ο χώρος της εκπαίδευσης, ο οποίος μπορεί να συνδεθεί βέβαια και με την έρευνα. Μην τον πηγαίνουμε μόνο διάστατα στον χώρο της εκπαίδευσης. Φυσικά ο χώρος της ιστορίας, αρχαιολογίας, της φιλοσοφίας, συγγνώμη.
7: Υπάρχει πολύ ισχυρή φιλοσοφική, ΦΠΠΣΗ τότε. Τώρα δηλαδή φιλοσοφική δυστυχώς δεν έχουν πέσει πολύ βάση και είναι κρίμα. Δηλαδή λέμε κάποτε στα δικά μου τα χρόνια το φιλοσοφικό ήταν. Πάει στη φιλοσοφική.
6: Πάντως,
7: το παιδί.
6: Να σας πω ένα ωραίο στατιστικό που μερικές φορές επηρεάζει. Τα νούμερα δεν λένε πάντα την αλήθεια.
7: Έτσι.
6: Φυσικά τα παιδιά σε ένα βαθμό έχουν γυρίσει, θα έλεγα, λίγο την πλάτη προς αυτές τις επιστήμες όσον αφορά τη βάση εισαγωγής.
7: Ναι.
6: Φανταστείτε ότι τα θέματα φιλολογίας αυτή τη πέρσι, αν θυμάμαι καλά, κυμαίνονται γύρω στα 11.800 μόρια.
7: Που κάποτε ήταν πολύ ψηλά.
6: Αν μου επιτρέπετε, αν δούμε τη σειρά προτίμηση στο μηχανογραφικό των παιδιών που έχουν εισαχθεί σε αυτή τη σχολή, θα δούμε ότι το 53% των παιδιών που έχουν μπει στην επικράτεια σε τμήματα φιλολογίας έχουν επιλέξει των εισακτέων. Έχουν επιλέξει τη συγκεκριμένη επιλογή μέσα στις τρεις πρώτες επιλογές τους. Δηλαδή, άρα αυτό φανερώνει ότι ναι, μεν η βάση αγωγής μπορεί να είναι χαμηλή, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά τα οποία μπορεί και υψηλότερα βαθμολογικά να έχουν επιλέξει αυτή την επιλογή ως την ιδανική για αυτούς. Και να πούμε βέβαια ότι δεν είναι μόνο αυτό που μου επιτρέπει, γιατί μιλήσαμε για τις υπόλοιπες. Ότι έχουμε και επιλογές οι οποίες έχουν να κάνουν και με το χώρο των ψηφιακών μέσων, τη επικοινωνίας,
7: θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, αύριο ολοκληρώνουμε την κύριο Λέλε. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Με τον κύριο Λέλε θα ολοκληρώσουμε την πρώτη δέσμη, τη λεγόμενη, την πρώτη ανθρωπιστική. Τέλος πάντων, αυτοί που είναι από αυτές τις σχολές. Η δική μας η τρίτη δέσμη της γενιάς μας, γιατί αυτό το μάθημα, αυτή εδώ η εκπομπή απευθύνεται κυρίως σε γονείς, έτσι, για να καταλάβουμε τι κάνουν τα παιδιά. Και αύριο, αν έχει την καλοσύνη ο κύριος Λέλλας, θα πούμε και για τους άλλες κατευθύνσεις, λίγο να μπορέσετε να βοηθήσετε τα παιδιά σας, που λες να μην σας φαίνονται οι Κινέζικα αυτά που σας λένε για τις σχολές. Να είστε καλά, κύριε Λέλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Γεια σας.
7: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ο κύριος Παπάς με πολύ ενδιαφέρον να κοιτάει και αυτός ο ιδεά της βεβαίως τώρα, να δούμε τι γίνεται με τα μηχανογραφικά. Να είστε όλοι κιόλας καλά. Έλλη Σπυροπούλου, ο κύριος Παπάς, Μαρία Νικόλτσιου, Αφροδίτη Σμίτη. Εμείς τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο. Φιλιά και αγαπιά σας.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41, σας ακούτε Alpha Radio 989. Άλλο ένα Σάββατο παρέα, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 για να συζητήσουμε για τις επιχειρήσεις. Η επιχειρηματική μας ώρα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εδώ θα ακούσετε ιδέες, tips, προτάσεις, είτε έχετε επιχείρηση είτε αγαπάτε το επιχειρήν. Ξέρετε ότι στην επιχειρηματικότητα δεν κερδίζουν πάντα όσοι μιλούν πιο δυνατά, αλλά πολλές φορές κερδίζουν εκείνοι που ξέρουν τι ζητούν, τι δίνουν, πού υποχωρούν και πότε πρέπει να σταματήσουν. Γιατί πίσω από κάθε συμφωνία υπάρχει κάτι περισσότερο από μια υπογραφή. Υπάρχει μια σχέση, ένα ρίσκο, μια δέσμευση, μια προσδοκία και πολλές φορές μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Μια συνεργασία, μια σύμβαση, μια αμοιβή, ένας όρος, μια προμήθεια, όλα αυτά είναι θέματα που κάποια στιγμή πρέπει να περάσουν το ίδιο σημείο. Και ποιο είναι το σημείο αυτό? Το τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Γιατί να το σκεφτούμε, εκεί ο επιχειρηματίας δεν καλείται απλώς να πείσει κάποιον, αλλά πρέπει να προστατεύσει την επιχείρησή του, τον εαυτό του, τη φήμη του και ουσιαστικά να διαβάσει σωστά την άλλη πλευρά. Και όπως καταλάβατε, σήμερα θα μιλήσουμε για τις διαπραγματεύσεις. Και για το θέμα αυτό μαζί μου είναι μία έμπειρη διαπραγματεύτρια, η Γεωργία Λιμνίου, εταιρικός δικηγόρος και πιστοποιημένη διαπραγματεύτρια. Καλώς ήρθες, Γεωργία.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σας, κύριε 41, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Αγαπητέ Νικό.
2: Βεβαίως.
1: Θα είμαστε μια ώρα παρέα, οπότε ας το απολαύσουμε.
2: Και πόσο συμβιβάζεται αυτό με τις διαπραγματεύσεις, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Η οικειότητα.
2: Ναι.
1: Ξέρεις, το θέμα των διαπραγματεύσεων είναι ένα θέμα το οποίο, εκτός ότι υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια που θέλουν να κάνουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες, θεωρούν ότι είναι κάτι δύσκολο, θα μας τα πεις, αν είναι ή δεν είναι, θα μας το πεις αυτό, αλλά νομίζω ότι το θεωρούν ένα απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία, το να ξέρεις να διαπραγματεύεσαι. Άρα όταν μιλάμε για διαπραγματεύσεις στην επιχειρηματικότητα, τι μιλάμε? Μιλάμε για τεχνική, μιλάμε για στρατηγική, μιλάμε για διαχείριση σχέσεων? Τι είναι διαπραγμάτευση?
2: Συνήθως με τον όρο διαπραγμάτευση εννοείται κάθε σχέση αλληλεπίδρασης που αποσκοπεί στην εξασφάλιση συμφερόντων των μερών, των ανθρώπων δηλαδή που κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Ο ορισμός αυτός σηματοδοτεί το πόσο στενά συνδέεται η διαπραγμάτευση με την επιχειρηματικότητα, αφού και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε καθαρά για συμφέροντα. Κατ' επέκταση, το συμφέρον και η αλληλεπίδραση μας οδηγούν σε ενεργές σχέσεις, οι οποίες οφείλουν να διανύουν μία διαδρομή για να δικαιολογήσουν την υπόστασή τους. Με δύο λόγια, η διαπραγμάτευση στην επιχειρηματικότητα ανάγεται καταρχήν σε διαχείριση σχέσεων, οπότε θα το επιλέξω ως πλέον κατάλληλο ορισμό. Όμως, δεν θα περιοριστώ σε αυτό. Καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι κατά την υλοποίηση της διαπραγμάτευσης υιοθετείται μια ολόκληρη στρατηγική και εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές. Άρα, Θέμη, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, πρόκειται για ένα δυναμικό μείγμα των ανωτέρων όρων. Διαχείριση σχέσεων, στρατηγική, τεχνικές.
1: Όλα μαζί, λοιπόν.
2: Μείγμα, κοκτέιλ.
1: Και η διαπραγμάτευση λειτουργεί έτσι και εκτός του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Γιατί η ζωή μας είναι μια διαπραγμάτευση, έτσι δεν είναι?
2: Η διαπραγμάτευση είναι η καθημερινότητά μας. Από την οικογένειά μας, τον σύζυγο.
1: Αν θα πάω στην παιδική χαρά ή όχι με το παιδί, αν θα πάω σινεμά με τους φίλους μου και σε ποιο έργο θα πάμε.
2: Το σύζυγό μου.
1: Ναι,
2: το διαπραγματευόμαστε για το τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Πολλά πράγματα, όχι μόνο για το Σαββατοκύριακο.
2: Ακριβώς.
1: Υπάρχει διαπραγμάτευση στα πάντα.
2: Στα πάντα.
1: Η ζωή είναι μια διαπραγμάτευση. Όμως δεν μαθαίνουμε ποτέ να διαπραγματευτούμε.
2: Σωστά.
1: Στο σχολείο ποτέ.
2: Σωστά. Γιατί η κυριαρχή είναι να επιβάλλουμε και να προβάλλουμε τα θέλω μας. Και όχι να δούμε πίσω από τα θέλω μας τι κρύβεται. Τα δικά μας και της άλλης πλευράς.
1: Θα λέγαμε ότι η διαπραγμάτευση, βασικά ποια είναι η διαφορά μεταξύ, έτσι όπως το θέτεις, στο παζαρεύω κάτι και στο διαπραγματεύω επαγγελματικά?
2: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Ο επιχειρηματίας που παζαρεύει στοχεύει σε ένα και μόνο σκοπό, στο προσωπικό όφελος, δηλαδή στη μείωση του ανταλλάγματος, της τιμής.
1: Για να κερδίσει ο ίδιος, λοιπόν.
2: Μόνο για τον ίδιο, υποτιμώντας τις θέσεις και τους στόχους της άλλης πλευράς. Πρόκειται για τη λεγόμενη διανεμητική διαπραγμάτευση. Τουναντίον, ο επιχειρηματίας που διαπραγματεύεται επαγγελματικά αφορά και στοχεύει στο αμοιβαίο όφελος. Πρόκειται για την καλούμενη ενοποιητική διαπραγμάτευση, μέσω της οποίας τα μέρη θα κληθούν να αντιμετωπίσουν από κοινού τα ζητήματα, να επικοινωνήσουν ουσιαστικά και εν τέλει να συνεργαστούν για μια win-win συμφωνία.
1: Βέβαια, αυτό τώρα τι μου λες, αντί να πάω να κερδίσω εγώ κάτι, πρέπει να σκεφτώ τον αντίπαλο. Αντίπαλος δεν είναι.
2: Είναι ο αντίπαλος που θα γίνει συνεργάτης μου.
1: Ναι, δεν απαιτεί μια αλλαγή στο mindset όλο αυτό που περιγράφει.
2: Φυσικά, φυσικά. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη δυναμική διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση σχέσεων και φυσικά μια πολύ καλή καλλιέργεια και ανάπτυξη στις δεξιότητές μου.
1: Θέλω να γίνει συνεργάτης μου ή είναι πιο συμφέρον για μένα να γίνει συνεργάτης μου και όχι εχθρός μου?
2: Είναι τόσο συμφέρον ώστε τελικά θα θέλω.
1: Καλά, θα μας το εξηγήσεις αυτό σε λίγο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε μια διαπραγμάτευση, υπάρχει κάτι που πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει?
2: Ναι. Προτού καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται συχνά, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε εξ αρχής ποια είναι η καλύτερη εναλλακτική επιλογή μας, κρατώντας αυτήν σφιχτά στην τσέπη μας μέσα-μέσα. Το δεύτερο είναι να έχουμε οριοθετήσει το έσχατο σημείο αντοχής μας, τη λεγόμενη κόκκινη γραμμή μας.
1: Άρα ένα είναι η καλύτερη επιλογή, το δεύτερο είναι το κατώτερο.
2: Σωστά.
1: Το χειρότερο.
2: Σωστά.
1: Ή το κατώτερο?
2: Το κατώτερο.
1: Το κατώτερο.
2: Με αυτή τη μέθοδο σχηματίζουμε ένα πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Αν αναλογιστούμε ότι καθένα από τα δύο μέρη διατηρεί τη δική του κόκκινη γραμμή, σχηματίζεται μια απόσταση αποτελούμενη από διάφορα σημεία τα οποία καλούμαστε να ανακαλύψουμε και να κατακτήσουμε κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
1: Πόσο συχνά βλέπεις επιχειρηματίες να μπαίνουν σε διαπραγματεύσεις χωρίς να έχουν ορίσει από πριν ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές τους?
2: Καταρχήν, για να αστειευτώ και λίγο,
1: ναι,
2: όταν είναι μαζί μου οι επιχειρηματίες δεν το κάνουν αυτό. Ανεξαρτήτως όμως.
1: Και τώρα θα μου δημιουργηθεί ερώτηση. Πες μου,
2: ναι,
1: θα σου κάνω άλλη ερώτηση.
2: Ανεξαρτήτως όμως, αυτό που εντοπίζεις πολύ σωστά συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, τι γίνεται? Οι διαπραγματευόμενοι εστιάζουν αποκλειστικά στα θέλω τους, στις θέσεις τους, επιχειρώντας για τις δύναμεις της πισθούς ή της επίδειξης ισχύως ή ακόμα και με άλλες τακτικές να επιβληθούν στο έτερο μέρος, κολυσιεργία, μπλόφα κλπ. Πέραν του ότι με αυτόν τον τρόπο παραμελούν τα συμφέροντά της, αφού δεν έχουν εντοπίσει τις εναλλακτικές επιλογές τους, παρασυρώμενοι κυριολεκτικά στο ρεύμα της αντιπαράθεσης, υπό την πίεση της διαπραγμάτευσης λησμονούν να διατηρήσουν και να κρατήσουν τις κόκκινες γραμμές τους.
1: Είπες μπλόφα. Έχω την αίσθηση, χωρίς να έχω μελετήσει το θέμα σε βάθος και το δουλεύω όπως εσύ, η μπλόφα δεν είναι μέρος του παιχνιδιού?
2: Ναι.
1: Άρα
2: η διαπραγμάτευση δεν έχει πάντα ηθική.
1: Α, πολλά ερωτήματα, δεν προλαβαίνω τώρα. Λοιπόν, είπες, ο επιχειρηματής που είναι μαζί μου, διαπραγματευόμαστε μόνοι μας ή πρέπει να έχουμε κάποιον άλλον μαζί μας πάντα ή πρέπει κάποιος άλλος να κάνει τη διαπραγμάτευση για εμάς?
2: Τίποτα δεν αποκλείεται και όλα συνδυάζονται. Η διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει και μόνοι μας. Αν χρειάζεται, μπορεί να γίνει με τον ειδικό μας, είτε αυτός λέγεται λογιστής, είτε λέγεται δικηγόρος, είτε λέγεται οικονομικός σύμβουλος.
1: Αρκεί να ξέρει όμως.
2: Προφανώς, το αντικείμενο.
1: Έτσι, αλλά δεν είναι παίρνω οποιονδήποτε έχω δίπλα μου και πάμε να διαπραγματευτούμε.
2: Σωστά.
1: Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος στη στρατηγική, στις τεχνικές, αλλά και στο mindset.
2: Σωστά.
1: Έτσι.
2: Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, ηθική τώρα. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον τυράκι που μου πέταξες εδώ. Τι πάει να πει ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι απαραίτητη ηθική ή δεν έχει μέσα τη ηθική?
2: Όταν...
1: Αν το μεταφράζω σωστά όπως
2: ναι,
1: μου το
2: ναι. Υπάρχουν, είναι μία από τις τεχνικές. Δηλαδή δεν σημαίνει όταν διαπραγματεύομαι λέω την αλήθεια. Μπλοφάρω.
1: Αυτό που είπαμε πριν ακριβώς.
2: Ακριβώς. Αυτό δεν είναι ηθικό. Είναι ανήθικο. Κανονικά.
1: Ναι.
2: Υπό τις νορμάλ συνθήκες. Ωστόσο, μας οδηγεί κάπου. Και αυτό που κάθε φορά εξετάζουμε είναι ανάλογα με τον τρόπο και τον οδό που θα επιλέξουμε, δηλαδή τη διανεμητική διαπραγμάτευση ή την μονομερή διαπραγμάτευση, να δούμε τι ακριβώς θέλουμε και τι επιδιώκουμε.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Βάζουμε μια άνω τελεία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ευχαριστώ. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, εσείς ακούτε Alpha Radio 989, η επιχειρηματική ώρα κάθε Σάββατο Κυριακή μέχρι τις 8, 7 με 8 δηλαδή. Σήμερα συζητάμε για ένα hot θέμα της διαπραγματεύσης. Μαζί μου είναι η Γεωργία Λιμνίου, εταιρικός δικηγόρος και επιστοποιημένη διαπραγματεύτρια. Εντάξει, με συγκλώνησε αυτό περιηθικής που είπαμε λίγο πριν το διάλειμμα. Δεν μπορώ να φανταστώ, όχι μπορώ να φανταστώ, αλλά είναι πολύ ξένο το να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα βασιζόμενοι σε ψεύτικα επιχειρήματα. Το λέω σωστά?
4: Νομίζω ότι οι επιχειρηματίες δεν ακούνε κάτι πρωτόγνωρο. Το χρησιμοποιούν στην πρακτική τους.
3: Υπάρχει ποιο σημείο είναι εκείνο που θα πούμε ξέρω πότε να φύγω από το τραπέζι, να διακόψω?
4: Μία απλή απάντηση θα μπορούσε να είναι όταν το άλλο μέρος δεν με ακούει. Όμως, σε αυτό το σημείο θα αναδιατυπώσω την ερώτηση και θα τη θέσω ως εξής. Ξέρω πότε και πώς να επιστρέψω στο τραπέζι? Η απάντηση στην ερώτηση αυτή συνιστά μία από τις πλέον δοκιμασμένες συνταγές για μία επιτυχημένη διαπραγμάτευση.
3: Άρα φεύγω, αλλά πρέπει να ξέρω πότε να γυρίσω.
4: Ακριβώς. Και πώς θα γυρίσω.
3: Άρα είναι πάλι μέρος στρατηγικής.
4: Ναι.
3: Θεωρητικά όταν και οι δύο άνθρωποι διαπραγματεύονται, εσύ ως διαπραγματεύτρια και ο απέναντί σου, ο οποίος μπορεί να είναι και αυτός εκπαιδευμένος διαπραγματεύσεις, πρέπει να γίνεται πολύ παιχνίδι εκεί.
4: Ναι. Και χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές. Για παράδειγμα, η εικόνα της του φεύγω από το τραπέζι θα μπορούσε να δοθεί όταν πάω στο μπαλκόνι που λέμε. Είναι μία ρίση που χρησιμοποιείται στη διαπραγμάτευση.
3: Okay.
4: Είναι τα μικρά διαλύματα, για να καταλάβουμε, στα οποία ξεφεύγουμε. Ή ακόμα και, συγγνώμη, έχω ένα σημαντικό τηλεφώνημα, για να μπορέσω να αποκλιμακώσω την ένταση που υπάρχει στο τραπέζι. Και να μπορέσω να επιστρέψω σε πιο ομαλό περιβάλλον και φιλικές συνθήκες.
3: Και πιο ευνοϊκό.
4: Βεβαίως.
3: Άρα υπάρχουν εντάσεις στη διαπραγμάτευση, έτσι?
4: Πάρα πολλές.
3: Δεν πάμε και είμαστε ήρεμοι.
4: Όχι. Προσπαθούμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, γιατί το συναίσθημα δεν βοηθάει συνήθως. Η λογική μας βοηθάει σε αυτές τις συζητήσεις και στην ουσιαστική επικοινωνία με το άλλο μέρος. Όμως έχουμε τεχνικές που πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας.
3: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που έχεις δει από την εμπειρία σου σε επιχειρηματίες οι οποίοι διαπραγματεύονται μία νέα συνεργασία, διαπραγματεύονται μία σύμβαση?
4: Τα πιο συχνά λάθη είναι η έλλειψη προετοιμασίας. Τα μέρη πηγαίνουν χωρίς να γνωρίζουν την άλλη πλευρά, αλλά ακόμα περισσότερο δεν γνωρίζουν και μέσα τους τι συμβαίνει ή που αποσκοπούν. Δεν γνωρίζουν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, αλλιώς μεταφράζεται ένας χαιρετισμός σε έναν λαό και αλλιώς σε έναν άλλον. Υπάρχει μια πεπλανημένη αντίληψη επίσης για τις αντικειμενικές συνθήκες. Θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Επικρατεί η πεποίθηση ότι τα δικαστήρια καθυστερούν στην έκδοση αποφάσεων. Άρα οι επιχειρηματίες αποφεύγουν να συμβουλευτούν και να μείνουν με τους δικηγόρους τους. Γιατί συνήθως τους ταυτίζουν με τη δικαιοσύνη. Όμως αλήθεια, πόσοι από τους επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές επιλογές για την εξασφάλιση της απέτησης τους προκαταβολικά και με μικρότερο κόστος?

0: μπορώ να το λύσω εδώ και τώρα, θεωρητικά, πηγαίνοντας εξωδικαστικά.
1: Σωστά.
0: Και έχω δύο επιλογές εκεί. Έχω είτε να πάω διαπραγμάτευση, που είναι το θέμα στο σημερινό, ή να κάνω διαμεσολάβηση.
1: Σωστά.
0: Και διαφορά. Και το θέτω.
1: Η διαμεσολάβηση είναι όταν απευθυνούνται τα μέρη σε τρίτον για να τους διευκολύνει στη διαπραγμάτευση. Άρα μέσα στη διαμεσολάβηση υπάρχει διαπραγμάτευση. Και ο διαμεσολαβητής είναι ο ανεξάρτητος τρίτος που μεσολαβεί για να φτάσουν τα μέρη σε μια συμφωνία.
0: Η φωνή της λογικής, ας πούμε.
1: Ο τρίτος ουδέτερος.
0: Ναι.
1: Επιτίδιος ουδέτερος.
0: Εγώ τα λέω απλά, εσύ μου τα λες δικηγορικά, συνοηθούμε. Ο τρίτος λοιπόν, το outsider.
1: Σωστά.
0: Που κρατάει την,
1: ναι, ναι.
0: Την ισορροπία. Έτσι. Έχει αναπτυχθεί η έννοια της διαπραγμάτευσης και της διαμεσολάβησης τα τελευταία χρόνια, το επιλέγει ο κόσμος.
1: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια με την παρότρεση της πολιτείας να επιληθούν οι διαφορές με διαμεσολάβηση. Νομίζω ότι οι επιχειρηματίες αλλά και ο κόσμος γενικότερα είναι πολύ θετικός. Και θα έλεγα ότι είναι πολύ περισσότερο θετικός από τους επαγγελματίες του χώρου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο.
0: Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση, όποια αυτή είναι, εκεί που καταλήξουν και τα δύο μέρη, είναι δεσμευτική.
1: Ναι.
0: Είναι σαν το πει το δικαστήριο δηλαδή.
1: Είναι δεσμευτική, παρέχει εκτελεστότητα, μειωμένο κόστος. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι τα μέρη συμμετέχουν στη λήψη ακριβώς της συμφωνίας.
0: Α, ενώ με ένα δικαστή,
1: στο τέλος.
0: Δεν σημαίνει ότι ο δικαστής είναι.
1: Ναι, είναι σαν να έχουμε εγώ και εσύ μια διαφωνία. Θα τη συζητήσουμε, θα βρούμε λύση.
0: Και να έρθει ο Κώστας εδώ που είναι στον ήχο και να μας πει τι θα κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το δικαστήριο.
1: Γιατί να πάμε στον Κώστα και να μην τη λύσουμε μεταξύ μας. Ο Κώστας δεν ξέρει ούτε εμένα ούτε εσένα.
0: Ναι, και μπορεί να ξυπνήσει και στραβά το πρωί και να μην έχει όρεξη και να έχουμε πρόβλημα.
1: Οτιδήποτε.
0: Σωστά, σωστά. Κατάλαβα. Λοιπόν, πέρασε μισή ώρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ωραία. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989, επιχειρηματική ώρα, για μισή ώρα ακόμα παρέα. Σήμερα συζητάμε για τις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις μαζί με την πιστοποιημένη διαπραγματεύτρια και δικηγόρο Γεωργία Λεμνίου. Πριν το διάλειμμα συζητήσαμε για τη διαμεσολάβηση και για τις διαπραγματεύσεις, τη διαφορά, αλλά και το ρόλο του συστήματος του δικαστικού, αν επιλέξουμε τη δικαστική οδό. Όμως για να υπάρξει και διαμεσολάβηση, αλλά να υπάρξει και διαπραγμάτευση, θεωρώ ότι δεν αρκεί να θέλω μόνο εγώ, να θέλει και ο άλλος. Σωστά.
3: Σωστά. Και οι δύο συμμετέχουμε και εκδηλώνουμε τη βούλησή μας, η οποία πρέπει να είναι αληθινή.
2: Θεωρώ ότι οι δικηγόροι, γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτούς απευθυνόμαστε στο πρώτο βήμα όταν έχουμε μία διαφορά, μας οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση ή όχι?
3: Όταν είναι γνώστες του αντικειμένου και πολύ περισσότερο όταν είναι εξειδικευμένοι, ναι. Μας κατευθύνουν γιατί γνωρίζουν τα πολύ σοβαρά πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.
2: Θεωρώ ότι έχω δει ή από ό,τι έχω ακούσει ότι αρκετοί επιχειρηματίες εστιάζουν κυρίως σε μια διαπραγμάτευση στο νούμερο, στην τιμή, ενώ υποτιμούν υπόλοιπους όρους οι οποίοι μπορούν να είναι πολύ σημαντικοί. Γιατί συμβαίνει αυτό?
3: Για τον ίδιο λόγο που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Το ενδιαφέρον τους περιορίζεται στο προσωπικό και όχι στο αμοιβαίο όφελος.
2: Αμοιβαίο όφελος ήταν δική μου επιχείρηση.
3: Αμοιβαίο όφελος μεταξύ...
2: Θέλετε να μας πεις μερικούς όρους?
3: Να.
2: Από παραδείγματα που έχεις από την εμπειρία σου που μπορεί να κάνουν τη διαφορά.
3: Οι δυνατότητες εργασίας υπό μια ευρύτερη ομπρέλα που χωράει από κάτω πολλές επιμέρους κινήσεις. Α, εγγυημένη πίστοση, ανταλλαγή πληροφοριών, προμήθεια με νέα υλικά, παροχή τεχνογνωσίας, δανεισμός προσωπικού, υιοθέτηση κοινών πρακτικών ώστε να εντάσσονται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτοί είναι όροι οι οποίοι θα μπορούσαν να μπουν και ενδιαφέρουν έναν επιχειρηματία. Γιατί αυτό που χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να μείνει στο χώρο είναι οι καλοί συνεργάτες και όχι οι κακοί αντίπαλοι.
2: Πότε μια φαινομενικά καλή συμφωνία μπορεί να αποδειχθεί νομικά είτε και εμπορικά επικίνδυνη?
3: Όταν είναι ημιτελής θέμη. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία των μερών υπό την ανατροπή των δεδομένων. Επίσης, όταν είναι τόσο σφιχτή ώστε να μην επιτρέπει στα μέρη να ανασάνουν, όπως λέμε στην επιχειρηματική ορολογία. Με άλλα λόγια, μια καλή συμφωνία περιέχει ξεκάθαρους και σαφείς όρους, χωρίς κενά και διφορούμενες έννοιες. Επίσης, εφαρμόζει στην πράξη τους όρους της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τους οποίους ακόμα και ο νομοθέτης αναγνωρίζει ως απολύτως όριμους για την εξασφάλιση μιας υγιερούς επιχειρηματικής σχέσης.
2: Βέβαια, αναφέρεις την έννοια της καλής πίστης και είπες και πριν ότι ναι, να κάνουμε διαμεσολάβηση, ναι, να κάνουμε διαπραγμάτευση, αλλά το θέλουμε και οι δύο πραγματικά. Πώς μπορώ να καταλάβω ότι ο απέναντί μου όντως έχει καλή πίστη και ότι δεν ότι έχει κακή πίστη, ας πούμε, ναι, αυτό.
3: Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κακόπιστος όταν ο συνομιλητής μας δεν ακούει, αμφισβητώντας στεναρά την αξιοπιστία μας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης είναι αναγκαία προϋπόθεση ώστε να προχωρήσουμε στο μεταβατικό στάδιο, στην επόμενη μέρα δηλαδή. Σαφώς πρέπει να προηγηθεί ένα στάδιο αναγνώρισης του προβλήματος και κατανόησής του. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η αιτία για την οποία είναι τόσο κακόπιστος και θα πρέπει να διερευνήσουμε. Είναι οι δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της κατανόησης, τις οποίες χρησιμοποιούμε.
2: Έτσι όπως το περιγράφεις, εγώ θα έλεγα ότι απλά ίσως και έχει ένα διαφορετικό mindset. Δηλαδή, απλά δεν θεωρεί ότι η διαπραγμάτευση. Φαντάζομαι ότι μια διαπραγμάτευση, τι κερδίζεις, έχεις τη μικρότερη απώλεια. Έχεις απώλεια, σωστά.
3: Έχεις το μεγαλύτερο όφελος.
2: Ναι, το λες ανάποδα. Έχεις το μεγαλύτερο όφελος που θα μπορούσες να έχεις. Ναι. Γιατί, ας πούμε, στο δικαστήριο μπορεί να τα χάσεις όλα.
3: Ναι. Και επίσης είναι πολύ κοστοβόρο και πολύ χρονοβόρο.
2: Μα είπε πριν ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έχει συναντήσει στην καριέρα σου σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις είναι η έλλειψη προετοιμασίας. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτή η προετοιμασία, τι περιλαμβάνει?
3: Ξέρετε, υπάρχει ένα σύνθημα στη διαπραγμάτευση, το οποίο ορίζει και λέει προετοιμαστείτε, προετοιμαστείτε, προετοιμαστείτε. Αυτό το σύνθημα πρέπει να το έχουμε πάντα στα αυτιά μας πρωτού καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εκτός από τα ζητήματα λοιπόν που έχουμε ήδη αναφέρει και αφορούν τα δικά μας ζητήματα και προετοιμασία, τι εννοώ, τα συμφέροντά μας, τα θέλω μας, την καλύτερη εναλλακτική επιλογή, την κόκκινη ζώνη, το σημείο αντοχής που έχουμε, είναι αναγκαία και η συγκέντρωση πληροφοριών και για το άλλο μέρος προτού μπούμε σε διαπραγμάτευση.
2: Δηλαδή, στα ίδια επίπεδα.
3: Ακόμα περισσότερα. Τι εννοώ? Η οικονομική κατάσταση του άλλου επιχειρηματία, ο τυχόν δανεισμός του, τραπεζικός ή όχι, η ιστορική του διαδρομή, αν υπάρχει δηλαδή δεύτερη γενιά ή πρώτη γενιά επιχειρηματιών, τα τρωτά σημεία του, τις ιδιαιτερότητές του, το εργατικό του δυναμικό, τις ανάγκες του και την προτεραιοποίησή του, όπως και τα πιθανά συμφέροντά του. Ξέρεις τι είμαι, ακόμα και προσωπικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το άλλο μέρος, όπως παραδείγματος χάρη ένα σφοδρό διαζύγιο ή προβλήματα υγείας, μπορεί να φανούν χρήσιμα σε αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σκάβουμε βαθιά δηλαδή.
2: Άρα είναι ξεσκόνισμα, ένα πλήρες ξεσκόνισμα.
3: Ακριβώς.
2: Και βλέπουμε τα πάντα. Όμως, στις διαπραγματεύσεις δεν σημαίνει ότι είναι όλη ίση. Μπορεί να είναι ένας υπάλληλος όπου έχει θέμα με την επιχείρηση, όπου απολύθηκε. Αν η επιχείρηση έχει πάρα πολλά άτομα, βλέπω μια ανισότητα εδώ. Μπορεί να είναι μια διαπραγμάτευση μεταξύ ενός μικρού προμηθευτή και μιας μεγάλης πολυεθνικής. Μπορεί να είναι ένα θέμα, μια διαπραγμάτευση μεταξύ μιας μικρής επιχείρησης και μιας μεγαλύτερης επιχείρησης. Άρα θα μπορούσε να υπάρχει μια ανισότητα. Πώς μπορεί ένας πραγματικά μικρός να διαπραγματευτεί επικερδός, ας το πω έτσι, με ένα πολύ μεγαλύτερο παίκτη?
3: Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα από την εμπειρία μου. Έτυχε σε μία διαπραγμάτευση να υπάρχει ένας γίγαντας στο επιχειρήν και ένας μικρός, ο οποίος ήταν συνεργάτης του, αλλά ήταν πολύ μικρός. Όμως αυτός ο μικρός είχε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Είχε αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη λόγω της πολυετούς επένδυσής του στην τοπική περιοχή. Αυτό το πράγμα ο μεγάλος δεν το είχε. Τι έκανε λοιπόν? Εντοπίστηκαν τα θετικά σημεία της μικρής επιχείρησης και αναδείχθηκαν, ώστε να σχηματίσουν την εικόνα και την πεποίθηση στον ισχυρότερο παίκτη ότι χρειάζεται τη μικρή επιχείρηση. Έτσι η διαπραγμάτευση της απέφερε μεγαλύτερο όφελος.
2: Άρα είδαμε ότι πάντα κάποιος έχει ένα το σημείο και να το αναδείξεις, να το εντοπίσεις και να αποτελεί θέμα για τον άλλον, έτσι.
3: Σωστά.
2: Είναι σημαντικό και αυτό. Άρα αυτός είναι ο τρόπος για να αποκτήσει κάποιος διαπραγματευτική δύναμη, ακόμα και όταν ξεκινάει από μια δύναμη θέση.
3: Ένας τρόπος είναι αυτός. Ένας άλλος τρόπος είναι και οι εικονικές διαπραγματεύσεις. Όταν λέμε εικονικές διαπραγματεύσεις, εννοούμε όχι διαζώσεις διαπραγμάτευση.
2: Αλλά
3: τι? Παράδειγμα. Σχηματίζεται μία πληροφορία ότι η αδύναμη επιχείρηση έχει μία σημαντική γνωριμία στο πεδίο που κινείται και ενδιαφέρει. Αυτό συνιστά σημαντικό βήμα στη πραγματική της θέση. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε στην πράξη έμεσες ενέργειες, όπως ένα εγκάρδιο χαιρετισμό με έναν σημαίνοντα επιχειρηματία σε μία κοινωνική εκδήλωση, ώστε να αναδείξουμε τη γνωριμία και τη σχέση μας με αυτόν. Εδώ δημιουργείται μία εικόνα. Η εικόνα αυτή.
2: Ένα momentum.
3: Ακριβώς. Προσδίδει κύρος και αξιοπιστία στη μικρή επιχείρηση, στοιχεία πολύ βασικά σε ένα διαπραγματευτικό τραπέζι.
2: Η υποχώρηση λοιπόν από ένα τραπέζι αυτό που με πήρε ότι φεύγω, αλλά μετά ξαναγυρίζω. Δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, μπορεί να είναι και στρατηγική.
3: Σωστά.
2: Το κάνεις επίτηδες.
3: Σωστά. Mm-hmm. Ο όρος υποχώρηση γενικά είναι καλό να μην χρησιμοποιείται μόνος του, αλλά συνδυαστικά με κάποιον άλλον. Δηλαδή, υποχωρώ σε ένα σημείο για να διεκδικήσω κάτι άλλο. Ή δείχνω ότι υποχωρώ ενώ πηγαίνω στο μπαλκόνι. Δηλαδή, υποχωρώ προσωρινά για να επανέλθω. Παρένθεση, δρυμύτερος. Κλείνει παρένθεση. Υπό αυτές τις μορφές, λοιπόν, πρόκειται πράγματι για μια στρατηγική ωριμότητα. Αντιθέτως, είναι ένδειξη αδυναμίας όταν υποχωρώ γιατί κουράστηκα, γιατί στερούμε τακτικών και για να κλείσω όπως και βιαστικά με μια διαπραγμάτευση υπό τη θεώρηση ότι δεν αντέχω άλλο.
2: Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αν πάμε στο πρώτο, στο υγιές ας πούμε, συντονισμένη αποχώρηση στο τραπέζι, ότι επιστρέφω πάντα, υπάρχει ένα αντάλλαγμα.
3: Ναι. Ναι, βεβαίως. Αυτή είναι η έννοια της διαπραγμάτευσης.
2: Όχι, στην αποχώρηση.
3: Και στην υποχώρηση.
2: Ναι.
3: Πρέπει να συνοδεύεται πάντα από κάποιο αντάλλαγμα. Mm-hmm. Γιατί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ο επιχειρηματίας βιώνει μια εξελικτική διαδικασία με αμοιβές υποχωρήσεις. Εάν δεν υπάρχει αντάλλαγμα, δεν νοείται επιτυχημένη διαπραγμάτευση.
2: Άρα δεν πας να δούμε παραπέρα.
3: Mm-hmm. Mm. Για παράδειγμα, είσαι προμηθευτής μου. Μου ζητάς να αλλάξω τις τιμές των προϊόντων μου και να μειώσω την κερδοφορία μου, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπορική μας συνεργασία. Θα υποχωρήσω μόνο εφόσον λάβω από σένα μία πρόσθετη παροχή προκειμένου να επαυξήσω την κερδοφορία μου σε ένα άλλο σημείο. Mm. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν πολύ καλά οι επιχειρηματίες.
2: Mm. Ωραία. Πάμε με αυτό. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Σας ακούτε Αλφα Radio 989. Θα είμαστε παρέα για 12, Κώστα, 12 λεπτά. Όχι, παραπάνω. 15. 12. 15 λεπτά μέχρι τις 8. Σε αυτή την επιχειρηματική ώρα θα συζητήσουμε. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε για τις διαπραγματεύσεις μαζί με την Γεωργία Λιμνίου. Γεωργία, ο δικηγόρος είναι πάντα απαραίτητος σε μια διαπραγμάτευση? Πρέπει να είναι δίπλα μου ή μπορεί να δουλεύει από πίσω και να μου λέει τι να κάνω και να τα κάνω εγώ μόνος μου?
7: Η παρουσία του δικηγόρου στις διαπραγματεύσεις είναι χρήσιμη ώστε να παρέχει ασφαλή γνώση σχετικά με το νομικό πεδίο και το ισχύον καθεστώς. Έτσι οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία βάσει των στοιχείων που τρέχουν. Εφόσον είναι παρόν ο δικηγόρος, μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να προτείνει άμεσες λύσεις με κριτήριο το αμοιβαίο όφελος. Το ζήτημα όμως είναι τι επιδιώκει ο επιχειρηματίας. Αν ενδιαφέρεται για ίδιο όφελος και μόνο, ο δικηγόρος παραμένει εκτός του τραπεζιού και έρχεται εκ των υστέρων για να καταγράψει τη συμφωνία.
6: Ναι, αλλά όμως αυτό είναι έξω από το mindset της διαπραγμάτευσης.
7: Ακριβώς.
6: Ακριβώς αντίθετο.
7: Ακριβώς. Ακριβώς όπως το εντοπίζεις, διότι αν ο επιχειρηματίας ενδιαφέρεται για μια διανεμητική διαπραγμάτευση με μια win-win συμφωνία, τόσο τη συστήνω να έχει κοντά του τον κατάλληλο και εξειδικευμένο δικηγόρο του. Mm. Δηλαδή εξαρτάται από το τι θέλουμε κάθε φορά να πετύχουμε.
6: Κάνω διαπραγμάτευση και φτιάχνω ένα συμφωνητικό προφανώς και συμπογράφουμε και τα δύο μέρη, σωστά?
7: Ναι.
6: Αν εγώ την άλλη μέρα το μετανιώσω, μπορώ να το προσβάλλω?
7: Ναι.
6: Ενώ στη διαμεσολάβηση δεν μπορώ?
7: Μπορώ.
6: Και στη μεσολάβηση μπορώ?
7: Βεβαίως.
6: Στο δικαστήριο μπορώ?
7: Μπορώ.
6: Άρα παντού μπορώ?
7: Παντού μπορώ.
6: Okay.
7: Η απόλυτη εκδήλωση της δημοκρατίας.
6: Σωστά. Σωστά. Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου πριν χρειαστώ διαπραγμάτευση? Και όχι, λέει συνήθως πάντα παίρνουμε τηλέφωνο αφού έχουμε το πρόβλημα, όχι πριν.
7: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Ο δικηγόρος θα δώσει μια διαφορετική χρειά εδώ. Θα ανοίξω λίγο το παράθυρο. Γιατί? Διότι ο δικηγόρος διαθέτει ένα σοβαρό πλεονέκτημα. Ενώ εκπροσωπεί τον πελάτη του, ταυτόχρονα μπορεί να δώσει την εικόνα ότι είναι ο καλόπιστος τρίτος. Mm-hmm. Αυτό του παρέχει μεγάλη ευχέρεια να διερευνήσει τα συμφέροντα των δύο πλευρών και να φωτίσει, χωρίς το μπλοκάρισμα των συναισθημάτων, με ψυχραιμία μέσω διαφόρων δεξιοτήτων, όπως της ενεργητικής ακρόασης, το δρόμο ώστε να αντιληφθούν τα μέρη ποιο είναι το αμοιβαίο όφελος. Θα μιλήσω από την προσωπική μου εμπειρία. Μου έχει συμβεί πολλές φορές οι επιχειρηματίες να βρίσκονται σε μια πολύ σοβαρή αντιπαράθεση, χωρίς σταματημό και με ιδιαίτερη ένταση. Όταν ζήτησα σαν δικηγόρος να ακούσω την άλλη πλευρά, η ίδια προθυμοποιήθηκε αμέσως και συνεργάστηκε. Δηλαδή τι ήθελε? Να τον ακούσουμε.
6: Να μιλήσει, ναι,
7: μιλήσει και κάποιον να τον ακούσει. Κατάφερα τότε να διακρίνω το πλαίσιο που κινούνται, τα συμφέροντα και οι ανάγκες της. Συμβούλευσα λοιπόν τον πελάτη μου ώστε να κινηθεί ανάλογα και να υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις για μια συμφέρουσα και για τα δύο μέρη λύση. Η κατάληξη ήταν ευχαριστημένοι επιχειρηματίες, μικρότερο κόστος, επικερδείς συμφωνίες με παρόν και μέλλον.
6: Βέβαια, πολλές φορές οι επιχειρηματίες και στον επαγγελματικό κόσμο κάνουν προφορικές συμφωνίες, λιγότερο άτυπες. Ο λόγος μετράει. Έτσι. Τι να προσέχουμε σε αυτές?
7: Θα πρέπει να προσέχουμε να διατηρούνται σταθερές για επιμακρύ χρονικό διάστημα, ώστε να δημιουργείται ένα κλίμα εθίμου και παγιωμένης πρακτικής. Επίσης, τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται από τα δύο μέρη, ενώ φορολογικά παραστατικά, τιμολόγια, δελτία αποστολής, πιστωτικά, email, γραπτή επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες, μπορούν να επιστηρίξουν συμβατικούς όρους και αξιώσεις ακόμα και χωρίς τη γραπτό τύπο. Τα παραδείγματα είναι πολλά στην πράξη, διότι οι έμπειροι επιχειρηματίες γνωρίζουμε ότι προτιμούν τη συνέπεια του λόγου τους, έχω τιμή, αντί μιας γραπτής σύμβασης. Τα κενά που διαπιστώνονται εκ των υστέρων μπορούν ενδεχομένως να καλυφθούν μέσω των αναγνωρισμένων πρακτικών.
6: Άρα τα emails είναι δεσμευτικά. Μπορούν να γίνουν δεσμευτικά πριν υπογραφεί η σύμβαση.
7: Ναι. Κάθε έγγραφο και υποψηφιακή μορφή γνωρίζουμε ότι αξιολογείται ελεύθερα από το τυχόν δικαστήριο, αλλά και από τα μέρη, έχουν την ίδια αποδεικτική δύναμη. Μην ξεχνάμε ότι κάθε έγγραφο δεσμεύει με τον αποστολέα του, αλλά δεν μπορεί να μένει και αναπάντητο. Στο πανεπιστήμιο μας λέγανε ότι το εξώδικο μοιάζει με την ερωτική επιστολή. Δεσμεύει μόνο τον αποστολέα του. Εγώ θα συμπληρώσω τη σκέψη και θα πω το εξής. Η σιγή μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά. Άρα γράφουμε και απαντάμε με σαφήνεια, προσεκτικά και με τις αναγκαίες διευκρινήσεις.
6: Άρα τα απαντάμε όλα.
7: Σωστά.
6: Έστω και χωρίς να δώσουμε ναι ή όχι. Άμα στον γκρι.
7: Απαντάμε αιτιολογημένα.
6: Τι κάνουμε όταν σε μια διαπραγμάτευση έχει χαθεί εμπιστοσύνη? Ανακτάτε?
7: Ναι, ανακτάτε. Μερικές φορές.
6: Ναι, μερικές φορές, γιατί εγώ ξέρω ότι άμα χαθεί εμπιστοσύνη, όχι μόνο στη διαπραγμάτευση, γενικότερα στη ζωή μας, δύσκολα μεταξαναγυρίζουμε στο ίδιο επίπεδο που ήμασταν.
7: Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος, υπομονή και επιμονή. Τι κάνουμε? Εφαρμόζουμε ορισμένες τεχνικές. Πρώτα απ' όλα διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Ακούμε ενεργητικά, δίνουμε χρόνο στο άλλο μέρος ώστε να εκφράσει το συναισθημά του, αλλά και να εξωτερικεύσει τις σκέψεις του. Εκλογικεύουμε τα συναισθήματα, ζητώντας από το άλλο μέρος να επιβεβαιώσει ότι αντιλαμβανόμαστε σωστά.
6: Άρα βγάζουμε το συναίσθημα από όλη την κουβέντα.
7: Ναι. Τον αφήνουμε να εκφραστεί. Και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ τη δύναμη της συγγνώμης, η οποία όμως πρέπει να ξέρουμε πότε θα την πούμε και πρέπει να είναι ειλικρινής.
6: Συγγνώμη στα πλαίσια του δεν πήγε καλά διαπραγμάτευση ή συγγνώμη στο αντικείμενο που συζητάμε?
7: Στα πλαίσια του είναι θυμωμένος μαζί μου γιατί έχω κάνει κάποιο λάθος. Είναι κακόπιστος μαζί μου. Πρέπει να διερευνήσουμε γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί εμείς οι δύο επιχειρηματίες τι πήγε στραβά, τι συνέβη και κάτι χάλασε, ποιο ήταν αυτό το τοξικό συστατικό που επηρέασε τη σχέση μας, και κατόπιν, αφού δοθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις και ακούσουμε πολύ προσεκτικά τον συνομιλητή μας, αν χρειαστεί θα ζητήσουμε και συγγνώμη. Και το αν χρειαστεί το τονίζω, διότι αυτή η συγγνώμη πραγματικά όλοι την καταλαβαίνουμε πότε είναι ειλικρινής και πότε όχι. Επίσης, δεν ξεχνάμε την τακτική του πάω στο μπαλκόνι, είναι πολύ προσφυλής. Και τη υγιής. Πολλές
6: φορές.
7: Πες μας
6: το πάω στο μπαλκόνι. Πες μας το πάω στο μπαλκόνι.
7: Παιδιά, συγγνώμη.
6: Κάνε ένα break.
7: Ναι, ναι. Συγγνώμη, μπορούμε να φάμε κάτι λίγο, γιατί το στομάχι μου πονάει. Ας πούμε. Σε ένα πολύ έτσι ανθρώπινο και φιλικό επίπεδο.
6: Να κάνω τηλέφωνο.
7: Ναι. Έχω ένα επίγον τηλεφώνημα, με ζητάνε. Η σιγή δίνει πολύ χώρο και χρόνο στο θυμωμένο συνομιλητή ώστε να εκφραστεί.
6: Σαν να προσανατολίζω είναι αυτό λίγο.
7: Ναι.
6: Τον βγάζει το πλαίσιο.
7: Ναι. Και επίσης από τη σιγή βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία μας διευκολύνουν εξαιρετικά στην επικοινωνία. Χωρίς να χρειάζεται να καταβάλουμε προσπάθεια και να μιλήσουμε πολύ, ο συνομιλητής μας και ο διαπραγματευόμενος με θυμών αντιλαμβάνεται ότι τον ακούμε. Mm. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
6: Βέβαια, φαντάζομαι ότι σε όλη τη διαδικασία που μας περιγράφεις παίζει ρόλο και η ανάγνωση της γλώσσας του σώματος του άλλου.
7: Φυσικά. Φυσικά. Από εκεί καταλαβαίνουμε τα πάντα. Mm. Γιατί συμμετέχει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην
6: 55%.
7: Επικοινωνία. Ακριβώς.
6: Το 55% λοιπόν, φίλες και φίλοι, της διαδικασίας επικοινωνίας είναι η γλώσσα του σώματος, η εξολεκτική επικοινωνία. 38% είναι η φωνή και η τονικότητα και 7% είναι οι πληροφορίες. Δηλαδή αυτό που λέμε είναι μόλις 7%. Όλα τα υπόλοιπα είναι το πώς το λέμε.
7: Ακριβώς.
6: Πόσο χρόνο μπορεί να διαρκέσει μια διαπραγμάτευση?
7: Δεν έχει όριο.
6: Χρόνια? Δεν μας
7: βοηθάει. Χρόνια
6: αυτό.
7: Όχι. Mm-hmm. Δεν έχει χρόνο.
6: Όχι, εννοώ.
7: Δεν έχει time limit.
6: Δεν έχει time limit, αλλά δεν υπάρχει ένα σημείο που λες ότι εφόσον δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μέχρι τώρα να συμφωνήσουμε κάπου, δεν έχει κοινό να συνεχίσουμε.
7: Ναι. Όταν κάποια στιγμή κανένας δεν προχωράει, mm-hmm, και δεν υπάρχει εξέλιξη, κάποια στιγμή θα σταματήσουμε.
6: Δεν είναι όλες παραγωγικές και αποδοτικές διαπραγματεύσεις. Μπορεί να φτάσουμε σε ένα τέρμα.
7: Φυσικά. Mm. Όπως μπορεί ο συνομιλητής μας να μην είναι τόσο θετικός, mm, ή τόσο συνεργάσιμος.
6: Εγώ εκεί το εστιάζω.
7: Και να φύγει από το τραπέζι. Mm. Μου έχει συμβεί πολλές φορές ο δικηγόρος από την άλλη πλευρά, ενώ κάνουμε διαπραγμάτευση, να μου λέει: τελειώσαμε, κυρία Λιμνίου. Φεύγω από το τραπέζι. Mm. Κλείσαμε. Δεν έχουμε συμφωνία. Mm. Τι κάνω? Τον ακούω. Τώρα πρέπει να πω και
6: όχι, μην είμαστε στην τεχνική σου. Είμαστε στην τεχνική τώρα και σε ακούσουν και το κάψει. Τι θα συμβούλευε ένα επιχειρηματία που ακούει σήμερα και αντιλαμβάνεται, είμαι σίγουρος, ότι η διαπραγμάτευση είναι ολόκληρο κεφάλαιο, γιατί μας έχεις πει πολλές έννοιες και τρόπο προσέγγισης, και εγώ κρατάω ότι η διαπραγμάτευση περισσότερο είναι mindset. Έτσι. Mm-hmm. Και είναι υγιές να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, αλλά συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Και αυτό είναι αποδεκτό μέσα στο παιχνίδι. Τι θα συμβούλευε κάποιον επιχειρηματία ή επαγγελματία ή οποιονδήποτε άνθρωπο ακούει σήμερα, τι να κάνουν πριν πούν το τελικό ναι σε μια συμφωνία? Ποια είναι τα βήματα εκείνα που διασφαλίζουν το ναι? Ότι, όχι το ναι, που διασφαλίζουν ότι η επιλογή είναι σωστή. Mm-hmm.
7: Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες και θολά σημεία. Να μην βιαστεί να κλείσει τη συμφωνία, αλλά να επιμείνει ώστε να έχει ξεκάθαρους όρους. Για να έχουμε και σαφείς και διαυγείς όρους στη συμφωνία, θέλουμε στο πλάι μας και το δικηγόρο μας. Mm. Η ταχύτητα δεν είναι σύμμαχος της διαπραγμάτευσης. Όμως, η διαπραγμάτευση είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και στοιχείο άμεσα συνδεδεμένο με την ανθρωποκεντρική μας υπόσταση και αντίληψη. Και θα πω και κάτι άλλο. Mm. Δεν υποκαθίσταται από το AI.
6: Α, ποιος ο ρόλος της νοημοσύνης, λοιπόν, τώρα την έκανε την ερώτηση μόνη σου, στο ρόλο της διαπραγμάτευσης?
7: Ο τεχνικός μας σύμβουλος. Mm. Αυτό.
6: Το χρησιμοποιούμε.
7: Ναι.
6: Συμφωνώ. Είναι βοηθητικό.
7: Φυσικά.
6: Γεωργία Λιμνίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα.
7: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να τα δούμε μαζί αυτά τα σοβαρά ζητήματα, μα και τόσο ενδιαφέροντα, της διαπραγμάτευσης.
6: Ναι, και πραγματικά νομίζω ότι δώσαμε ένα πλαίσιο του πώς πρέπει να βλέπουμε γενικά τις διαφωνίες. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι γενικότερο το θέμα του τι θα πει δεν έχω ίδια άποψη με κάποιον άλλον και πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι.
7: Οι διαφωνίες είναι μέσα στη ζωή μας. Mm. Ελάτε να τις δούμε μαζί.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
6: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41. Ήμασταν παρέα εδώ για μία ώρα στον Alpha Radio 989. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Ρέκα. Μουσική για σας η Αφροδίτη Σιμίτη. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άρης Τηφακτάρης με την ωραία εκπομπή τους. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το επιχειρηματικό ραντεβού μας για αύριο Κυριακή σε 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαιρινό Σαββατόβραδο.
0: Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Τιβαχτάρης και όπως κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα και βεβαίως με πολλά νέα από το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο εξελίσσεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα και είναι κάτι το οποίο νομίζω μας κάνει όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το αυτοκίνητο και το μηχανοκίνητο αθλητισμό πολύ πολύ χαρούμενος. Αντώνη.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Παράξενη εκπομπή, Άρη, σημερινή, έτσι. Εσείς στο στούντιο, εγώ κάπου στη Μακεδονία, το ράλι εξελίσσεται στην Πελοπόννησο. Θα μιλήσουμε με κόσμο που ήταν από εδώ και από εκεί, στην Ελλάδα και σήμερα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Δανανδρή. Πολύ ωραία εκπομπή. Να, η τεχνολογία τι κάνει, έτσι. Τεχνολογία που μας ενώνει διαδικτυακά και μπορούμε να κάνουμε μια ωραία εκπομπή, βλέποντας ο ένας τον άλλον από τις οθόνες και μιλώντας μέσα από ένα ωραίο πρόγραμμα, όλα αυτά μπερδεμένα. Πάμε λοιπόν να δούμε.
1: Η τεχνολογία, αλλά κιόλας και η τεχνογνωσία του Κωνσταντίνου Ρέκα που είναι στο στούντιο και ρυθμίζει τον ήχο. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, η τεχνολογία.
2: Το βασικότερο από όλα, γιατί αυτά τα κουμπάκια ποτέ δεν τα έχω καταφέρει.
1: Να σου πω ότι.
2: Μονίμως μου λέει να διορθώσω κάτι. Τέλος πάντων, πάμε.
1: Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ήδη ο Γιώργος Ανδρής, που περιμένουμε να μας πει πολλά νέα. Οπότε νομίζω να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο τον Ανδρή. Ναι.
2: Ωραία. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Έχουμε πολλές εξελίξεις, ιδίως σε νομοθετικό πλαίσιο. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του.
2: Με κάποιο πρόβλημα.
1: Ίσως η σύνδεση είναι λίγο κακή μέχρι να καταφέρουμε να ξαναέχουμε το Γιώργο στη γραμμή μας. Να σου πω 2-3 πραγματάκια, γιατί ο Γιώργος είναι ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο, όπως άκουσες, ψηφίστηκε, οπότε θα μας πει περισσότερα. Μέχρι τότε να σε πάω λίγο σε κάτι όχι πολύ διαφορετικό, γιατί είναι πάνω στα κομμάτια που συζητάμε συνέχεια. Οι αγορές φαίνεται να ανεβαίνουν, τα EV συνεχίζουν, τα plug-in όμως που πολλές φορές έχουμε συζητήσει και έχει συζητήσει και έχει πει ότι είναι μια καλή λύση, τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα λοιπόν, βλέπουμε ότι αρχίζουν και έχουν μια κάμψη στην ευρωπαϊκή αγορά.
2: Δεν ξέρω, αυτή την εβδομάδα θα με πιάσει λίγο αδιάβαστο.
1: Όχι, το λέω.
2: Ναι, εσύ τα παρακολουθείς αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ είμαι λιγάκι προσανατολισμένος σε αυτήν την κακιά συνήθεια των 55-60 ετών που έχω με το Ράλι Ακρόπολης κάθε χρόνο. Δηλαδή, όλη μου η εβδομάδα έχει περάσει να προσπαθώ να μάθω πληροφορίες, να μάθω τι γίνεται στις δοκιμές, να μάθω τι γίνεται στην προετοιμασία του αγώνα. Θα τα πούμε συνέχεια όμως. Συγγνώμη, σου γάλασα τις σκέψεις όμως.
1: Όχι, καθόλου.
2: Τα plug-in είπες ότι έχουν σημειώσει κάμψη.
1: Ναι, δεν μου χάλασες τη σκέψη, αλλά επειδή μίλησες για Ακρόπολης, μπορούμε να αναφερθούμε και αργότερα σε αυτό. Και αν θες να κάνουμε, να πούμε δύο λόγια για το Ράλι Ακρόπολης που έχω ετοιμάσει ένα intro ωραίο, θέλεις.
2: Περίμενε, μισό λεπτό. Έναν θα θυμηθεί. Κάτσε, ο Γιώργος δεν έχουμε πάλι στη γραμμή μας. Έτσι φαίνεται ότι. Επειδή ο Γιώργος ήταν σήμερα όλη μέρα στα βουνά.
1: Τον έχουμε τώρα, ξέρω, μου λέει ο Κωνσταντίνος.
2: Τον έχουμε. Α, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Κάνουμε μια προσπάθεια. Πάμε
3: το Γιώργο, ακούτε, λοιπόν,
1: Γιώργο, σε ακούμε.
2: Ναι, Γιώργο μου. Μην μου πεις ότι είσαι. Γιώργο, μην πεις ότι σε κάνω βουνό ακόμα. Έχει τελειώσει και η τελευταία ειδική σου.
3: Το ξέρω. Ναι, κατεβαίνω από το βουνό.
2: Κατεβαίνεις από το βουνό, ναι. Να σου πω.
3: Έχει ένα θέμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, από 1/1/2027 αλλάζει το τέλος ταξινόμησης στα plug-in hybrid αυτοκίνητα και πλέον η έκπτωση από 75% μειώνεται στο 50%. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι όλα τα plug-in hybrid αυτοκίνητα θα ακριβίνουν τιμές τους. Είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, όσα αυτοκίνητα έχουν εισαχθεί από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Μαΐου και εκπέμπουν έως 75 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα, αυτά θα είναι τυχερά τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά δεν έχουν πουληθεί, καθώς το κράτος επιτρέπει να εκτελονιστούν με μεγάλη έκπτωση 75%, που σημαίνει ότι θα είναι αυτοκίνητα ευκαιρίες. Τα μόνα που δεν επηρεάζονται είναι τα αμιγώς υβριδικά αυτοκίνητα, που το ποσοστό έκπτωσης του Ελλονίου παραμένει στο 50%. Να πούμε ότι υπήρχε και ένα άρθρο στο νομοσχέδιο που άλλαζε τη φορολογία στα εταιρικά αυτοκίνητα, τα plug-in hybrid. Ωστόσο, το τελικό νομοσχέδιο που πήγε και κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε, Δεν υπάρχει το άρθρο αυτό το περιβόητο 21, οπότε η φορολογία στα εταιρικά αυτοκίνητα δεν αλλάζει και όσοι έχουν αυτοκίνητο plug-in hybrid εκπέμπει έως 50 γραμμάρια και η λιανική τιμή προφόρων είναι έως 40.000 ευρώ, δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ επιπλέον για τη συνεφορία.
1: Ένα πολύ καλό νέο, γιατί λίγο κόσμος είχε αρχίσει, ναι, και...
2: Νομίζω ότι είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό στο προηγούμενο διάστημα, Γιώργο, και ο σύνδεσμος κατάφερε σε επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο να κάνει και τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη έρθει στην Ελλάδα να μην υποστούν τον καινούργιο.
3: Αυτό είναι για το τέλος αξινόμιστα plug-in hybrid, είναι το στόχο των αυτοκίνητων που έχουν έρθει. Και από την άλλη μεριά, οι εταιρείες ενοικιάσεων και leasing κατάφεραν να εξαιρέσουν αυτό το άρθρο, γιατί θα ήταν πραγματικά η ταφόπλακα στα εταιρικά αυτοκίνητα τα plug-in hybrid. Δυστυχώς.
2: Ρε παιδί μου, όλη η φασαρία σε αυτή τη χώρα μονίμως με τα αυτοκίνητα. Φόροι επιφόρων.
3: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Τι χώρα είμαστε, ρε γαμώ το αυτό το πράγμα.
3: Από 1η-1η του 27, ούτως ή άλλως, ξαναλλάζει ο τρόπος μέτρησης των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, καθώς τα συνεργεία είναι υποχρεωμένα, θα είναι υποχρεωμένα από την 1η-1η-27 να κατεβάζουν τα δεδομένα φόρτισης των αυτοκινήτων από τους χρήτες τους και να τα δίνουν στην εθνική ή πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων, και από εκεί θα απορρέουν οι μέσες εκπομπές οξυδίου του εκάστοτε plug-in hybrid αυτοκινήτου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πραγματικά θα αποτελέσει, θα έλεγα, θα πνέει τα ολίσθια τα plug-in hybrid αυτοκίνητα, γιατί σύμφωνα με έρευνες σε όλη την Ευρώπη, κανένας δεν φορτίζει το αυτοκίνητό του. Και το έχουν μόνο για φορολογικούς λόγους ως εταιρικό όχημα, απλά για να μην πληρώνουν εφορία.
1: Είναι κάτι με συζητήσεις, Γιώργο, με φίλους και γνωστούς που τυχαίνει να έχουν εταιρικά plug-in αυτοκίνητα. Είναι κάτι που όντως συναντώ και εγώ πολύ συχνά και είναι κάτι που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση.
3: Ναι. Δεν τα φορτίζουν.
1: Δεν τα φορτίζουν. Ναι.
3: Ναι. Φανταστείτε ότι αυτά τα χιλιάδες εισαγόμενα μεταχειρισμένα που έρχονται είναι πάρα πολλά εταιρικά από αυτά. Και θα σου πω χαρακτηριστικά ότι από τη Γερμανία, ότι έρχεται plug-in hybrid, το καλώδιο είναι μέσα στο nylon. Ενώ αντίθετα στη Γαλλία, που υπάρχουν τρομεροί περιορισμοί στην κίνηση μέσα στην πρωτεύουσα, όλοι τα φορτίζουν.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ενδεχομένως να μην έχει γίνει κατανοητό, δεν ξέρω. Γιατί είναι πολλαπλά το ωφέλη. Οδηγώντας αρκετές φορές εγώ plug-in υβριδικό αυτοκίνητο, τυχαίνει και έχουμε ένα στην οικογένεια. Πραγματικά είναι πολλαπλά τα ωφέλη που έχεις με ένα plug-in, έτσι.
3: Εάν το φορτίζεις στο σπίτι, είναι μηδενικό, είναι ελάχιστο το κόστος. Σου προσδίδει μια ηλεκτρική αυτονομία 40-50-70 χιλιόμετρα. Ενώ στα καινούργια τα plug-in hybrid που έχουν μεγαλύτερες μπαταρίες, η αυτονομία ξεπερνάει ακόμα και τα 200 χιλιόμετρα. Που αυτό πραγματικά σου μειώνει στο ελάχιστο το κόστος χρήσης. Ωστόσο, τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων που επιλέγουν τα plug-in hybrid, γιατί είναι ακριβά αυτοκίνητα, επιλέγουν να μην τα φορτίσουν, γιατί ούτως ή άλλως και τα καύσιμα τα περνάνε στα έξοδα της εταιρείας.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι.
2: Δεν ξέρω αν έχεις μπρίζα στο σπίτι σου, το κόστος είναι ελάχιστο αν έχεις μπρίζα στο σπίτι σου, έτσι, και μπορείς και φορτίζεις στο σπίτι σου.
3: Ναι, φανταστείτε, δηλαδή, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο φορτίζει στο σπίτι με ένα κόστος από 6 έως 7-8 ευρώ. Αμιγώς ηλεκτρικό. Δεν μιλάμε για το plug-in hybrid που έχει μικρή μπαταρία και φορτίζει σε 2 ώρες.
1: Τίποτα φορτίζει.
3: Είναι πραγματικά κάτω από ευρώ, δεν είναι.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι κάτω από ευρώ.
3: Ναι.
2: Τι άλλο νέο έχουμε σε φορολογικό επίπεδο, Γιώργο?
3: Φορολογικό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Περιμέναμε μάλλον το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που είχε να κάνει με τα πατίνια, που βγήκε τελικά, αλλά βγήκε σε άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογενειακής Πολιτικής, καμία σχέση δηλαδή, γιατί αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την αλλαγή του αναπληρωτή υπουργού, πρέπει να το ξαναδεί ο νέος αναπληρωτής υπουργός, αλλά αυτό που πέρασε τώρα και έχει βγει σε δημόσια διαβούλευση είναι για τα ηλεκτρικά πατίνια, που πλέον θα απαγορεύεται μόλις ψηφιστεί να τα οδηγούν ανήλικοι. Θα πρέπει, η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τα ηλεκτρικά πατίνια, και βέβαια οι εταιρείες ενοικιάσεων απαγορεύεται ρητά να τα νοικιάζουν σε άτομα κάτω των 17 ετών, και τα πρόστιμα πολλαπλασιάζονται. Φαντάσου ότι αν πιάσουν ανήλικο να οδηγεί, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και το όχημα κινητοποιείται για 20 μέρες στο αστυνομικό τμήμα.
2: Γιώργο, τώρα που είμαι, όπως ξέρεις, στον κύριο της Ελλάδος με μια εκδήλωση που κάνουμε για τα Maxus, τα pick-up και τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, ήμουνα στην Κρήτη το προηγούμενο μήνα. Δεν υπάρχει πατίνι το οποίο δεν είναι φτιαγμένο. Έχω πέσει από τα σύννεφα, έτσι. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Να βλέπεις, έρχονται.
3: Υπάρχουν και πρόστιμα 1.000 ευρώ προβλέπεται από τον κώδικα τη κυκλοφορία.
2: Φίλε, έρχονται πατίνια που πάνε 100 χιλιόμετρα, το πιστεύεις. Πατίνια με κάτι ρόδες.
3: Επίσης πρόστιμο 350 ευρώ για όσους πειράζουν τα πατίνια και κινούνται πάνω από 50 χιλιόμετρα. Είναι τρομερά επικίνδυνο καταρχήν. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία στάθεια και ούτε σταματάει αυτό το όχημα.
2: Τόλμησα να πω στον Άρη ότι θέλει να πάρει ένα πατίνι τώρα για τις διακοπές. Έγινε ένα καυγά στο σπίτι, αν είναι προηγουμένου.
1: Εντάξει, δεν είναι.
2: Να πάρω πατίνι, ρε,
1: δεν είναι λογικό. Και...
2: Δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει να πάρω ένα πατίνι.
3: Είναι ένα επικίνδυνο όχημα, γιατί τα ροδάκια του είναι πάρα πολύ μικρά. Η πρόσθεση είναι ελάχιστη.
2: Ξέρω πατίνι, ρε παιδιά. Ξέρω πατίνι.
3: Αφήνει μικρή λακκούβα. Απλά θα φύγει από τα εκτοξευτή από αυτό το όχημα.
1: Και Γιώργο, δυστυχώς στην Αθήνα, και φαντάζομαι γι' αυτό κατέληξε σε αυτό το νομοσχέδιο, στην Αθήνα βλέπαμε πολύ περίεργα πράγματα, ειδικά με παιδιά νεαρής ηλικίας να ανεβαίνουν 2-2, 3-3. Δηλαδή, έχω δει απίστευτα πράγματα το τελευταίο διάστημα. Και πολύ επικίνδυνα. Αυτό είναι όλο.
3: Και βέβαια, το
2: μεγάλο πρόβλημα
3: τα οχήματα είναι ότι δεν υπάρχει πινακίδα. Οπότε και οι κάμερες να καταγράψουν την παράβαση δεν μπορεί απλά να δοθεί πουθενά, δυστυχώς.
2: Να σε ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορο. Σήμερα ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη στα Γιάννενα, η μισή Εγνατία, ρε παιδιά, είναι κλεισμένη η μία λωρίδα και όλα τα τούνελ είναι από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ξέρεις γιατί. Και καταρχάς, πού τις βρήκαν τόσες κόρινες και τόσα κάγκελα, μπορείς να πεις.
3: Έχει δοθεί ο δρόμος με διαγωνισμό, οπότε ο ανάδοχος κάνει διάφορα έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Είναι δυστυχώς μέσα στη σύμβαση και προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο και ταλαιπωρούνται και οι άνθρωποι, οι οδηγοί που κινούνται σε αυτό το οδικό άξονα.
2: Από τα Γρεβενά μέχρι τα Γιάννενα. Ναι, από τα Γρεβενά μέχρι τα Γιάννενα.
1: Αντώνη, 60. Δυστυχώς, 60. Ναι. Σημαντικό, πρέπει να πάμε σε μια διακοπή. Ναι.
2: Γιώργο, θα μείνεις μαζί μας να πούμε και δύο λόγια για εκεί που ήσουν όλη μέρα σήμερα. Έχεις χρόνο.
3: Το θέμα είναι να έχω σήμα, γιατί θα κινηθώ τώρα.
1: Εντάξει, μπορεί να τον χάσουμε τον Γιώργο. Πάντα, Γιώργο, αρχικά σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Που είχε ανάψει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες και τα νέα σου.
2: Ακριβώς. Κι αν είσαι κοντά μας μετά το τραγουδάκι, τα λέμε πάλι.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Too much money, too much power.
2: So guess what happens next?
3: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
4: I want this guy to go down now.
5: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
3: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
6: Who put you up to this?
7: NYPD, hands up.
8: Let's go.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Επιστρέψαμε, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τραχτάρης. Και Αντώνη, είσαι έτοιμος να πάμε λίγο σε ράλι Ακρόπολης?
10: Εγώ πάντα είμαι έτοιμος. Πες μου τον έχουμε μαζί μας τον Γιώργο ή χάθηκε η σύνδεσή του?
9: Όχι, όχι. Συνεχίζουμε εμείς. Ο Γιώργος δεν είχε καλή σύνδεση καλλιώς. Τον ευχαριστήσαμε. Ναι, πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπε. Έτσι, γιατί είναι ένα εντάξει. Πρόβλημα το οποίο τον τελευταίο ένα μήνα και κάτι απασχολούσε πολύ την αυτοκινητομηχανία τουλάχιστον στην Ελλάδα. Συν τους εταιρικούς χρήστες που ήταν το επόμενο κομμάτι που ανέλησε.
10: Ακριβώς. Θεωρώ ότι ο Γιώργος είναι από τους πιο ενημερωμένους συντάκτες αυτοκινήτου σε αυτά τα θέματα.
9: Δεν θέλω να δικήσω κανέναν, θα πω ο πιο ενημερωμένος.
10: Αλλά το κυνηγάει πάρα πολύ το θέμα. Δηλαδή είναι κάθε μέρα στα Υπουργεία, τρέχει. Να είναι καλά ο Γιώργος, να είναι καλά και.
9: Να πούμε επίσης ότι μπορούν άρθρα του να διαβάσουν οι ακροατές μας στο karenmotor.gr. Και εγώ εκεί πολλές φορές διαβάζω τον νέο του Γιώργου. Λοιπόν, πάμε σε Ακρόπολη.
10: Γιώργο, αν μας ακούς τώρα που επιστρέφεις. Θα πούμε εμείς αυτά που εσύ είδες σήμερα. Γιατί και ο Άρης και εγώ δεν είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στις ειδικές διαδρομές.
9: Όχι, αλλά παρακολουθώ από το πρωί διαδικτυακά. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή μέρα. Αλλά να πάμε λίγο σε μια ιστορική αναδρομή και να φτάσουμε μετά της Παρασκευής, στα του Σαββάτου, να δούμε μετά τι περιμένουμε ενδεχομένως.
10: Πού θέλετε να ξεκινήσω?
9: Θα ήθελα να σου πω κάποια πράγματα για την ιστορία και τα λοιπά. Όχι τόσο σε σένα, αλλά και για τους ακροατές.
10: Να σου πω λοιπόν ότι έχω ζήσει τα τελευταία 56 Ακρόπολης.
9: Ωραία.
10: Τα λοιπόν, έχω ζήσει.
9: Πάμε όμως σε κάτι άλλο. Τα Ακρόπολη.
10: Από οποιαδήποτε θέση.
9: Ναι. Το Ακρόπολη.
10: Συγγνώμη. Έλα, ναι, να σου πω. Από τη θέση λοιπόν του οδηγού, του συνταδηγού, του κριτού, του πλοηγού, του. Να μην πω τι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε έξω. Και εγώ και ορισμένοι άλλοι είμαστε έξω, δυστυχώς. Τέλος πάντων, πάμε.
9: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Ακόμα και σήμερα, που επειδή είπες για το παρελθόν, λίγο πριν φτάσω στην ιστορία του Ακρόπολης, που το 2021, που ήταν η χρονιά που επέστρεψε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το Ράλι Ακρόπολης, εσύ και εγώ μαζί ήμασταν πλοηγοί 2-0, δηλαδή το αυτοκίνητο που ουσιαστικά καθορίζει το αν είναι όλα εντάξει, με λίγα λόγια, για να ξεκινήσει μια ειδική διαδρομή. Μεγάλη ευθύνη, μεγάλη χαρά που ολοκληρώσαμε τότε αυτό. Και ακόμα και σήμερα ευχαριστώ όλους που μας εμπιστεύτηκαν τότε και την κυρία Μουτών για αυτή την προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια ήταν. Ο αγώνας υπήρχε στο καλεντάρι του ERC. Σε ένα μεταβατικό στάδιο, ο κόσμος δεν ανέβαινε τόσο πολύ στο βουνό. Οπότε έπρεπε στη δεδομένη στιγμή τότε, το 2021, να ανταπεξέλθουμε ουσιαστικά σε δύσκολες συνθήκες. Πάρα πολλοί κόσμος, κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος, κανείς δεν ήθελε τόσο να ακούσει, ενδεχομένως να μην μπορούσε τότε και ο κόσμος να συντονιστεί. Όλα καλά. Πάμε λοιπόν όμως τώρα στην ιστορία του Ακρόπολης.
10: Να ξεκινήσω, πριν πεις αυτό, να ξεκινήσω με το θέμα της ημέρας, μια και είπες εσύ για τον κόσμο που δεν είναι να ακούσει, με αυτή την περίφημη πέτρα που έχουν δει στα social κλπ. Ότι κάποιος θεατής πέταξε πέτρα σε αγωνιστικό αυτοκίνητο και γίνει πρώτο θέμα. Αμάν ρε παιδάκι μου, αμάνα με αυτές τις ακλαμάρες. Τίποτα. Ήταν μια πέτρα η οποία προφανώς είτε από την ποδιά του αυτοκίνητου πετάχτηκε μπροστά, είτε από την προηγούμενη φουρκέτα κατρακύλησε την πλαγιά και βρέθηκε εκεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος.
9: Η επίσημη απάντηση της FIA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και της διοργάνωσης του Ακρόπολης Ράλι, ουσιαστικά βγάλαν μια απάντηση συνολική, η οποία λέει ότι δεν μπορούν να βρουν κάποιο στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει ή να δείχνει τέλος πάντων ότι υπήρχε κάποιος που πέταξε αυτή

0: ξέρω σε ποιο σημείο της ειδικής διαδρομής έγινε αυτό, αλλά ενδεχομένως αυτή η πέτρα να ήταν από μια προηγούμενη στροφή, αν υπήρχε φουρκέτα και αν ήταν ακριβώς από πάνω, έτσι λέω αν. Το δεύτερο πάλι που μπορεί να έγινε ήταν, όπως είπες και εσύ, να χτύπησε η ποδιά κάτω.
1: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα τίποτα. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο.
0: Η ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτε η ανακοίνωση λέει ότι δεν είπα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αποδεικνύει ότι κάποιος άνθρωπος σκοπίμως πέταξε μια πέτρα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο.
0: Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος ηλίθιος, ας πούμε, ο οποίος θα πετάξει μια πέτρα. Να κερδίσει τι. Και να πει ότι ήταν και από του μπροστινού οδηγού για να δημιουργηθεί θέμα, τίποτα. Ένα απλό αγωνιζόμενο ήταν, ο οποίο.
1: Απλό αγωνιζόμενο, εντάξει, άνθρωπο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κατηγορήσουμε έτσι.
0: Πάμε στην
1: ιστορία. Το προσπερνάω να σου πω απλά, επειδή μίλησε για κάτι προσωπικό, μου έχει συμβεί και εμένα. 2017 που τότε αγωνιζόμουν στο Ράλι Ακρόπολη, πρώτον στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο ERC. Στην ειδική Ελάτια συγκεκριμένα, ήταν η μεγαλύτερη δική του αγώνα, 33 χιλιόμετρα. Στα τελευταία, κάπου στα τελευταία 4 χιλιόμετρα. Μας συνέβη και εμάς και μια αρκετά μεγάλη πέτρα έπεσε πάνω στο παραμπρίζ. Όμως ήταν ένα σημείο που δεν είχε κόσμο, δεν είχε κάτι. Ποτέ με τον συνοδηγό μου, τον Μιχάλη, τον Μίχα, δεν καταφέρουμε να το εξηγήσουμε, αλλά δεν πάθαμε και τη ζημιά. Γιατί στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο από το Encar που είδα έπαθε αρκετή ζημιά. Τέλος πάντων, πάμε να προχωρήσουμε λίγο στην ιστορία του Ράλι Ακρόπολης. Τι λες? Ωραία. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι το Ράλι Ακρόπολης δεν είναι απλώς ένας αγώνας, τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες, αλλά και για τους οδηγούς του παγκοσμίου ισχύει αυτό. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν έναν αγώνα θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η ιστορία του Ράλι Ακρόπολης λοιπόν ξεκινά στο μακρινό 1951, όταν διοργανώθηκε για πρώτη φορά από την ΕΛΠΑ. Και ένας από τους ανθρώπους τότε που ουσιαστικά βρισκόταν πίσω και από την ιδέα του Ακρόπολης τα πρώτα χρόνια ήταν και ο θρύλος του Παναθηναϊκού Απόστολος Νικολαίδης, που συνέβαλε στο να πραγματοποιηθεί το πρώτο ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, από τότε έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι, με νικητές μερικούς από τους μεγαλύτερους οδηγούς όλων των εποχών, το οποίο είναι λογικό, γιατί ήταν πάρα πολλά χρόνια στο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ενδεικτικά θα πω κάποια ονόματα από το παρελθόν και θα φτάσουμε και στο σήμερα σιγά-σιγά μέσα από τη σημερινή μας και πνευμόνη μας εκπομπή. Ξεκινά λοιπόν από το παρελθόν. Ονόματα όπως ο Βάλτερ Ρέρλ, ο Μπιόν Βάλτεγκαρντ, ο Άρι Βατάνεν, ο Στιγκ Μπλόμβιξτ, ο Γιούχα Κάνκουνεν, ο Κάρλος Σάινθ και φυσικά ο ξέχαστος Κόλιν Μακρέι έχουν γράψει τα ονόματά τους στην ιστορία του. Σου θύμισαν τίποτα αυτά τα ονόματα?
0: Αν μου θύμισαν τίποτα, με τους περισσότερους από αυτούς έχουμε φάει στο ίδιο τραπέζι.
1: Εντάξει, θες να μας πεις, έχεις κάποια ιστορία ή συνεχίζω?
0: Να σου πω ότι έχω κάνει βόλτες με τους περισσότερους από αυτούς και... Τι να πω, να πω και στον αέρα για τις Ελενεάρη.
1: Ξέρω εγώ, άμα θες πες το, δεν είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα ενοχλήσει κανέναν, δεν είναι κακό.
0: Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει γεννηθεί στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα αυτή που ο Άρη Βατάνεν κέρδισε το Μόντε Κάρλο, η μαμά και εγώ αποφασίσαμε να σου δώσουμε το όνομα Άρη, και όταν το είπαμε στον Άρη Βατάνεν, χάρηκε τόσο πολύ. Και αν θυμάσαι, σου έστελνε κάρτες, σου έστελνε.
1: Εντάξει, τον έχω γνωρίσει και αρκετές φορές, είναι αλήθεια, έχω μιλήσει πολλές φορές, ναι, έχουμε μια επικοινωνία, όλα καλά. Οκ, okay. Δεν ήθελα να σε πάω εκεί, γιατί σε βλέπω και από απόσταση συγκινήθηκες.
0: Αυτή είναι από τις πιο ωραίες ιστορίες και είναι μια συγκινητική ιστορία, γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους έβλεπα κάθε χρόνο στην ΙΤΕΑ και κάποια στιγμή που συνεργαζόμουν με τον Μπέκα Τσάνελ είχα κάνει κάποιες συναντεύξεις μαζί τους και ήταν, εν πάση περιπτώσει, φιλικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, απλοί άνθρωποι. Μπορούσα να μιλήσει μαζί τους, να πας μαζί τους στις δοκιμές, να φας σουβλάκια μαζί τους, να σε βάλουν στο αυτοκίνητο, σε κάνουν μια βόλτα. Δηλαδή τα ράλι είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ήθελα να πω ότι είναι τα ωραία του μηχανοκίνητου αθλητισμού αυτά, ακόμα και σήμερα, έτσι. Είναι άνθρωποι που είναι...
0: Είναι μια μορφή σπορ αθλητισμού, ας πούμε, ας έχουν κατατάξει πια στους αθλητές, που δεν έχει βεντέτες, δεν έχει ψιλομύτιδες, δεν έχει τίποτα. Βλέπεις, ας πούμε, σταματάνε στη μέση του δρόμου για να... δουν τα λαστιχά τους, πάει ο κόσμος δίπλα, φωτογραφίζονται μαζί τους, δίνουν αυτόγραφα, χαμογελάνε, μιλάνε. Τέλειως διαφορετική κάστα ανθρώπων. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν μου θυμίζουν λοιπόν κάτι όλοι αυτοί, ναι. Μου θυμίζουν ιστορίες στους βοξίτες, μου θυμίζουν ιστορίες.
1: Βοξίτες, να πούμε ότι είναι στην ΙΤΕΑ, είναι μια ειδική ιστορία που η οποία ξεκινάει από την ΙΤΕΑ.
0: Που έχω κάνει βόλτες με τον Κάνκουνεν, έχω κάνει βόλτες με τον Άρη Βατάνεν φυσικά.
1: Εννοείς ότι συνοδήγησε, σε κάνανε ναι, μια βόλτα.
0: Εντάξει, κάνανε δοκιμές και γνωρίζαμε. Κάνει μια βόλτα, σε κάνω άντε. Κάνε τρεις στροφές και γυρνάμε πίσω. Αυτό εννοώ. Έτσι. Αλλά το απίστευτο με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι κάποια στιγμή με είχε πάει μια βόλτα ο Βάλτεγκαρντ. Τώρα μιλάμε το 70, πόσο ήταν, 78-79. Και κατεβαίναμε τη Δεκέλεια και σε μια στροφή που εμείς πάντα είχαμε φρένο 36.

0: χιλιόμετρα πριν, δεν βάζουμε 17 ταχύτητες, όσες μπορεί να έχει το αυτοκίνητο. Αυτός μόλις έφτανε στη φουρκέτα, απλά ανέβασε μία και κατέβασε τρεις μαζεμένες. Εκεί έπαθα ένα σοκ και λέω εντάξει, τελευταίο σας βαθμός είναι αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Είναι άλλο επίπεδο.
1: Πάμε, πάμε λίγο στο σήμερα. Πάμε λίγο στο σήμερα, γιατί οι ιστορίες δεν τις βάλαμε πολύ.
0: Γι' αυτό και σήμερα είναι 10 οι παγκόσμοι. Αυτοί οι οποίοι διεκδικούν τις θέσεις, τις πολυπόθητες αυτές στις ομάδες. Που θα πει ότι είναι ταλέντα από όλες τις χώρες, άνθρωποι με πάρα πολύ υψηλό δείκτη ικανότητας του να βγουν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο.
1: Να πούμε λίγο κάποια πράγματα, ότι ουσιαστικά ο αγώνας ξεκίνησε επίσημα την Πέμπτη με την υπερειδική που έγινε στο Ελληνικό, στην Αθήνα. Έτσι.
0: Εκεί ακούστηκαν παράπονα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι παράπονα. Είχαν ακουστεί και το 2021, θα ξαναγυρίσω εκεί. Το πήραν στο Σύνταγμα και λέγαν όλοι. Ναι. Το είπα επειδή ήμασταν πλοηγοί γύρω στα βαρέλια. Εμένα ήταν τα πιο ωραία πράγματα που έχω κάνει ποτέ.
0: Και όχι, και εμένα μου άρεσε.
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι παράπονα θα υπάρχουν πάντα. Εγώ που το παρακολουθήσαμε μαζί από την τηλεόραση βασικά. Έτσι, το βρήκα πάρα πολύ ωραίο.
0: Όχι, ωραίο ήταν. Έτσι, απλά μίλησα και με φίλους δημοσιογράφους μετά την υπερειδική. Κάποιοι μου είπαν ότι δεν είχε ληφθεί η μέρημνα για τους δημοσιογράφους. Κάποιοι μας είπαν ότι περπατήσαμε 2 χιλιόμετρα μες στον ήλιο.
1: Εντάξει, υπήρχαν σειρμοί του τραμ οι οποίοι κατέληγαν ακριβώς.
0: Υπήρχαν σειρμοί του τραμ ακριβώς. Και καπελάκια μοιράσανε. Και...
1: Εντάξει, μην πάμε λίγο ότι ξεκίνησε ο αγώνας έτσι. Τα αγωνιστικά μετά κατέληξαν στο Λουτράκι. Από το Λουτράκι μπήκανε σε ένα καράβι τη Superfast, το οποίο ήταν ένα πλωτό Park Fermé, το οποίο έφυγε από το Λουτράκι το βράδυ, από την Κόρινθο, δεν ξέρω πού, από το Λουτράκι νομίζω το βράδυ, και έφτασε την άλλη μέρα το πρωί, όπου ξεκίνησε και ο αγώνας στη Στερεά Ελλάδα, εχθές Παρασκευή. Εχθές είχαμε τις ειδικές βοξίτες Παρνασσός, Στήρη, Ελικόνα, Στήρη 2 και Θήβα, και έτσι έκλεισε ο αγώνας τη χθεσινή ημέρα. Νομίζω ότι χθες η Ford εντυπωσίασε αρκετούς.
0: Το ήθελα να σου πω ότι η κουβέντα της χθεσινής ημέρας, γιατί όλη μέρα στα τηλέφωνα ήμουνα και επικοινωνούσαμε τους γνωστούς μας που ήταν μέσα στις ειδικές διαδρομές, τα περάσματα των Ford ήταν εκπληκτικά, και να σου πω ότι στην τρίτη του αγώνα, στις 6 πρώτες θέσεις, τα 4 ήταν Ford.
1: Το ξέρω, ήταν εντυπωσιακό. Θα πρέπει να πάμε όμως τώρα σε μια διακοπή και να συνεχίσουμε μετά.
0: Ναι. Οκ, να τα σχολιάσουμε τα όσα έγινε και σήμερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και επιστρέψαμε. Μιλήσαμε για Ford στη χθεσινή ημέρα, τόσο γρήγορα, ναι, που μας εντυπωσίασε. Πολύ καλές επιδόσεις, θα έλεγα εγώ. Είναι κάτι που πολλοί κόσμοι.
0: Όσο γρήγορα πάει ο Νεβίλ σήμερα.
1: Να πούμε ότι σήμερα μετά και τη δέκατη δική, πριν κλείσει η μέρα, μετά και την δέκατη δική είναι αυτά τα αποτελέσματα που θα πω τώρα, και θα φτάσουμε αργότερα στην εκπομπή μας και στο τέλος της ημέρας. Στη μέση της ημέρας λοιπόν σήμερα ήταν μπροστά ο Νεβίλ, ο Οζιέ πίσω του με 6,3 δευτερόλεπτα και ο Φουρμό στην τρίτη θέση με 50,6.
0: Ακολούθησαν, τώρα έχουν αλλάξει όλα.
1: Το ξέρω, τώρα. Το λέω όμως, το εξηγώ. Ακολούθησαν οι Κατσούτα, Μακέρλιν και Evans. Καλύπτω τις 6 πρώτες θέσεις, δεν νομίζω αξίζει να πάμε πιο κάτω. Νομίζω μια πολύ μεγάλη μάχη από εκεί και μετά. Η μέρα έκλεισε μεταξύ Νεβίλ και Οζιέ στα 4,1 δευτερόλεπτα.
0: Χθες ήταν στα 8,3. Όταν τελείωσε η μέρα, χθες ήταν 8,3.
1: 6, σήμερα, αλλά...
0: 4,1. Ναι. Κάτσε να σου πω ένα λεφτάκι κάτι, μισό λεπτό. Μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι σε 10 πόσες, 8 ειδικές διαδρομές που ήταν σήμερα, σε τόσες στροφές, σε τόσο χώμα, σε τόσες φουρκέτες, σε τόσα πράγματα, η διαφορά δύο κορυφαίων οδηγών είναι 4 δευτερόλεπτα. Για να μην πω.
1: 13 ειδικές. Σήμερα κλείσαμε με τη 13η ειδική, τελευταία ειδική ήταν το Μέναλο 2. Έτσι. Θες να πεις τα σημερινά χιλιόμετρα, πόσα ήταν σήμερα τα χιλιόμετρα?
0: Όχι, τα χιλιόμετρα, εντάξει, δεν έχει σημασία. Ήταν, ξέρω εγώ, 150 πόσα ήταν, έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε, του επίπεδου αυτού οι οδηγοί, αυτού του επίπεδου οι οδηγοί, έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ότι, ώστε οι μεταξύ τους διαφορές να είναι 4 δευτερόλεπτα μετά από μια μέρα του σκοτωμού στα βράχια και στα κατσάβρακα της Ελλάδας. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. 4 δευτερόλεπτα, έτσι. Να μου πει, εδώ έχει κερδιθεί αγώνας με 0,3 εκατοστά του δευτερολέπτου έχει κερδιθεί. Αλλά τι θέλω να πω με όλο αυτό, ότι η τεχνολογία των αυτοκινήτων η αρτιότητα των οδηγών, η οδηγική τους ικανότητα, όλα αυτά τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο ότι μετά από έναν τέτοιο αγώνα όπως είναι το Ράλι Ακρόπολης, ας πούμε, η διαφορά του πρώτου με τη δεύτερη είναι 4 δευτερόλεπτα. 4,1, 4 δευτερόλεπτα και 10 εκατοστά, πώς είναι, κάπως έτσι.
1: 4,1
0: δευτερόλεπτα. 4,1 δευτερόλεπτα. Δεν σου φαίνεται συγκλονιστικό αυτό το πράγμα?
1: Ναι, είναι κάτι που, εντάξει, το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα αυτοκίνητα.
0: Δηλαδή θα πει ότι αυτοί οι οδηγοί στο ίδιο σημείο φρενάρουν, στο ίδιο σημείο αλλάζουν ταχύτητα, στο ίδιο σημείο πετάνε, στο ίδιο σημείο πηδάνε, στο ίδιο σημείο αφήνουν τον γκάζι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, έτσι. Απίστευτο. Διότι δεν είναι μια πίστα που τη μαθαίνει απ' έξω και βλέπει ότι όλοι κάνουν στο ίδιο σημείο το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, αλλά όπως ξέρεις καλά, για να σου δώσω ένα παράδειγμα και συγγνώμη, να πω κάποιες ειδικές από σήμερα. Ξεκίνησε η μέρα με το γυμνό 1. Ήταν 19,6 χιλιόμετρα η ειδική διαδρομή αυτή. Σε 19,6 χιλιόμετρα, όπως σωστά λες, έχουν. Πιάνω μια ειδική τώρα μόνο και θα φτάσω στο τέλος σήμερα.
0: Το 2, να σου κάνω παρένθεση, το κουρέψαν 4 χιλιόμετρα.
1: 4,5.
0: Ναι, είχε βγάλει, είχε σκαφτεί ο δρόμος από το πρώτο πέρασμα και τη μειώσανε κατά 4,5 χιλιόμετρα.
1: Επειδή πολύ σωστά είπες, δεν είναι μια πίστα, αλλά ήθελα να αναλύσω αυτό ότι στα 19,6 αυτά, κάποιοι είναι πιο γρήγοροι σε ένα σημείο, κάποιοι πιο γρήγοροι αλλού. Στο τέλος όμως των 19,6 χιλιόμετρων, αν πάρουμε μία ειδική μόνο και στο σύνολο του αγώνα, έχουν τόσο μικρές διαφορές όσο περιγράφεις, το οποίο είναι συγκλονιστικό, έτσι. Γιατί όπως σωστά είπες, δεν είναι μία πίστα, δηλαδή για όποιον ασχολείται με το WRC, καμιά φορά δεν το μπορεί και να μην το σκέφτεται πια ή με τους αγώνες ράλι. Αλλά ένα από τα πιο για μένα συναρπαστικά στοιχεία που υπάρχουν πίσω από αυτό το άθλημα, γιατί είναι άθλημα, είναι αυτό. Οι πολύ μικρές διαφορές. Και το πώς ένα σύνολο που έχει να κάνει με μηχανικούς πληρώματα και αυτοκίνητα καταλήγει σε αυτό. Για πάμε.
0: Στην τρίτη θέση λοιπόν είναι ο Κατσούτα. Ο οποίος Κατσούτα φέτο είναι η χρονιά του. Το πω έτσι. Επιτρέπετε.
1: Δεν ξέρω, γιατί να μην σου επιτρέπετε. Αν
0: έχει κατορθώσει και έχει κερδίσει δύο αγώνες στη σειρά. Το Σαφάρι και την Πορτογαλία. Το λέω σωστά, την Πορτογαλία, ναι. Και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης των οδηγών αυτή τη στιγμή. Και βλέπεις όμως ότι δεν ήταν τυχαίες οι νίκες του, αφού και τώρα στο δικό μας Ακρόπολης βρίσκεται στην τρίτη θέση, αλλά αρκετά πίσω σε σχέση με τους δύο πρώτους. Είναι 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πίσω. Και ακολουθεί ο Αντρουάν Φουρμά, ο οποίος είναι 3 λεπτά και 6-10 πίσω, για να πάμε στην πέμπτη θέση, όπου ο Μακερλέιν με το Ford από την τρίτη θέση δυστυχώς έχει πέσει στην πέμπτη. Αυτή είναι η κατάταξη του κλεισίματος της σημερινής ημέρας, αυτή τη στιγμή δηλαδή.
1: Ναι, να θες να πούμε λίγο και τις διαφορές, γιατί είναι μένα από την πρώτη στη δεύτερη θέση, δηλαδή μεταξύ Πιέρι Νεβίλ και Σεμπαστιάν Οζιέ έχουμε τα 4,1 δευτερόλεπτα, αλλά από εκεί μετά, επειδή ανέφερες τον Τακαμότο Κατσούτα που είναι στην τρίτη θέση, ουσιαστικά είναι στα 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα δευτερόλεπτα.
0: 2 και 17.
1: Εγώ βλέπω στο WRC τώρα το χρόνο. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Είναι 2 λεπτά και 10 κάτι, τέλος πάντων. Έτσι, πίσω από το δεύτερο. Και μετά ανοίγουν οι διαφορές κι άλλο. Εντάξει, είναι λογικό. Νομίζω ότι γενικότερα υπήρξαν αρκετές δυσκολίες όσο παρακολουθούσα και την Παρασκευή και το Σάββατο. Και εννοώ δυσκολίες με ελαστικά, με άλλα, με απρόπτα. Γενικότερα δεν ήταν ένα Ακρόπολης το οποίο κυλάει εύκολα, αν μπορούμε να πούμε έτσι, για τις ομάδες. Και είδαμε και η Ford σήμερα αντιμετώπισε διαφορετικά προβλήματα τα πληρώματά της, από τούρμπο μέχρι άλλα πράγματα, έχω διαβάσει.
0: Με τα λάστιχα είχαν πρόβλημα οι περισσότεροι. Είχαν πάρα πολλά λάστιχα και διαμαρτυρήθηκαν και οι ομάδες και οι. Διαμαρτυρήθηκαν, εντάξει, το σχολίασαν. Ότι τα λάστιχά τους δεν ήταν αυτά που ενδεχομένως περιμένανε σε αυτά τα εδάφη.
1: Νομίζω ότι με τον κατασκευαστή έχει ξανά. Με τον προμηθευτή, μάλλον να το πούμε έτσι, το WRC,
0: που
1: είναι μια εταιρεία. Νομίζω ότι και πέρσι υπήρχαν κάποια θέματα και φέτος τώρα βλέπουμε σε ένα σκληρό αγώνα όπως το Ακρόπολης. Καταλαβαίνω από αυτό που μου λες εσύ, δεν έχω διαβάσει εγώ κάτι άλλο σχετικό. Ότι ναι.
0: Να πούμε εδώ ότι τα ελαστικά που χρησιμοποιούν τα WRC1 αυτοκίνητα 2 και τα 3 πρέπει να είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή, η βενζίνη πρέπει να είναι η ίδια βενζίνη κλπ. Δεν έχουν δικαίωμα δηλαδή.
1: Υπάρχουν προμηθευτές. Που... Υπάρχει ένας προμηθευτής ελαστικών, ένας προμηθευτής καυσίμων. Οποίος... Και από εκεί, αν θες να συμμετέχει στον αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και να πάρει τους αντίστοιχους βαθμούς, κινείσαι με αυτόν τον τρόπο.
0: Είσαι υποχρεωμένος να πάρεις τα συγκεκριμένα λάστιχα και τα συγκεκριμένα καύσιμα για να είναι το παιχνίδι όσο το δυνατόν πιο δίκαιο, εντός εισαγωγικών λέξη γίνεται. Όμως αυτά τα συγκεκριμένα λάστιχα και τα συγκεκριμένα καύσιμα είναι και λίγο πιο.
1: Εντάξει, μιλάμε για εργοστασιακές ομάδες και μιλάμε και για κάτι το οποίο εντάξει, είναι μηχανοκίνητος αθλητισμός, δεν θα μπορούσε να είναι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά και, και οι εραστέχνες εντός εισαγωγικών. Οι πιο ομάδες εραστέχνικες, αν το πω έτσι, είναι και αυτές υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Οπότε αυξάνει κατά πολύ το κόστος τους.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι οι συμμετοχές φέτος ότι. Οκ, ερασιτέχνες, ποιους θεωρείς. Γιατί ακόμα και οι Έλληνες που συμμετέχουν, όλοι έχουν βλέψεις. Θεωρώ ότι αντιμετωπίζουν τον αγώνα όχι ερασιτεχνικά. Τον αντιμετωπίζουν επαγγελματικά, αν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί να ξεκινήσεις να κάνεις όλο αυτό είναι μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος και έχει και ένα πολύ μεγάλο κόπο. Έχουμε φύγει οι αγώνες τα τελευταία χρόνια. Καλώς, κακώς έχουν φύγει από το ερασιτεχνικό κομμάτι. Εγώ θα πω καλώς, δεν θα πω κακώς.
0: Να σου πω κάτι. Στην εποχή τη δική μου, το Ακρόπολης στηρίζεται στις ελληνικές συμμετοχές. Εντός εισαγωγικών η λέξη.
1: Και με αυτό πηγαίνουμε σε μια διακοπή και θα επανέλθουμε.
0: Κάτσε και να σου πω τι γινόταν
1: τότε. Ο Κωνσταντίνος μου λέει πρέπει οπωσδήποτε να διακόψουμε.
0: Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, αμάν.
1: Μας λες, Έλλη. Ευχαριστούμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Φαχτάρης. Συζητάμε για το Ράλι Ακρόπολης. Θα ήθελα, Αντώνη, να πω δύο πραγματάκια.
2: Να ολοκληρώσω λιγάκι τη σκέψη μου αυτό που σου λέγα προηγουμένως.
1: Να το ολοκληρώσω, αλλά έτσι δεν θα τα πούμε. Ναι, σ' ακούω, ναι. Πάμε.
2: Να σου πω λοιπόν ότι την εποχή τη δική μου, το Ράλι Ακρόπολης.
1: Ακριβώς για εκεί θέλω να πω. Δώσε μου δύο λεπτά να κάνω την εισαγωγή και να μας πεις κι εσύ.
2: Άντε, πες το, ναι. Να σου πω πώς οι Έλληνες τρέχαν τότε και πώς τρέχουν τώρα.
1: Ωραία. Αυτή ήθελα να πω εγώ, ότι υπάρχει μια περίοδος από το Ράλι Ακρόπολης, όπως είπαμε, από το 60 στο 2005, και η διαρκής ανάπτυξη φήμη του αγώνα οδήγησαν το 1960 ένα χρονιά ορόσημο, όπου εντάχθηκε επίσημα στο τότε καλεντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι. Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για το Ακρόπολης ήταν το 1973, όταν ενσωματώθηκε στο νεοσύστατο τότε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, προσμετρώντας τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών εκείνης της χρονιάς. Παράλληλα με τη διεθνή εμβέλειά του, το Ράλι αποτελεί διαχρονικά τον κορυφαίο αγώνα των πανελλήνιων πρωταθλημάτων, και είναι αυτό που ήθελες να πεις εσύ, ενώ κατά το παρελθόν έχει φιλοξενήσει επιμέρους υποκατηγορίες στις διεθνούς ομοσπονδίες αυτοκινήτου, όπως το κύπελο αυτοκινήτων παραγωγής, το τότε Production WRC, και το παγκόσμιο κύπελο κατασκευαστών αυτοκινήτου, την F2, δηλαδή ήταν των δικίνητων, των δίλητων δικίνητων. Οπότε πάμε λίγο να μας πεις πώς οι Έλληνες τότε. Και τώρα, γιατί αυτό κατάλαβα ότι θέλει.
2: Λοιπόν, ήθελα να σου πω λοιπόν ότι τότε το Ράλι Ακρόπολης προσμετρούσε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, με διαφορετικό συντελεστή. Υπήρχαν ράλι δηλαδή που έπαιρνε στους βαθμούς μία φορά, επί δύο. Το Ράλι Ακρόπολης ήταν επί τρεις, επί τέσσερις, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεδομένης και της δυσκολίας του.
2: Ακριβώς, και πάρα πολύ μεγάλο. Το Χαλκιδικής που ήταν ο επόμενος δύσκολος αγώνας επί τρεις τους βαθμούς, κάπως έτσι, και έβγαινε πρωταθλητής Ελλάδος. Αλλά τότε συμμετείχαν τουλάχιστον 50-60 ελληνικά αυτοκίνητα. Έχω ξεκινήσει η Ακρόπολη με νούμερο 214. Έτσι, σκέψου πόσα αυτοκίνητα, 214, ξεκινάγανε όλη μέρα.
1: Πόσα τερμάτισαν εκείνη τη χρονιά, θυμάσαι?
2: 40.
1: Για τη σκληρότητα εκεί του αγώνα, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Για τη σκληρότητα, ναι. Θέλω να πω ότι τότε λοιπόν που τα κόστη ήταν σε ένα επίπεδο λογικό για την εποχή, συμμετείχαν και έτρεχαν τόσο πολλοί Έλληνες. Σήμερα που τα κόστη είναι έξω πραγματικά.
1: Εγώ θα διαφωνήσω με την εποχή και τα λοιπά. Σίγουρα ήταν πιο εύκολα, ήταν πιο εύκολο ενδεχομένως να κατασκευάσει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο το οποίο να μπορούσε να τρέξει σε μικρότερες κατηγορίες, έτσι, που δεν υπάρχουν τώρα. Παρ' όλα αυτά, τα κόστη πάντα δεν ήταν μικρά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.
2: Ήταν, να σου πω, έκανε ο Θωμάς ο Ευθυμίου ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Car and Driver,
1: ναι,
2: και συνέκρινε τα κόστη τότε, του 79 συγκεκριμένα, με τα κόστη του τώρα.
1: Το διάβασε, ήταν ξέρεις πολύ ωραίο, είχες, αλλά ήταν ένα προς ένα, χωρίς να συνυπολογίζει, ναι, την πληθυριστική ιδιότητα του ευρώ, εντάξει, των νομισμάτων, ναι, της τότε, εντάξει, δραχμής, εντάξει, και του σήμερα.
2: Ναι, 150 ευρώ έκανε συμμετοχή.
1: Ναι, εντάξει, απλά 150... θέλω να πω ότι αν τα υπολογίσουμε σωστά, δεν είναι αυτά τα πραγματικά νούμερα. Ναι. Πολύ ωραίο το άρθρο του Θωμά Ευθυμίου, αξίζει να το διαβάσει στο carandriver.gr, έτσι, αλλά δεν έχει αποκλείσει τον οικονομικό παράγοντα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, σε ό,τι και αν μετράμε.
2: Πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα, γιατί δεν θα προλάβουμε.
1: Θα πάμε στο σήμερα, αλλά να ξεκινήσουμε για το σήμερα από τη σύγχρονη εποχή που θεωρούμε ότι είναι, ναι, από το 2005. Επέτρεψέ μου σε 30 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, ναι.
1: Το 2005 η ίδρυα του αγώνα μεταφέρθηκε στη Λαμία. Χρονιά κατά την οποία διοργανώθηκε για πρώτη φορά, με μεγάλη επιτυχία τότε, η περιοδική διαδρομή εντός του Ολυμπιακού Σταδίου, στο ΑΚΑ. Όλοι ακόμα και σήμερα νομίζω συζητάνε για το πρώτο ΑΚΑ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Απόλυτα.
1: Ωραία.
2: Και ήμασταν οι πρώτοι. και ακολούθησαν όλες οι υπόλοιπες χώρες.
1: Η αρτιότητα λοιπόν της τότε διοργάνωση οδήγησε στην ανάδειξη του Ακρόπολης ως κορυφαίου ράλι της χρονιάς από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου από τη ΦΙΑ. Την επόμενη διετία, δηλαδή 2006-2007, το αρχηγείο και το Service Park εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα πλέον με τη χρήση του ΆΚΑ το 2006 και του Ολυμπιακού Υπηκού Κέντρου στο Μαρκόπουλο το 2007 για τις παράλληλες περιοδικές διαδρομές. Το 2009 είναι η πρώτη χρονιά που ο αγώνας μεταφέρεται στο Λουτράκι με νικητή τον Φινλανδό τότε Μίκο Χίρβονεν. Μετά από προσωρινή απουσία, ο θεσμός επέστρεψε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2011 και το 2012 ξανά με επίκεντρο το Λουτράκι και τελετές έναρξης κάτω από τον νερό βράχο της Ακρόπολης και το Ζάπιο Μέγαρο αντίστοιχα. Έχεις να μας πεις κάτι για εκεί ή συνεχίζω? Θες να σημειώσεις κάτι?
2: Ότι το Ακρόπολη βρέθηκε εκτός και πάλι για διάφορους λόγους. Επανήλθε, μπήκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι οι χρονιές 13-25, αν θες μπορούμε να την κάνουμε την αναδρομή και αυτή.
2: Ναι, αυτή είναι για μένα μια, εντάξει, από τις κακές σελίδες.
1: Εγώ θα το πω λίγο, ότι το 2013 αποτέλεσε τελευταία χρονιά τότε της πρώτης συνεχόμενης παρουσίας του αγώνα στο WRC, καθώς οικονομικές δυσχέρειες και οφειλές προς τη ΦΙΑ οδήγησαν στον αποκλεισμό του από το καλεντάρι της επόμενης περίοδου. Να αναφέρω ότι όλα αυτά τα διαβάζω από τη σελίδα της Wikipedia. Δεν είναι προσωπικά μου στοιχεία, έτσι. Νικητής της διοργάνωσης εκείνης χρονιάς ήταν ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα, που τώρα είναι και ο γενικός διευθυντής, αν δεν κάνω λάθος, της Toyota Gazoo Racing, της GGR δηλαδή. Είναι ο άνθρωπος πίσω από την Toyota. Το οποίο είναι κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή το να ξεκινήσει από οδηγός με σοβαρές διεκδικήσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και τώρα πλέον να είσαι ουσιαστικά ο νούμερο ένα επικεφαλής αγώνας της ομάδας Toyota.
2: Έτρεχε στο κλάσικο Ακρόπολης.
1: Επίσης τρέχει στο ιστορικό.
2: Έτρεχε και νίκησε.
1: Τρέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών Αυτοκινήτων. Αν το αναφέρω σωστά, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Με μια Toyota Celica. Και ναι, κέρδισε και το ιστορικό ράλι Ακρόπολης της φετινής χρονιάς. Έτσι, από το 2014 στο 2018, δυστυχώς τότε το Ακρόπολης υποβαθμίστηκε προσμετρώντας αποκλειστικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ERC, με το κέντρο που επιστρέφει τότε στη Φθιώτιδα το 2016. Αυτά. Είχαμε απουσία 2 ετών, 19 και 20, και για το 2021 μετά μιλήσαμε, που είπαμε ότι ήμασταν και εμείς πλοηγοί, 2-0 τότε στο Ακρόπολης και τα λοιπά, με την επανένταξη του στο WRC. Οπότε πάμε στο σήμερα, να μας πεις λίγο για τους Έλληνες του Ράλι Ακρόπολης, για τους συμμετέχοντες Έλληνες.
2: Ναι, λοιπόν, βρίσκονται. Αυτή τη στιγμή που είμαστε πια στην ανασυγκρότηση της δεύτερης μέρας, πρώτος Έλληνας είναι ο Γιάννης Πλάγος, ο οποίος έχει το Χρήστο Κουτσιόνι συνοδηγό, με ένα αυτοκίνητο Skoda Fabia, βρίσκονται στην 29η θέση της Γενικής. Αυτό δείχνει το πόσο, δεν θα το πω αδύναμα, είναι τα ελληνικά πληρώματα, τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της εμπλοκής των ξένων που διεκδικούν πρωταθλήματα και συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες και των Ελλήνων που τρέχουν μόνο στα Ακρόπολης, έτσι και μόνο και μόνο για να τρέξουν στα Ακρόπολης.
1: Μπορεί να μην τρέχουν μόνο στα Ακρόπολης, να πούμε όμως ότι συγκρίνονται ακόμα και στην WRC.
2: Όχι, σε αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Πρωταθλήματος.
1: Θέλω να πω ότι
2: ο Γιώργος Βασιλάκης, ας πούμε, έχει τρέξει και στο Σαφάρι και στην Ιαπωνία και στη Φιλανδία. Έχει ανθρώπους οι οποίοι κάνουν για το χόμπι τους κάποιους αγώνες στο πρωτάθλημα, αλλά όχι σε επίπεδο.
1: Να, εντάξει, όχι, απλά να εξηγήσουμε κάτι, ότι γενικότερα είναι πολύ δύσκολο και η σύγκριση καμιά φορά μπορεί να είναι και
2: άνηση. Δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Άνηση, ναι,
2: δεν υπάρχει.
1: Αλλά
2: δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Να ολοκληρώσω με δύο προτάσεις απλά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, δηλαδή κατηγορίες WRC1, WRC2 και WRC3, που μπορούμε να εξηγήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή λίγο και τα τεχνικά των αυτοκινήτων. Οι οδηγοί όλοι στην πλειοψηφία τους είναι οδηγοί που εδώ που βρίσκεται πλέον και το πρωτάθλημα που είναι περίπου στη μέση του, ακολουθούν το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι για να διακριθούν και αν καταφέρουν να στεφθούν πρωταθλητές ο καθένας στην κατηγορία του. Συμφωνούμε. Το να έχεις λοιπόν μια συνεχή εμπλοκή σε επαγγελματικό επίπεδο, γιατί μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, πρέπει να το εξηγούμε και αυτό πάντα. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο λοιπόν σαν ερασιτέχνης, γιατί δεν έχουμε επαγγελματία Έλληνα οδηγό. Όχι. Συμφωνούμε.
2: Αν παρακατώ δεν θα προλάβουμε, Άρη. Δεν θα
1: ναι, απλώς θέλω να το εξηγήσω ότι έτσι είναι, γιατί μίλησες για μια διαφορά. Αυτό διαμορφώνει τις διαφορές αυτές. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο.
2: 31η θέση. Στην 31η θέση είναι ο Νόντας ο Καρανικόλας με τον Γιώργο τον Κακαβά. Τον Γιώργο τον Κακαβά που είναι ο γιος του Κακαβά, του συνοδηγού του Σωτήρη του Χατσοπάνη, κατά μάνα, κατά κύρι, πώς το λένε.
1: Ναι, αλλά και ο Νόντας ο Καρανικόλας είναι ο γιος του Γιώργου του Καρανικόλα.
2: Έτσι. Ο Γιώργος του Καρανικόλα.
1: Από τους κορυφαίους μηχανικούς αυτοκινήτων στην Ελλάδα.
2: Μηχανικούς.
1: Εντάξει, car center.
2: Και κορυφαίοι συνοδηγοί, κορυφαίοι οδηγοί. Μπράβο, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Αυτό.
2: Πάμε παρακάτω. Στην 33η θέση βρίσκεται ένας της γενιάς μου, ο Κώστας Στεφανής, ο οποίος είναι ο συνοδικός του Φλάντι. Ο Κώστας που στα 70, δεν λέω τίποτα άλλο, ξανατρέχει στο Ακρόπολης μετά από 35 πόσες έχει συμμετοχές, και το μόνο που εύχομαι και θα χαρώ πάρα πολύ να τον δώσω συντερματισμό και να είμαι εκεί κοντά του, να του φίξω το χέρι και να του πω ότι να και τα παλιά τα κόκαλα καθοδηγούν πολύ σωστά ένα νεαρό παιδί.
1: Εντάξει, είναι τεράστια η θέλησή του. Το βλέπεις και το καταλαβαίνεις, και όταν τον συναντάς και όταν του μιλάς, είναι τεράστια η χαρά και η θέλησή του πίσω από αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω ότι τον θυμάμαι πολύ μικρό συνοδηγό σε αυτή τη Λάνσια σε ένα ράλι Χαλκιδικής, το οποίο είναι και ένα από τα περάσματα. Ήμουνα κάτω από 5 χρονών, που έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μου και νομίζω αυτό τελικά οδήγησε. Έτσι ήταν συνοδηγό του Τζίγκερ τότε. Αυτό το πέρασμά του με τη Λάνσια σε ένα ράλι Χαλκιδικής οδήγησε στο να ασχοληθώ και εγώ με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και να διαμορφώσει και την τρέλα μου για το αυτοκίνητο.
2: Και τώρα είναι συνοδηγό του γιου του Τζίγκερ, έτσι.
1: Ναι.
2: Του Φλάντρι.
1: Ναι. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Τι ωραίες ιστορίες, ρε παιδιά.
1: Ωραίες ιστορίες και έχει και κάποια ρεκόρ από πίσω για τα οποία δεν είμαι έτοιμος. Οπότε θα το αναφέρουμε αύριο, η συμμετοχή φετινή του Κώστα του Στεφανή μαζί με τον Φλάντι. Πάμε, συνέχισε.
2: 35, στη θέση 35. Ο Θέμης ο Χαλκιάς με τον Τζαούσογλου. Με ένα Σκόντα. Δεν είναι ο Θέμης με το κλειό που τρέχει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σκόντα θα περάσει δύο.
2: Τα περάσματα που είδα τουλάχιστον από κάποια βίντεο και από ό,τι μου είπαν οι φίλοι μας που είναι συνδικές. Ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ σωστά για το Θέμη. Και μπράβο
1: για το Θέμη. Ο Θέμης οδηγεί πάρα πολύ ωραία, πάρα πολλά χρόνια
2: το
1: και
2: ξέρω,
1: με το κλειό και με προβλήματα στο κίνητο και στο ιστορικό Ακρόπολης. Τι δεν το. Εντάξει.
2: Ναι. Ναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι. Γιατί λέω για το Θέμη. Γιατί ο Θέμης τον έχουν συνηθίσει τον τελευταίο καιρό με το κλειό, έτσι.
1: Ναι.
2: Τώρα με ένα Σκόντα τετρακίνητο.
1: Και το κλειό τετρακίνητο είναι. Ράλι 3
2: είναι
1: το.
2: Ναι, εντάξει. Μια χαρά, πάμε παρακάτω. Στη 36η θέση είναι ο Ιορδάνης Σερβερίδης, ο οποίος, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας Έλληνας ο οποίος μένει στο Βέλγιο. Δεν μιλάει καλά ελληνικά, λίγες λέξεις μόνο, αλλά αγωνίζεται πάντα με τη σημαία της Ελλάδας. Και είναι οδηγός που στο παρελθόν έχει τρέξει και με την επίσημη ομάδα της Ford, την M-Sport, και έχει προσφέρει και βαθμούς στην ομάδα αυτή. Αλλά πάντα όμως το χαμόγελό του και οι κουβέντες του όλες αφορούν την Ελλάδα, και η ελληνική σημαία κυματίζει πάντα στο αυτοκίνητό του, είτε στην Ελλάδα τρέχει είτε στο εξωτερικό.
1: Να σου πω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος για σήμερα, άρα πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος. Ο κύριος Γιάννης Τριάντης είναι ήδη
2: Καλαμαράς, Δελαπόρτας, Ντάβαρης, οι υπόλοιποι Έλληνες, οι οποίοι υποθέτω από εδώ και μπρος θα προσπαθήσουν να κρατήσουν αυτές τις θέσεις και να προσθέσουν ένα τερματισμό σε αυτό το δύσκολο ράλι που λέγεται Ράλι Ακρόπολης. Να ευχηθούμε σε όλους μια καλή αυριανή ημέρα, καλή επιτυχία, και αύριο το βράδυ πάλι την ίδια ώρα που θα ξαναμιλήσουμε ζωντανά θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιους από αυτούς στο τηλέφωνο να μας πούν πώς ήταν ο αγώνας, πώς περάσανε, τι διεκδικήσανε, τι χάσανε, πόσο όμορφη ήταν και φετινή διοργάνωση.
1: Βέβαια.
2: Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
1: Όχι, θα πω καλό βράδυ σε όλους, προσοχή στους δρόμους. Ο κύριος Γιάννης Τριάντης είναι
2: εδώ.
1: Εγώ
2: να πω ότι
3: προηγείται ο Evans ακόμα στο Ακρόπολη.
2: Όχι, κύριε Γιάννη.
1: Όχι. Έχουμε μια μεγάλη μάχη με Οσγέ και Νεβίλ. Και είναι ο Νεβίλ μπροστά με 4,1 δευτερόλεπτα.
3: Α, ο Νεβίλ.
1: Ο Νεβίλ, ναι. Και η διαφορά του είναι 4,1 και μένει να δούμε αύριο λοιπόν τώρα τι θα γίνει.
2: Λοιπόν, ο κύριος Τριάντης ότι είναι φαν του αυτοκινήτου, έτσι.
1: Ναι, είναι φαν.
2: Παλιός έγραφε στους 4 τροχούς παλιά. Ναι, εμείς διαβάζαμε τα άρθρα του και να μην πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο επίσης, όσοι μας ακούτε τώρα που έρχεστε από ειδικές του Ράλι Ακρόπολης, πάρτε κανένα τηλεφωνάκι στο σταθμό να μας πείτε πώς ήταν, πώς είδατε τις ειδικές, τις εντυπώσεις σας κλπ. Στην αυριανή μας εκπομπή, 8 με 9. Καλό σας βράδυ από
1: καλό
2: μένα.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Προσοχή στους
2: δρόμους. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
3: Καλό βράδυ.
0: Αλφα Radio 989.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τις 10. Πολύτιμος αραγός στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Και τι δεν έχει αυτό το τριήμερο, θα έλεγα. Έχει ζέστη και εδώ, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, αποπνικτική και θανατηφόρα σε πολλές περιπτώσεις. Έχει Μουντιάλ, έχει Ράλι Ακρόπολης, είμαστε και του αυτοκινήτου, τι να κάνουμε, της ταχύτητας δηλαδή. Έχει φεγγάρι, έχει πανσέλινο, την Τρίτη το βράδυ σας προσκαλεί να τη δείτε, είναι η πανσέλινος της Φράουλας. Θα πούμε παρακάτω και θα παίξουμε και ορισμένα τραγούδια στην αρχή της εκπομπής προς τιμήν του φεγγαριού. Και δυστυχώς έχει και τις καταστροφές και τις απώλειες πολλών ανθρώπων στη Βενεζουέλα. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, όσο κι αν η ζωή επιτάσσει να τα αφήνεις στην άκρη και να προχωράς. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς όλο το τριήμερο. Την Τρίτη θα ησυχάσουν τα πράγματα. Ήδη έχουν εκδηλωθεί πάρα πολλές εστίες σε αρκετές περιοχές της χώρας, στη Βιωτία, στην Εύβοια, στην Αύπακτο. Θέλει τεράστια προσοχή από όλους, γιατί είναι αυτοί οι διαβολοαέριδες που ευνοούν πάρα πολύ και το παραμικρό άναμα από διάφορους λόγους να γίνει καταστροφή. Πάμε όμως να ανοίξουμε το σημερινό μας μουσικό κουτί με 4-5 τραγούδια για το φεγγάρι. Και πρώτα απ' όλα, όταν το ψάχνεις και αυτό και το ένα πρόσωπο που θέλεις, ένα τραγούδι του Irving Berlin, έχει τραγουδήσει ο Frank Sinatra και πολλοί άλλοι. Εμείς θα το ακούσουμε από την Ella Fitzgerald.

Και μετά την Έλα Φιτζέραλντ, η δική μας, η Μελίνα, η Μελίνα Μερκούρη. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, η στίχη. Ήταν για την παράσταση λεωφορείων «Ο Πόθος» του Τένεσι Ουίλιαμς. Μιλάμε για το 1949. Η πρώτη δισκογράφηση έγινε το 1960 και το τραγούδισε το χάρτινο, το φεγγαράκι, η Νάνα Μούσχουρη. Όμως εμείς προτιμήσαμε την σπηλαιώδη φωνή της Μελίνας.

Το φεγγάρι που έρχεται, είπαμε τρίτη βράδυ είναι, θα το δείτε, να ροδίζει στην άκρη του ορίζοντα, όχι πολύ έντονο χρώμα, παρότι λέγεται πανσέλινος της φράουλας και ονομάστηκε έτσι από τους αυτόχθονες, τους ηθαγενείς της Αμερικής, καθώς συνέπιπτε το φεγγάρι πανσέλινος με την εποχή που είχε οριμάσει η φράουλα και ήταν έτοιμη για την, έτοιμο το φρούτο για τη συγκομιδή. Βέβαια έχει και άλλα ονόματα όπως του μελιού, των τριαντάφυλλων και τα λοιπά. Εσείς το βράδυ της Τρίτης, αλλά και όλες αυτές τις μέρες, αν έχετε, δεν έχετε τόσο ήσυχο ύπνο, μην ανησυχείτε, οφείλετε στην πανσέλινο. Και πάμε σε ένα πασίγνωστο τραγούδι, σε μια διαφορετική εκδοχή, ένα πολιτάνικο τραγούδι. Το Λούνα Ρόσα παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτή η διασκευή και η εκδοχή. Υπάρχουν δεκάδες διασκευές και είναι πασίγνωστο το Λούνα Ρόσα.

Αυτοί οι Ναπολιτάνοι, οι θορυβιώδεις και ωραίοι που διασκεύασαν το Λούνα Ρόσα, λέγονται το συγκρότημα Πριγνάνηση, πήραν το όνομά τους από μια περιοχή της Νάπολης. Αλλά πάμε σε πιο ήσυχα νερά για να ακούσουμε την Φεγγαροντημένη, από ένα ελληνικό συγκρότημα που έχει τίτλο Καντιστόρια. Καντιστόρια, ιστορία του τραγουδιού δηλαδή. Ψυχή του συγκροτήματος είναι η Σοφία Ραφτούλη που παίζει ακορντεόν, και η Φεγγαροντημένη είναι μια λέξη που βρίσκουμε στο καταπληκτικό ποίημα του Διονυσίου Σολομού, ο Κρητικός, ένα εξαιρετικό ποίημα. Καταδυθείτε μέσα του να το θυμηθείτε, είναι υπέροχο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια θεϊκή οπτασία την οποία βλέπει ένας κολυμβητής που προσπαθεί στη θάλασσα να σώσει την κοπέλα του και βλέπει μια θεϊκή μορφή. Αυτή είναι η Φεγγαροντημένη. Και η σύνθεση που θα ακούσουμε, όπως λέει η Σοφία Ραφτούλη, είναι ένα σύνθεμα ενός παλιού τσέχικου τραγουδιού, ιταλικού χορού, αλλά και επίρρεια από ένα συγκρότημα που εμένα μου αρέσει, άκουγα παλιά, τους Blackmore's Night. Λοιπόν, Φεγγαροντημένη με την Σοφία Ραφτούλη.

0: Αυτή ήταν η Καντιστόρια και η Σοφία Ραφτούλη. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι δικό τους, γιατί μ' αρέσουν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συγγνώμη, για τώρα είχαμε προγραμματίσει να παίξουμε ένα καινούριο τραγούδι από το συγκρότημα Villages of Ioannina City. Ένα πολύ καλό συγκρότημα με παραδοσιακή μουσική αλλά και metal εκδοχή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε μέχρι το τέλος, προς το τέλος μπορεί να τα ακούσουμε. Έχει τίτλο, γι' αυτό το επέλεξα, Ghosts in the Sky, φαντάσματα στον ουρανό δηλαδή. Όμως, να προσγειωθούμε εδώ στη γη, ένα διαλυματάκι και μετά θα επανέλθουμε με ωραία μουσική. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και θα ακούσουμε δύο τραγούδια, αυτά που ακολουθούν, που είναι γραμμένα από τους γιους δύο πολύ γνωστών. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι συνθέτης και τραγουδιστής. Το πρώτο είναι καινούριο τραγούδι και σε μουσική του Μίλτου Μητσιά. Ναι, είναι γιος του Μανώλη Μητσιά. Είναι γιατρός, αλλά έγραψε αυτό το ωραίο τραγούδι και το τραγούδισε ο πατέρας του βέβαια και έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό τίτλο. «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Κατά σύμπτωση έχει και αυτό λίγο φεγγάρι μέσα του.

παράληψή μου και ζητώ συγγνώμη, δεν ανέφερα τον στιχουργό. Την στιχουργό είναι η Ιωάννα Καλινιάτη στο τραγούδι που ακούσαμε. Και εδώ ο γιος του Θανάση Παπακοσταντίνου, ο Κωνσταντής Παπακοσταντίνου, θα μας πει, διασκευάζοντας ένα παραδοσιακό ερωτικό τραγούδι της Κύπρου, ο τίτλος «Αγάπησά την που καρκιάς». Καρκιά είναι η καρδιά. Και είναι πολύ απλό, «Την αγάπησα από την καρδιά μου». Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Αρχίζει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πώς φεύγουν έτσι τα δευτερόλεπτα και τα λεπτά και τα χρόνια σαν σφαίρες. Εδώ έχουμε τον περίφημο, τον κύριο Μαρκ Νόπφλερ. Μαζί με τον αδερφό του ίδρυσαν το 77 τους περίφημους Dire Straits.

Το τραγούδι που ακούμε έχει τίτλο Once Upon a Time in the West και ασφαλώς η έμπνευση είναι από την ομώνυμη ταινία του Σέρτζιο Λεόνε.

Εκεί στη Δύση λοιπόν, όπου έχουμε την μεγάλη καταστροφή που έχει συγκλονίσει όλη την οικουμένη, μιλώ για τη Βενεζουέλα, αλλά είναι άχαρο αυτό το αλλά, εν πάση περιπτώσει είναι στοιχείο της πραγματικότητας. Έχουμε και το Μουντιάλ σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, και εμείς ως γνήσιοι ποδοσφαιρόφιλοι ξαγρυπνάμε και βλέπουμε σχεδόν όλα τα μάτς. Βέβαια η ομάδα μας, η Ουρουγουάη, αποκλείστηκε, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Το βράδυ θα δούμε με ενδιαφέρον Κολομβία, Πορτογαλία, και ελπίζουμε, παρότι συμπαθούμε την Πορτογαλία και τη χώρα και την ομάδα τους, είμαστε με την Κολομβία, τι να κάνουμε.

Ακούγοντας Mark Knopfler, είναι Knopfler ή Knopfler, να μην ακούγεται καλά το πει ενδιαμέσως, αλλά τέλος πάντων, και αν δεν τα καταφέρουμε εντελώς, δεν πειράζει. Λοιπόν, σας είπα ότι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα ακούσουμε ξανά ένα τραγούδι από τους Cantistoria. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι από την περιοχή του Σαλέρνο στην Ιταλία και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Της θάλασσας ο σάλος, ο θόρυβος, η ταραχή». Ωραίο τραγούδι.

Λοιπόν, αυτή είναι η Σοφία Ραφτούλη και το συγκρότημα Καντιστόρια. Και μιας και ξανοιχτήκαμε στις θάλασσες, θυμηθήκαμε εκείνον τον ποιητή της θάλασσας, που δεν έχει γράψει μόνο τραγούδια για τη θάλασσα, τον Νίκο Καβαδία βέβαια, τον επωνομαζόμενο Κόλια, έτσι τον λέγανε τότε τον Νίκο Καβαδία. Και θα πάμε σε ένα παλιό τραγούδι γραμμένο και τραγουδισμένο από την Μαρίζα Κοχ, το γνωστό Φάτα Μοργκάνα. Φάτα Μοργκάνα τι είναι? Είναι ένα φαινόμενο διπλού αντικατοπτρισμού. Δηλαδή βλέπεις, γιατί υπάρχει η θερμοκρασιακή αναστροφή που δημιουργεί. Μην μου ζητάτε περισσότερα γιατί με τη φυσική δεν τα έχω καλά. Λοιπόν, βλέπεις το ίδιο αντικείμενο σε δύο είδωλα. Αυτό είναι το φαινόμενο της Φάτα Μοργκάνα.

Εδώ έχουμε ένα γαλλικό συγκρότημα, λέγεται Μπάριο Τσίνο. Μπάριο είναι η γειτονιά, η συνοικία, και Τσίνο είναι κινέζικη, Chinatown δηλαδή. Ένα συγκρότημα από τη Μασσαλία που έχει έναν εξαιρετικό δίσκο, μεταξύ άλλων, Mediterra Nostra, η δική μας Μεσόγειος δηλαδή.

Τώρα με τη ζέστη στην Γαλλία είχαμε και αρκετούς θανάτους, δυστυχώς. Το 2004 είχαμε χιλιάδες θανάτους στα γεροκομεία της Γαλλίας ή σε σπίτια ανθρώπων που ήταν μόνοι τους. Τώρα έχει ξεσπάσει ένας θόρυβος για τα κλιματιστικά και μάλιστα με αιχμές και δηλώσεις και αντιδηλώσεις μεταξύ της Λεπέν και του Μελανσόν. Η Μεν Λεπέν λέει ότι επήγει να αποκτήσουν όλα τα κτίρια κλιματιστικά, γιατί δεν έχουν στη Γαλλία. Τα περισσότερα δεν έχουν. Ο Δε Μελανσόν λέει ότι αυτό είναι επιβαρυντικό για το κλίμα, μιας και η κλιματική αλλαγή φέρνει τους καύσωνες κτλ. Βέβαια συμφώνησαν και οι δύο ότι είναι απαραίτητα στα γεροκομεία και στα κοινοφελή ιδρύματα γενικότερα. Πάντως υπάρχει μέγα θέμα όχι μόνο στη Γαλλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον καύσωνα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και κυλώντας προς το τέλος θα σας πούμε, θα παίξουμε τρία τραγούδια και αν δεν φτάσει και ένα τέταρτο, μια τριλογία ερωτική όπως το συνηθίζουμε στις τελευταίες εκπομπές, ξεκινώντας από ένα τραγούδι του 1948 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, «Απόσες κι αν εγνώρισα» είναι ο τίτλος.

Στροφή στο μουσικό σήμερα με ένα τραγούδι που έγραψαν ο Σταύρος Σιόλας στη μουσική και ο Οδυσσέας Ιωάννου του στίχους. Θα μας το πει η Βιολέτα Ίκαρη, μια φωνή που μας αρέσει με την ιδιαίτερη φωνή της. Ο τίτλος του τραγουδιού, Στροφή.

Αυτή ήταν η στροφή με τη Βιολέτα Ίκαρη και για τους ποδοσφαιρόφιλους. Θυμίζω ότι στις 12 αρχίζουν παιχνίδια 2. Κροατία Γκάνα και Παναμά Αγγλία. Είμαστε με την Γκάνα και τον Παναμά, εννοείται. Εντάξει. Στις 2:30 είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν, η Κολομβία με την Πορτογαλία. Και στις 5 Αλγερία, Αυστρία και η Ορδανία, Αργεντινή. Εννοείται ότι θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, στην τελευταία στροφή αυτής της εκπομπής θα συναντήσουμε την Φωτεινή Βελεσιώτου που λέει ένα εμβληματικό τραγούδι. Αυτή η λέξη εμβληματικό, τι τη χρησιμοποιείς ρε Τριάντη? Τέλος πάντων, γιατί τη λένε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα υπέροχο τραγούδι, είναι γραμμένο από την Αρλέτα και τραγουδισμένο από εκείνη. Εδώ έχουμε τη διασκευή από τη Βελεσιώτου. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους. Θα μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με την μουσική εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλή σας νύχτα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Η Pop Ματζέκα είναι στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτό το δίωρο. Είμαστε και απόψε παρέα μαζί σας για να σας κρατήσουμε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, τόσο ελληνικά όσο και ξένα, από ένα ευρύ εύρος δισκογραφικών επιλογών. Ξεκινήσαμε με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα στο τραγούδι Σουλτάνος Βαβυλώνας και η γυναίκα, με τους ελληνικούς στίχους της Ελένης Νικολακοπούλου σε αυτό το ιταλικό τραγούδι του Άντζελο Μπραντουάρντι, και συνεχίζουμε με μια μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Νταλάρα σε μουσική Μίνου Μάτσα και σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γιαννά, Καράβια βγήκαν στεριά.

Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, με το καράβια βγήκαν στη στεριά και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο με του Σάμπα και τον Dancing Queen, και αμέσως μετά ακολουθούν οι Pink Floyd με το εμβληματικό Another Brick in the Wall.

Ήταν η Pink Floyd και το The Wall, και γυρίζοντας και πάλι στα δικά μας, πάμε σε μια μεγάλη επιτυχία, ένα τραγούδι που ξεχώρισε αμέσως με το που κυκλοφόρησε. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, ή αλλιώς Ρους, όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, με τις εξαιρέσεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Judith, come get your kid.
2: She's not home.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

Ήταν η Αφροδίτη Μάνη και η νυχτερινή εκπομπή. Ένα τραγούδι χαρακτηριστικό του κλίματος της δεκαετίας του 80 και στον Α1989 και στις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε την μουσική μας διαδρομή και πάμε και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο στην καρδιά της δεκαετίας του 60 για να συναντήσουμε τους Beatles στο Σιλόφσιου και αμέσως μετά Percy Sledge και When a Man Loves a Woman.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος σε μια σύμπραξη με τον Λάκη Παπαδόπουλο στο «Για να συγδικηθώ», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σπουδαίου ερμηνευτή, σε λόγια του Κυριάκου Ντούμου και σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, σε μια ιδιαίτερη σύμπραξη του ροκ και του λαϊκού στοιχείου. Και ακολουθεί Άλκης Πρωτοψάλτη σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ένα τραγούδι ζωντανό και δυναμικό, όπως και όλη της η παρουσία στην ελληνική μουσική όλη αυτή τη δεκαετία.

Ήταν η Άγγλης Πρωτοψάλτη με το Βενζινάδικο και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι πάμε στο Διεθνές Ρεπερτορείο και πάλι για να συναντήσουμε το διαχρονικό Stand By Me από Florence and the Machine και αμέσως μετά σε μεσογειακούς μουσικούς ρυθμούς θα κινηθούμε με το Σαραπερκέτια μου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κλείστο.
1: Ήταν ο Κώστας Μακεδόνας με τη Λίζα και την Κορνίζα. Αυτό το ιδιαίτερο τραγούδι με το χαρακτηριστικό χιούμορ και σκοπτικό ύφος του Σταμάτη Κραουνάκη, που ουσιαστικά μας σύστησε τον αδιαχρονικό πλέον ερμηνευτή στην ελληνική δισκογραφία. Και συνεχίζουμε και πάλι με Άλκης Πρωτοψάλτης, ανάλογο κλίμα όπως και το Βενζινάδικο νωρίτερα. Τώρα από το κλασικό δημιουργικό δίδυμο Κραουνάκη-Νικολακοπούλου έρχεται ο Βράχος.

Είναι άλλη αυτό το ψάλτη, αυτή που μόλις ακούσαμε, με τον Βράχο, και συνεχίζουμε στο διεθνές ρεπερτόριο με ένα σπουδαίο και διαχρονικό συνθέτη και ερμηνευτή. Δύο αγαπημένα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία. Πρώτα το Dancing in the Dark και αμέσως μετά Born in the USA από τον μεγάλο Bruce Springsteen.

0: Ήταν η Ελευθερία Βαντάκη σε μια υπέροχη διασκευή με τους ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραΐτη στο «Μην ορκίζεσαι», και συνεχίζουμε με Γιώργο Δημητριάδη και «Μικρούς ήρωες» σε στίχους του Κώστα Λιβαδά, «Σαν να μην πέρασε μια μέρα».
1: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη και σε ρισπαρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς

Ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης με το «Όσο να μην πέρασε μια μέρα» και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι έρχεται ο Tom Jones με το «She's a Lady» και αμέσως μετά τσκετάλι παίρνει ο Roy Orbison με το «Pretty Woman».

Ήταν ο Roy Orbison με το διαχρονικό Pretty Woman και γυρίζουμε και πάλι στα δικά μας σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε στίχους και μουσική Νίκους Γιώγαλα, σαν στάρ του σινεμά, ενώ αμέσως μετά έρχεται ένας δημιουργός της ίδιας γενιάς και του ίδιου κλίματος, ο Γιάννης Μιλιώκας, αγαπημένο ντουέτο με την Αφροδίτη Μάνου σε στίχους και μουσική του ίδιου, στο Ροζ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.